Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μια εκκλησία η οποία έτσι και μαζεύεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού, αρχίζει και αποκτά τις δομές της, αρχίζει και αποκτά τους συσχετισμούς της και τις λειτουργίες της, οι οποίες την κάνουν να ονομάζεται εκκλησία. Βέβαια, θα πει κάποιος, και θα είναι σωστό και αυτό, ότι ο Κύριος συμπαραστέκεται και τους δύο ακόμα, και τους τρεις ακόμα. Υποσχέθηκε ότι όπου δύο είτε τρεις είναι μαζεμένοι στο όνομά του, είναι και εκείνος παρόν. Όμως, αυτό δεν είναι παρά το ελάχιστο, και από εκεί και πέρα πρέπει να επιμελούμαστε ώστε να είμαστε όχι μόνο δύο και τρεις μέσω της μαρτυρίας του Ευαγγελίου που ξεχύνεται μέσα από τη ζωή και μέσα από το στόμα των πιστών.

εκφράσεις της γραφής, σημεία που τα αναφέρει η γραφή, και δεν τα αναφέρει σκέτα και λέει ένα, δύο, τρία, πάρτε τα υπόψη. Λέει πολύ περισσότερα. Τρία, αν προλάβουμε μάλιστα, τρία θα δούμε σήμερα. Αλλά εκτός από το ότι τα κατονομάζει και λέει τι ακριβώς ο Θεός σκοπεύει με την Εκκλησία, μας λέει και για τον εξοπλισμό που έδωσε και για την έκφραση της επιθυμίας του, για την έκφραση του στόχου του. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο, έτσι ώστε κανείς να πει εγώ έτσι το βλέπω, εγώ έτσι το θέλω, εγώ έτσι το θεωρώ και εγώ πιστός άνθρωπος μου λέω τη γνώμη μου. Αυτό είναι σωστό. Κάθε πιστός άνθρωπος, όπως και κάθε άνθρωπος γενικότερα, πρέπει να έχει γνώμη και καλό είναι και να τη λέει για να λαμβάνεται υπόψη στο σύνολό της ή κατά το μέρος που έχει κάποιο δίκιο και κάτι θετικό να προσθέσει. Τίποτα να πηγαίνει χαμένο. Αλλά δεν είναι ο σκοπός να πει ένας, δύο, πέντε, δέκα, να πούμε γνώμες και μετά να πούμε ποια γνώμη είναι καλύτερη ή ποιος έχει πιο καλή επιχειρηματολογία να επιβάλλει τη δική του ή ποιος είναι πιο ζωηρός σε μια συζήτηση και εκείνος να επιβάλλει αν μπορέσει τη δική του. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Όπως λέγαμε, σαν Εκκλησία του Χριστού ξέρουμε ότι έχουμε να διανύσουμε διαδρομή προς την αλήθεια. Έχουμε ένα μέρος της, να κατακτήσουμε κι άλλο μέρος της. Φτάσαμε ως εδώ, να φτάσουμε και πιο εκεί. Μάθαμε πολλά ωραία και χαίρομαι πολλές φορές όταν σκέφτομαι τι διαδρομή έχουμε διανύσει, πόσες αλήθειες μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά μην νομίσει κανείς ότι τερματίσαμε. Τώρα κόψαμε το νήμα, είμαστε και πρώτοι και αυτά θα είναι αστεία πράγματα αν κανείς τα φανταζόταν έτσι. Εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο και το ποθητό είναι να καταλάβουμε τι λέει η Γραφή, γιατί το λέει. Και έτσι και το καταλάβουμε και δούμε ότι αυτό που ως τώρα νομίζαμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν το σωστό, δεν ήταν αυτό που λέει η Γραφή, θα πρέπει να σπεύσουμε προς αυτό που λέει η Γραφή. Είτε παρετούμενοι από άλλα πράγματα που τα είχαμε σαν υποκατάστατα ώστε να βρούμε αυτή την περισσότερη αλήθεια, είτε απορρίπτοντας λοιπόν αυτά τα πράγματα, είτε διορθώνοντας, είτε συμπληρώνοντας. Εδάφιο Α Κορινθίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 7. Α Κορινθίους, ΙΒ, 12:7. Στο σημείο αυτό, ο Λόγος του Θεού λέει ότι σε καθέναν ξεχωριστά δίδεται, λέει το κείμενο, η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Τι θα πει αυτό? Ο Θεός έστειλε το πνεύμα του και είναι πολλά αυτά τα οποία το πνεύμα του Άγιο του Θεού κάνει κάτω στη γη, αλλά ο τρόπος που ο Θεός δια του πνεύματος του, ο παράκλητος, ο Θεός παράκλητος, ο ίδιος μοιράζει, και τα δύο τα λέει η Γραφή, καθώς βούλεται, αλλού λέει ότι έδωσε με το πνεύμα του κλπ. Το πνεύμα λοιπόν, να το πάρουμε απλά, ό,τι δίνει στην Εκκλησία, ό,τι κάνει σημαντική, δηλαδή αισθητή, την παρουσία του μέσα στην Εκκλησία, δεν το δίνει άσκοπα. Αυτό με το προσέξουμε. Δηλαδή, δίνει το πνεύμα του Θεού κάτι μικρό. Μικρό για τα μάτια μας είναι, για το δικό μου και για το δικό σου μάτι είναι μικρό. Δεν υπάρχει πράγμα που να το δίνει ένας Θεός και να είναι πραγματικά μικρό. Όλα είναι μεγάλα, αλλά παίρνουν λίγο χώρο, αλλά εκδηλώνονται μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Για να το δώσει το Πνεύμα του Θεού είναι σπουδαίο και είναι μεγάλο. Τώρα, γιατί το δίνει? Το δίνει προς το συμφέρον, για την οικοδομή. Το συμφέρον είναι αυτό το οποίο συμβάλλει στο σκοπό. Μας φέρνει, βοηθάει να έρθουμε εκεί που είναι ο τελικός σκοπός. Ποιο είναι ο σκοπός, ο δικός μας? Όχι ο δικός μας, του Θεού ο σκοπός. Όταν λοιπόν το Πνεύμα του Θεού φανερώνει την παρουσία του μέσα στην Εκκλησία, δίνοντας τις δυνατότητες σε τούτον τον άνθρωπο,

τον άλλο τον άνθρωπο, σε μικρό ή σε μεγάλο, σε άνδρα ή γυναίκα, να συνεισφέρει κάτι που στα μάτια τα ανθρώπινα μονάχα είναι μικρό ή μεγάλο, το ξαναλέω, στα μάτια του Θεού δεν μετράνε έτσι τα πράγματα, σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο, βλέποντας τις ανάγκες της Εκκλησίας, την πρικίζει, της χαρίζει διάφορα στοιχεία, χαρίσματα, προς το συμφέρον, για την οικοδομή. Αν το έχετε ανοίξει, ας προσέξουμε μια αναφορά που γίνεται σε αυτό το κομμάτι, να το έχω και εγώ μπροστά μου. Όπου λέει ότι υπάρχουν στο εδάφιο 4, υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών, υπάρχουν διαιρέσεις ενεργημάτων, αλλά για τα μεν χαρίσματα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πολλά, αλλά το Πνεύμα είναι ένα που τα δίνει. Για δε τις διακονίες να μην ξεχνάμε ότι είναι διάφορες, μπορεί να τις κατατάξει κανείς, υπάρχουν διαιρέσεις, αλλά είναι στην υπηρεσία του ενός Κυρίου, ο οποίος τα παρακολουθεί, και υπάρχουν και διαφόρων ειδών ενέργειες που κάνει ο Θεός μέσα από τον ένα πιστό ή από τον άλλο πιστό, αλλά ο Θεός είναι ένας, η πηγή όλων των δώρων, ο Πατέρας Θεός, η πηγή κάθε δωρήματος τελείου. Άρα λοιπόν, είτε είναι δυνάμεις, ενεργήματα που κάνει ο Πατέρας, είτε είναι χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα, είτε είναι διακονίες που τις δίνει ο Κύριος, υπάρχει μια σαφής κατάταξη σε αυτό το εδάφιο, πολύ αποκαλυπτική, να μην ξεχνάμε ότι όλα έχουν τη μία κοινή πηγή. Αυτά βέβαια υποδηλώνει και κάτι άλλο που δεν είναι της ώρας να το μελετήσουμε, ότι αλλιώς λειτουργεί ο Πατέρας εν προκειμένου, αλλιώς ο Υιός, αλλιώς το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ο σκοπός είναι ένας. Παρακάτω διαβάσαμε στο εδάφιο 7 ότι δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Σ' άλλον δίνεται αυτό, σ' άλλον δίνεται εκείνο, και κάνει μια περιγραφή χαρισμάτων που δεν θέλω να μπούμε τώρα σε αυτήν, σε λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, όπως λέει στο εδάφιο 11, ταύτα πάντα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και αν διαβάσει κανείς όλο το κομμάτι μέχρι το τέλος, θα δει ότι θα πρέπει να υπάρχει ενότητα στην ενέργεια, συνέστηση ότι είμαστε ένα σώμα. Θα πρέπει να καταλάβουμε, όπως λέει στο εδάφιο 12-12, ότι τα μέλη του σώματος, πολλά όντα, εν εστίν σώμα. Έτσι είναι και ο Χριστός. Και εδώ κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στο ότι δεν γίνεται στα μάτια του Θεού διάκριση ανάμεσα στην κεφαλή και στο σώμα. Ενώ μίλαγε για τα μέλη του σώματος, ξαφνικά στο σώμα δίνει ένα άλλο όνομα. Δεν το ονομάζει με το όνομά του το τρέχον, ότι έτσι είναι και η Εκκλησία. Λέει, έτσι είναι και ο Χριστός. Γιατί μιλάμε για μέλη, αλλά μέλη χωρίς κεφαλή δεν έχουν κανένα νόημα. Έχουμε λοιπόν τον Κύριό μας τον Ιησού, που είναι η κεφαλή, και χρειάζεται το σώμα να είναι ενωμένο μαζί του, και χρειάζεται το σώμα να έχει μέλη που να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Το εδάφιο 25, όπως και το εδάφιο 26 και το εδάφιο 27, ρίχνουν ακόμα κι άλλο φως. Να πάρουμε το 27 πρώτα, και λέει, εσείς δε είσαστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, δίνει αυτή τη γενική την εντύπωση, την ιδέα. Εις δε τα εδάφια 25 και 26 λέει το δεύτερο σημείο, που είναι ο σκοπός, είναι το αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσει τα μέλη. Άρα λοιπόν ο Θεός μας κάνει σώμα για να υπηρετηθεί ο σκοπός του, που είναι να οικοδομηθούμε, να αυξηθούμε, να μοιάσουμε του Κυρίου, να ετοιμαζόμαστε, να καθαριζόμαστε, να διορθωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, με στόχο ένας, να συμβάλλει στην οικοδομή του άλλου προς το συμφέρον. Τώρα λέει κάτι άλλο. Τα μέλη θα πρέπει να μεριμνούν υπέρ αλλήλων. Εδώ είναι ένα διαφορετικό πράγμα, αν και είναι η άλλη όψη του προηγουμένου.
Ποια είναι η πρώτη όψη? Ότι η διάταξη που θέτει το Πνεύμα το Άγιο είναι τέτοια που εξυπηρετεί το σκοπό. Αν διαβάσετε όλο το κεφάλαιο, θα βοηθούσε εν μέρει, αλλά θα μας έπαιρνε πολύ την ώρα. Μην το κάνουμε τώρα, δέστε το στο σπίτι το 12ο κεφάλαιο. Εκεί πέρα λέει, δεν μπορεί το πόδι να πει εγώ δεν είμαι χέρι και το μάτι να πει και τι με νοιάζει εμένα για δαυτή. Δεν γίνεται. Το καθένα μένει στη θέση του, το καθένα κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί μονάχα αν υπάρχει μια θέση για το κάθε μέλος που την κανονίζει ο Κύριος και το κάθε μέλος κάθεται στη θέση του και κάνει τη δουλειά της θέσης του, του ρόλου του, τη διακονία του, αφήνει να περνάνε οι συγκεκριμένες δυνάμεις του Θεού μέσα από αυτόν και από αυτό που το εμπιστεύθηκε το Πνεύμα το Άγιο, τότε έχουμε συμφέρον που υλοποιείται. Δουλεύει το κάθε τι προς το συμφέρον. Ο ένας κάνει αυτό, η άλλη κάνει εκείνο, ο άλλος κάνει το τρίτο, ο άλλος το τέταρτο, το πέμπτο. Όλοι κάνουν. Καθένας αυτό που πρέπει, καθένας αυτό που το ανέθεσε ο Κύριος και έτσι έρχεται το αποτέλεσμα. Δεν μετράει τι θα κάνει ο ένας ή τι θα κάνει ο άλλος, αλλά ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί, όπως είπαμε, όλο το κομμάτι αυτό, το 12ο κεφάλαιο, μιλάει για την συνολική λειτουργία του σώματος. Άρα, λοιπόν, το πρώτο που έχουμε είναι να υπάρχει μια επίγνωση. Κάποια άλλη ώρα, ή και αν το ρωτήσει κανείς, θα μπορούσαμε λίγο αυτό να το απλώσουμε κάποια στιγμή. Πώς δηλαδή ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνω ή τι δεν πρέπει να κάνω. Ο καθένας εγώ. Αλλά, όπως και είναι τα πράγματα, αυτά έχουν ένα σκοπό. Να κινούνται τα πάντα προς το σκοπό του Θεού, προς το συμφέρον. Να μας φέρνουν προς τα εκεί που είναι ο σκοπός της θυσίας του Χριστού, του έργου του Σταυρού, του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το φρόντισε ο Θεός. Εκείνος μοιράζει καθώς θέλει. Εκείνος κάνει διανομές. Εκείνος καταρτίζει διακονίες και διακόνους. Εκείνος δίνει τις δυνάμεις. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα, όπως θα διαβάσαμε από το εδάφιο 4. Εδώ, να σταθώ για μια στιγμή να κάνω μια παρένθεση που είναι χρήσιμη για όσους μελετάνε τα πράγματα λίγο περισσότερο. Θα παρατηρήσετε, αν δείτε τον κατάλογο των χαρισμάτων που δίνει σε αυτό το κεφάλαιο και το συγκρίνετε με τα χαρίσματα που ονομάζει, κατονομάζει, καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους Επιστολής, ότι δεν λέει ακριβώς τα ίδια. Σημειώστε το αν θέλετε, Α Κορινθίους 12, Εφεσίους 4ο κεφάλαιο. Βάλτε σε ένα χαρτί μια λίστα και βάλτε και μια στήλη και μετά απλά στην άλλη στήλη θα δείτε ότι μερικά είναι κοινά, μερικά δεν υπάρχουν στη δεύτερη επιστολή. Εννοείται ότι τα περισσότερα αναφέρονται στην Κόρινθο που αντιμετώπιζαν προβλήματα, αυτά που η σύγχρονη, ας το πούμε, θεολογία τα έχει ονομάσει προβλήματα της υπερπνευματικότητας, της αναζήτησης κάποιου στοιχείου έτσι εμφαντικού και σημαντικού. Στην Εφεσίους δεν τα έχει αυτά καθόλου. Τα χαρίσματα των γλωσσών, των ιαμάτων, δεν τα αναφέρει καθόλου. Μπορεί κάποιος να πει ότι η επιστολή προς Κορινθίους γράφτηκε αργότερα και τα συμπλήρωσε. Όχι. Η επιστολή προς Κορινθίους γράφτηκε πιο μπροστά. Η επιστολή προς Εφεσίους γράφτηκε μετά και τάκοψε. Γιατί η επιχειρηματολογία της προς Κορινθίους είναι για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με το γνωστό τρόπο που το αντιμετώπισε, προσπαθώντας να το ελαχιστοποιήσει. Αργότερα, μερικά χρόνια, 4-5 χρόνια μετά που γράφτηκε η προς Εφεσίους επιστολή, δεν αναφέρει καθόλου αυτά τα χαρίσματα. Σημειώστε το, είναι σημαντικό νομίζω για όσους μελετάτε και τέτοια θέματα. Κλείνω την παρένθεση. Έχουμε λοιπόν μια ενέργεια του Πνεύματος που είναι να βάλει τα πράγματα στη σωστή διάταξη. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Το συμφέρον, η οικοδομή. Πάμε τώρα και κοιτάμε τι λέει το επόμενο εδάφιο που είδαμε. Είναι τα μέλη υπέρ αλλήλων μεριμνώση. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τη διάταξη. Και είναι θέληση του Θεού. Αλλά εδώ το αν θα γίνει ή όχι εξαρτάται περισσότερο από μας και από το τι έχουμε καταλάβει από τις προθέσεις του Θεού. Δηλαδή, μπορεί μια εκκλησία να έχει τις σωστές θέσεις, διατάξεις, να μην λείπει καμιά διακονία, όλες να είναι, και να είναι οι άνθρωποι ταιριαστοί
να είναι οδηγημένοι από το πνεύμα, ποιος θα κάνει αυτό και ποιος θα κάνει εκείνο. Αν δεν μεριμνώσει υπέρ αλλήλων, ο ένας υπέρ του άλλου, ο σκοπός του Θεού θα δυσχερανθεί αν δεν ακυρωθεί, όπως πολλές φορές η απιστία του ανθρώπου και η ανυπακοή του ανθρώπου κάνει. Υπάρχουν σαφείς αναφορές στη Γραφή όπου η βουλή του Θεού είναι αυτό, αλλά ο άνθρωπος στον εαυτό του δεν αφήνει να εφαρμοστεί η βουλή του Θεού και χάνει ο άνθρωπος. Και χάνεται ο άνθρωπος μέσα στα προβλήματά του. Εδώ πέρα αυτό μας ενδιαφέρει εξίσου, γιατί πάλι εμείς είμαστε οι ίδιοι που θα καταλάβουμε ποια είναι, πώς θέλει ο Θεός, άλλους έδωσε πρεσβυτέρους, ευαγγελιστές, πρώτα αποστόλους, πρώτα προφήτες, πριν γραφτούν οι γραφές, μάλιστα, ποιμένες, διδασκάλους, ευαγγελιστές. Καλύπτονται όλα τα ενδεχόμενα και όλες οι ανάγκες. Αλλά μια προσοχή χρειάζεται να μην γίνει λάθος τοποθέτηση των προσώπων σε, μάλλον με αίσθηση, διάφορη από την αίσθηση του Θεού. Από την άλλη τη μεριά, δεν θα πρέπει να χαθεί, ακόμα στο πρώτο θέμα είμαι, καμιά από τις μικρές στα μάτια των ανθρώπων ή μεγάλες στα μάτια των ανθρώπων δωρεές του Θεού, όλες μεγάλες για μένα, για το Λόγο του Θεού, αν τον καταλαβαίνω κι εγώ καλά, όλα να χρησιμοποιηθούν, όλα να είναι στη θέση τους, η διάταξη λοιπόν να είναι σωστή, αλλά αν λείπει η γλύκα της αγάπης, αν λείπει η έγνοια, η μέριμνα για τον αδελφό ή για την αδελφή. Η δομή, η πολύ καλή, δεν θα λειτουργήσει σωστά. Γιατί πολλές φορές τα μικρά πράγματα, τα καθημερινά, κλείνουν τις καρδιές και εμποδίζουν τον άνθρωπο να απολαύσει τη δωρεά του Θεού. Στα εδάφια 25-26 λέει δύο λέξεις πάρα πολύ χρήσιμες. Η μια είναι αν πάσχει ένα μέλος να συμπάσχουν και τα υπόλοιπα μέλη. Και αν δοξάζεται ένα μέλος να χαίρουνε μαζί και τα άλλα μέλη, όλο το σώμα. Εδώ πέρα έχουμε δύο λέξεις, οι οποίες είναι τα δύο κέντρα των εκδηλώσεων της ζωής. Ο πόνος και η χαρά. Η θλίψη και η χαρά. Ο πόνος και η καλή ώρα. Όταν κάποιος χαίρεται και λάμπει και εκδηλώνει τα καλύτερά του εκείνη την ώρα, δοξάζεται εκείνη την ώρα. Λέμε τι ωραίος που είναι, είναι χαρούμενος. Τι ωραίος που είναι. Έχει μια γλύκα και μια χάρη που όλοι οι πιστοί πρέπει να την έχουμε. Να γλυκαίνει την καρδιά μας στη θέα, στο λόγο, στην καλή ώρα του αδελφού ή της αδελφής. Αυτό δεν είναι αυτόματο. Α, ωραία σε βλέπω σήμερα. Ε? Και τα μαλάκια σου καλοχτενισμένα. Καλό είναι, καλός λόγος. Αλλά πόσα άλλα πράγματα ουσιοδέστερα μας διαφεύγουνε. Είναι ανάγκη να μεριμνούμε για τη χαρά του άλλου. Να μεριμνούμε. Πώς δεν ξέρω. Κάποτε συμβάλλοντας αυτήν. Κάποτε προκαλώντας την, αν θέλετε. Να είμαστε χαρά, πηγή χαράς ο ένας για τον άλλον. Μεριμνώσει τα μέλη. Μέριμνα για συμμετοχή στη χαρά του άλλου. Παράξενο, δεν είναι? Ξέρει ο Λόγος του Θεού πόσο δύσκολο είναι αυτό. Καμιά φορά είναι πιο δύσκολο από το να τον συμπονέσεις. Γιατί όταν συμπονούμε τον άλλον, πάνε να πει ότι είμαστε έξω από τον πόνο του. Δεν είναι δικός μας πόνος κύριος. Είναι δευτερεύον για μας. Συμμετέχουμε στου άλλου τον πόνο και πονάμε κι εμείς όσο μπορούμε να πονέσουμε. Εκεί αισθάνομαι ότι καμιά φορά έχουμε με το μέρος μας την ασφάλεια του δικού μας σταθερότερου εδάφους. Μπορεί να μην είναι και μας πολύ σταθερό το εδαφός μας, αλλά εν πάση περιπτώσει για να έχουμε μυαλό να πονάμε με τον πόνο του άλλου, να πει ότι εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον είμαστε σε καλύτερη θέση από εκείνον.
Υπάρχει μια αθέλητη υπεροχή. Δεν το κάνεις επίτηδες. Και πολλοί θα πήγαινε και να σε μαλώσουν γιατί το κάνεις, ότι τάχα το κάνεις για να δείξεις την υπεροχή σου. Όχι, αλλά την έχεις. Είσαι σε καλύτερη θέση εκείνη τη στιγμή. Αισθάνεσαι ένα αίσθημα προστασίας για τον άλλον. Αισθάνεσαι μια ευγνωμοσύνη ανομολόγητη γιατί εσύ δεν είσαι στο πρόβλημα ίσως. Που σε κινεί να πας να βοηθήσεις. Ή κάποτε εσύ παρηγορήθηκες και ξέρεις τι γλυκιά που είναι η παρηγοριά, αλλά ξαναγυρίζουμε στο ασφαλές έδαφος. Ο άλλος πονάει. Εσύ τον χαϊδεύεις επειδή πονάει. Όταν πάσχει, φροντίστε να ας φροντίσω να συμπάσχω. Ο Παύλος, ένας άνθρωπος ουσίας, ακουμπούσε τα προβλήματα των άλλων με ένα τόσο ουσιαστικό τρόπο, ώστε αν ο άλλος ανέβαζε πυρετό, το μέτωπό του έβγαζε αστραπές. Υπέφερε μαζί τους. Ξέρετε, αυτό είναι και του Θεού μας. Όλα είναι του Θεού μας. Αρχιετυπικά ιδιότητες. Δηλαδή, ο Θεός είναι Θεός ο οποίος, κι αν ακόμα είναι φταίχτης αυτός που πάσχει, λυπάται γιατί πάσχει. Η δικαιοσύνη του είναι σταθερή και δεν κάνει πίσω. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Αλλά αν θερίζει προσωρινά η αιώνια κάτι δυσάρεστο, δεν θα χαρεί ο Θεός ποτέ. Μόλις τις θλίψεις τους εθλίβετο. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο για τους Εβραίους, οι οποίοι θλιβόντουσαν επειδή από την ανυπακοή τους τους έβαλε ο Θεός 40 χρόνια να γυρίζουν στην έρημο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, ώσπου να πεθάνει όλη η ανυπάκοη γενιά. 40 χρόνια πονούσε ο ένας εδώ, θλιβότανε. Πονούσε ο άλλος εκεί, θλιβότανε. Πονούσε ο άλλος παραπέρα, υπέφερε ο άλλος, θλιβότανε. Μόλις τις θλίψεις τους θλιβότανε. Ο Παύλος λοιπόν, σαν άνθρωπος του Θεού, θλιβότανε. Και επειδή ήξερε ότι αυτό είναι το σωστό, λέει, νοιαστείτε το αυτό. Είναι το αυτό, όλοι το ίδιο δηλαδή. Με μια καρδιά, με ένα πνεύμα, υπέρ αλλήλων μεριμνώση. Και στη χαρά και στη λύπη. Είναι ένα ωραίο εδάφιο, αν θέλετε ανοίξτε Παροιμίες, Παλαιά Διαθήκη, Ιώτα Δέλτα 10, και μετά θα δούμε από τη Ρωμαίους 12-15. Λέει το καταστάλαγμα της εμπειρίας που είναι οι Παροιμίες. Η καρδία του ανθρώπου, να το τονίσω αλλιώς όπως πρέπει, η καρδία του ανθρώπου γνωρίζει την πικρία της ψυχής αυτού. Δηλαδή αυτό που λέμε η καρδούλα μου το ξέρει. Η καρδία του ανθρώπου γνωρίζει την πίκρα της ψυχής αυτού. Και ξένος δεν συμμετέχει της χαράς αυτού. Αυτή είναι η εμπειρία της ζωής. Όταν κανείς δεν μεριμνά, γιατί δεν έχει ούτε το κέφι, ούτε τη δύναμη, ούτε λόγους να το κάνει. Έχεις τα δικά σου προβλήματα, μη βάλεις ποτέ στο μυαλό σου ότι εγώ δεν έχω. Λοιπόν, άντε τα δικά σου και εγώ τα δικά μου. Είμαστε, πώς το λέει, στη Γαλάτας. Αλλήλων, τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε των νόμων του Χριστού. Χωρίς απέτηση. Έκαστος το εαυτού φορτίο θέλει βαστάσει. Αλλά ενώ έχω την ευθύνη του εαυτού μου, αν μου συμβεί να αισθανθώ συμμετοχή κάπου, σε χαρά ή σε λύπη, είναι όμορφο, έτσι δεν είναι? Πιανού δεν του αρέσει. Ρωμαίους 12-15, χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Μπορεί για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σύνδεση με το Θεό, όχι θεωρητική, επειδή ο Θεός μας είναι έτσι να είμαστε κι εμείς, αλλά επειδή ο Θεός μας είναι έτσι, και ξαναγίζω τώρα στο πρώτο που είπαμε, ο Θεός κάνει ενέργειες. Κάνει ενεργήματα. Αυτό το διαβάσαμε στο 12-4. Ο Πατέρας κάνει ενεργήματα. Τι νομίζετε, δεν είναι και αυτό μέσα στα ενεργήματα του Θεού? Σπρώχνει μια καρδιά άλλοτε σκληρή,
στο να νοιάζεται για τους άλλους. Σπρώχνει μια καρδιά μοναχική που δεν μπορούσε να κοιτάξει πέρα από τον εαυτό της, να λέει τι συμβαίνει, γιατί το πρόσωπό του είναι σκοτεινό σήμερα, γιατί δεν γελά όπως γελούσε χτες και προχθές. Τι άραγε το συμβαίνει. Στον κόσμο κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο άνθρωπος ξέρει την πικρία της ψυχής του μόνος του και ξένος δεν συμμετέχει ούτε στη χαρά του. Αλλά εμείς έχουμε σύνδεση με το Θεό που είναι η πηγή της ζωής και της ομορφιάς της ζωής. Και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε, είναι η μόνη επιτρεπτή συμμετοχή στη ζωή των άλλων. Όχι να χώνω τη μύτη μου από περιέργεια. Πω, έτσι, τέτοιο πρόβλημα έχετε. Λυπάμαι, πες μου κι άλλα. Ενδιαφέρον να μάθω κι άλλα. Όχι έτσι, τέτοιο όχι, είναι ανεπίτρεπτο. Αλλά αν διακρίνεις, κάποια φορά συμβαίνει στη φωνή του άλλου, να ξέρω ότι και εσείς θα το κάνετε, δεν είναι. Ο τόνος του δεν είναι ο συνηθισμένος. Τι να συμβαίνει, κύριε. Το πρόσωπό του δεν είναι όπως είναι συνήθως. Τι λύπη έχει μέσα του, κύριε. Ξέρουμε το πρόσωπο του αδελφού και της αδελφής. Δηλαδή, αν κλείναμε τα μάτια μας τώρα και κάναμε μια στατιστική, τι χρώμα έχουν τα μάτια του διπλανού μας. Θα τα καταφέρναμε. Θα θυμόμαστε τι μάτια έχει ο διπλανός μας. Γαλανά, μαύρα. Δύσκολο καμιά φορά, γιατί είναι και απροσδιόριστα. Φοβάμαι ότι δεν κοιτάμε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Φοβάμαι ότι δεν ψάχνουμε στο πρόσωπο του άλλου να δούμε τη χαρά του και τη λύπη του, πέρα από το κοίταγμα των ματιών, βέβαια. Λοιπόν, χαίρετε με τα χαιρόντων. Κλαίτε με τα κλαιόντων. Όταν ένα μέλος πάσχει, όλο το σώμα πάσχει. Όταν ένα μέλος δοξάζεται, όλο το σώμα συγχαίρει. Αυτά είναι, θα πει κάποιος, συναισθηματισμοί και πολύ μικρές λεπτομέρειες. Είναι πολύ πιο χοντρά τα προβλήματα. Μπορεί. Αλλά έχω την αίσθηση ότι τίποτε που λέει η Γραφή δεν είναι κούφιος συναισθηματισμός. Τίποτα. Ούτε προσπαθεί κανείς να δώσει τόνους συναισθήματος. Είναι υδρότας εδώ. Έγνοια. Ο ίδιος ο Θεός μας είπε να μην μεριμνάμε περί μηδενός, μέσα στο λόγο του, με το στόμα του ανθρώπου του. Μας λέει εδώ να μεριμνούμε ο ένας για τον άλλον. Έτσι. Έτσι το βάλω Θεός. Η μία μέριμνα είναι η μέριμνα του εαυτού μου. Εγώ να με εντάξει, να με καλά, να πάνε καλά τούτα μου, τάλα μου. Εγώ. Άστο λέει. Τα σπουργίτια, τα λουλούδια, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μπογιατίζονται, ούτε φροντίζει ο Κύριος για όλα όσα τους χρειάζονται. Και τα ουσιώδη, τα χρειώδη θέλω να πω, και τα αισθητικά, όλα όσα χρειάζονται, πραγματικά τα έχει δώσει ο Κύριος. Αυτή η έγνοια για τον εαυτό μου είναι μια έγνοια εγωκεντρική. Δεν κάνει καλό σε κανέναν άλλον, αλλά ούτε και σε μένα. Άρα σε κανέναν δεν κάνει καλό. Γι' αυτό λέει μη με ρυμνάτε περί μηδενός. Μην έχετε αγωνία για τίποτε. Όλα όσα σας αγγίζουν. Ότι είμαστε λαός τον οποίον τον αγόρασε ο Κύριος για να εξαγγέλουμε τις αρετές του. Ένας σκοπός είναι να είμαστε στη σωστή μας θέση για να υπηρετούνται τα σχέδια του Θεού. Δεύτερος σκοπός του Θεού είναι να κερδίσουμε τον αγώνα στις λεπτομέρειες, γιατί εκεί κερδίζεται ο αγώνας, σε λεπτότητα, σε αγάπη, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, σε μέριμνα για τον άλλον, σε συμμετοχή ειλικρινή και γνήσια. Είναι αποστολή του σώματος. Δεν μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο και έναν άλλο, έναν και έναν δύο. Μιλάμε για όλο το σώμα. Όλο το σώμα να φροντίζει. Πονάει κάποιος, να
χτυπάει συναγερμός. Να ανάβουν φώτα συναγερμού. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Καμιά φορά δεν τολμάμε να πούμε ποιο είναι το πρόβλημά μας. Αλλά το αισθανόμαστε. Στα γόνατα. Κύριε, το ελαιό σου, η χάρη σου, η βοήθειά σου. Κύριε, βγάλε τον αδελφό από τη δύσκολη θέση. Κύριε, βγάλε τον από τη στεναχώρια. Κύριε, βγάλε τον από τον κίνδυνο. Κύριε, αυτό θα πει σώμα. Δεν μπορεί να κινδυνεύει ψυχικά, σωματικά, πνευματικά ακόμα ένας αδελφός ή μια αδελφή και να αδιαφορούμε. Προς το συμφέρον. Κίνδυνος. Αγάπη, ούτως ή άλλος. Και το άλλο είναι η μαρτυρία του Κυρίου, αυτό είναι και ανεξάρτητο και αυτοτελές, αλλά πάλι σαν σώμα όλοι μαζί δίνουμε μια μαρτυρία. Τι κάνει ο Θεός εκεί κάτω με τους ανθρώπους? Τι κατεργάζεται ο Θεός? Ο Θεός κατεργάζεται ένα λαό που του μοιάζει, που θα του μοιάζει στην αιωνιότητα. Και αυτό εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Πώς τις εξαγγέλει? Γιατί οι αρετές του Θεού γίνονται και δικές μας αρετές. Προσθέστε τούτο και προσθέστε τ' άλλο. Έχει μια ωραία αναφορά ο Λόγος του Θεού πάνω στο θέμα. Τα χαρίσματα, τα γνωρίσματα μιας ζωής που θυμίζει Θεό. Λοιπόν, ο Κύριος να μας αξιώσει αυτά που είναι σκοπή του Θεού και χάρη των οποίων είμαστε μαζί, αυτά να εκπληρώνονται, να πραγματοποιούνται. Είμαστε μαζί και αποτελούμε ένα τοπικό σώμα. Ένας μικρό, ένα κύτταρο του μεγάλου σώματος, αλλά με όλες τις λειτουργίες του σώματος του Χριστού, για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς του Θεού που ενοποιούνται στο τέλος έναν. Να υπηρετούνται όλα προς το συμφέρον. Να ζούμε με έναν τρόπο που να ταιριάζει προς το σκοπό. Το συμφέρον το αιώνιο, των ψυχών μας, του πνεύματός μας. Ο σκοπός του Θεού για την αιωνιότητά μας. Και το τελευταίο που αναφέραμε, να δίνεται η σωστή μαρτυρία του Θεού για το τι είναι το έργο που κάνει ο Θεός μέσα στους δικούς του. Δηλαδή, και που μαζευόσαστε, γιατί μαζευόσαστε? Δεν μαζευόμαστε για να διαβάσουμε, για να κάνουμε κήρυγμα, για να ψάλουμε. Αυτά είναι μέσα. Σκοπός είναι από όλα αυτά να βγαίνει ένα ανέβασμα της ψυχής, μια εξήτηση του προσώπου του Θεού, μια αναθάλουσα, μια ζεσταμένη αγάπη για τους αδελφούς. Και να νοιαζόμαστε, άντε ένα βήματάκι ακόμα, και άντε πιο μπροστά, και άντε λιγάκι ακόμα, και κάποιος καθυστερεί, κάποιος να σταθεί πίσω να τον τραβήξει. Κανείς δεν πρέπει να χαθεί. Λέει στις προς επιστολή, να μην φανεί ότι κάποιος υστερεί. Υστερεί θα πει, ξεκόβει από την ομάδα. Έχει υστέρηση, καθυστερεί. Θα μείνει πίσω, θα μείνει μόνος. Όχι κανείς. Ο Θεός να μας αξιώσει να μεριμνούμε ο ένας για τον άλλον με τον τρόπο τον γλυκή, διακριτικό και ειλικρινή του Θεού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

15η παραβολή. Η παραβολή με τον σπόρο που καρποφορεί. Από το Ευαγγέλιο του Μαρκού, 4 κεφαλαίο, και από το 26 έως το 29 εδάφια. Και έλεγεν, ούτως είναι η Βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψει τον σπόρον επί της γης, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει καθώς αυτός δεν εξεύρει. Διότι αφέ αυτής η γη καρποφορεί, πρώτων χορτών, έπειτα ασταχείων, έπειτα πλήρηση των εν το ασταχείο. Όταν δε ορίμασει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρεπάνον, διότι ήλθεν ο θερισμός.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνια και αγαπημένε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί εδώ και χρόνια μας αποκάλυψες το πρόσωπό σου και μας βεβαίωσες ότι όχι μόνο υπάρχεις, αλλά ότι η ύπαρξή σου είναι και η δική μας η ζωή. Από σένα δουλούμε ζωή, επήραμε την ζωή. Από τον Κύριο Ιησού Χριστό, τη συγχώρηση, την άφεση, τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξε τα μάτια και είδαμε τους κόσμους, τους δικούς σου Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί φώτισες το νου μας, μας έμπασες μέσα στα μυστικά της Αγίας Γραφής, του Λόγου του δικού σου, πράγματα απίθανα για κάποια άλλη εποχή, παλιότερη, να τα πιστεύουμε εμείς. Ω, ας είναι δοξασμένο το όνομά σου, γιατί αυτό είναι το νόημα της ζωής μας, Κύριε. Να πιστεύουμε σε Σένα, να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν, το Ζήν Χριστός. Να πιστεύουμε στον Θείο Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε γιατί εν το Χριστό ομολογούμε για μια ακόμη φορά πολλωστή ότι μας χάρισες τα πάντα, πάντα τα προζωήν και ευσέβεια, όλα Κύριέ μας. Ό,τι είμαστε, έχουμε, ζούμε, πιστεύουμε, ελπίζουμε και απολαμβάνουμε είναι από Σένα, από τον Πατέρα των Φώτων κάθε αγαθή δόση. Σε ευχαριστούμε και για την ώρα που μας εξασφάλισες πάλι σήμερα το πρωί, ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ Κύριέ μας. Είναι οδηγία δική σου και χάρις και έλεος δικό σου ότι συναχθήκαμε πάλι στο χώρο τούτο για να σε λατρεύσουμε. Παρακαλούμε Πατέρα μας, δέξου τον ύμνο μας, δέξου τις προσευχές μας, δέξου Κύριέ μας την όποια μικρή κι αν είναι διάθεση της καρδιάς μας να ζήσουμε κοντά σου και να απολαύσουμε το πρόσωπό σου και με το λόγο σου να οικοδομηθούμε σήμερα το πρωί. Και αυτό το όποια κι αν είναι μικρή και λίγη, παρακαλούμε να αυξήσεις μέσα μας την διάθεσή μας, την όρεξή μας, από μόνο σε τη σκέψη μας, από κάθε τι γήινο και κοσμικό και εφήμερο αυτή την ώρα. Και ευλογών ευλόγησέ μας, καθώς και όλα τα αδέρφια μας στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Χριστιανοί, αναγεννημένοι, αδελφοί μας άνθρωποι, δεν είναι μόνο εδώ, αλλά είναι σε όλο τον κόσμο και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευλογημένο ας είναι το όνομά σου και τώρα και αιώνια. Αμήν, Πατέρα μας. Διαβάζω, αδελφοί μου αγαπητοί, από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο Θήτα 1 έως 18. Πράξεις των Αποστόλων, Θήτα 1 έως 18. Το υπέροχο αυτό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ο δε Σαύλος, πνέον έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τους αρχιερείς και ζήτησε παρά αυτού προς τον αρχιερέα συγγνώμη επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρι την άσεκ της οδού ταύτης, άνδραστε και γυναίκας φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης ίστραψε φως περί αυτών, φως από του ουρανού, και πεσών επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσαν προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι είσαι Κύριε?» Και ο Κύριος είπεν, «Εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σοι διώκεις, σκληρόν σοι είναι να λακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμων και έκθαμβος γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάμω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητη και είσελθε εις την πόλη και θέλεις ηλανηθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτόν ήσταν το άφωνοι, ακούοντες μεν την φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σαύλος από τις γης και έχουν ανεωγμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα. Και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο τρεις ημέρας χωρίς να βλέπει και δεν έφαγεν ουδέ έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, «Ανανία, ο δε είπεν, ιδού εγώ Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς είπαγε εις την οδόν την ονομαζομένη ευθείαν και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Σαύλον ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται». Και είδε διοράματος ο Παύλος τώρα άνθρωπον Ανανίαν ονομαζόμενον ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν την χείρα δια να αναβλέψει.
Απεκρίθη δε ο Ανανίας: «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξεν εις τους Αγίους εν Ιερουσαλήμ, και εδώ έχει εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος: «Είπαγε, διότι ούτως συνεσκεύος εκλογήσει σε μέδια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει εις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε εις την οικίαν και επιθέσασε επ' αυτόν τας χείρας, είπε: «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς ως της εφάνιης εν διωδώ καθήν ήρχου, διά να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου». Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπη και ανέβλεψεν ευθύς, και σηκωθεί σε βαπτίστη λαβών και λαβών τροφήν, ένε δυναμώθη. Θα ψάλουμε και τον ύμνο 160. Ύμνος 160.

Δόξα στο όνομα του Κύριου. Είδαμε τις ευλογίες του όρους, τα προμηνύματα που μας έδωσε το όρος της μεταμόρφωσης του Κυρίου πάνω στο ίδιο κομμάτι. Είδαμε την μεταμόρφωση του Κυρίου μας, αλλά είδαμε και την οποία οι άνθρωποι έκαναν, την μεταμόρφωση, την παραμόρφωση και την μεταμόρφωση, όχι τη σωστή όπως την είδε και την μπορεί να την περιγράψει κατόπιν ο Θείος συγγραφέας. Και είδαμε και του ανθρώπου την κατάντια. Και σήμερα κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο μέσα από αυτό το κομμάτι του Λόγου του Κυρίου θα δούμε την μεταμόρφωση του Χριστού σε μια άλλη διάσταση, καθώς εμφανίζεται. Θα δούμε τον παραμορφωμένο άνθρωπο, όχι τον μορφωμένο πολύ, αλλά τον παραμορφωμένο από την αμαρτία, πως τον έχει καταντήσει δηλαδή στο κατάντημά του, με άλλα λόγια, η αμαρτία. Και τέλος θα δούμε κάτω από προϋποθέσεις που εδώ ακριβώς και σε κάποια άλλα σημεία ο Λόγος του Θεού μας δίνει, βάση των οποίων ο άνθρωπος μπορεί αντί να συμμορφώνεται με το Χριστοείδωλο του που μιλήσαμε την περασμένη φορά, να συμμορφώνεται με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, τον πραγματικό, τον αληθινό Υιό του Θεού. Και τι μας είπε εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, πράγμα που θα το συνδέσουμε και με την Παλιά Διαθήκη, γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος και χθες και σήμερα και θα παραμείνει στους αιώνας ο ίδιος, δεν θα αλλάξει ποτέ ο Θεός. Τα σχέδια του Θεού ελύσεται δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Θεός σε σχέση με την στάση του ανθρώπου απέναντί του. Κάποτε αποφασίζει να κάνει κρίση και δεν την κάνει, γιατί βρίσκεται ένας άνθρωπος που στέκεται ανάμεσα στον Θεό και στο λαό του, και ο Θεός αναστέλει την κρίση. Για χάρη του Εζεκία, να θυμηθείτε παλιότερα, ο Θεός ανέστειλε την κρίση του για αργότερα, αλλά έγινε η κρίση. Όμως ο Θεός είναι αναλύωτος στις βασικές γραμμές του χαρακτήρα του, της ύπαρξής του, στο βάθος του. Και λέω, θα το δούμε και από την Παλιά Διαθήκη. Για θυμηθείτε εκεί στον μη έψιλον ψαλμό, μιας και θέλουμε να μιλήσουμε για την μεταμόρφωση στο πρώτο σημείο μας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέει εκεί πέρα στον μη έψιλον ψαλμό, «Σύ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων». Καθώς βλέπει κανείς τον Ιησού Χριστό με τα μάτια της πίστεως, τον βλέπει σε όλο του το μεγαλείο, δεν μπορεί να τον συγκρίνει με κανέναν άλλο, με τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Ποιος είναι εκείνος που τολμάει να κάνει μια τέτοια σύγκριση? Μόνο οι άνθρωποι που δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί βεβαίως τον συγκρίνουν με τους μύστες, με τους δασκάλους, με τους επαναστάτες. Καθένας τον τοποθετεί στα δικά του καλούπια. Αλλά ο Χριστός είναι ωραιότερος πάντων. Όχι μόνο από τους Ιούς των ανθρώπων, βεβαίως θα προσθέταμε εδώ, δεδομένου ότι είναι μια μεγάλη αλήθεια και θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε εδάφια μέτρητα από τη Γραφή, αφού ο Χριστός είναι ο Δημιουργός των πάντων, αλλά είναι ωραιότερος και από όλα τα υπερβατικά όντα και είναι εκείνος. Φανταστείτε αν διαβάσει κανείς εκεί περιγραφή για τον Αιωσφόρο στον Ισαΐα, λέει φοβερά λόγια, φοβερά λόγια. Τι λόγια θα μπορούσε να βρει κανείς για να περιγράψει τον Ιησού Χριστό, εκείνο που δημιούργησε τον Αιωσφόρο, πριν πέσει χερούβ και χρησμένο επισκιάζον, περιεπάτησε μέσω πυρήνων λίθων κτλ. Ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, καθώς τον βλέπει με πίστη κανείς. Και ακόμη καθώς ακούει τα λόγια του Ιησού Χριστού, λέει στη συνέχεια ο ψαλμωδός, εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου. Ποιος μίλησε ποτέ τόσο χαριτωμένα? Και όχι μόνο, αλλά και με τέτοια απόλυτη, θα έλεγα, ακρίβεια λόγου. Και ποιος μίλησε περί δικαιοσύνης και ήταν δίκαιος, απόλυτα δίκαιος?
Ποιος μίλησε περί αγάπης και ήταν ο άνθρωπος της αγάπης. Ποιος μίλησε περί ελευθερίας και ήταν ο άνθρωπος. Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος αναγνώριζε στον άνθρωπο και να τον αρνείται και να τον βλαστημάει και να τον προδίδει αντί τριάποντα αργυρίων και την τελευταία στιγμή να τον ονομάσει φίλο, καθώς τον είχε αγκαλιάσει ο Ιούδας, ο προδότης. Φίλε, εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου. Ποιος μίλησε τα ωραιότερα λόγια της παγκόσμιας φιλολογίας και λογοτεχνίας. Κανένας άλλος, κανένας ποτέ. Και όχι μόνο από εκείνα που είναι γραμμένα και λέγονται για όσα είπε ο Ιησούς Χριστός, αλλά και εκείνα που είπαν οι προφήτες και οι Απόστολοι, ομολογούν πως δεν ήταν δικά τους. Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι, λέει ο Πέτρος, ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου. Και ο ψαλμοδός παρουσιάζει και παριστάνει μεταξύ των άλλων τον Ιησού Χριστό, τον ένδοξο Κύριο, τον μεταμορφωμένο τον Κύριο που είναι πάνω στη δόξα, που κυβερνάει το σύμπαν ολόκληρο. Τον παρουσιάζει σαν ένα στρατάρχη κάτω από το ραβδί του οποίου υποτάσσονται τα πάντα. Τον παρουσιάζει εκεί πέρα σαν έναν βασιλιά που βασιλεύει, βασίλευε μέσα στο σύμπαν, λέει ο ψαλμοδός. Βασίλευε εν δικαιοσύνη. Και όχι μόνο, αλλά και σαν κριτή βεβαίως, διότι και ο βασιλιάς είναι κριτής, αλλά σε κάποιες ώρες υπάρχουν άλλοι, υπάρχει μια άλλη σειρά των κριτών, των δικαστών μέσα σε όλα τα έθνη της γης και πάντοτε εκτός από τις εποχές και τους τόπους των απολυταρχικών καθεστώτων, που ο ένας εκείνος ήταν που αποφάσιζε και εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν τέτοια καθεστώτα, να λύνει και να δένει, να χαρίζει ζωές και να κόβει ζωές. Ο Κύριος μας είναι μια απέραντα δοξασμένη και υπέροχη, μεγαλειώδης προσωπικότητα. Εκείνος που παρακολουθεί κανείς μέσα από τα Ευαγγέλια τη ζωή του εδώ κάτω, να γεννιέται, να κυνηγέται, να φεύγει στην Αίγυπτο, να γυρίζει, οι γονείς, οι κατασάρκα, οι άνθρωποι, τους λέμε και τους δυο γονείς, αν και ο Ιωσήφ δεν ήταν, ήταν ο άνθρωπος που τον μεγάλωσε τον Ιησού, αντί να κατέβει ξανά στη Βηθλέμ, έμεινε στη Ναζαρέτ. Όλη αυτή την ιστορία και την πορεία του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, όταν την παρακολουθεί κανείς και ξαφνικά έρθει σε αυτή την μεταμόρφωση, είτε στο όρος τον δει κανείς, είτε κυρίως όταν αναλαμβάνεται και σε αυτές τις φάσεις που και θα διαβάσω σε άλλα δυο σημεία του Λόγου του Θεού, όπως είδαμε εδώ και θα δούμε, εκπλήσεται ο άνθρωπος και παίρνει μια ιδέα, μια εικόνα και γεύση περί του τι προσωπικότητα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όταν το όρος της μεταμορφώσεως μας μιλάει ότι έγιναν τα ημάτια του κατάλευκα, οποία λευκανδής επί της γης δεν μπορεί να λευκάνει, αυτό και πάλι είναι κάτι μικρό για αυτό που στην πραγματικότητα είναι τώρα ο Υιός του Θεού μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Εκεί ακόμη τον έβλεπαν, εκεί μιλούσαν, έβλεπαν και τους άλλους δυο που είχαν έρθει, τον Μωυσή και τον Ηλία. Αλλά εδώ στη δόξα του, την υπέροχη, στο μεγαλείο του, ποιος μπορεί να τον κοιτάξει κατάματα εκτός από τους λυτρωμένους και μόνο όταν πάνε και βρεθούν στον ουρανό. Τώρα στην φάση αυτή που είναι εκείνος της θείας του δόξης, του μεγαλείου του, και εμείς εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο με τα φυσικά μάτια δεν μπορούμε να τον αντικρίσουμε. Η πολυτιμότητα της προσωπικότητας του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας αποκαλύπτεται ακόμη στην Αποκάλυψη Δέλτα 2. Ο Ιωάννης βλέπει εκεί πέρα θρόνο εν το ουρανό και επάνω στο θρόνο ήταν κάποιος καθήμενος όμοιος με λίθον ή άσπη και σάρδιον και ή το ήρης, τα χώματα της ήρηδος, αυτό το τόξο που βλέπουμε, κύκλο του θρόνου ομοία με σμάραγδον. Αυτά τα πετράδια, τα πολύτιμα, δείχνουν τη λάμψη, την πολυτιμότητα, το μεγαλείο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς εκπέμπεται, ξεχύνεται μέσα από την ίδια του την προσωπικότητα
για να έρθει σε ορατότητα, να γίνει ορατό κάποιο από το μεγαλείο του προς τα έξω, στα δημιουργήματά του. Και τι διαβάσαμε εδώ στις πράξεις, τι είδε ο Παύλος, τι να δει, φως είδε. Είδα, λέει, φως ουρανόθεν, φως από τον ουρανό. Και σε άλλο σημείο λέει φως πολύ. Και σε άλλο σημείο των πράξεων λέει φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου. Τι είναι ο Θεός στην πραγματικότητα? Φως. Ο Θεός είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Και μόνο κατοικεί, λέει, σε ένα άλλο σημείο, Α Τιμοθέου, στίγμα 16, ο Θεός κατοικεί φως απρόσιτον, απλησίαστο φως, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε ποτέ, ουδεϊδίν δύναται, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς μπορεί να πλησιάσει έτσι όπως είναι ο άνθρωπος τον Θεό? Λένε οι άνθρωποι τον Θεό Πάτερ ημών, ευτυχώς και ο Θεός δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση. Γιατί είναι φοβερή πρόκληση να πεις τον Θεό Πατέρα και να έχεις τον διάβολο Πατέρα. Διότι άμα βλαστημάς από το πρωί το βράδυ, όπως κάνουν οι άνθρωποι, άμα βρίζεις, αισθρολογείς, ατιμίες, κακό, και από την άλλη νομίζεις ότι κάτι λες, κάτι σπουδαίο, και ότι όπως και να σε μπορεί να λες τον Θεό Πατέρα. Ευτυχώς και ο Θεός είναι ανεκτικός και μακρόθυμος και δεν έρχεται σε κρίση εναντίον του ανθρώπου, παρά εάν φορτιστεί πολύ η καρδιά του από την ασέβεια και την αμαρτία του ανθρώπου. Και κοιτάξτε τι λέει στην Αποκάλυψη, που έχουμε μια άλλη φοβερή σκηνή εκεί πέρα. Βλέπει ο Ιωάννης τον Κύριό μας, Αποκάλυψη Α 12:18, λέει εκεί: και στράφει να είδω την φωνή ή της ελάλησε μετεμού, και στράφεις είδον επτά λιχνίας, και εν μέσω των επτά λιχνίων είδον ένα όμοιον με υιόν ανθρώπου ενδεδειμένον ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχεσα ήσαν λευκέ ως μαλλίων λευκών ως χιών, και η οφθαλμή αυτού σαν φλόγα πυρός, και οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Πως πέφτουνε καταράκτες πολλοί, όπως κάνουν εκείνα τα υπερηχητικά που περνάνε από πάνω και χαλάνε τον κόσμο, ως φωνή υδάτων πολλών. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρία 7 αστέρας, και του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφαία δίστομος οξία, και η όψης αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού, και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επεμελέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και έγινα νεκρός, και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Θα κοιτάξτε μια άλλη φοβερή σκηνή της αιώνιας μεταμόρφωσης του Κυρίου μας. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι αυτός τον οποίο περιγράφει εδώ ο Ιωάννης. Εγώ είμαι, του λέει. Το ξέρω πως δεν με γνωρίζεις, πως τα έχεις χαμένα, πως είσαι έτοιμος να πεθάνεις, να εξατμιστείς, Ιωάννη, αλλά είμαι εγώ που ήμουνα ζωντανός και έγινα νεκρός, και ειδού πάλι είμαι ζών και ζω εις τους αιώνας των αιώνων. Φοβερή η θέα της παρουσίας του Ιησού Χριστού, τα μάτια του φλόγες πυρός πέφτουνε απάνω και σε καρφώνουνε και σε υποχρεώνουνε να προβληματιστείς, να σκεφτείς σοβαρά. Πω, εάν αυτός είναι εκείνος που πέθανε στο σταυρό, τι φλογερό, τι φοβερό μάτι, πώς μπορώ να αντικρίσω αυτά τα μάτια του Ιησού Χριστού με τις αμαρτίες μου? Θέλω, δεν θέλω, θα σταθώ μια μέρα μπροστά του. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να βάλει μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας, αυτή τη φοβερή εικόνα του Κυρίου. Βεβαίως υπάρχουν γλυκύτερες εικόνες, με χαρουπιό όμορφα χρώματα. Να δεις τον Κύριο στη διδασκαλία του, να δεις τον Κύριο στο σταυρό επάνω, να τον δεις αναστημένο να έχει ετοιμάσει τα ψαράκια εκεί στους μαθητές στη λίμνη. Όμορφες σκηνές, όμορφες εικόνες, στη μεταμόρφωση εκεί που όμως δεν τόσο τρομάζει. Σαστίζει, δημιουργεί έκπληξη, μεν αλλά, Κύριε, να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές.
Εδώ τα μάτια του Χριστού είναι φοβερά. Εδώ τα πόδια του τον βλέπει κανείς σαν χαλκολίβανο πυρωμένο μέσα στο καμίνι. Το στόμα του οξία, δίστομη, δίκοπη, μάχαιρα. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός τον οποίον πιστεύουμε. Ο μεταμορφωμένος για πάντα Ιησούς Χριστός. Όχι ως άνθρωπος απλά, αλλά ως Θεός, Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων. Αυτός στο νεύμα του οποίου υποτάσσονται και κινούνται τα πάντα. Αυτός που δημιούργησε με τα άκρη των δακτύλων του το σύμπαν. Έτσι λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Με τα δάχτυλά του στην άκρη δημιούργησε. Έτσι ήταν τόσο απλό για εκείνον να πει μια κουβέντα και να γίνει το σύμπαν. Το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και του αστέρας, τα οποία εσύ δημιούργησες. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Και θα σας πάω και σε μια άλλη σκηνή εξίσου φοβερή. Έτσι, για να μην καμιά φορά πλανηθεί κανείς με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και νομίσουμε έτσι ότι είναι κάποιος που μπορούμε τέλος πάντων όπως να είναι και να χτυπάμε την πόρτα του χωρίς συντριπή, χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς να αγαπάμε με πάθος τον Κύριο, χωρίς να αναλογιζόμαστε τι έγινε στο Σταυρό επάνω. Ο Ιησούς Χριστός λέει στον Δανιήλ Ιώτα 4 και κάτω, για την 24η ημέρα του πρώτου μηνός, ενώ ήμουν πάνω του μεγάλου ποταμού, ο οποίος είναι ο Τίγρης, εσήκωσα τα μάτια μου και είδα και να ένας άνθρωπος ενδεδειμένος λινά. Και οι οσφείς του, η μέση του, ήταν περιοζωσμένες με χρυσίων καθαρών του ουφάζ. Το δε σώμα αυτού ήταν ως βυρίλιον και το πρόσωπο αυτού ως θέα αστραπής. Το πρόσωπό του σαν να έβλεπες αστραπή. Τι φοβερές περιγραφές είναι αυτές για τον Κύριο. Και τα μάτια του σαν λαμπάδες φωτιάς και οι βραχίονές του τα χέρια του κάτω και τα πόδια του ως όψεις χαλκού στήλβοντος. Είναι στυλβωμένο και γυαλίζει φοβερά και η φωνή των λόγων του ως φωνή όχλου. Και μόνος εγώ, ο Δανιήλ, είδα την όραση. Ενώ άκουγα τη φωνή των λόγων του, εγώ ήμουνα βυθισμένος σε ύπνο βαθύ, πεσμένος κάτω στο πρόσωπό μου, το πρόσωπό μου απάνω στη γη. Βεβαίως, αυτή είναι η νορμάλ αντίδραση, η φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπου, όταν δει τον Κύριο στη δόξα του, σε αυτή τη φοβερή του εμφάνιση. Να πέσει κάτω στη γη με το πρόσωπό του κάτω στη γη. Οποία σκηνή πραγματικά. Οποία φοβερή δόξα. Οποία φοβερή προσωπικότητα είναι ο Υιός του Θεού. Εκείνος που σταυρώθηκε στο Γολγοθά για τη σωτηρία τη δική σας και τη δική μου. Η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού είναι αυτή. Και ο Κύριος θα μας δίνει τη χάρη να γρυπνούμε, ώστε να ζούμε τον Ιησού Χριστό, ναι μεν στο Σταυρό, για να νεκρώνεται η αμαρτία, το εγώ, να ταπεινωνόμαστε, η σάρκα να θάβεται, να μην ζητάει τα δικά της, αλλά σύγχρονα να βλέπουμε τον Ιησού Χριστό σε αυτή τη δόξα του, στο θρόνο του επάνω, να βασιλεύει, να κυβερνάει το σύμπαν. Λαοί υπό κάτω σου θα πέσουν, λέει, τα βέλη σου είναι οξέα. Ω Θεέ μας, ω Κύριέ μας. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού, ότι δεν είναι ο Θεός έτσι μόνο για τον εαυτό του. Αυτό είναι μεγαλειώδες εξίσου. Εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον εαυτούλη μας, ή το πολύ πολύ αν έχει κανείς παιδιά για τα παιδάκια του. Ποια παγκοσμιότητα έχουν οι δικές μας εκδηλώσεις. Δεν μπορούμε εμείς. Είμαστε κλεισμένοι, φυλακισμένοι στο εγώ μας. Αυτό είναι το κέντρο γύρω από το οποίο στριφογυρίζουμε αένα και όσο ζούμε εδώ πέρα. Ο Θεός έχει εκθέσει το εγώ του, τον εαυτό του προς τα έξω, δημιουργώντας υπερβατικά όντα, ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι, αντί να υπακούσουν και να μεταμορφωθούν μέσα σε λίγο,
προτίμησαν την παραμόρφωση του εαυτού τους. Και βλέπουμε εδώ τον Απόστολο Παύλο πως τον είχε καταντήσει η αμαρτία, ο φανατισμός, η μυσαλλοδοξία, η απιστία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μα εκείνος δεν είναι αργότερα που έψαχνε τις γραφές και έπειθε τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο Μεσσίας. Αλλά είχε μέσα του φοβερό μίσος εναντίον της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, η μεταμόρφωση του Κυρίου, η παραμόρφωση του ανθρώπου, η παραμόρφωση. Ο Σαούλ, τι του είπε εδώ ο Κύριος? Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Για δέστε παραφροσύνη του ανθρώπου να κυνηγάει τον Ιησού Χριστό. Ποιον Χριστό κυνηγούσε? Τον Θεό Χριστό τώρα πλέον. Διότι ο Παύλος όταν κυνηγούσε τον Χριστό, το 30 περίπου μετά Χριστόν, 35-40 ίσως χρόνια μετά και την ανάληψη του Κυρίου, τι λέω. Και όμως ο άνθρωπος φαντάζεται ότι μπορεί να κυνηγάει τον Θεό, να του κάνει και κακό, να τον εξοντώσει. Αυτή τη λογική δεν έχουν όλοι όσοι γράφουν εναντίον του Θεού? Η Νίτσε, οι άλλοι και τα λοιπά, Σοπενάουερ, όλοι αυτοί που γράψανε, Μπάουερ και πως τους λένε, αυτή τη λογική έχουν μέσα τους, ότι μπορεί να κάνουν κακό στον Θεό, να τον χτυπήσουν, να τον πληγώσουν, να τον αρρωστήσουν, να τον πεθάνουν, να μην υπάρχει Θεός. Πόσο ανόητος είναι ο άνθρωπος! Τι με διώκεις, τι στρέφεσαι εναντίον μου, τι βάλεις και ρίχνεις τα βέλη σου εναντίον μου? Αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Ο ίδιο κάνουν και οι θρησκευόμενοι και όλοι αυτοί που χτυπάνε ενάντια στην αλήθεια, που ρίχνουν τα βέλη τους ενάντια στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ενάντια στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, την ζωντανή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορούμε να επιμένουμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά ότι είμαστε η ζωντανή Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Και δεν εννοώ συγκριτικά με τις άλλες, αλλά με εκείνα τα σχήματα που έχουν πεθάνει. Ο Θεός δεν υπάρχει. Αν υπάρχει κάποια ψυχή, δόξα στον Θεό, μακάρι να υπήρχαν και πολλές. Σιγά σιγά ο Θεός θα βοηθήσει να ελευθερωθούν, να μάθουν την πλήρη αλήθεια και να απαλλαγούν μέσα από εκείνο το κύκλωμα της ειδωλολατρίας και της τυπολατρίας και του σκοταδισμού. Σκληρών είναι σε σένα να λακτίζεις προς κέντρα. Εδίωκε και ελάκτιζε, εκλωτσούσε στα καρφιά. Παραφροσύνη, πώς σας φαίνεται? Να δείτε έναν άνθρωπο να κλωτσάει απάνω στα καρφιά. Να τρέξετε, να τον πιάσετε. Τρελάθηκε αυτός. Έτσι καταντάει ο άνθρωπος. Έτσι τον καταντάει η αμαρτία. Και στο τέλος τρέμον και έκθαμος γενόμενος. Τρέμοντας. Πώς αλλιώς μπορεί να αντιδράσει ο οργανισμός, ο φυσικός οργανισμός? Τρέμοντας. Όταν σταθείς μπροστά σε εκείνον, όταν σταθεί ο άνθρωπος μπροστά σε εκείνον, τρέμει. Και λέει ο Παύλος, ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του και με αυτό τον χαρακτηρισμό χαρακτηρίζει ο Παύλος όλους τους ανθρώπους όσο είναι μακριά από τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι εφεύρημα αυτή η λέξη κάποιου νεότερου πάστορα, ιεροκήρυκα, ευαγγελιστή, δεν ξέρω κι εγώ. Είναι λέξη που την έβαλε το Άγιο Πνεύμα στη γραφίδα στον κοντιλοφόρο του Παύλου και του είπε, γράψε από σένα και θα απλωθεί και πριν από σένα και μετά από σένα σε όλους τους ανθρώπους. Τελευταίον δε πάντων εφάνηκε εις εμέ ως εις έκτρωμα. Τι είπες? Ο άνθρωπος είναι έκτρωμα. Βεβαίως τέτοιο τον έχει καταντήσει η αμαρτία. Από τη στιγμή που διώκει τον Θεό, τον Χριστό, που λακτίζει στα καρφιά, κλωτσάει στα καρφιά, που διώκει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ως της κατέτρεξα. Γιατί έτσι, Παύλο, κατέτρεξα μέχρι θανάτου αυτή την οδό που ακολουθούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς άνδρες και γυναίκες.
Και πήρα και επιστολές από τους αρχιερείς να πάω στη Δαμασκό για να φέρω δεμένους και τους εκεί όντας για να τιμωρηθούν. Και εν πάσες τις συναγωγές πολλάκις τιμωρών αυτούς ανάγκαζα, τους ανάγκαζα να βλασφημούν. Και καθ' υπερβολή μενόμενος εναντίον αυτών κατεδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Τι άλλο ήτανε ο Παύλος? Καθ' υπερβολή. Αδελφοί, δεν ήτανε μόνο μενόμενος, τρελός δηλαδή, κατηλημένος από πνεύματα πονηρά, αλλά καθ' υπερβολή μενόμενος. Για δέστε τι κατάντημα. Έχει δίκιο να χαρακτηρίζει τον εαυτό του και με αυτή τη λέξη και όλους όσους είναι μακριά από τον Χριστό, γιατί καθένας διώκει τον Χριστό με τις δυνατότητες που έχει, με τον τρόπο που έχει. Δυσφημίζει τον Ιησού Χριστό. Ο τελευταίος άνθρωπος, βλασφημώντας έτσι χυδαία όπως βλασφημούνε, ταπεινώνει το πρόσωπο του Κυρίου και διώκει τον Ιησού Χριστό και λακτίζει προς κέντρα πολλάκις τιμωρών αυτούς καθ' υπερβολήν μενόμενος. Μενάδες κατελαμβάνονται από πονηρά πνεύματα και κάνανε όγια, ούτε ξέρανε σημεία και τέρατα. Τέρατα. Έτσι είχε καταντήσει ο Παύλος. Και όλοι εμείς είναι αυτή η παραμόρφωση που ο διάβολος και η αμαρτία, η λειτουργία αυτού του όντος, τα μικρόβια που ρίχνει μέσα στη ζωή, στον οργανισμό του ανθρώπου, τον κάνουν έτσι, τον παραμορφώνουν τον άνθρωπο. Είναι παράφρον, είναι μενόμενος και είναι έκτρωμα. Και θέλετε να δείτε και έναν άλλο, τον Ηρώδη, είναι στο ΙΒ των πράξεων των Αποστόλων. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι λέει ακόμη για τον Ηρώδη. Ο Παύλος λέει έκτρωμα, αλλά για τον Ηρώδη λέει και κάτι άλλο. Τι έγινε σε αυτόν? Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν και καθίσες επί του θρόνου εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός φώναζε θεούφωνη και όχι ανθρώπου. Τον επεφυγούσε, τον το έλεγε μεγάλος, μα εσύ παιδί μου δεν είσαι άνθρωπος, είσαι Θεός. Τι φωνή είναι αυτή? Θεούφωνη και όχι ανθρώπου. Και παρευθείς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκε την δόξαν εις τον Θεόν, και γενόμενος σκολυπόβρωτος εξεψύχησε. Τον φάγανε μέσα σε λίγα λεπτά τα σκουλίκια, ζωντανόν όπως ήταν, εξεψύχησε. Αυτό το έκτρωμα, το έκτρωμα. Θα πείτε, γιατί η διαφορά μεταξύ του Παύλου και του Ηρώδη? Ο Ηρώδης δεν μετανόησε. Ο Παύλος στη φωνή δεν έγινε απειθής, λέει, και στην ουράνια οπτασία. Αυτή είναι η διαφορά. Πιστεύεις, σώζεσαι. Δεν πιστεύεις, χάνεσαι σαν έκτρωμα. Σε τρώνε τα σκουλίκια έτσι κι αλλιώς. Και η ψυχή βράζει στη φρίκη της αιώνιας κόλασης. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφοί μου. Και δείγματα μόνο ενδεικτικά της ανθρώπινης παραμόρφωσης μπορεί να πει κανείς ότι είναι ο Παύλος και ο Ηρώδης. Θα μπορούσαμε να βρούμε τέτοια παραδείγματα ούκο λίγα, αμέτρητα. Τι λέω, γιατί να μην βάζαμε τους εαυτούς μας, αυτό πρέπει περισσότερο να κάνουμε, κάτω από το μικροσκόπιο του Λόγου του Θεού. Να στεκόμαστε στον καθρέφτη, να διαβάζουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι έπρεπε να είναι, πώς έπρεπε να είναι ο άνθρωπος, και να κοιταζόμαστε την παλιά μας ζωή για να λέμε πω, όπως είπαμε χθες το βράδυ εδώ συζητώντας, ότι ντρεπόμαστε για το κατάντημα που είχαμε κάποτε. Και αν αναγκαζόμαστε καμιά φορά, όταν ομολογούμε τον Χριστό, μιλάμε σε ψυχές και τους λέμε, άνθρωπέ μου, τι θέλεις να σου πω, μη με βλέπεις έτσι, ο Χριστός με έκαμε σήμερα. Θέλεις να δεις μια άλλη φωτογραφία του εαυτού μου? Λοιπόν, να στη δείξω αφού θέλεις, για να δεις το θαύμα που κάνει ο Χριστός, την αλλαγή που κάνει ο Χριστός. Τέτοιος, παλιάνθρωπος, ελεηνός, εσχρός, έκτρωμα, μενόμενος εναντίον του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου.
αλλά είναι θαύμα Θεού ότι ο μεταμορφωμένος Χριστός δεν ξέχασε τον άνθρωπο, δεν τον ξέχασε, και γυρίζει και ξαναγυρίζει και τα μάτια του είναι απάνω σε όλη τη γη, περιτρέχουν τη γη για να σώσει ψυχές, αλλά και για να φανεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδιά τους τελεία ενώπιον αυτού. Και λέει εκεί πέρα ότι μπορεί να φτιάξει ξανά το χαλασμένο εκείνο αγκείο του Κεραμαία. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει στον Ιερεμία, έχει μια υπέροχη σκηνή, Ιερεμίας Ιώτα Ήτα 34. Ιώτα Ήτα 34 λέει εδώ πέρα, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, Ιερεμίας λέει εκεί ότι είδε τον Κεραμαία στο εργαστήρι του και έφτιαχνε ένα αγίο στα χέρια του, τους τροχούς, και το έφτιαχνε, και τελεί που το βάζει πάνω σε ένα τροχό που γυρίζει και το πλάθουνε αυτοί γύρω γύρω όπως θέλουν. Και καθώς το είδε ο προφήτης, εχάλασε, δεν πήρε το σχήμα που ήθελε ο Κεραμαίας, και το ξαναμαζεύει και ξαναφτιάχνει ένα αγίο κατά την θέληση αυτού ο Κεραμαίας, όπως το ήθελε. Ναι, ο άνθρωπος είναι αλήθεια ότι παραμορφώθηκε, έχασε το σκοπό της ύπαρξής του, απομακρύνθηκε από τον Θεό, δυστύχησε και υπόφερε στη ζωή του, πρόσβαλε τον Κύριο της δόξης, εκείνο που του χορηγεί, όπως λέει ο λόγος του Θεού αλλού, ζωή και πνοή και τα πάντα. Πόσο αγνώμων έχει καταντήσει ο άνθρωπος να σου δίνει ο Θεός και ζωή, συνειδητή ζωή, και τα ζώα έχουν ζωή, αλλά φυσική ζωή, ενστικτόδη ζωή, κουρδισμένα σαν το ρολόι μας είναι. Ο άνθρωπος δεν έχει απλώς ύπαρξη, έχει συνειδητή ύπαρξη, είναι μια συνειδητή ζωή μέσα του. Ξέρει ποιος είναι, που γεννήθηκε, ποιοι, πώς, τι, χίλια χρόνια αν ζούσε θα είχε αναμνήσεις από εδώ πέρα, ρωτήστε τον Αδάμ. Και σε όλη του την ιστορία και στην αιωνιότητα θα θυμάται τις αποκαλύψεις του Κυρίου. Είναι μια φοβερή συνειδητή ύπαρξη, ζωή και πνοή και τα πάντα. Και δεν θέλει να είναι ευγνώμων στον Θεό του. Όμως ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο να τον ξαναπλάσει σαν τον Κεραμαία. Εχαλάστη το αγκείο, χάλασε το αγκείο, έγινε διώκτης του Χριστού, έγινε μενόμενος, έγινε έκτρωμα που δεν θέλει να τον θυσιάσει. Και την εικόνα αυτή του ανθρώπου θα την δείτε στον Ιησού Χριστό όταν είναι πάνω στο σταυρό. Και διαβάζοντας τον ηγάμα του Ισαΐα του προφήτη, εκεί θα δείτε την περιγραφή του ανθρώπου όπως τον έχει καταντήσει η αμαρτία, έτσι όπως βλέπει στο πρόσωπο του Χριστού ο προφήτης επάνω στο σταυρό. Δεν είχε είδος, ουδέ κάλος, δεν είχε ωραιότητα. Ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων που εξεκεί τη χάρη στα χείλη του δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμεί κανείς, να θέλει να τον πλησιάσει κανείς. Και ο ίδιος ο Θεός από πάνω είπε, σε αυτό το κατάντημα γέου δεν θέλω να σε κοιτάξω πια, δεν θέλω να ρίξω ούτε ένα βλέμμα πάνω σου. Και τον εγκατέλειψε ο Πατέρας Θεός επάνω στο σταυρό. Και χάρη λοιπόν στην αγάπη, στο έλεος, στη μακροθυμία του Θεού, στην πιστότητά του, στις υποσχέσεις του, στα λόγια του, το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού, το πρωτευαγγέλιο που έδωσε εκεί στον παράδεισο ο Θεός όταν εξεδίωξε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο, ο Θεός θα πραγματοποιήσει και πάλι ένα σχέδιο. Βεβαίως το σχέδιο πραγματοποιείται βάσει της θυσίας του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Πρότυπο είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε εδώ τον Παύλο. Παράδειγμα συμμόρφωσης τώρα. Έχουμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας, έχουμε την παραμόρφωση του ανθρώπου, και χάρη στο έλεος και στην αγάπη του Θεού
Έχουμε τώρα στα χέρια του Χριστού την συμμόρφωση του ανθρώπου με το πρότυπο. Εχαλάστη το αγκείο και το ξαναπαίρνει ο κεραμέας και θα το ξανασυμμορφώσει, θα το κάνει σύμμορφο. Και για πρώτη φορά ίσως ρωτάει ο Παύλος τον Ιησού Χριστό. Μέχρι τότε όχι μόνο τον ίδιο τον Κύριο δεν είχε ρωτήσει, αλλά κανέναν, δεν ενδιαφερόταν ο Παύλος να μάθει ποιος είναι. Από φανατισμό σπυρούνιζε το άλογο του και έτρεχε να τους πιάσει βουρδουλιές, ξύλο, πλωτσιές στις φυλακές, άντρες και γυναίκες. Βαρβαρότης, φρικτή προσωπικότητα, ο μεγαλύτερος ίσως ιεροεξεταστής των αιώνων, ο Παύλος. Και τώρα κάτω από αυτή τη φοβερή έκπληξη που του δημιούργησε το φως, το ουρανόθερφος, το πολύ φως, το υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου και τον τύφλωσε αυτό το φως, ρωτάει για πρώτη φορά ποιος είσαι Κύριε. Ήτανε ανάγκη Παύλο να δεις αυτή τη σκηνή, να τυφλωθείς, να πέσεις στο χώμα κάτω για να τον ρωτήσεις? Τόσο καιρό δεν έβλεπες τα πρόσωπα στη ζωή, στην παρησία, στην μαρτυρία αυτών των ανθρώπων. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να λάβουν υπόψη τη μαρτυρία των πιστών. Δεν τη λαβαίνουν υπόψη. Ω καημένε τώρα. Λέει, για πες μου, λέει κάτι φίλοι στην αρχή, τι έγινε? Α, λέει, τι πάει, αυτή υποβολή, λέει. Είπες ότι πήγες εκεί και εγώ και κάποιους άλλους, στα λέω εγώ. Είπες και εσύ μέχρι που λες. Κάνω και εγώ και τα κατάφερες, μπράβο σου. Τι είναι αυτά τα παραμύθια που λες? Και η αυτυποβολή μπορεί να κρατήσει 20, 30, 50 χρόνια και περισσότερα. Κάθε τέτοιο θαύμα διαρκεί, λέει ο κόσμος, 3 μέρες. Μετά τελειώνει, γυρίζει ο άνθρωπος πίσω. Και ο Κύριος του απάντησε, είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Και ένα δεύτερο ερώτημα του Παύλου. Τι θέλεις να κάνω? Ποτέ δεν είχε ξαναρωτήσει αυτό το ερώτημα στον Κύριο. Τι θέλεις να κάνω? Ό,τι ήθελε να κάνει το έκανε από μόνος του. Κάθε επιθυμία, διωγμού, επινόημα του πονηρού μέσα στην καρδιά του, επήγαινε στους αρχιερείς και αυτοί του ικανοποιούσαν αυτές τις επιθυμίες. Τέκνον, τρέξε με το άλογό σου, κινδυνεύει το έθνος, σκότωσε τους όλους, τους αιρετικούς. Αυτό το σλόγγαν κυκλοφορεί αιώνες τώρα. Κινδυνεύει το έθνος από τους αιρετικούς. Ποτέ κανένα έθνος από αυτά που ισχυρίζονται, αυτοί από τους οποίους κινδυνεύει πραγματικά το έθνος, δεν κινδύνευσε. Από τους αρχιερείς κινδύνευσε και εξολοθρέφτηκε, θα λέγαμε, ο λαός Ισραήλ, διότι εσταύρωσαν τον Κύριο και απέρριψαν τον Κύριο. Και τα έθνη της γης, αν πάρουμε και τη δική μας ιστορία εδώ, από την απιστία και την ασωτεία και τον ηλισμό και τον εκτραχυλισμό, και κυρίως εκείνων οι οποίοι στέκονται ψηλά και λένε είτε πολιτική

Τώρα μάλιστα. Σήκω και μπε στην πόλη. Και σηκώθηκε. Άρχισε αμέσως την υπακοή στον Κύριο. Και έχοντας ανοιχτά τα μάτια του δεν έβλεπε κανένα. Και χειραγωγούμενος μπήκε στη Δαμασκό. Και έμεινε τρεις ημέρες εκεί χωρίς να βλέπει. Και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Και ο Κύριος λέει στον Ανανία από την άλλη μεριά. Ανανία. Να. Εγώ λέει ο Ανανίας. Πρόθυμος. Εντάξτε η ψυχή. Δεν ήταν ο Ανανίας κανένας Απόστολος. Σήκω και πήγαινε. Τον στέλνει ο Ανανίας. Στέλνει τον Ανανία ο Θεός στον Πέτρο, ο Κύριος εδώ, στον Παύλο συγγνώμη, που ήταν μαθητής της. Κάποιος άγνωστος για τους πολλούς, μαθητής, πιστός. Δεν τον ήξεραν, υπό τον ήξερε ο Κύριος. Και στέλνει τον Παύλο στον κάποιο άγνωστο μαθητή. Και του λέει του Παύλου, πήγαινε εκεί σε αυτόν τον μαθητή, τον Ανανία. Και ο Παύλος ταπεινώνεται. Ο Ανανίας έχει κάποιους δισταγμούς. Κύριε, άκουσα πόσα κακά έκαμε στα αδέρφια μου στην Ιερουσαλήμ. Και είχε πληροφορηθεί ήδη, οι χριστιανοί είχαν πληροφορηθεί στη Δαμασκό, ότι αυτός ο ιεροεξεταστής, ο φοβερός φωνιάς της Εκκλησίας του Χριστού, έτρεχε προς τη Δαμασκό. Το είχαν μάθει οι αδελφοί. Αλλά επιμένει ο Κύριος, πήγαινε εκεί πέρα, διότι ιδού προσεύχεται και είναι σκεύος εκλογής μου κτλ. Και πάει ο Ανανίας και του λέει, Σαούλ, αδερφέ. Ω, τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον φωνιά της Εκκλησίας. Άλλη ιστορία. Έκλεισε αυτή η σελίδα. Από εδώ και πέρα, Σαούλ, αδελφέ. Ξέχασε τα όλα όσα έγιναν μέχρι τώρα. Αδελφέ μου, Σαούλ. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος με έστειλε, ο Ιησούς Χριστός, για να αναβλέψεις και να... Ήμουν τυφλός, μα τώρα βλέπω. Έπεσε και να πλυστείς Πνεύματος Αγίου. Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του σαν λέπια, λέπια. Συμβολισμός τόσο καθαρός, τόσο δυνατός. Της τύφλωσης, της παχιάς, της μεγάλης τύφλωσης που είχε ο άνθρωπος αυτός. Και ανέβλεψε ευθύς και σηκωθείς ευαπτίστη και λαβών τροφήν εν εδυναμώθη. Και λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Ήτα 29, μας έκαμε ο Χριστός συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Όταν ο άνθρωπος πει ποιος είσαι, τι θέλεις να κάνω, και από εκεί και πέρα ό,τι του λέει ο Κύριος που είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του, είτε στην άμεση μελέτη του το παίρνει αυτό, είτε καθώς το κουβεντιάζει με τους αδελφούς του σε μια μελέτη, σε ένα κήρυγμα, ακούει το λόγο του Θεού, συμμορφώνεται, κάνει αυτό που είναι γραμμένο, όχι φιλοσοφίες, όχι οδηγίες και εντολές ανθρώπινες. Αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίζουμε, δεν θέλουμε κανένας άνθρωπος να κάνει ό,τι του λέμε. Εννοούμε τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μια ξεχωριστή προσωπικότητα που επικοινωνεί ο ίδιος αυτός προσωπικά με τον Θεό στην προσευχή του, που μαθαίνει μελετώντας και ο ίδιος το βιβλίο του Θεού, τα λόγια του Θεού, το θέλημα του Θεού και τις αρχές του Κυρίου που είναι γραμμένες, και μαθαίνει τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Σε μια άλλη έννοια βεβαίως είναι μια συλλογική, ένα συλλογικό όργανο, η Εκκλησία του Χριστού, με τους ίδιους σκοπούς, τις ίδιες αποκαλύψεις, το ίδιο περιεχόμενο της ζωής και των σκοπών εδώ πέρα, τον ίδιο προορισμό, τον ουρανό, όλα κοινά. Αλλά ευχαριστεί κανείς τον Κύριο ότι τον άνθρωπο, τον παραμορφωμένο, ο μεταμορφωμένος Ιησούς Χριστός, αφού προηγουμένως πέρασε από το Σταυρό, έχισε το αίμα του, εγκαταλείφθηκε, κράβγασε, ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, δηλαδή Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Μετά την Ανάσταση, την Ανάληψη, τα πάνω στο θρόνο του, την εγκατάστασή του και πάλι, ο Χριστός, ο μεταμορφωμένος, ο Θεός,

Χριστό μπορεί και τον άνθρωπο τον παραμορφωμένο τον συμμορφώνει με την εικόνα τη δική του. Έτσι λοιπόν άρχισε η συμμόρφωση προς την εικόνα του Χριστού, του Παύλου και καθενός μας. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, ποιος είσαι Κύριε, τι να κάνω, είπαγε και πήγε, ταπεινώσου μπροστά στον Ανανία και ταπεινώθηκε. Κάμε ό,τι σου πει ο Ανανίας και έκαμε. Και αφού τρεις φορές, τρεις μέρες έμεινε τυφλός. Γιατί λέτε, ενδεχομένως ο Κύριος για να του δείξει τι είναι το σκοτάδι το ηθικοπνευματικό. Σε τι σκοτάδι βαθύ, πυκνό, φοβερό βρισκόταν ο Παύλος όταν εβίωκε τον Χριστό, όταν ελάκτιζε προς κέντρα, όταν ήταν αυτό το έκτρωμα και αυτός ο καθυπερβολή μενόμενος, ο άνθρωπος, ο παραμορφωμένος. Και όταν πένθησε τρεις ολόκληρες μέρες χωρίς να φάει, τότε ανέβλεψε, τότε πλήστη Πνεύματος Αγίου, τότε έπεσαν τα λέπια από τα μάτια του, τότε βαπτίστηκε και πήρε τροφή και δυναμώθηκε. Συμμορφώνε πλήρως, εκτός από το σώμα που του λείπει, το αναστημένο, συμμορφωμένος προς την εικόνα του Χριστού ο Παύλος. Όμως ο μεταμορφωμένος Ιησούς Χριστός συμμορφώνει προς τον εαυτό του τον παραμορφωμένο άνθρωπο από τις αμαρτίες του, με την αγάπη του, με το Άγιο Αίμα του που έχησε στο Σταυρό. Εάν λοιπόν λαχταράει κανείς τη μεταμόρφωσή του κατά την εικόνα του Χριστού, τη συμμόρφωσή του στην εικόνα του Χριστού, και νιώθει ακόμη ότι είναι παραμορφωμένος σε εκείνο το χάλι του Παύλου και καθενός μας όπως βρισκόμαστε πριν, δεν έχει παρά να ξαναδιαβάσει το θήτα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, να ρωτήσει ποιος είσαι Κύριε, επιτέλους θέλω να μάθω, τι θέλεις να κάνω. Και ο Κύριος θα αρχίσει αυτό το υπέροχο έργο μέσα στην καρδιά του. Έχει δίκιο ο Παύλος όταν λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Κάμε αυτά τα βήματα και ο Κύριος θα σε μεταμορφώσει και θα σε συμμορφώσει προς την εικόνα του. Αλλά κι αν κάποιος και από εμάς αισθάνεται ότι σε κάποιες γραμμές μέσα στη ζωή του, στο χαρακτήρα του, στις αντιδράσεις του, στα λόγια του, στη συμπεριφορά του, δεν είναι απόλυτα εναρμονισμένος προς τον Ιησού Χριστό, ας του ζητήσει «Κύριε, συμμόρφωσέ με προς το πρότυπο, προς τον εαυτό σου, προς την εικόνα τη δική σου απόλυτα». Ο Κύριος να το κάνει. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Ο Ήτα, στη σελίδα 518, ένας ψαλμός που εξυμνεί το μεγαλείο του Θεού μέσα στη φύση. Ψαλμός Ήτα, σελίδα 515. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ώστις έθεσα στην δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θελαζόντων ετοίμασης ένεσιν. Ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία σύ εθεμελίουσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτει σε αυτόν. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνουσα σε αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού. Τα πυτεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης. Πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Αυτός είναι ο Κύριος και ο Θεός μας, που είναι θαυμαστό το όνομά του σε όλη τη γη. Και η χοροδία της Εκκλησίας θα ψάλλει έναν ύμνο που θα εξυμνεί το όνομα το Άγιο του Θεού.

Διαβάζω, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα της ημέρας, όπως θα το έχετε δει και στις ανακοινώσεις, είναι το τραγικό παράδοξο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το Κάπα κεφάλαιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Κάπα κεφάλαιο, σελίδα 926. Θα διαβάσω από την αρχή του κεφαλαίου, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Κάπα κεφάλαιον. Και εν μια των ημερών εκείνων, ενώ αυτός σε δίδασκε τον λαόν εν το ιερό και ευαγγελίζητο, ήλθον εξέφνης οι αρχιερείς και οι γραμματείς μετά των πρεσβυτέρων και είπων προς αυτόν, προς τον Ιησού, λέγοντες, υπέ προς ημάς, εν ποιε εξουσία πράττεις ταύτα, ή τι είναι ώστι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην, αποκριθείς δε είπε προς αυτούς, θέλω σας ερωτήσει κι εγώ ένα λόγο και είπατε μη. Το βάπτισμα του Ιωάννου εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Οι δε αισιολογήσαν καθε αυτούς λέγοντες, ότι αν είπομεν εξ ουρανού θέλει υπή. Γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε σε αυτόν, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, πάσο ο λαός θέλει μας λιθοβολήσει. Επειδή είναι πεπισμένος ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης. Και απεκρίθησαν ότι δεν εξεύρωσε πόθεν ήτο. Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, ουδέ εγώ σας λέγω εν ποιε εξουσία πράττω ταύτα. Ήρχισε δε να λέγει προς τον λαόν την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπός της εφύτευσε αμπελώνα και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απειδήμησεν πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να δώσωσεν εις αυτόν από του καρπού το αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δίραντες αυτών εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεψεν άλλων δούλων. Πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεψε τρίτον. Αλλά εκείνοι και τούτον πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος το αμπελώνος, τι να κάνω, ας πέμψω τον Υιόν μου τον αγαπητόν. Ίσως οι δόντες τούτων θέλουσιν εντραπή. Πλην οι δόντες αυτών οι γεωργοί διαλογίζοντο καθεαυτούς λέγοντες, ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε ας φωνεύσομεν αυτόν για να γίνει η μόνη κληρονομία. Και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει σε αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπων, μη γέννητο. Ο δε εμβλέψες εις αυτούς είπε, τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πάσο ως της πέσει επί των λίθων εκείνων, θέλει συντριφθεί. Ισόντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Όρθιοι παρακαλώ να ζητήσουμε τις ευλογίες του με προσευχή. Αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε αυτή την ώρα να σε ευχαριστήσουμε για το μεγαλείο της χάρης σου και του ελέος σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ, ο Δημιουργός του σύμπαντος, δημιούργησες και εμάς για να ζήσουμε εδώ στη γη σε στενή επικοινωνία μαζί σου και στη μακαριότητα της παρουσίας σου στους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί πριν εμείς γεννηθούμε εσύ είχες σχεδιάσει και είχες εκτελέσει το σχέδιο της σωτηρίας ώστε να μπορούμε να σωθούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί πριν να σε γνωρίσουμε εσύ μας είχες αγαπήσει με μια αγάπη τόσο μεγάλη που το βάθος, το πλάτος, το ύψος και το μήκος είναι αδύνατο να το συλλάβουμε στο δικό μας το ανθρώπινο μυαλό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας βοήθησες να ανοίξουν τα μάτια μας, για να δούμε το κατάντημά μας, αλλά και από την άλλη πλευρά να δούμε το μεγαλείο της χάρης σου και το ελέος σου που εκδηλώθηκε στο πρόσωπο του γιού σου που ήρθε από τους ουρανούς να κατοικήσει ανάμεσά μας, να περπατήσει ανάμεσά μας, να μας πλησιάσει, να μας μιλήσει, να αποκαλύψει το μεγαλείο της χάρης σου και του ελέος σου και στο τέλος να σταυρωθεί εκείνος επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά για να μην σταυρωθούμε εμείς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και θα σε ευχαριστούμε πάντα και θα σε ευγνωμονούμε γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να σου δώσουμε και ο αυτός μας είναι αγορασμένος με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες άξιους να γίνουμε παιδιά Σου, κληρονόμη της Βασιλείας Σου και συγκληρονόμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί κάθε μέρα είσαι μαζί μας. Μας σκεπάζεις, μας φυλάτεις και μας ευλογείς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας φυλάτεις από φανερούς, αλλά πιο συχνά από αφανείς εμάς κινδύνους. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις πάντα τα προσβολή και ευσέβη αναγκαία και πολύ περισσότερα από αυτά. Σε ευχαριστούμε για την αυθονία των υλικών και πνευματικών αγαθών που μας δίνεις καθημερινά, Πατέρα μας, και σε παρακαλούμε εσύ να μας βοηθήσεις να τα αξιοποιούμε και να τα χρησιμοποιούμε για τη δόξα του ονόματός Σου. Στα χέρια Σου αφήνουμε αυτή την ώρα τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Σε παρακαλούμε εσύ να μας μιλήσεις μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου. Εσύ να αγγίξεις τις καρδιές μας και να μας δώσεις το καθένα το μήνυμα που χρειαζόμαστε. Εσύ να μας αποκαλύψεις περισσότερο το μεγαλύτερο προσώπου Σου, που είναι χορτασμός ευφροσύνης και ταπεινότητας πάντοτε στα δεξιά Σου. Ξέρουμε, Πατέρα μας, ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και για δική Σου δόξα πάντοτε. Αμήν.

0: ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πάσος εις πέση επί των λίθων εκείνων, θέλει συντριφθεί. Εις όντινα δε επί πέση, θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Αυτό είναι το εδάφιο, αγαπητοί αδελφοί, που επάνω σε αυτό ο Κύριος θα μας φέρει λίγες σκέψεις της απόψε και ελπίζω όλοι μας να πάρουμε ο καθένας αυτό που το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας δώσει. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, θα έχετε προσέξει ότι επί δεκαετίες ολόκληρες η εξωτερική πολιτική της χώρας μας απέρριψε την ιδέα ύπαρξης μακεδονικού προβλήματος σε σχέση με τη γνωστή δημοκρατία των Σκοπίων. Θυμούμε ότι κάθε φορά που κάποιος δημοσιογράφος πλησίαζε κάποιον ανώτερο κυβερνητικό υπάλληλο, η στερεότυπη απάντηση ήταν: για μας δεν υπάρχει πρόβλημα. Και όμως ξέρουμε τώρα ότι το ανύπαρκτο μακεδονικό, όπως το χαρακτήριζαν, χρησιμοποιούσαν αυτή τη φράση πάντοτε, έγινε τελευταία όχι μόνο υπαρκτό, αλλά ο εφιάλτης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και όλου του ελληνικού λαού. Εκείνο που επί μισό αιώνα οι ηγεσίες μας το απέρριψαν και έτσι καθησύχαζαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ταρακίνησε όχι μόνο την πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου, αλλά και όλων των ελληνικών λαών. Κάτι τέτοιο έπαθαν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ με το πρόβλημα Ιησούς ο Ναζαρέος. Στην αρχή δεν έδωσαν μεγάλη σημασία. Μετά από λίγο άρχισε η αντίθεσή τους, στην αρχή δειλά-δειλά, με μια προσπάθεια να τον παγιδέψουν με λόγια, να τον συκοφαντήσουν, να τον δυσφημίσουν και γενικά να τον περιφρονήσουν. Η αντίθεσή τους, είπαμε, ήταν στην αρχή ήπια. Βαθμία όμως επετάθηκε και στο τέλος αναγκάστηκαν να πάρουν μια σαφή θέση, αλλά δυστυχώς πήραν τελείως αρνητική. Μια στάση απόλυτης απόρριψης. Ο Ιησούς είχε αρχίσει τη δημόσια δραστηριότητά του από τη Γαλιλαία. Σύντομα όμως προχώρησε σε όλη τη χώρα, μέχρι την Ιεροσαλήμ. Χωρίς να ζητήσει κάποια άδεια ή την κατάθεση των αρχιερέων, γραμματέων ή πρεσβυτέρων, που αυτοί όλοι μαζί αποτελούσαν την θρησκευτική, την ηθική και την πολιτική ηγεσία του τόπου, εμφανίστηκε απρόσκλητος και άρχισε να διδάσκει, άρχισε να κάνει θαύματα, να θεραπεύει και να καλεί τους ανθρώπους και το λαό και τους ηγέτες του να δεχτούν τη βασιλεία του Θεού που είχε φτάσει σε αυτούς ή όπως σε άλλη περίπτωση είπε, είναι ανάμεσά σας. Όταν το ρώτησαν πού είναι η βασιλεία του Θεού, τους είπε είναι ανάμεσά σας η βασιλεία του Θεού. Ο Ιησούς λοιπόν καλούσε τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να δεχτούν τη βασιλεία του Θεού. Όμως, όταν τους καλούσε να δεχτούν τη βασιλεία του Θεού, τους προσκαλούσε στον εαυτό του. Τα λόγια του, αλλά και όλες οι ενέργειές του, άφηναν να εννοηθεί ότι ο ίδιος ο Ιησούς θεωρούσε ότι η παρουσία του σήμαινε την παρουσία του Θεού ανάμεσά τους. Αυτό το είχαν αντιληφθεί οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και αυτό ήταν κάτι που τους ενοχλούσε αφάνταστα. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι στην ταπεινή μορφή ενός αγράμματου Ναζωραίου μπορούσε να είχε ενσαρκωθεί ο ίδιος ο Γιος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και τον απέρριψαν. Επιπλέον, οι αρχιερείς, σαν την θρησκευτική ηγεσία του λαού, μαζί με τους γραμματείς που αποτελούσαν την ηθική ηγεσία και τους πρεσβυτέρους που αποτελούσαν την πολιτική ηγεσία του λαού, αντιλήφθηκαν από την αρχή ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος αμφισβητούσε και απέρριψε την εξουσία του. Ο Ιησούς ενεργούσε χωρίς και παρά την αντίθετη γνώμη των αρχιερέων, των γραμματέων και των πρεσβυτέρων, όχι μόνο μακριά από αυτούς, αλλά και μπροστά τους, μέσα στην Ιεροσαλήμ και μέσα στον ίδιο τον ναό. Ο Ιησούς, στην αρχή ακόμα της δημόσιας διακονίας του, όπως ξέρουμε, μπήκε στο ναό. Κατασκεύασε ένα μαστίγιο και άρχισε να διώχνει τους εμπόρους ανατρέποντας και τα τραπέζια των αργυραμιβών και διώχνοντας έξω τα διάφορα ζώα που ήταν εκεί για τις θυσίες. «Σηκώσατε ταύτα εντεύθεν», τους είπε, «μη κάνετε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου». Το ίδιο ακριβώς επανέλαβε ο Ιησούς στο τέλος της δημόσιας δραστηριότητάς του, όταν μετά την θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, όταν τα πλήθη έψωναν το «Οσανά», ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, «Οσανά» εν της υψήσης, ο Κύριος πάλι μπήκε στο ναό και άρχισε να διώχνει τους εμπόρους και να ανατρέπει τα τραπέζια των αργυραμιβών. Μάλιστα αυτή τη φορά και σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος μίλησε πιο σκληρά σε αυτούς που είχαν μετατρέψει το ναό σε οίκο εμπορίου. Και είπε τα εξής λόγια: «Ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Τι δε εκάμετε αυτών σπήλαιων ληστών».
1: Ο Ιησούς λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ενεργούσε, αλλά ενεργούσε με εξουσία. Από την άλλη πλευρά, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι δεν ήταν καθόλου κουτί άνθρωποι, ούτε αγράμματοι άνθρωποι. Ήταν πολυδιαβασμένοι άνθρωποι, πολύ έξυπνοι και τετραπέρατοι. Και αμέσως αντελήφθηκαν ότι ο Ιησούς μιλούσε με εξουσία. Γι' αυτό και συγκεντρώθηκαν και είπαν: «Τι κάμνομεν, διότι ούτως ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάνει. Εάν αφήσουμεν αυτόν ούτω, πάντες θέλουσι πιστεύσει εις αυτόν». Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι αντιλήφθηκαν ότι η διδασκαλία του Ιησού, τα θαύματά του, αλλά και οι απαιτήσεις του Ιησού από τον λαό και από τους ίδιους, οδηγούσαν όμως σε ανατροπή όλες τις φιλοσοφίες της δικής τους, σε ανατροπή όλων των βασικών πιστεύω των αρχιερέων γραμματέων και πρεσβυτέρων και σε ανατροπή όλου του ατομικού και του κοινωνικού οικοδομήματος που είχαν χτίσει για τον εαυτό τους. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ότι οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι ότι είχαν ρυθμίσει πολύ καλά τη ζωή τους. Κατήχαν ήδη αυτοί εξέχουσες θέσεις μέσα στο έθνος τους, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν μια ζωή με ξεχωριστές ανέσεις και με ξεχωριστές τιμές. Τα απελάμβαναν τις πρωτοκαθεδρίες και είχαν μια πολύ καλή ζωή. Πολύ καλύτερη από τον κοινό άνθρωπο εκείνης της εποχής. Ξαφνικά είδαν να εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Να εμφανίζεται απειλώντας και τις θέσεις τους και τις τιμές τους και τα προνόμια τους και την ζωή που ζούσαν τόσο άνετοι και τόσο δοξασμένοι. Η κριτική, όπως ξέραμε, του Κυρίου μας εναντίον τους ήταν πολύ καυστική. «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ», έλεγε. Ο Ιησούς απέρριπτε την εξουσία των γραμματέων, αρχιερέων και πρεσβυτέρων και αντίθετα τους καλούσε να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό πράττοντες έργα άξια της μετανοίας τους. Συγχρόνως καλούσε και αυτούς, και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους φαρισαίους, αλλά και τον λαό να δεχθούν τον απεσταλμένο του Θεού που δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον εαυτό του, τον Ιησού τον Ναζωραίο. «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι», έλεγε, «και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Επίσης δεν δίστασε να διακηρύξει για τον εαυτό του ότι «εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τι σπάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα». «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», είπε σε άλλη περίπτωση. «Όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Και όστις πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε». Σε άλλη περίπτωση είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». «Εγώ είμαι η θύρα», είπε σε μια άλλη περίπτωση. «Διε μου, αν της εισέλθει, θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Εγώ ήρθον για να έχω στη ζωή και να έχω σε αυτήν εν αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμών. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας όσοι ζει και πιστεύει σε με δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα». Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος ταύτιζε τον εαυτό του με τον Πατέρα Θεό και μιλούσε
0: μιλούσε με εξουσία και καλούσε και το λαό και τους ηγέτες του κάτω από την δική του εξουσία, όπως ακριβώς κάνει και σήμερα σε εμάς. Μας καλεί να δεχτούμε τη δική του εξουσία και να υποταχθούμε στο θέλημα το δικό του. Οι αρχιερείς όμως, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, δεν θέλησαν την εξουσία του Ιησού, γι' αυτό και αντέδρασαν. Δεν ήθελαν κάποιον πάνω στο κεφάλι τους. Δεν ήθελαν κάποιον που ήρθε να αναστατώσει τη ζωή τους, ανατρέποντας όλο το πιστεύω τους και όλο το οικονομικό και γενικά σύστημα αξιών που είχαν καθορίσει αυτοί και που τους βόλευε πάρα πολύ καλά, γιατί τους έδινε μια ζωή άνετη με πολλές δόξες και τιμές. Γι' αυτό είπον προς αυτόν λέγοντας, «Εν υπέ προς ημάς, εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα, ή τι είναι όσοι σέβε και την εξουσία ταύτην, με ποια εξουσία έρχεσαι να ανατρέψεις τις αξίες και το πιστεύω μας, ποιος έδωσε την εξουσία να αμφισβητήσεις την αξία του οικοδομήματος της ζωής που εμείς έχουμε χτίσει για τον εαυτό μας?» Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, σχεδόν στο σύνολό τους, απέρριψαν την εξουσία του Ιησού. Γιατί? Επειδή θεώρησαν ότι ήταν καταστροφική για τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό το λόγο αντιτάχθηκαν με σθένος σε αυτόν και βίασαν την εξόντωσή του και τελικά συνωμότησαν για να τον συλλάβουν και για να τον οδηγήσουν στο θάνατο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προσφέρθηκε να γίνει για αυτούς τι να γίνει, ο ακρογωνιαίος λίθος, για να χτίσουν πάνω του ένα νέο οικοδόμημα, για να χτίσουν πάνω του μια νέα και ευλογημένη ζωή. Και εκείνοι, οι γραμματείς, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, τον απέρριψαν επειδή ήθελαν να παραμείνουν στην παλιά τους τη ζωή όπως αυτή την είχαν ρυθμίσει. Το τραγικό παράδοξο όμως είναι ότι εκείνος που τον οδήγησαν στο θάνατο αναστήθηκε ζωντανός. Εκείνος που νόμισαν ότι τον νίκησαν, τους νίκησε. Και εκείνος που θέλησαν να τον συγκρύψουν, τους κατασύντριψε. Ο κίνδυνος από τον οποίο θέλησαν να απαλλαγούν έγινε με τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού ένας καθημερινός εφιάλτης για αυτούς. Δεν ήταν όμως μόνο οι ηγέτες του λαού Ισραήλ που αποδοκίμασαν και απέρριψαν τον Κύριο Ιησού, αλλά και ο ίδιος ο λαός Ισραήλ, οι Ιουδαίοι στην πλειονότητά τους. Ξέρουμε ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού απευθύνθηκε πρώτα σε αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος, όπου και αν πήγαινε, πήγαινε πρώτα και κήρυξε στις συναγωγές των Ιουδαίων. Εκείνοι όμως στην πλειονότητά τους τον απέρριψαν και απέρριψαν τον ίδιο τον Κύριο και το Ευαγγέλιο του. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας, μας γράφει ο Λουκάς της Πράξης, λαλούντες με τα Παρισίες είπων, εις εσάς πρώτον ή το αναγκαίον να λαλυθεί ο λόγος του Θεού. Αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις έθνη. Και σε άλλη περίπτωση λέγει, και επειδή αυτοί οι Ιουδαίοι εναντιούντο και ευλαστήμουν, εκτινάξας ο Παύλος τα μάτια αυτού, είπε προς αυτούς, το αίμα σας επί την κεφαλήν σας, εγώ είμαι καθαρός, από του νυν θέλω υπάγει εις έθνη. Ο λαός της Ισραήλ λοιπόν στην πλειονότητά του απέρριψε τον Κύριο. Έτσι όμως το αίμα του που τόσο άσκεπτα ζήτησε να έρθει επάνω τους, επάνω στα κεφάλια τα δικά τους και επάνω στα παιδιά τους, δεν άργησε να έρθει με την ολοκληρωτική καταστροφή τους από τα στρατεύματα του Κέσαρα, τον οποίον προτίμησαν για βασιλιά αντί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το ερώτημα όμως είναι, εμείς τι κάνουμε? Αυτά έκαναν η ηγεσία του λαού Ισραήλ και ο λαός του Ισραήλ. Εμείς τι κάνουμε? Τι επιδοκιμάζουμε και τι αποδοκιμάζουμε στη ζωή? Πού στηρίζεται το οικοδόμημα της ζωής μας? Στηρίζεται στον εαυτό μας? Στηρίζεται στον άντρα ή στην γυναίκα μας? Στηρίζεται στα παιδιά μας? Στο επάγγελμά μας? Στην περιουσία μας? Σε κάποια καλή θέση που κατέχουμε? Στη μόρφωσή μας, στις γνωριμίες μας? Πού στηρίζεται το οικοδόμημα της ζωής μας? Ποιος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής μας? Ποια είναι η πέτρα που πάνω σε αυτήν έχουμε στηρίξει και έχουμε χτίσει τη ζωή μας? Είναι αυτός ο ενσαρκωθής γιος του Θεού ή μήπως είναι ο εαυτός μας? Η τάση όλων των ανθρώπων σήμερα είναι να τονίσουν τον εαυτό τους. Στηρίξου στον εαυτό σου, στηρίξου στις δυνάμεις σου, στηρίξου στις ικανότητές σου. Ποια είναι τα πιστεύω μας? Ποιες είναι οι αξίες που έχουμε υιοθετήσει σαν σημαντικές στη ζωή μας? Μήπως σαν τους αρχηρείς, γραμματείς και φαρισαίους έχουμε ρυθμίσει κατά τέτοιο τρόπο τη ζωή μας, ώστε η πρόσκληση και η προσφορά του Θεού μας φαίνεται εμπόδιο στην πορεία μας και κίνδυνος για τα συμφέροντά μας? Ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχει οδός, ίσως φαίνεται ορθή στον άνθρωπον. Τα τέλη όμως αυτής οδηγούν εις θάνατον. Μήπως αυτό ισχύει και για μας, για τον δρόμο που και εμείς έχουμε χαράξει στη ζωή μας? Ποια στάση λοιπόν έχουμε κρατήσει απέναντι στον Κύριο και Θεό μας? Τον έχουμε δεχτεί ή τον έχουμε απορρίψει? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, είναι η θύρα για τις οποίες μπορούμε να εισέλθουμε και να βρούμε βοσκή. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο ποιμένας ο καλός, που θέλει να μας οδηγήσει σε βοσκές κλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως, όπως λέγει ο Δαβίδ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου, που θέλει να διαλύσει τα σκοτάδια τα δικά μας, τα σκοτάδια που υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας, και να ρίξει μέσα μας άπλετο φως, ένα φως που είναι αληθινό και αιώνιο, ώστε να μην περπατούμε ξανά στο σκοτάδι της αμαρτίας και της απιστίας, να μην περπατούμε στα σκοτάδια του κόσμου αυτού, στα στενοστρόκακα του κόσμου της αμαρτίας και της διαφθοράς. Ο Κύριος μας ο Ιησούς είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Η οδός που οδηγεί στον ουρανό, έστω κι αν στην αρχή είναι στενή και τεθλιμμένη και ολίγοι είναι βρίσκονται σε αυτήν, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Είναι επίσης η αλήθεια που διώχνει από μέσα μας κάθε ψέμα και κάθε υποκρισία, και επιπλέον είναι η ζωή που θέλει να μας τη μεταβιβάσει τη δική της τη ζωή, και μια ζωή σε αυτονία. Ο Κύριος αναβλύζοντος η ζωή αιώνια. Ο Κύριος μας επιπλέον είναι η Ανάσταση και η ζωή, και θέλει να μας χαρίσει τη δύναμη της Ανάστασής Του για να ζήσουμε εδώ στη γη όχι μια ζωή μίζερη, γιατί ο χριστιανός δεν είναι ποτέ μίζερος. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να νικάει και τον πειρασμό και τον εχθρό και το κακό. Ο Κύριος μας θέλει να μας δώσει τη δύναμη της Ανάστασής Του για να μπορέσουμε να ζήσουμε μια ζωή νικηφόρα και ευλογημένη. Νικηφόρα και ευλογημένη, νικηφόρα ενάντια στην αμαρτία, στις επιβολές του σατανά, και ευλογημένη για να ακούσουμε κάποια ώρα, όταν θα φτάσουμε στον ουρανό, το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισελθέ εις την χαράν του Κύριου σου». Γιατί όπως λέει στην Αποκάλυψη, «Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, ο Υιός του Θεού, θέλει να γίνει Κύριος μας. Θέλει να γίνει η οδός, η αλήθεια και η ζωή μας, ο Κύριος της ύπαρξής μας. Θέλει να εξουσιάζει εκείνος τη ζωή μας, να μας οδηγεί και να μας κατευθύνει, πού νομίζετε, προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους επιστολή. Ποια στάση θα κρατήσουμε απέναντί Του? Τι θα κάνουμε με τον ακρογωνιαίο λίθο που έχει θέσει ο Θεός μπροστά μας? Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή: «Ιδού θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Εις δε τους απειθούντας, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου». Θα δεχτούμε τον Κύριο Ιησού να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής μας ή θα τον απορρίψουμε? Αν θα το δεχτούμε, θα σωθούμε. Θα μπορέσουμε να χτίσουμε ένα νέο και ευλογημένο οικοδόμημα για τη ζωή μας, και θα ισχύσει και σε εμάς το «θέλος είναι εισέλθει και εξέλθει, και θέλος είναι ευρύ βοσκή άφθονη και ευλογημένη».
1: Αν τον απορρίψουμε, θα ισχύσει και σε εμάς ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασταν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Η ιστορία είναι γεμάτη από ανθρώπους και από έθνη τα οποία απεδοκίμασαν και απέρριψαν τον ακρογωνέο λίθο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό σκόνταψαν επάνω του και συντρίφτηκαν. Ή σε άλλους έπεσε εκείνος επάνω τους και τους κατασύντριψε, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού. Τραγικό σύγχρονο παράδειγμα είναι οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού που απέρριψαν τον Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό και με μίσος δίωξαν, όπως ξέρετε, τους ανθρώπους του Θεού και την Εκκλησία του επί δεκάδες χρόνια. Σαν αποτέλεσμα κατέρευσαν κάτω από το βάρος της δικής τους ανικανότητας. Θέλησαν να στηριχθούν στον εαυτό τους και όχι στον ακρογωνέο λίθο που έθεσε ο Θεός και γι' αυτό σκόνταψαν και συντρίφτηκαν. Κάτι που εύχομαι να μην γίνει ποτέ στο δικό μας το έθνος. Γιατί και το δικό μας το έθνος στην πλειονότητά του έχει απορρίψει τον Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλε ο Θεός, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τραγικό παράδειγμα όμως αποτελούν και πολλοί άλλοι σύγχρονοι άνθρωποι μας που απεδοκίμασαν και απέρριψαν τον Θεό από τη ζωή τους, με συνέπεια να οδηγηθούν από το κακό στο χειρότερο. Και αυτό δεν αφορά μόνο πολύ πλούσιους ανθρώπους, γιατί όταν μιλούμε για αυτό το πράγμα σκεφτόμαστε μερικούς πολύ πλούσιους ανθρώπους που πραγματικά έχουν γκρεμιστεί. Δεν αφορά μόνο ηγέτες κρατών ή δικτάτορες, αλλά αφορά και απλούς ανθρώπους, σαν και εμάς, ανθρώπους της αστικής και της εργατικής τάξης. Άσχετα με τα πλούτη

θα έρθουν αντιμέτωποι με το πρόβλημα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αν τώρα αδιαφορήσουν, αν τώρα θελήσουν να τον αγνοήσουν, κάποτε θα πέσουν επάνω του και θα συντριβούν. Αν πάλι τον απορρίψουν, όπως κάνουν αρκετοί άλλοι σήμερα, αν νομίζουν ότι μπορούν να τον διαγράψουν από τη ζωή τους, όπως τον έχουν διαγράψει πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, θα πρέπει να ξέρουν ότι κάποτε, σε αυτή τη ζωή στην άλλη, ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν θα πέσει επάνω τους και θα τους κατασυντρίψει, δια να κλείνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνι επ ουρανίων και επ υγείων και κατακτονίων και πάσα σάρκα και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ποιος είναι λοιπόν ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής μας? Θυμάμαι την περίπτωση ενός νέου που θα τον ονομάσουμε Γιάννη. Ήταν γιος ενός πολύ πιστού πατέρα και μιας μητέρας που δεν εμφανιζόταν ποτέ στην εκκλησία, όσο καιρό τουλάχιστον πήγαινε εγώ σε εκείνη την τοπική εκκλησία. Ήταν την εποχή που ήμουν φοιτητής. Εγώ και αρκετοί άλλοι νέοι και νέες είχαμε ήδη ρίξει τον κλήρο μας και είχαμε δεχθεί τον ακρογωνιαίο λίθο που έχει θέσει ο Θεός να γίνει η βάση της ζωής μας, η βάση της οικογένειας που επρόκειτο να δημιουργήσουμε και η βάση όλης της ύπαρξής μας, όλου του οικοδομήματος που σχεδιάζαμε να χτίσουμε στη ζωή μας. Η συμπεριφορά αντίθετα του Γιάννη έδειχνε κάθε άλλο παρά ότι ενδιαφερόταν για τα πράγματα του Θεού. Ενώ εμείς φροντίζαμε να εξοικονομήσουμε χρόνο για το έργο του Θεού, για τις πρόβες της χοροδίας, για τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας, εκείνος, σαν ένας μοντέρνος νέος, εμφανιζόταν κατά αραιά διαστήματα με ένα τελείως με ένα ντύσιμο που για εκείνη την εποχή ήταν το καλύτερο που μπορούσε να υπάρχει και το μόνο που τον ενδιαφέρε το πώς θα περνούσε καλύτερα με τους φίλους του που δεν είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Ερχόταν, όπως επαναλαμβάνω, κάπου σαν ένας λαμπρός διάτοντας αστέρας και καθώς ήταν ένας πολύ εμφανίσιμος νέος και ένας πολύ ευχάριστος στις συζητήσεις και στην κουβέντα νέος, έκανε εντύπωση η εμφάνισή του για να εξαφανιστεί μετά από λίγο. Μάλιστα, όταν κάποτε πλησίασα να δω τι έλεγε αυτός όταν έτρεχαν όλοι οι νέοι να τον δουν και να τον χαιρετήσουν, είδα πόσο άνοστα και κούφια ήταν αυτά για τα οποία καμάρωνε και τα οποία τα παρουσίαζε σαν κατορθώματά του. Από τότε έφυγα εγώ από εκείνη την πόλη και είχαν περάσει πολλά χρόνια. Μετά από 20 χρόνια πληροφορήθηκα ότι ο Γιάννης ξαναεμφανίστηκε σε εκείνη την εκκλησία και μάλιστα ότι έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον για τον Θεό. Δυστυχώς όμως ήταν μόνο απλό ενδιαφέρον. Γιατί μετά από λίγο εξαφανίστηκε ξαφνικά όπως είχε εμφανιστεί. Το τραγικό όμως γι' αυτόν ήταν ότι μετά από λίγους μήνες σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Το ερώτημα είναι, πρόλαβε άραγε να μετανοήσει έστω και την τελευταία στιγμή? Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Εύχομαι να έχει συμβεί. Δεν είναι όμως κρίμα να χάσει ολόκληρη τη ζωή επειδή έκανε ένα λάθος, να στηρίξει τη ζωή του στον εαυτό του, στα πιστεύω του κόσμου και όχι στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτός. Σαν τον Γιάννη υπάρχουν πάρα πολλοί που άλλοι νομίζουν ότι μπορούν να αδιαφορήσουν, ενώ άλλοι νομίζουν ότι μπορούν να απορρίψουν την πρόσκληση του Θεού να γίνει ο Κύριος Ιησούς ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής τους και να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος της οικογένειάς τους και όλης της ύπαρξής τους, με συνέπεια να σκοντάψουν. Ποια στάση λοιπόν εμείς θα κρατήσουμε απέναντι στον απεσταλμένο του Θεού, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό? Θα τον δεχθούμε σαν ακρογωνιαίο λίθο της ζωής μας? Θα δεχθούμε να γίνει ο βράχος των αιώνων που επάνω του θα στηριχθούμε και εμείς και η οικογένειά μας και η ζωή μας και το είναι μας? Θα δεχτούμε να γίνει εκείνος ο καλός ποιμένος μας που θα μας οδηγεί από το καλό στο καλύτερο? Αν ναι, να ξέρετε ότι αυτό θα είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ξέρω ότι εδώ μέσα υπάρχουν πάρα πολλοί που το έχουν κάνει και το έχουν κάνει πριν από πολλά χρόνια και ευγνωμονούν τον Θεό γιατί το έκαναν. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή κάνω έκκληση σε όποιον δεν το έχει κάνει να το σκεφτεί σοβαρά.
Μη στηρίζεσαι στον εαυτό σου. Μη στηρίζεσαι στις ικανότητές σου. Μη στηρίζεσαι στα υπάρχοντα.

σου. Μη στηρίζεσαι στη μόρφωσή σου. Μη στηρίζεσαι σε τίποτε. Όλα είναι σαθρά. Ο μόνος τον οποίο μπορείς να στηριχθείς και τον οποίο μπορείς να, για τον οποίο μπορείς να είσαι βέβαιος ότι θα αποχωρήσεις καλά, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που έχει θέσει ο Θεός και είναι το πρόσωπο του Κύριου Ιησού Χριστού. Ο σωτήρας, ο λυτρωτής, ο εκείνος που μπορεί να σε οδηγήσει από το καλό στο καλύτερο. Εύχομαι να το κάνεις. Εύχομαι να το κάνεις αυτή τη στιγμή και αν δεν τολμάς αυτή τη στιγμή να το κάνεις, μόλις φτάσεις στο σπίτι σου να γονατίσεις και να πεις «Κύριε μου, σε δέχομαι. Από τώρα και στο εξής θα είσαι εσύ το στήριγμά μου». Και αυτή την ώρα θα την θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή. Εύχομαι να το κάνεις και δεν θα μετανιώσεις, αλλά θα ευγνωμονείς τον Θεό και σε αυτή τη ζωή και στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του και να μας ευλογήσει όλους μας. Amen.

Όρθιοι, παρακαλώ να τελειώσουμε με προσευχή. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, για τον ακρογωνιαίο λίθο που έχεις βάλει πάνω στον οποίο στηρίζεται η ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριο μας Ιησού Χριστό που τον έστελες να σταυρωθεί για μας, να πεθάνει εκείνος για να ζήσουμε εμείς. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έστελες χαμηλά για να μας ανεβάσει εμάς ψηλά. Τον έστελες να πεινάσει για να μπορέσει να μας χορτάσει, να διψάσει για να μπορέσει να μας ξεδιψάσει, να ταλαιπωρηθεί για να μας βγάλει από την ταλαιπωρία, να μας ανοίξει το δρόμο για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε πάντοτε, Πατέρα μας, και θα δοξολογούμε το όνομά σου το Άγιο, το Ένδοξο. Σε ευχαριστούμε επίσης γιατί καθημερινά μας σκεπάζεις. Σε παρακαλούμε αυτή την ώρα να είσαι μαζί μας, σύ να μας μιλήσεις με το πνεύμα σου το Άγιο, σύ να μας βοηθήσεις, αν κάποιος από εμάς δεν έχει δεχθεί τη χάρη σου και το ελαιό σου, αυτή τη στιγμή να ανοίξει την καρδιά του και να τη δώσει σε σένα. Ναι, Πατέρα μας, σύ με το πνεύμα σου να ενεργήσεις ανάμεσά μας και εσύ να μας αναγεννήσεις όσους δεν έχουν αναγεννηθεί και εσύ να εμάς τους δικούς σου να μας στηρίζεις καθημερινά, να μας πλουτίζεις με το έλαιο σου και με τη χάρη σου και να μας οδηγείς το θέλημά σου το αγαθό, το ευάριστο και τέλειο. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Στα χέρια σου αφήνουμε την εκκλησία σου εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Στα χέρια σου αφήνουμε όλες τις εκκλησίες σου στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Σύνα τις επισκεφτείς αυτές τις ημέρες ιδιαίτερα με ευλογίες, ώστε να δούμε νέες ψυχές να επιστρέφουν σε σένα και τους δικούς σου να προχωρούν σε περισσότερο και περισσότερο αγιασμό. Στα χέρια σου αφήνουμε το έθνος μας, σε παρακαλούμε, να παρατείνεις το έλαιό σου και τη μακροθυμία σου, ώστε να συνέλθουν περισσότεροι άνθρωποι και να γνωρίσουν ότι χωρίς εσένα δεν υπάρχει λύση. Μόνο εσύ είσαι η λύση σε κάθε πρόβλημα και σε κάθε ανάγκη. Σε παρακαλούμε τους συγγενείς μας ιδιαίτερα, όσοι δεν σε έχουν γνωρίσει, εσύ να τους επισκεφτείς. Στα χέρια σου αφήνουμε επίσης τους άρρωστους, αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές, τους ανέργους, εσύ να αναλάβεις κάθε πρόβλημά τους και εσύ να τους οδηγείς στο καλό. Στα χέρια σου αφήνουμε, Πατέρα μας, κάθε τι που γίνεται για τη δόξα του ονόματος σου. Ξέρουμε, Πατέρα μας, ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και σε παρακαλούμε, καθώς θα φύγουμε αυτή την ώρα, η χάρη σου και το έλαιό σου να μας συνοδεύει στη ζωή μας καθημερινά. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σου τα ζητούμε όλα αυτά, Πατέρα μας, και σε ευχαριστούμε. Σε σένα στέλνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα που σου ανήκουν από τώρα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κύριε ο Θεός μας, ήρθαμε σε αυτόν τον ξεχωρισμένο τόπο για να σε λατρεύσουμε. Δία του Χριστού με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Ξέρουμε, Κύριε, πως στεκόμαστε μπροστά Σου μόνο με τη χάρη του Χριστού. Τη χάρη που είναι βαθιά σαν τα απίθμενα βάθη της θάλασσας και ψηλή σαν τα άφθαστα ύψη του ουρανού. Ριγμένη στη χάρη Σου, Κύριέ μας, ευλόγησέ μας την ώρα αυτή, ώστε η λατρεία μας να είναι αληθινή και ζωντανή, ευλογημένη για Σένα. Αμήν. Για λόγο του Θεού να ανοίξουμε στο βιβλίο των Ψαλμών, ένας θαυμάσιος ψαλμός που έχει σχέση και με τις εορταστικές μέρες που ζούμε στην πόλη μας τούτο το τριήμερο. Ψαλμός 9, θήτα. Στη σελίδα 516, στις γραφές με παραπομπές, και 555 στις άλλες. Ψαλμός 9, θήτα. Θέλω σε δοξολογήσει, Κύριε, εν όλη η καρδία μου. Θέλω διηγηθεί πάντα τα θαυμάσια Σου. Θέλω εφρανθεί και χαρεί εν Συ. Θέλω ψαλμωδήσει στο όνομά Σου ύψιστε. Όταν στραφώσει η εχθρή μου στα οπίσω, πέσωση και αφανιστώσει να πεμπροσθέν Σου, διότι Συ έκαμε στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων εν δικαιοσύνη, επετίμησα στα έθνη, εξολόθρευσα στον ασεβή, το όνομα αυτόν εξήλειψα στον αιώνα του αιώνος. Εχθέ ερημώσεις, εξέλιπον διαπαντός και κατηδάφισας πόλης, το μνημόσυνον αυτόν εχάθη με ταυτόν, αλλά ο Κύριος διαμένει εις τον αιώνα. Ετοίμασε τον θρόνον αυτού διακρίσει, και αυτός θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Και ο Κύριος θέλει είστε καταφύγιον εις τον Μπένιτα, καταφύγιον εν καιρό θλίψεως, και θέλω συνελπίσει επί σε οι γνωρίζονται στο όνομά Σου, διότι δεν εγκατέλειπες τους εξητούντα σε, Κύριε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον τον κατοικούντα εν Σιών, αναγγείλατε μεταξύ των λαών τα κατορθώματα αυτού. Διότι όταν κάμνει εξήτηση νεμάτων ενθυμείται αυτούς, δεν λησμονεί την κραυγήν των ταλαιπωρουμένων. Ελέησον με, Κύριε, ιδέ την θλίψη μου την εκ των εχθρών μου, Συ ο υψώνων με εκ των πυλών του θανάτου, διέ να διηγηθώ πάσα στα σενέσεις Σου εν τες πύλες της διγατρώσιον. Εγώ θέλω γαλιάσθε δια την σωτηρίαν Σου. Τα έθνη κατεβυθίστησαν εις των λάκων των οποίων έκαμον, εν την παγίδη την οποίαν έκρυψαν επιάστη οπούς αυτών. Ο Κύριος γνωρίζεται δια την κρίση την οποίαν κάμνει, ο ασεβής παγιδεύεται εν το έργο των χειρών αυτού. Οι ασεβείς θέλουσι επιστραφή στον άδειν, πάντα τα έθνη τα λησμονούντα των Θεών, διότι δεν θέλει λησμονηθεί διαπαντός ο πτωχός, η προσδοκία των Μπενίτων δεν θέλει απολεστεί διαπαντός. Ανάστηθη, Κύριε, ας μη υπερισχύει άνθρωπος, ας κρυθώσει τα έθνη ενώπιόν Σου, κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς. Ας γνωρίσωσι τα έθνη ότι είναι άνθρωποι, ότι είναι άνθρωποι.

Πατέρα μας, ετούτες τις ξεχωριστές μέρες που το έθνος μας, η αγαπημένη μας πατρίδα, γιορτάζει σπουδαία γεγονότα, θέλουμε τούτη την ώρα να σου πούμε ένα ευχαριστώ από την καρδιά μας, γιατί το ευλόγησες τούτο το έθνος, γιατί μας χάρισες την εθνική ελευθερία, γιατί μας απάλλαξες από ζυγούς δουλείας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε, σαν Έλληνες που αγαπούμε τόσο πολύ την πατρίδα μας. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα. Κύριε, θέλουμε η χώρα μας να ακούσει το Ευαγγέλιο Σου. Θέλουμε κάθε ελληνική καρδιά να σκυρτήσει με το άγγιγμα της αγάπης Σου. Προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά για τον ανώτατον άρχοντα, την κυβέρνηση, όλους τους εκπροσώπους του λαού στην Βουλή, όλους τους πολιτικούς παράγοντες. Προσευχόμαστε για τους δημόσιους υπαλλήλους. Προσευχόμαστε, Κύριε, το φως το δικό Σου να λάμψει μέσα τους και η αγάπη Σου να τους αγκαλιάσει και να τους γεμίσει. Προσευχόμαστε για να έχουμε δύο ησύχιο και ατάραχο, Κύριε. Δώσε το Ευαγγέλιο Σου, ο Λόγος Σου, να μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι. Δώσε τα πιστά Σου παιδιά να ζουν και να συμπεριφέρονται σαν πολίτες του ουρανού. Σε ευχαριστούμε για την γλυκιά πατρίδα, την ουράνια, την αιώνια που μας έχεις ετοιμάσει, και θέλουμε, Κύριε, ως τότε να είμαστε ευλογημένοι, καρποφόροι και δυναμικοί πολίτες τούτης της χώρας που μας έχεις τάξει. Σε ευχαριστούμε για όλα, σε ευγνωμονούμε, Κύριε, και σε παρακαλούμε, δώσ' μας χάρη και δύναμη να ζούμε πάντα όπως Εσύ θέλεις, με τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να σκορπούμε την αγάπη Σου στους γύρω μας ανθρώπους και να φέρνουμε το δικό Σου αιώνιο μήνυμα σε σκλαβωμένες καρδιές. Στο όνομα και για τη χάρη του Χριστού, Πατέρα, εισάκουσέ μας. Αμήν.

Παρακαλώ να ανοίξουμε πάλι το Λόγο του Θεού. Το ανάγνωσμά μας είναι στην Καινή Διαθήκη, Ρωμαίους κεφάλαιον 13. Ρωμαίους κεφάλαιον 13, στην καινούρια μετάφραση που έχετε εκεί μπροστά, τα μικρές Καινές Διαθήκες, είναι στη σελίδα 314. 314.

Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν υπάρχουν εξουσίες παρά από το Θεό και αυτές που υπάρχουν έχουν τεθεί από το Θεό. Έτσι λοιπόν όποιος αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιστέκεται στην τάξη που έβαλε ο Θεός και όσοι αντιστέκονται είναι ήδη υπεύθυνοι για την τιμωρία τους. Οι άρχοντες δεν προκαλούν φόβο σε όποιον κάνει το καλό, αλλά σε όποιον κάνει το κακό. Θέλεις εσύ να μη φοβάσαι την εξουσία, κάνε το καλό και θα σε επενέσει η εξουσία, γιατί είναι στην υπηρεσία του Θεού για το καλό σου. Αν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι, γιατί η εξουσία δεν έχει χωρίς λόγο το σπαθί, γιατί υπηρετεί το Θεό και γίνεται όργανο της οργής για όποιον κάνει το κακό. Πρέπει λοιπόν να υποτάσσεστε όχι μόνο για να αποφύγετε την οργή της εξουσίας, αλλά και γιατί αυτό επιβάλλεται από τη συνείδησή σας. Γι' αυτό να πληρώνετε τους φόρους, αφού οι άρχοντες που φροντίζουν για την ίσπραξή τους είναι υπηρέτες του Θεού. Να πληρώνετε σ' όλους ό,τι τους οφείλετε, στον φοροϊσπράκτορα το φόρο, στον τελώνει τους δασμούς, να δείχνετε σεβασμό και τιμή σε εκείνους που τους ανήκουν. Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που οφείλεται πάντοτε ο ένας στον άλλον. Όποιος αγαπάει τον άλλο, έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην επιθυμήσεις και όλες γενικά οι εντολές συνοψίζονται στη μία ετούτη. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη σε καμιά περίπτωση δεν κάνει κακό στον άλλο. Να, γιατί η αγάπη αποτελεί τήρηση των εντολών του Θεού. Όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσετε από τον ύπνο, γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να είναι φεύγει και η μέρα κοντεύει να έρθει. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας ας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασίδωτη και ακόλαστη ζωή, οι θυλονικίες και οι φθόνοι. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ας καθορίζει τη συμπεριφορά σας. Μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Λόγος ζωντανός, ευλογημένος. Στις καρδιές μας το Πνεύμα του το Άγιο να τον χαράξει και στην ζωή μας να τον δούμε για τη δόξα εκείνου.

Ευλογημένη να είναι τούτη μέρα παστράφτη στην Ελλάδα η λευτεριά. Χριστός Ανέστη, ας ψάλουν πέρα ως πέρα στη θάλασσα γλυκά και στη στεριά. Χριστός Ανέστη, χώρες και χωριά. Τρίμερος εορτασμός ξανά και τούτη τη χρονιά εδώ ιδιαίτερα στο χώρο της Βόρειος Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην πόλη μας, με μεγάλα γεγονότα για την ιστορία μας, καταπληκτικά, που πιστεύω πως δεν υπάρχει ελληνική καρδιά να μην σκυρτά από αγαλίαση και χαρά για αυτά τα γεγονότα, όπως το χθεσινό με την απελευθέρωση του κομματιού της χώρας μας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης από τον φρικτό εκείνο ζυγό, για το γεγονός αύριο που σύσσωμος ο ελληνικός λαός είπε το όχι στις φασιστικές ορδές, για το γεγονός που απελευθερώθηκε και η Θεσσαλονίκη από την γερμανική κατοχή στις 28 του Οκτώβρη. Μεγάλα γεγονότα. Και αγαπούμε τούτη τη χώρα στην οποία ο Θεός μας έφερε, στην οποία πρωτοείδαμε το φως του ήλιου. Θυμήθηκα τις μέρες αυτές τον Αδάδ τον Ιδουμαίο. Ο Δαβίδ και ο αρχιστράτηγός του, ο Ιωάβ, είχαν καταστρέψει την Ιδουμαία. Όλα τα αρσενικά τα είχαν σκοτώσει. Γλίτωσε όμως ο Αδάδ, που μαζί με μερικούς δούλους του κατάφερε να πάει στην Αίγυπτο, στον βασιλιά.

Της Αιγύπτου Σισάκ. Το διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, στο 10ο κεφάλαιο. Και εκεί ο βασιλιάς τον περιποιήθηκε, του έδωσε όλα τα καλά. Όταν μεγάλωσε μάλιστα, του έδωσε σαν γυναίκα την αδελφή της γυναίκας του. Της γυναίκας του που την έλεγαν Ταχανές. Ταχπενές. Και ξαφνικά ο Αδάδ λέει στον, όταν έμαθε ότι πέθανε ο Δαβίδ και ο Ιωάβ, λέει στον βασιλιά της Αιγύπτου, είπε ο Αδάδ προς τον Φαραώ, εξαπόστειλόν με δια να απέλθω εις την γη μου. Και είπε προς αυτόν ο Φαραώ, αλλά τι σε λείπει πλησίον μου και ειδού συζητείς να απέλθεις στην γη σου? Και απεκρίθη ο Αδάδ, ουδέν, αλλά εξαπόστειλόν με παρακαλώ, όλα τα έχω, όλα, αλλά άσχημε να πάω πίσω στην πατρίδα μου. Και θυμήθηκα ιδιαίτερα τους Έλληνες του εξωτερικού, που από οικονομικής πλευράς, από πλευράς άνεσης, ζωής, περνάνε τόσο καλά, όχι όλοι, οι περισσότεροι, που καθώς περνάνε τα χρόνια, θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, γερασμένοι πια, για να πεθάνουν εδώ, στα ελληνικά χώματα. Γιατί? Τι είναι αυτή η αγάπη? Είναι οι φυσικές καλονές της χώρας μας? Είναι ο καλός καιρός? Είναι τα σπίτια? Είναι ο κόσμος? Όχι. Υπάρχουν σε ένα μέτρο όλα αυτά σε όλες τις χώρες. Είναι ένα δώρο του Θεού να αγαπάς τον τόπο σου, δοσμένον από εκείνον μέσα μας. Αλλά, δυστυχώς, τα πράγματα όταν ερχόμαστε στη χώρα μας μπερδεύονται πάρα πολύ άσχημα. Δεν συμπεριφερόμαστε με τον σωστό τρόπο. Δεν αγαπούμε πραγματικά τη χώρα μας. Είμαστε τόσο εγωκεντρικοί και ατομικιστές σαν Έλληνες, που κοιτάζουμε σε όλα τα γεγονότα και στα πιο κρίσιμα τον εαυτούλη μας. Είναι πραγματικά τρομερή η κατάσταση. Την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, ένας κοινωνιολόγος της πόλης μας, που είχε τον τίτλο «Ποιος θα μας σώσει από τον εαυτόν μας». Πάρα πολύ ωραίο. Ανάμεσα στα άλλα γράφει, τελούμε κάτω από μια σύγχυση φρενών. Κινούμαστε και αναπνέουμε μια ατμόσφαιρα υπερκορεσμένη από συνθήματα και ηχηρές φράσεις που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πράξη. Τα πάντα θεαματικά, η μεγάλη αρρώστια του πολιτικού μας κόσμου, η λεξιμαγία και η σοφιστία. Μεγάλα λόγια χωρίς καμιά διάθεση για ενσάρκωση, για πραγματοποίηση. Έκδοση επιταγών χωρίς ίχνος αντικρίσματος. Η νεοελληνική σκέψη για θυσία του κάθε ένα Έλληνα. Όπως απαιτεί η τωρινή κατάστασή μας, αυτή τη θυσία πρέπει να την κάνει κάποιος και ποτέ εμείς οι ίδιοι. Με τέτοιο νόημα, πώς να καταπολεμήσεις την κρίση, τον πληθωρισμό και την καταστροφή? Ζούμε μέσα σε ένα κυκαιώνα από πλαστούς λόγους που είναι κατά τον εσχύλο η εσχρότερη αρρώστια. Έτσι τίθεται το ερώτημα, ποιος θα μας σώσει από τον εαυτό μας, από την αρρώστια μας, από το μικρόβιο της αυτοκαταστροφής μας? Πότε θα ανανύψουμε? Ποιος? Γιατί στο βάθος όλων των προβλημάτων είναι ο άνθρωπος. Είναι η καρδιά του. Είσαι εσύ και είμαι εγώ. Όταν καταδίκασαν τον Αθηναίο στρατηγό Φωκίωνα σε θάνατο να πιει το κόνιο,
ζήτησε να έρθει ο γιος του να τον συναντήσει και του είπε: «Παιδί μου, σου δίνω 2 συμβουλές. Μία την υπηρέτησα και εγώ. Η δεύτερη είναι να ξεχάσεις τον άδικο θάνατο με τον οποίο η πατρίδα αντίμιψε τις υπηρεσίες του πατέρα σου». Δίκαια λοιπόν τον ονόμασαν Φωκίον, ο Χριστός, το χρήμα ήταν. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Πώς θα αγαπήσουμε σωστά την πατρίδα μας, αφού τόσο πολύ αγαπάμε πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας? Ποιος θα μας χαρίσει τη δύναμη της αγάπης ενάντια στο μίσος, ενάντια στην μνήση κακία που μας δέρνει? Ποιος? Γράφει ο Αδαμάντιος Κοραής: «Η παιδεία, η μόρφωση, τα σχολιά παίζουν το ρόλο του σίγουρα. Η παιδεία και η ανατροφή των ανθρώπων είναι διπλή. Παιδεία της κεφαλής και παιδεία του στήθους. Καλέ και εδίο, αλλά η πρώτη χωρίς την δευτέραν δεν έφερε ποτέ εις κανέν έθνος την ευδαιμονίαν, ήτις τότε μόνον είναι αληθινή, ότε είναι μοιρασμένη αναλόγως εις όλον το έθνος, διότι τότε μόνον δύναται να φυλάξει το έθνος από την δουλείαν». Ποιος θα μας σώσει από τον εαυτόν μας? Ποιος? Σαν τον ποιητή, τον χριστιανό που γράφει την πείρα του: «Αχ, ποιος λοιπόν θα γίνει ρίστης μου στη θλίψη μου και στην οδύνη? Ποιος λυτρωτής μου και παράκλητος, και ποιος σωτήρας μου θα γίνει?» Και μέσα από την πείρα του ότι ο Χριστός μόνον μπορεί να τον ελευθερώσει από τον εαυτόν του, να τον σώσει, γράφει: «Ποιος άλλος, Κύριε, από την αγάπη σου Ιησού, ποιος άλλος από σένα? Εσύ τους 2 αντιπάλους έσμιξες με το σταυρό σε άνθρωπον ένα. Δώσ' μου γαλήνη, πλάσε μέσα μου νέον άνθρωπο καινούρια κτίση. Το διχασμό του εγώ μου φθάνοντας, η χάρη σου ας τον καταργήσει. Η χάρη σου ας τον καταργήσει». Το θέμα είναι να καταλάβουν και οι άρχοντες και οι λαοί, όπως διαβάσαμε στον ψαλμό, ότι είναι άνθρωποι, στον ένα του ψαλμό. Ξέρετε, αυτό το είδα γραμμένο στο μνημείο των Εβραίων στο στρατόπεδο του Νταχάου, από αυτόν τον ψαλμό: «Ας γνωρίσωσι τα έθνηθε ότι είναι άνθρωποι». Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Άνθρωποι πλασμένοι από τον Θεό με μεγάλη αποστολή. Ισαΐας 43:7 λέει: «Εδημιούργησα αυτούς δια την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς». Υψηλός ο προορισμός μας. Αθανασία μας έδωσε ο Θεός για τη δόξα του. Πιστεύω, αδελφοί μου, ότι εάν ο άνθρωπος θελήσει πραγματικά να σωθεί και να λυτρωθεί από τον άνθρωπο, που σημαίνει να απαρνηθεί τον εαυτόν του, όπως μας λέγει ο Χριστός, λέγω πως εάν ο άνθρωπος θελήσει να καταλάβει πως είναι πλασμένος όχι για τα 40, 50, 60, 100, 150 αν θέλετε χρόνια για να ζει εδώ, αλλά για ολόκληρη την αιωνιότητα, και ότι εκεί πάνω υπάρχει μια ουράνια πατρίδα την οποία ετοίμασε ο ίδιος ο Θεός, και αφήσει τον εαυτόν του, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να γίνει πολίτης αυτής της ουράνιας πολιτείας και πατρίδας, τότε η συμπεριφορά του εδώ κάτω στη γη, οι υποχρεώσεις προς την πατρίδα του θα αλλάξουν, θα χάσουν τον ατομικισμό, θα ενδιαφέρεται για το σύνολο και με όλη την καρδιά θα δουλεύει καλύτερα για να είναι ένας σωστός και δημιουργικός πολίτης. Στο 11ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους,
στο κεφάλαιο της πίστης διαβάζουμε σχετικά με τον Αβραάμ και τους άλλους, Εβραίους 11 από 8. «Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό, που τον καλούσε να φύγει για τη γη που θα κληρονομούσε, και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που κι αυτοί ήταν κληρονόμοι της ίδιας υπόσχεσης. Και αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη ο Αβραάμ απέκτησε την ικανότητα να γίνει πατέρας, αν και ήταν ηλικιωμένος και η Σάρα ήταν στήρα, επειδή θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από έναν άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει πια, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι, όπως τα άστρα του ουρανού και αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στις ακρογιαλιές». Και συνεχίζει. «Όλοι ετούτοι πέθαναν με εμπιστοσύνη στον Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της Επαγγελίας, απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν την εξένη και περαστική πάνω στη γη». Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα, γιατί αν είχαν το νου τους πίσω στη χώρα που είχαν φύγει, θα είχαν τον καιρό να ξαναγυρίσουν. Ενώ τώρα λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή επουράνια. Γι' αυτό και δεν τρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε μια μόνιμη πολιτεία». Αν το πιάσεις αυτό, αν το δεις αυτό, αν θελήσεις πραγματικά να γίνεις πολίτης του ουρανού, θα αλλάξεις. Θα σ' αλλάξει ο Θεός. Δεν θα γίνεις απόκοσμος εδώ. Μας ενδιαφέρει ο τόπος μας, τα κοινά, και έχουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο σαν άτομα και σαν σύνολο μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Αλλά έχουμε ξεκολλήσει όμως από αυτά. Βλέπουμε από πάνω με το μάτι της αιωνιότητας ετούτη την αγαπημένη γωνιά, την ελληνική πατρίδα, γιατί είμαστε πολίτες του ουρανού. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, αυτά που διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, σχετικά με το πρέπει, 3 και 6. Ο Ιησούς είπε: «Σε βεβαιώνω, όπως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Και στο 6: «Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορείς που σου είπα, πρέπει να γεννηθείτε ξανά». Και εδώ ακριβώς παίζει ρόλο ο Σταυρός και η θυσία του Χριστού. Δεν μπορείς να θυσιάζεις και να θυσιαστείς αν δεν έχεις δεχτεί πρώτα την μεγάλη θυσία που έκαμε ο Χριστός για σένα, για να σε σώσει από τον εαυτόν σου, να σε αλλάξει εξωτερικά, να σε κάνει πολίτη του ουρανού και να προχωρείς έτσι εδώ πάνω στη γη. Πάλι από την επιστολή προς Εβραίους, το ένατο όμως κεφάλαιο, αυτή τη φορά, εδάφια 11 και 12. «Ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών που προσμένουμε. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων, για να προσφέρει όχι αίμα από ταύρους και μοσχάρια, αλλά το δικό του αίμα, εξασφαλίζοντάς μας έτσι την αιώνια σωτηρία». 16. «Γιατί οι παραβάσεις που έγιναν την εποχή της πρώτης, γιατί η διαθήκη που υπάρχει όταν έχει γιατί η διαθήκη υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος του διαθέτη.
Και στο 22, όλα σχεδόν σύμφωνα με τον νόμο καθορίζονται με αίμα. Καθαρίζονται με αίμα. Και δεν υπάρχει συγχώρεση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Και ο Χριστός το έκανε για όλους μας. Και χρειάζεται να το καταλάβουμε, να συνέλθουμε, να δούμε τον προορισμό μας, να τον δεχθούμε αυτό με πίστη, να θελήσουμε να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να αφιερώσουμε ολόκληρο το είναι μας εκείνον, για να μπει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, να μας σώσει από τον εαυτό μας και να πλάσει μέσα μας τον καινούριο άνθρωπο που βλέπει τα μη βλεπόμενα, που ακούει τα μη ακουόμενα, που είναι πολίτης του ουρανού και συνεπώς Χριστός και καλός πολίτης αυτής της πατρίδας. Είναι όμορφη η χώρα του ουρανού προς την οποία βαδίζουμε. Είναι πραγματικά μια πολύ ευλογημένη χώρα η πατρίδα μας εκεί πάνω στον ουρανό. Να γίνουμε πολίτες, να απολαμβάνουμε από τώρα όλη την ομορφιά εκείνης της αιώνιας πατρίδας και να προχωρούμε μαζί με τον Χριστό. Να μπορούμε, αδελφοί μου, σαν άνθρωποι του Θεού να λέμε «Γεννηθήτω το θέλημά σου στην Ελλάδα». «Ελθέτω η βασιλεία σου στην Ελλάδα μας». Αλλά χρειάζεται το μυαλό μας αποσπασμένο από εδώ, συγκεντρωμένο στον ουρανό, στο πρόσωπό του το Άγιο, πατώντας τη γη, αλλά ξεκολλημένοι από τη γη, να ζούμε την ζωή που Εκείνος θέλει μέσα στο Λόγο του τον Άγιο και που μπορεί να μας την δώσει μόνο με το Άγιο του Πνεύμα. Είναι πραγματικά πολύ ευλογημένο οι περιγραφές που μας δίδει λίγη γεύση μονοπέρνομε του ουρανού ο Λόγος του Θεού και ιδιαίτερα το βιβλίο της Αποκάλυψης. Στο 21ο κεφάλαιο, εδάφια 1-4, να πως τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. «Τότε είδα ένα καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη εξαφανίστηκαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Και είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από το θρόνο να λέει, «Να η κατοικία του Θεού μαζί με τους ανθρώπους, θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους, θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν». Και στο 22ο κεφάλαιο, το επόμενο της Αποκάλυψης, εδάφια 4 και 5, «θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μέτωπά του. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια και δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ήλιου, γιατί ο Κύριος θα φέγγει πάνω τους και θα βασιλέψουν αιώνια». Μια χριστιανή συγγραφέας, η Ανσελέ Χιστάς, έγραφε για την νεκρή κόρη της. «Ω, ξέρω πως μπορούσες να χαρείς ακόμη τόσα και τόσα πράγματα σε τούτη τη ζωή. Θα χαιρώσουν τα βιβλία, τους ζωγραφικούς πίνακες, τους καθεδρικούς ναούς, τις μουσικές συμφωνίες και όλα εκείνα που επάνω τους ο Θεός έχει βάλει το χαμόγελό του. Τα βουνά με το βυσσινή χρώμα, τα μεγάλα ορειμητικά ή ήσυχα ποτάμια μέσα στις πράσινες όχθες τους, τη θάλασσα. Αλλά εάν ο Θεός, αγαπητό μου παιδί, έχει στολίσει με τέτοια χρώματα τους τοίχους της φυλακής μας, φαντάζομαι τι θαύματα θα έχει φυλάξει για το αιώνιο
παλάτι της ζωής. Κατογευόμαστε από τώρα. Και όσο πιο πολύ προχωρούμε στα χρόνια και όσο πιο πολύ προσκολάται η καρδιά μας εκεί, τόσο πιο σωστά ζούμε σε αυτή τη γη. Όχι απόκοσμη, αλλά ενεργητικά, ευλογημένα, δυναμικά και καρποφόρα, σαν πολίτες τούτης της χώρας. Ουράνια πατρίδα, λέει ο ύμνος, αιώνια λαμπερή, που δε σε βρέχει δάκρυ, καημός και ταραχή. Οι άγγελοι σου ψάλουν το άσμα της χαράς, που τις χορδές αγγίζουν κάθε πιστής καρδιάς. Ουράνια πατρίδα, ο φως ανέσπερο, που σ' έπλεξαν δυο χέρια επάνω στο σταυρό, το σύμβολο της νίκης, ταμάραντο και αγνό. Ουράνια πατρίδα, ποια γλώσσα θα σου πει ό,τι σκυρτάει εντός μας μέσα στη σιωπή. Μας ρένουν οι ακτίνες του θείου σου φωτός, και να, μέσα από τις μπόρες γαλάζιος ουρανός. Ουράνια πατρίδα, ω χώρα ξωτική, από τη γη του πόνου σε βλέπουν οι πιστοί. Κι αν τώρα οδηπόροι είμαστε μακριά, κάποτε θα βρεθούμε σε σέ παντοτινά. Και θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια που ο Πέτρος γράφει στη δεύτερη επιστολή του και στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 13 και 14. Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδες και ψεγάδια. Και το 15, θεωρήστε τη μακροθυμία του Κυρίου μας ως ευκαιρία σωτηρίας, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδερφός ο Παύλος με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου και τον είσοδό μας στην αιώνια πολιτεία, στην γλυκιά εκείνη πατρίδα, φροντίστε με τη δύναμή του, με τη χάρη του, με το πνεύμα του το Άγιο, να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδες και ψεγάδια. Ας προσευχηθούμε.

Στοργικέ μας Πατέρα, μέσα στον κόσμο της σύγχυσης, του κακού και του παράλογου που ζούμε, σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες να ακούσουμε τη δικιά σου φωνή και να δούμε το δικό σου φως της αγάπης. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που κάποια μέρα, ενώ μας βρήκες ξεπεσμένους, άθλιους, μέσα στην βρωμιά, την αμαρτία, τον εγωκεντρισμό μας, μπήκες μέσα μας, ήρθε το φως σου. Μας φώτισε όλη μας την αμαρτωλότητα. Φώτισε τη χάρη σου στο πρόσωπο του Υιού σου, στο Γολγοθά που πέθανε ο Κύριος μας για μας. Και μας έδωσες τη δύναμη να σ' αγκαλιάσουμε με όλη μας την καρδιά. Μας αναγέννησες, μας έβαλες μέσα στην βασιλεία σου και μας έκαμες πολίτες της ουράνιας πολιτείας σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Δίνε μας χάρη όσο ζούμε, ενόσο ζούμε και όπως ζούμε, να φανερώνουμε ξεκάθαρα στον κόσμο γύρω μας τον σκοτεινιασμένο τη δική σου ομορφιά, τη δική σου χάρη, ότι είμαστε πολίτες του ουρανού και να αγαπούμε σωστά, δυναμικά και δημιουργικά τούτη την χώρα, την γλυκιά μας πατρίδα, την Ελλάδα, μέσα στην οποία μας έχεις τοποθετήσει. Ευλόγησε κάθε κίνηση του Πνεύματός σου στη χώρα μας, ιδιαίτερα σε παρακαλούμε, και ζωντάνεψε τον Λόγο σου μέσα σε κάθε ελληνική καρδιά. Και μας τα παιδιά σου, δώσ' μας χάρη για να βλέπουμε ξεκάθαρα τα μη βλεπόμενα και να ακούμε πολύ καθαρά τα μη ακουόμενα, για να ζούμε τιμώντας, δοξάζοντας, υμνώντας και μαρτυρώντας το Άγιο σου όνομα. Αμήν.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, μέσα στο πυκνό σκοτάδι του κόσμου, ακούμε ξεκάθαρα τη γλυκιά Σου φωνή. Ιδού έρχομαι ταχαίως, δώσ' μας τη χάρη Σου, το Άγιο Σου Πνεύμα, να μπορούμε σωστά και με συνέπεια να φωνάξουμε «Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού Χριστέ». Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: of the Lord has risen upon you.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

πώς δουλεύει και κυκλοφορεί το αίμα. Μπορούν και ξέρουν πολλά πράγματα οι γιατροί μας. Αλλά υπάρχουν τόσα μυστήρια μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό που δεν ξέρει ο άνθρωπος ούτε ποιος είναι κατά το σώμα. Πόσο μάλλον να το ρωτήσουμε ποιος είσαι κατά το πνεύμα. Τι είσαι άνθρωπε. Δεν ξέρω αν έχουμε προσωπικά θέση στον εαυτό μας αυτό το ερώτημα. Ποιος είμαι. Και αν προχωρήσουμε όπως είπαμε προηγουμένως και πούμε από πού έρχεσαι. Και για να κάνουμε το ερώτημα αυτό πιο σαφές, να ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό του. Πού ήμουνα πριν από 100 χρόνια. Πού ήμουνα πριν από 100 χρόνια. Ένας μεγάλος γερμανός καθηγητής πανεπιστημίου, ο Hans Rohrbach, του οποίου υπάρχει ένα μικρό βιβλιαράκι, «Τα θαύματα της Βίβλου», μεταφρασμένο στα ελληνικά, θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο, λέγει ότι πριν ακόμα έρθουμε στην ύπαρξη, υπήρξαμε ο καθένας μας ως μια σκέψη του Θεού. Εσύ μια σκέψη του Θεού, εγώ μια σκέψη του Θεού, ο διπλανός μου μια άλλη σκέψη του Θεού. Ο Θεός θέλησε τον καθένα μας σαν μια αυτοτέλεια, σαν μια αυτοσυνειδησία εν μικρό. Μας θέλησε σαν προσωπικότητες ξεχωριστές, που ο ένας να μην μοιάζει με τον άλλον. Να μην μοιάζει με τον αδελφό σου, με τη μητέρα σου, με τον πατέρα σου, να είσαι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Έτσι το θέλησε ο Θεός. Έτσι μας σκέφτηκε πριν έρθουμε στην ύπαρξη. Και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, μας απέστειλε. Μας ήρθε για να, έστειλε για να δούμε και να έρθουμε στον κόσμο να αντικρίσουμε το φως της ζωής. Από πού έρχεσαι λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Και πού πηγαίνουμε, πού πηγαίνεις και πού πηγαίνω. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι μετά από το θάνατο, πέρα από τον τάφο δεν υπάρχει τίποτα. Οι άλλοι λένε ότι, και είναι η πιο λογική, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω ότι υπάρχει πέρα από τον τάφο. Και είναι άλλοι που λένε, αυτοί πια είναι αδικαιολόγητοι. Δεν με ενδιαφέρει τι υπάρχει πέρα από τον τάφο. Και όμως, είτε μας ενδιαφέρει, είτε δεν γνωρίζουμε, πρέπει να ερευνήσουμε, να μάθουμε. Έχουμε ευθύνη ο καθένας για το ότι υπάρχουμε σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να μάθουμε και να γνωρίσουμε το σκοπό της ύπαρξής μας. Γιατί είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Και μέσα από την πρακτική καθημερινή ζωή, αν πάρουμε παραδείγματα, όπως να φέρω μπροστά σας τούτο, όταν έχετε έναν κολλικό του νεφρού ξαφνικά τη νύχτα, σπάζετε τα τηλέφωνα φίλων, γνωστών σας, να σας συστήσει κάποιον γιατρό, ένα νοσοκομείο που θα μπορέσει εκείνη την ώρα να σας δώσει μια πρώτη βοήθεια. Λέγω, εκείνη την ώρα αφήνετε οποιοδήποτε άλλο θέμα σας και σας ενδιαφέρει να βρείτε τον ακατάλληλο άνθρωπο που θα σας δώσει μια πρώτη βοήθεια, μια απελευθέρωση. Εάν λοιπόν είμαστε τόσο φρόνιμοι για πράγματα βιωτικά, προσωρινά, πόσο μάλλον πρέπει να ενδιαφερθούμε, να μάθουμε πού πηγαίνουμε. Στα μεγάλα λοιπόν ερωτήματα αυτά, ποιος είσαι, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις, ποιος θα σου δώσει την απάντηση. Γι' αυτό μαζευόμαστε εδώ, σε αυτή την αίθουσα και ιδιαίτερα τις Παρασκευές, για να πούμε μερικές σκέψεις γύρω από τον προσανατολισμό της ζωής. Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος θέλει να μάθει, θέλει να ερευνήσει και θέλει να γνωρίσει. Γιατί είμαι σε αυτή τη ζωή και την ύπαρξη. Ποιος με έφερε, πού πηγαίνω και ποιος είμαι, τι θέλω. Λέγω, μαζευόμαστε για να δώσουμε μερικές κατευθυντήριες γραμμές, μερικές οθήσεις και ερεθίσματα για κάποιον που θα ήθελε να προχωρήσει ή και να ρωτήσει προσωπικά και να συζητήσουμε αργότερα γύρω από αυτά τα τόσο σπουδαία και μεγάλα θέματα. Μεταξύ των πολλών υπήρξε κάποιος ο οποίος ήταν γλεντζές, θεώρησε τη ζωή ότι είναι μια ζωή μόνο για απόλαυση. Αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια και ξόδευε όλες του τις δυνάμεις στην απόλαυση, σε κάθε απόλαυση, αντελήφθηκε ότι η ζωή του πήγε χαμένη και έδωσε την παραγγελία. Όταν θα πεθάνει, πάνω στον τάφο του να γράψουν τα εξής λόγια. Εδώ
κείται

0: θεολογίες ή μήπως υπάρχει κάτι μεγαλύτερο
1: και σπουδαίο.
0: Ποιος θα μας δώσει την απάντηση?
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ποιος θα μας δώσει φως και ποιος θα μας βοηθήσει για να γνωρίσουμε τα πράγματα?
1: Εμείς εδώ, από αυτή τη θέση, υποστηρίζουμε και από τη ζωή μας προσωπικά, διότι έχει γίνει αυτό βίωμα και πείρα μας, ότι ο άνθρωπος έχει ένα κλειδί, μόνο ένα κλειδί στα χέρια του. Αυτό είναι το χρυσό κλειδί της ύπαρξης, που αν το χρησιμοποιήσουμε, εάν θελήσουμε να το πάρουμε στα χέρια μας, ανοίγει όλες τις κλειδαριές των ερωτηματικών που προβάλλονται κάθε μέρα μπροστά μας και προπαντός των μεγάλων ερωτηματικών γύρω από την ύπαρξη και αυτά τα οποία ήδη εφήξαμε.
0: Ποιο είναι αυτό το κλειδί?
1: Υποστηρίζουμε, επαναλαμβάνω και εκ πείρας μας, ότι το κλειδί αυτό είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και ήρθε με ντοκουμέντα στα χέρια του, με διαπιστευτήρια όπως λένε στη διπλωματική γλώσσα, για να παρουσιαστεί και να πει: εγώ δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο, έχω έρθει από πάνω, από εκεί που είναι ο Πατέρας, ο Θεός που σας αγάπησε, που σας σκέφτηκε και σας έφερε στην ύπαρξη πριν εσείς ακόμα το σκεφτείτε, και σας προορίζει να πάτε να μπείτε μέσα στην αιωνιότητα. Από τη θέση που ο άνθρωπος παίρνει στο πρόσωπο αυτό, διακηρύττομαι και πιστεύομαι, εξαρτάται η παρούσα και η αιώνια ευτυχία του. Από τη θέση που παίρνει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εάν με κάποια επιπολαιότητα, με κάποια αδιαφορία πεις ότι δεν με ενδιαφέρει ο Χριστός, κλείνεις έξω από τη ζωή σου την λύση όλων των ερωτηματικών σου, όλων των προβλημάτων σου, κλείνεις την ευτυχία έξω από την καρδιά σου και τη ζωή σου. Εάν όμως θελήσεις όχι να τον δεχθείς, αυτό θα ήταν σπουδαίο, αλλά να αρχίσεις να ενδιαφέρεσαι, να ψάξεις για να μάθεις εάν πραγματικά είναι αυτός που λέει ότι είναι, τότε μπήκες στο σωστό δρόμο για να βρεις το χρυσό αυτό κλειδί που ανοίγει όλες τις κλειδαριές και δίνει απάντηση σε όλα τα ερωτηματικά μας. Ο Πασκάλ, ένας άνθρωπος με μια πολύ εξαιρετική ιδιοφυΐα, δεδομένου ότι ο άνθρωπος αυτός όχι μόνον δούλεψε μέσα στις θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά, όχι μόνον έκανε εφευρές που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται από τη μοντέρνα επιστήμη των μαθηματικών που είναι τόσο προηγμένη, αλλά προχώρησε πιο πολύ και στο πεδίο της φιλοσοφίας να δει μήπως αποκαλύψει και ανακαλύψει εκεί το νόημα της ζωής, και πέρα από αυτό προχώρησε και ρίχτηκε σαν εκείνον τον οποίο ονομάσαμε προηγουμένως, ή μάλλον ο ίδιος ονόμασταν αυτό του ηλίθιο. Ρίχτηκε με όλη τη δύναμη της ψυχής του μέσα στις απολαύσεις. Ο άνθρωπος αυτός, παρόλο ότι στα 39 του μόλις χρόνια έφυγε από τον κόσμο αυτό, η εξυπνάδα που διέθετε, το πρακτικό μυαλό που είχε, ανεκάλυψε και βρήκε ύστερα από πολλές αποτυχίες αυτό το χρυσό κλειδί που είναι ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε σε ένα σημείο τι λέει ο Πασκάλ. Όταν βλέπω την τυφλότητα και την αθλειότητα των ανθρώπων, γύρω μου συναντώ ολόκληρο το βουβό σύμπαν, και επίσης μπροστά μου έχω τον άνθρωπο που δεν έχει φως και είναι εγκαταλειμμένος στον εαυτό του, και τον βρίσκω να είναι σαν χαμένος, χωρίς να ξέρει ποιος τον τοποθέτησε εκεί και τι ήρθε να κάνει σε αυτόν τον κόσμο και τι θα απογίνει σαν πεθάνει, και είναι ανίκανος για κάθε γνώση να ψάξει μόνος του. Έψαξα να δω και να βρω μήπως ο Θεός άφησε κανένα δικό του σημάδι. Έψαξα να βρω μήπως ο Θεός άφησε κανένα δικό του σημάδι. Και πραγματικά και ο Πασκάλ και όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς εδώ και πολλοί άλλοι εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο σήμερα, έψαξαν και βρήκαν ότι ο Θεός δεν άφησε ένα, αλλά άφησε πάρα πολλά σημάδια που μιλάνε για αυτόν. Θα τα αναφέρω μόνον συνοπτικά, επιγραφή.

πραγματικά ένα σημάδι του Θεού είναι ολόκληρη η φύση, η οποία μες στις γραμμές της, της αγαθότητας, της προστασίας, των νόμων, οι οποίοι διοικούν τη ζωή μας, ο ήλιος να μείνει το χαμηλότερο ούτε ψηλότερα, για να μην διαταραχθεί η ισορροπία της ζωής. Και γύρω επίσης τα αγαθά τα οποία μας χορταίνουν και μας τα δίνει ο Θεός για να τα απολαμβάνουμε και να συντηρούμεθα. Λέγω ένα αυτό, η φύση ολόγυρά μας. Δεύτερο, μέσα μας ο Θεός έβαλε εκείνη τη συνείδηση, εκείνη την ακατάπαυστη φωνή η οποία ψάχνει να ερευνήσει και να μάθει το γιατί είναι στην ύπαρξη. Έπειτα ο Θεός μας έδωσε το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο είναι γεμάτο από αποδείξεις και ντοκουμέντα για να μας πείσει ότι είναι σταλμένος από Θεού, και πολλά άλλα. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένα μοναδικό για το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε τις επόμενες Παρασκευές και Θεού θέλοντος. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, θα το συνεχίσουμε σε άλλες ευκαιρίες χωρίς διακοπή. Το θέμα των προφητιών της Βίβλου. Οι προφητείες μέσα στη Βίβλο είναι ένα από τα δυνατότερα σημάδια που έβαλε ο Θεός για να βοηθήσει κάποιον ο οποίος έχει ειλικρίνεια μέσα του και ψάχνει να βρει ότι ο Θεός απεκάλυψε το θέλημά του και το έβαλε μέσα σε ένα βιβλίο, την Αγία Γραφή. Θα δούμε αυτές τις προφητείες από πολλές πλευρές. Αλλά πρώτα απ' όλα να δούμε τι λέει ο Πασκάλ, ο οποίος έχει καταγίνει ειδικός για τις προφητείες, και σας συνιστώ, επειδή υπάρχει και μετάφραση των σκέψεων του Πασκάλ, να το πάρετε αυτό το βιβλιαράκι, είναι θαυμάσιο. Το διαβάζει και το ξαναδιαβάζει κανείς χωρίς να το χορταίνει. Εκεί μέσα έχει ένα ειδικό κεφάλαιο περί προφητιών της Βίβλου. Μεταξύ των άλλων λέει εκεί, η μεγαλύτερη από όλες τις αποδείξεις για το πρόσωπο του Χριστού είναι οι προφητείες. Και συνεχίζει, το γεγονός ότι οι προφητείες έχουν εκπληρωθεί είναι ένα μεγάλο θαύμα. Οι προφητείες λοιπόν της Βίβλου πρώτα-πρώτα μας μιλούν για τον απεσταλμένο αυτόν του Θεού, ότι είναι από Θεού σταλμένος ο Ιησούς Χριστός, και δεύτερον το ότι έχουν εκπληρωθεί κατά γράμμα μας δείχνουν ότι ο Θεός έχει εργαστεί μέσα στον κόσμο αυτών των προφητείων. Αλλά πριν μπούμε σε αυτές τις προφητείες για να θαυμάσουμε και να δούμε, όχι για να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας, να δούμε ότι ο Θεός εμίλησε, ότι ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν του, ότι το πρόσωπο του Χριστού περιέχει όλα τα στοιχεία, όλο το φως, όλη τη δύναμη, και τα λόγια του είναι αποκάλυψη του Θεού για να μας οδηγήσουν στην απόλαυση της ζωής από τώρα, με τη βεβαιότητα, φεύγοντας από τον κόσμο αυτό, να χαρούμε από τώρα ότι μπαίνουμε μέσα στην χαρά και στην βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το πεδίο και να διαφωτίσουμε μερικές απορίες. Μία απορία είναι η εξής. Είναι δυνατόν οι προφητείες αυτές να γράφτηκαν αφού ο Χριστός ήρθε στον κόσμο? Δηλαδή, εφόσον τα πράγματα ξετυλίχθηκαν καθώς έχουν ξετυλιχθεί και έχουν διαδραματιστεί μερικά γεγονότα και έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα, κατόπιν στάθηκαν μερικοί άνθρωποι έξυπνοι, ικανοί, οι οποίοι τα βάλαν κάτω και είπαν ότι αυτά εδώ που βλέπετε είναι προφητείες που γράφτηκαν χιλιατερίδες χρόνια πριν έρθει ο Χριστός και πριν συμβούν ό,τι συνέβησαν. Λέγω λοιπόν, υπάρχει μια εύλογη απορία. Επαναλαμβάνω, είναι πράγματι οι προφητείες αυτές γραμμένες πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, ή τις έχουν δουλέψει κατάλληλα ορισμένοι καπάτσοι, επικίδιοι, και μας τις προσφέρουν με αυτόν τον τρόπο? Ο Θεός φρόντισε ώστε οι προφητείες αυτές να έχουν απάνω τους ένα στοιχείο τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, τόσο καταπληκτικό, ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εγγράφτηκαν πριν ο Χριστός έρθει στον κόσμο. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες από τις προφητείες αυτές είναι γραμμένες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Και αν ρωτήσει κανείς πώς το ξέρουμε ότι είναι γραμμένη πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, η απάντηση είναι απλούστατη. Διότι 3 αιώνες περίπου
πριν ο Χριστός έρθει στον κόσμο μας, ο Πτολεμαίος ο φιλάδελφος, ο δεύτερος, ο οποίος ήταν βασιλιάς στην Αίγυπτο και στην όλη εκείνη η περιοχή, ήταν μανιώδης και φιλόδοξος και ήθελε να κάνει μία βιβλιοθήκη πρωτοφανή μέσα στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Και άρχισε με πολύ ζήλο να ξοδεύει χρήματα και να μαζεύει βιβλία από όλες τις περιοχές του κόσμου. Εκείνη την εποχή έδωσε εντολή σε 70-72 για την ακρίβεια ανθρώπους να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη που ήταν γραμμένη στα εβραϊκά, να την μεταφράσουν στην ελληνική γλώσσα, πρώτα για να ικανοποιήσει την επιθυμία του να μπει το βιβλίο αυτό μέσα στη βιβλιοθήκη και δεύτερον να ικανοποιήσει και τις ανάγκες των πολλών Εβραίων που κυκλοφορούσαν σε όλα τα μέρη της γης, γιατί είχαν ξεχάσει τη μητρική τους γλώσσα, να διαβάζουν στα ελληνικά που τότε λόγω των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε απλωθεί και είχε γίνει η βασική και κύρια γλώσσα εμπορίου, κουλτούρας και συνομιλίας μεταξύ των λαών. Λέω λοιπόν, το 300 περίπου, το 284 π.Χ. άρχισε και μεταφράστηκε η Παλαιά Διαθήκη από την Εβραϊκή στην Ελληνική γλώσσα, ώστε σήμερα είναι γνωστό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι η μετάφραση αυτή, την οποία έχουμε γνωστή υπό το όνομα μετάφραση των 70 της Παλαιάς Διαθήκης, είναι μεταφρασμένη σχεδόν 300 χρόνια πριν γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το βιβλίο, που είναι γραμμένο, μεταφρασμένο 300 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, εκεί μέσα βρίσκονται όλες οι προφητείες, ώστε δεν δικαιολογείται να υπάρχει αμφιβολία στο πνεύμα του ανθρώπου ότι πραγματικά κάποιος ή κάποιοι κατάφεραν να μας τις προσφέρουν σαν τέτοιες, ενώ δεν ήταν. Είναι βιβλίο γραμμένο πριν ο Χριστός έρθει στον κόσμο. Και πόσο παλιά γραμμένο? Χιλιατηρίδες πολλές προφητείες έχουν ιστορία πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο και είναι μέσα σιγά σιγά γραμμένες, μαζεμένες στα πολλά βιβλία, στα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα, μια δεύτερη απορία την οποία κανείς έχει γύρω από τις προφητείες είναι και η εξής. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η τηλεπάθεια έχει πολύ μεγάλη έκταση και είναι γεγονός. Δεν είναι φαντασία. Θα σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα. Στο εξωτερικό γίνονται πειράματα, κλείνουν παραδείγματος χάρη κάποιον σε ένα μεγάλο χώρο αρκετών, του βάζουν μία επίστρωση πολύ παχιά, σαν εκείνη που βάζουν οι ψυχίατροι στα φρενοκομεία, ώστε όταν μιλάς δεν ακούγεται καν η φωνή σου, δεν μπορεί να διαπεράσει τους στίχους παχής. Και σε τέτοια κατάσταση που είναι αδύνατη η επικοινωνία προς τα έξω. Κλείνουν λοιπόν έναν άνθρωπο σε αυτό τον θάλαμο. Και σε χιλιόμετρα μακριά, σε μια άλλη πόλη, από την Ευρώπη παραδείγματος χάρη, στη Ρωσία, στην Αμερική, στο Λονδίνο, αν γίνει αυτό, ας υποθέσουμε στο κέντρο της Ευρώπης, η Βόνη ή το Βερολίνο, και κάνουν το ίδιο και για τον άλλον, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη πόλη, μακριά. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μεταφέρουν σκέψεις ο ένας προς τον άλλον. Δηλαδή, δίνει εντολή αυτός που κάνει το πείραμα και του λέει, θα πεις σε αυτό το Λονδίνο το και το. Και αυτός το μεταφέρει, οι άλλοι το καταγράφουν. Και γίνεται σύγκριση, ποια συνθήματα δόθηκαν και ποια έλαβε ο άλλος και είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει. Αυτό βέβαια έχει την εξήγησή του. Δεν είναι φαινόμενα και ικανότητες ανθρώπινες. Αυτό πρέπει να το ξεγράψουμε. Αλλά είναι άλλο θέμα για το οποίο απόψε δεν θέλω να μπούμε σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλους εκείνους που σοβαρεύονται με τις αλήθειες πνευματικές και για τις οποίες μιλάει η Βίβλος πάρα πολύ καθαρά. Λέγω λοιπόν, επειδή το θέμα της τηλεπάθειας είναι ένα γεγονός, διαρωτώμεθα μήπως αυτά τα γεγονότα όλα με κάποιο τηλεπαθητικό τρόπο καταγράφτηκαν από μία εποχή σε άλλη εποχή. Δηλαδή μήπως μεταδόθηκαν κατά τέτοιο τρόπο περίεργο ώστε να μην μεσολαβήσει κανένας Θεός, διότι Θεός δεν υπάρχει, και συνεπώς οι άνθρωποι με τις ικανότητες που έχουν τις πνευματικές να μεταφέρουν τις σκέψεις, σχέδια στο παρελθόν και σήμερα να τα ζήσουμε εις το μέλλον. Είναι αυτό δυνατόν? Το πράγμα αυτό δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα σε κανένα σημείο της γης
και σε καμιά περίοδο ιστορική ότι οι τηλεπάθειες έχουν μια τέτοια δυνατότητα. Πρώτον. Δεύτερον, το περίεργο είναι για τις προφητείες της Βίβλου ότι είναι κατανεμημένες σε τόσο πλατιά θεματολογία. Δηλαδή μιλούν για πολλά πρόσωπα, για πολλά ιστορικά γεγονότα και δεν τα δίνουν μια και έξω. Αλλά ας πάρουμε παράδειγμα το πρόσωπο του Χριστού. Το πρόσωπο του Χριστού το δίνουν σε πολλά κομμάτια, σε πολλές μορφές, σε πολλά τμήματα προφητικά που βλέπει κανείς, όπως παραδείγματος χάρη ένας αρχαιολόγος ο οποίος σκάβει στη γη και βλέπει ένα πόδι εδώ το βγάζει. Παρακάτω βλέπει ένα χέρι το βγάζει. Πιο κάτω βλέπει ένα σαγόνι το βγάζει. Και μια σε μια μεγάλη περιοχή, αν υποθέσουμε την έρημο Σαχάρας, σκάβει και βγάζει από διάφορα μέρη κομμάτια που στο τέλος, καθώς τα συναρμολογεί, βλέπει ότι βγαίνει ένα άγαλμα ωραίο. Ας προθέσουμε ένα άγαλμα του Φιδία, μια κομψότητα από πλευράς γλυπτικής. Έτσι λοιπόν, οι προφητείες της Βίβλου δόθηκαν τμήματικά σε διάφορες χρονικές περιόδους και για διάφορα πρόσωπα και για διάφορα ιστορικά γεγονότα που το πράγμα το κάνουν πάρα πολύ δύσκολο ώστε να δεχθεί κανείς ότι πρόκειται για ένα τέτοιο γεγονός τηλεπάθειας. Και για να το αποκλείσουμε αυτό, όλος διόλου, σας αναφέρω το εξής. Στο εξωτερικό έχω γίνει μάρτυρας αυτού του πράγματος που σας λέω. Πριν τελειώσει ο χρόνος, το παλιός ο χρόνος, και πρόκειται να μπει ο καινούριος, καλούν στη γερμανική τηλεόραση που τα έζησε αυτά ορισμένους οι οποίοι έχουν τηλεπαθητικές ικανότητες, Γερμανοί, πολύ δυνατά πνεύματα όπως τα ονομάζουν σε εισαγωγικά, και ξέρουν να προλέγουν τα μέλλοντα, και τους καλούν και τους λένε: πέστε μας τι θα συμβεί, ας υποθέσουμε στο τέλος του 82, τι θα συμβεί τον καινούριο χρόνο το 1983. Και ο καθένας με τη σειρά του αρχίζει να λέει ότι πρόκειται στη Μέση Ανατολή να γίνει αυτό, στην Αργεντινή να γίνει το άλλο, εκείνο θα γίνει έτσι, αυτός ο πολιτικός θα αναλάβει τα γεγονότα στα χέρια του κτλ. Καταγράφονται αυτά λοιπόν, κλείνονται πάνω με παρουσία συμβολιογράφων και προσώπων, προσωπικότητων. Κλείνονται, κλειδώνονται και περιμένουν. Περιμένουν λοιπόν ένα ολόκληρο χρόνο. Τελειώνει το 83, όπως αναφέραμε, και την ώρα που τελειώνει το 83, ανοίγουν τους φακέλους. Την ώρα που όλοι μας γνωρίζουμε τι συνέβη στον χρόνο αυτό, ανοίγουν τις προρήσεις αυτών των προσώπων και τις ακούν πια άλλη μια φορά για να θυμηθούν τι είπαν. Εκείνη την ώρα που ακούτε τι είπαν αυτοί και τι έχει συμβεί στην ιστορία τον επόμενο ακριβώς χρόνο, είναι να γελάει κανείς, να ξεφαρδίζεται. Διότι είναι τόσο τρομερή και καταπληκτική η αποτυχία στην πρόβλεψή τους, ώστε πραγματικά δεν μπορείτε να συγκρατήσετε τα γέλια σας. Να πούνε ότι ο Καραμαλής, ας πούμε, θα γίνει πρωθυπουργός της Αγγλίας. Κάτι τέτοιο. Πράγμα που βλέπετε ήταν εντελώς αδύνατο να συμβεί. Λέγω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν μέσα από αυτό το δρόμο της τηλεπάθειας να εξηγήσουμε τις προφητείες. Ώστε έχουμε πάρα πολύ φως και δοξάζουμε τον Θεό, διότι οι προφητείες αυτές είναι γραμμένες, όπως είπαμε, εκατοντάδες χρόνια και χιλιετήριδες ακόμα πριν ο Χριστός και πριν τα άλλα γεγονότα συμβούν στον κόσμο. Τώρα, θα ήθελα να δούμε εν πρώτης γύρω από τις προφητείες τι θα μπορούσαμε εμείς να προφητέψουμε από εδώ για 50 ή 100 χρόνια αργότερα. Να πούμε παραδείγματος χάρη τι θα γίνει στην Αμερική. Ποιος θα είναι ο κυβερνήτης εκείνη την εποχή. Ή να πούμε στη Ρωσία ποιο θα είναι το καθεστώς και ποια πρόσωπα θα έχουν τα πράγματα στα χέρια τους. Ή να πούμε στην κοινή αγορά ποια μορφή θα πάρει. Ή ακόμα περισσότερο να πούμε αν θα γίνει, πού θα γίνει και πώς θα γίνει ένας τρίτος πυρηνικός παγκόσμιος πόλεμος. Λέγω, εάν είμαστε σε θέση να πούμε τέτοια πράγματα. Ανθρώπινα, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ουδέποτε έχει συμβεί, δεν μπορεί να προβλεφτεί. Εν τούτης όμως, η Βίβλος, δεδομένου ότι τώρα εξηγήσαμε ότι είναι βιβλίο που γράφτηκε πριν έρθει ο Χριστός ακόμα στον κόσμο, λέγω, η Βίβλος αναφέρει γεγονότα καταπληκτικά, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε διαφορετικά. Θα σας αναφέρω απόψε
σαν παράδειγμα δύο από αυτά, και άλλες φορές με τη χάρη του Θεού θα μπούμε σε λεπτομέρειες για να δούμε πόσο θαυμαστό είναι το πεδίο των προφητιών και τι μεγάλο κλειδί γίνεται στην ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων για να μας οδηγήσει μπροστά στο λαμπρό και εξαίσιο φως του Σωτήρα του Ιησού Χριστού. Το πρώτο είναι, εάν ρωτούσαμε κάποιον πριν από 100 χρόνια μόνο να μας πει τι θα γίνει με τον Ισραήλ, ο λαός Ισραήλ τι θα γίνει, είναι διασκορπισμένος σε όλες τις γωνιές της γης. Κανένας δεν περίμενε, και το σιωνιστικό κίνημα που ξεκίνησε δεν είχε ελπίδες να σταθεί ότι κάποια μέρα θα γινόταν κράτος. Και όμως η Βίβλος, πριν ακόμα εμείς το σκεφτούμε καν, 3.500 χρόνια, θα σας διαβάσω αργότερα την παραπομπή από το βιβλίο του Δευτερονομίου, 3.500 χρόνια πριν προέβλεψε τον διασκορπισμό του Ισραήλ σε όλα τα μέρη του κόσμου και προέβλεψε την επιστροφή του να γίνει κράτος. Υπάρχουν βιβλία ανθρώπων του Θεού που μελετούσαν τη Βίβλο, που έγραφαν εκατοντατηρίδες πριν ακόμα έρθει η ώρα εκείνη ότι το Ισραήλ θα γίνει κράτος. Έχω απόψε κάτι μαζί μου που γράφτηκε στο Μεσοπόλεμο, στο διάστημα αυτό του Μεσοπολέμου, δηλαδή μεταξύ του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο έλεγε ότι ακόμα δεν ήρθε η ώρα, αλλά όπως φαίνεται από τη Βίβλο, θα γίνει οπωσδήποτε το Ισραήλ ένα κράτος. Και σήμερα έχουμε στα μάτια μας μπροστά τούτη την πραγματικότητα, ότι το Ισραήλ, άσχετα από την πολιτική την οποία κρατάει, μας ενδιαφέρει μόνο το ιστορικό γεγονός. Το Ισραήλ θα γίνει κράτος. Και το 48 γνωρίζουμε ότι έγινε προς έκπληξη όλων των εθνών ένα ιστορικό γεγονός, ένα κράτος. Ποιος μπορούσε να το προβλέψει αυτό? Η Βίβλος όμως, ας πω τη λέξη, το διακινδύνευσε και το προέβλεψε. Γιατί? Γιατί πίσω από εκείνο το οποίο λέει η Βίβλος υπάρχει ο Θεός, ο οποίος ενέπνευσε, όπως θα δούμε και σε πολλά σημεία, τούτο το βιβλίο. Θα σας αναφέρω επίσης ένα άλλο καταπληκτικό γεγονός, για απόψε τουλάχιστον, μια προφητεία την οποία θέλω να σας τη διαβάσω, καθώς αναφέρεται στον προφήτη Ζαχαρία. Λέει ο Ζαχαρίας τα εξής λόγια. Προσέξτε. Η Γάζα θα εγκαταληφθεί. Να προσέξουμε τα ρήματα. Θα εγκαταληφθεί, δηλαδή θα χάσει τους κατοίκους της. Δεύτερον, η Ασκάλων θα ερημωθεί. Δηλαδή, στην Ασκάλωνα δεν θα υπάρχει όχι μόνο κάτοικος, αλλά ούτε σπίτια, ούτε ζώα, τίποτα. Θα ερημωθεί. Την Άζωτο θα την εκδιώξουν. Θα τη βγάλουν δηλαδή από το μέρος εκείνο που ήταν με βία. Και μάλιστα, εν καιρό μεσηβρίας, δηλαδή μέσα σε όλη της την ακτινοβολία και τη δόξα που είχε. Γιατί όπως ξέρουμε την εποχή εκείνη κάθε πόλη ήταν οι βασιλίδες πόλης, όπως η Αθήνα, η Σπάρτη κτλ. Και η Ακαρών θα εκριζωθεί. Δηλαδή εδώ πλέον δεν θα μείνει ούτε ρίζα για να επανέλθει ξανά η ζωή. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας. Αλλά προβλέπει η προφητεία εν τη σήκης της Ασκάλων, θα γυρίσει τα γεγονότα και θα συμβούν από άλλη πλευρά. Τώρα θα σας διαβάσω από το βιβλίο που σας ανέφερα πριν, που είναι γραμμένο στο διάστημα του Μεσοπολέμου, δηλαδή μεταξύ Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχω την ακριβή χρονολογία μαζί μου, αλλά πάντως πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και λέει εδώ τα εξής. Πουθενά στη Βίβλο δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακό παράδειγμα εκπλήρωσης προφητείας από τις αντιπαραβαλλόμενες προφητείες που αφορούν αυτές τις πόλεις, Ασκάλωνα, Ακαρώνα, Γάζα κτλ. Και πρώτα-πρώτα, σύμφωνα με την προφητεία φαίνεται ότι η Ασκάλων θα έμενε μισοκατοικημένη και θα ερημωνόταν. Τα σπίτια θα ήταν σε τέτοια κατάσταση ώστε θα μπορούσε κανείς να μείνει εκεί το βράδυ, όπως αναφέραμε. Προφανώς η πόλη δεν θα καταστραφόταν τελείως, παρότι είναι εξίσου προφανές πως θα ερημωνόταν μέχρι να συναχθεί το υπόλοιπο του Ισραήλ. Τώρα, μέχρι τον 17ο αιώνα παρέμενε στην Ασκάλωνα τουρκική φρουρά. Αργότερα όμως ερημώθηκε. Τμήματα του τείχους με τους ερυπωμένους πυργίσκους και τις επάλξεις εξακολουθούν να παραμένουν.
Και λέει αυτός, η Ασκάλων θα ξαναχτιστεί στην παλιά της θέση. Αυτό έχει αξία για μας. Ότι αφενός μας δίνει την προφητεία ότι μέχρι ενός σημείου εκπληρώθηκε, δηλαδή το εσπέρας, να μπορούν εκεί να παραμένουν βοσκοί ή άλλοι νομαδικές φυλές. Από το άλλο μέρος μας λέει, με την ελπίδα στηριζόμενο στη Βίβλο, ότι θα ξαναχτιστεί η πόλη αυτή, σύμφωνα με τη Βίβλο. Το γράφει πριν ακόμα συμβούν. Σήμερα τι έγινε? Ένα άλλο που κρατώ στα χέρια μου, χειρόγραφο από τον Ισραήλ, αυτό έρχεται, μία έκδοση, λέει, η Ασκάλων έγινε τόπος διαμονής για μετανάστες επαναπατριζόμενους στο Ισραήλ. Σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών οικοδομήθηκαν πάνω στα ερείπια της γης των Φιλιστέων. Αυτό που διαβάζομαι για την Ασκάλωνα συνέβη και για τις υπόλοιπες πόλεις. Δεν θέλω να σας πάρω βέβαια την ώρα. Διαβάστε το, είναι στο Ζαχαρία, στο Σοφωνία, κεφάλαιο Β, εδάφια 4 έως 7 βρίσκεται αυτή η προφητεία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η Βίβλος να κάνει τέτοιες τρομακτικές και επαναλαμβάνω επικίνδυνες προφητείες, να αναφέρεται σε πόλεις συγκεκριμένες, να αναφέρεται σε περιστατικά ότι μέχρι σημείου θα καταφεύγουν εκεί το εσπέρας, αλλά μετά αυτό δεν θα συμβεί πλέον, και μετά με την επιστροφή του Ισραήλ στην επαναφορά τους θα ξαναχτιστεί. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να είναι εκ των προτέρων γνωστά? Τούτο είναι το σπουδαίο και το μοναδικό, το οποίο προκύπτει από την έρευνα την οποία κάνουμε. Και για να δούμε, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, για να δούμε πόσο σπουδαίο είναι να εκπληρωθεί μία προφητεία και ότι δεν μπορεί να υπάρχει σύμπτωση γεγονότων, θα σας αναφέρω έναν υπολογισμό τον οποίο έκανε ένας άνθρωπος του Θεού, αλλά μεγάλος Αμερικανός επιστήμονας, άνθρωπος μαθηματικός, ο Στόουνα, ο οποίος έχει γράψει ένα ειδικό βιβλίο πάνω για τις προφητείες με τέτοιους υπολογισμούς. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, μεταξύ των άλλων, έχει κάνει το εξής. Λέει, στη Βίβλο έχουμε πάρα πολλές εκατοντάδες προφητειών. Μόνο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε 332 προφητείες. Λέει λοιπόν αυτός, ας μην πάρουμε τις 332 προφητείες και ας πάρουμε μόνον 8. Δηλαδή ένα πολύ μικρό αριθμό προφητειών. Και ας θελήσουμε να τις εφαρμόσουμε με μια μαθηματική μέθοδο. Εάν θελήσουμε να δώσουμε, λέει αυτός, μια μαθηματική παράσταση, θα πούμε ότι είναι ο αριθμός 10, για όσους θυμόμαστε μαθηματικά, στη δύναμη, στην 17η δύναμη. Δηλαδή 10 με ψηλά τη δύναμη του 17. Που σημαίνει γραμμένο η μονάδα με 17 μηδενικά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να μπορέσει κανείς να καταλάβει αυτή την εικόνα τι σημαίνει για 8 προφητείες, θα πάρουμε σαν παράδειγμα, λέει αυτός, μια περιοχή την οποία έκαναν υπολογισμό, είναι περίπου 5 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Δηλαδή, αν βάλουμε την Ελλάδα μας 5 φορές δίπλα μία στην άλλη, φανταστείτε πόσο πιάνει όλα τα Βαλκάνια και ανεβαίνει απάνω, ψηλά. Και σε αυτή την περιοχή ρίξουμε άφθονα κέρματα των 10 δραχμών. Τόσα πολλά που να έχουν ένα ύψος περίπου 30 εκατοστά τα κέρματα. Ρίχνουμε λοιπόν δεκάρικα σε 5 Ελλάδες που έχουν μέσα τους κέρματα πολλά, ώστε να είναι βασμένοι σε ύψος 30 εκατοστά. Σε αυτά τα πολλά κέρματα που αντιπροσωπεύει αυτός ο αριθμός, ο μαθηματικός, για τις 8 προφητείες, βάζουμε σε ένα μόνο κέρμα, που δεν το ξέρει κανείς, ένα σημάδι χαρακτηριστικό. Και το ανακατεύουμε μαζί με τα άλλα κέρματα. Σε όλη αυτή την τεράστια περιοχή, σε 30 εκατοστά κέρματα, ύψος σε όλη αυτή την τεράστια, επαναλαμβάνω, περιοχή. Και στέλνουμε κάποιον και του λέμε, πήγαινε να ψάξεις να μας βρεις αυτό το κέρμα το οποίο έχουμε σημειώσει από όλη αυτή τη σωρία, την πληθώρα των κερμάτων. Φαντάζεστε πόσες λίγες πιθανότητες έχει ο άνθρωπος αυτός να βρει και να πάρει στα χέρια του το ένα μόνο κέρμα που έχει αυτό το σημαδάκι. Είναι τόσο δύσκολο, αδύνατο, για να το συναντήσει. Κατά τον νόμο,
των πιθανότητων. Έτσι ακριβώς, λέει ο καθηγητής ο Στόουνας, συμβαίνει, εάν λάβουμε υπόψη μας 8 προφητείες της Βίβλου να μπορέσουν να συμπέσουν σε ένα πρόσωπο, παίρνοντας παράδειγμα τη Σταύρωση του Χριστού, η οποία έχει, όπως θα διαβάζετε και στο σάλπισμα, περίπου 29 προφητείες που εκπληρώνονται την ίδια μέρα γύρω από το γεγονός της Σταύρωσης. Λέγω, μόνο 8 προφητείες είναι δύσκολο να συμπέσουν σε γεγονότα αυτής της περίπτωσης. Εάν λοιπόν αυτό είναι δύσκολο να συμβεί, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να προβλέψει με τέτοια ακρίβεια τα γεγονότα? Εδώ βλέπει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το οποίο ο Θεός μας παρουσιάζει μέσω των προφητείων. Και για να μας δώσει ένα άλλο παράδειγμα, λέει ο Στόουνα, παίρνουμε μια μικρότερη αναλογία. Όχι 1 προς 17, 1 προς 15. Και παίρνουμε ηλεκτρόνια, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα της ύλης, που υπάρχουν πλήθη αυτά σε κάθε άτομο της ύλης. Τα παίρνουμε και τα περνάμε, λέει, αυτά τα ηλεκτρόνια μέσα από μια κλωστή. Τα ηλεκτρόνια αυτά, όταν τα περάσουμε μέσα από μια κλωστή, θα σχηματίσουν, επειδή είναι πάρα πολύ μικρά, όλα μαζί, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, καθώς είναι, ένα όγκο 1,5 εκατοστό μόνο. Αλλά, εάν επιχειρήσουμε αυτά τα ηλεκτρόνια τώρα, να τα μετράμε, μετρώντας με ένα ταχύτατο ρυθμό, 250 μέσα στο λεπτό, δηλαδή σε ένα ρυθμό κάθε λεπτό, μέρα και νύχτα, θα χρειαστούμε 19 εκατομμύρια χρόνια για να τα μετρήσουμε όλα. Εάν λοιπόν σε αυτόν τον μεγάλο αριθμό των ηλεκτρονίων πάρουμε και σημαδέψουμε μόνο ένα και στείλουμε κάποιον να μας βρει μέσα σε αυτά τα πολλά ηλεκτρόνια εκείνο το ένα το σημαδεμένο, θα μπορέσει συμπτωματικά να το βρει σε περίπου 19 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή ένας αριθμός τόσο απίθανος, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμπέσει βάσει των νόμων των πιθανοτήτων. Και τώρα προχωρεί ο άνθρωπος αυτός και λέει το εξής. Αυτό συμβαίνει για 8 ή για λιγότερες προφητείες. Για πάρτε τώρα τον αριθμό μόνο για το πρόσωπο του Χριστού, 332 προφητείες. Και μας δίνει έναν αριθμό ο οποίος είναι αστρονομικός. Θα βρούμε να έχει ο άσος μας, η μονάδα, 157 μηδενικά, δηλαδή πεντηκοντάκις εκατομμύρια. Είναι ασύλληπτο, για το ανθρώπινο μυαλό δεν πάνε το συλλάβει. Και μέσα σε αυτόν τον άπειρο αριθμό των πιθανοτήτων να συμπέσει, να πραγματοποιηθούν όλες σε ένα μοναδικό πρόσωπο, σε ένα ηλεκτρόνιο, σε ένα κέρμα που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία βάσει του νόμου των προφητείων. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει ο άνθρωπος αυτός το πόσο δύσκολο είναι να πραγματοποιηθεί κάτι συμπτωματικά. Άρα λοιπόν καταλήγει και καταλήγουμε κι εμείς ότι τούτο το φαινόμενο μόνο με θεία βουλή μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, πριν κλείσουμε απόψε, θα ήθελα να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα για να προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού την επόμενη Παρασκευή και να πούμε ό,τι ακόμα ο Θεός μας χαρίσει. Πρώτα-πρώτα, έχουμε τον Πέτρο, ο οποίος γράφει μέσα στο βιβλίο του, σε ένα από τα δύο του βιβλία, τα εξής. Δεν αποδεχθήκαμε μύθους που τους έφτιαξαν άνθρωποι με έξυπνο τρόπο, αλλά με τα δικά μας τα μάτια είδαμε την μεγαλειότητα εκείνου. Μιλάει για τη συνάντηση του Πέτρου την προσωπική με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και είδαμε ακόμα τη δύναμη και την ιστορική παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι έλαβε από τον Θεό και Πατέρα τιμή και δόξα, όταν από την μεγαλοπρεπή δόξα ήρθε σε αυτόν τούτη η φωνή: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, σε αυτόν βρήκα απόλυτη ικανοποίηση, σε αυτόν ευχαριστήθηκα». Και τούτη τη φωνή, λέει ο Πέτρος συνεχίζοντας, την ακούσαμε εμείς να έρχεται σε αυτόν από τον ουρανό, όταν βρισκόμαστε μαζί του στο βουνό το Άγιο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει, έχουμε πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα στα προφητικά λόγια, τα οποία κι εσείς καλά θα κάνετε να προσέχετε σαν σε λιχνάρι που φωτίζει μέσα σε σκοτεινό τόπο.
Έτσι λοιπόν, οι προφητείες κατά το λόγο του Θεού είναι ένα λιχνάρι σίγουρο μεν που δίνει φως, ώστε μέσα σε αχμηρό τόπο, όπως λέει το κείμενο, να βαδίζομαι σε αυτή τη ζωή. Εάν λοιπόν θελήσουμε να βρούμε φως, θελήσουμε να βρούμε απάντηση, θελήσουμε να μάθουμε ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε και πού πηγαίνουμε, δεν έχουμε παρά να ασχοληθούμε με το βιβλίο αυτό, το οποίο περιέχει, περικλεί αυτές τις θαυμαστές προφητείες για το πρόσωπο του Χριστού, που είναι μοναδικό. Και στο πρόσωπο πάνω αυτό του Χριστού να ψάξουμε να δούμε είναι ή δεν είναι. Αλλά από πείρα μας έχουμε να διακηρύξουμε και να πούμε ότι και εμείς έτσι τον πλησιάσαμε. Με αμφιβολία, με απιστία, με περιφρόνηση, με αδιαφορία. Αλλά ήρθε κάποια μέρα θαυμαστή που είδαμε και ομολογούμε μαζί με τον Πέτρο ότι είδαμε την μεγαλειότητα εκείνη. Το πρόσωπο το θαυμαστό του Χριστού. Εκείνον ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να μας πει ότι ήρθα για να σας πω ποιοι είσαστε, να σας πω ποιος είναι εκεί πάνω στον ουρανό, να σας πω τι αισθάνεται για σας και επίσης να σας πω ότι υπάρχει ένα εμπόδιο που σας χωρίζει, η αμαρτία, και δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αγιότητα του Θεού. Αλλά επειδή το εμπόδιο αυτό μόνοι σας δεν μπορείτε να το βγάλετε από τη μέση, ήρθα να κάνω ένα έργο τακτοποιήσεως και σωτηρίας, ένα έργο λύτρωσης, αποκατάστασης, επανασύνδεσης, ώστε να σας ξαναφέρω πίσω στον Πατέρα, πίσω από εκεί που ήρθατε, από εκεί που ήταν η πηγή. Αυτό σας είχε στη σκέψη του, αυτό σας έφερε στην ύπαρξη, αυτό σας αγαπάει παρά την αμαρτία σας, και αυτός μέσω του Χριστού, μέσω του προσώπου μου, λέει ο Χριστός, κάνει τη λύτρωση, ώστε όποιος δέχεται τη λύτρωση αυτή, όποιος προσβλέπει σε αυτό τον Γολγοθά, σε αυτό το μεγαλειώδες έργο της αποκατάστασης που έκανε ο Θεός και το πιστεύει ότι είναι προσωπικά για Αυτόν, βρίσκεται μέσα στην παρουσία του Θεού, παίρνει τη λύτρωση, αποκτά τη βεβαιότητα, αποκτά τη χαρά, συγχωρείται το παρελθόν, μπαίνει φως μέσα του, ρίχνονται αχτίδες του Θεού μέσα του, μπαίνει καινούργια φύση μέσα του, αγγίζει τον άνθρωπο ο Θεός, του κάνει εμβόλιο, του δίνει μέσα του ζωή με εγγυητική επιστολή, που είναι το Πνεύμα το Άγιο που μπαίνει μέσα στην καρδιά του για να τον πάρει μια μέρα μέσα στη δόξα, και αρχίζει ένα έργο επικοινωνίας σοβαρό, μεγάλο, δυνατό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Οι προφητείες λοιπόν είναι ένα κλειδί πολύ σοβαρό. Ο Πασκάλ, όπως είδαμε, είπε, έψαξα να βρω μήπως υπάρχει κάποιο σημάδι του Θεού που να μου δείξει το δρόμο. Και ο Θεός, όπως είπαμε, πολλά σημάδια έβαλε, αλλά ένα δυνατό, πολύ δυνατό και εύκολο για την έρευνά μας είναι οι προφητείες της Βίβλου. Μέσα από τον δρόμο τους συναντάμε το πρόσωπο του Χριστού, και μέσα από το πρόσωπο του Χριστού συναντάμε τον Θεό τον Πατέρα, ο οποίος μας αγαπάει, ο οποίος ενδιαφέρεται για μας και δεν μας άφησε εδώ στον κόσμο να είμαστε μια μπάλα που να την κλωτσάει όποιος θέλει και όπως θέλει, αλλά είμαστε όντα, προσωπικότητες, ο καθένας ξεχωριστή οντότητα. Όπως μες στη φύση τίποτα δεν μοιάζει το ένα με το άλλο. Ούτε δύο φύλλα ενός δέντρου, του ίδιου του δέντρου, μεταξύ τους δεν μοιάζουν απόλυτα. Έτσι και εμείς έχουμε ο καθένας μας την οντότητά του, την προσωπικότητά του. Είμαστε πλασμένοι για να ζήσουμε μαζί. Και κλείνω με μια σκέψη που είπε αυτός ο μεγάλος άνθρωπος του Θεού, ο Αυγουστίνος, ο οποίος είπε, Θεέ μας, η ψυχή μας μένει ανήσυχη. Η ψυχή μας μένει αναστατωμένη, έως ότου βρει ανάπαυση καθώς γυρίζει σε σένα. Και είναι αυτό η μεγαλύτερη αλήθεια την οποία και εμείς διακηρύττουμε. Ότι δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου μένει ανικανοποίητη, ανήσυχη, ταραγμένη, έως ότου γυρίσει και επιστρεφεί στον Θεό μέσω του Χριστού, μέσω της Βίβλου, και εκεί βρίσκει τη γαλήνη, την τακτοποίηση, την ανάπαυση. Τέτοια είναι η προσφορά του Θεού. Τέτοια είναι η οδός την οποία ο Θεός ανοίγει. Αυτό είναι το φως που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, και δεν υπάρχει άλλο, επαναλαμβάνω, το μόνο χρυσό κλειδί για να λύσει τα ερωτηματικά μας, για να ανοίξει τις κλειδαριές όλες της ζωής και να μας φέρει μπροστά και μέσα στην αιωνιότητα του Θεού. Ήθε να κάνουμε χρήση αυτού του κλειδιού που λέγεται ο Ιησούς Χριστός. Θα συνεχίσουμε την ερχόμενη Παρασκευή του Θεού θέλοντος. Καληνύχτα.

0: Στα παλιά τα χρόνια ο Αίσοπος χρησιμοποιούσε μύθους για να εξηγήσει μεγάλες αλήθειες στους αρχαίους μας προγόνους. Έναν τέτοιο όμορφο διδακτικό μύθο θέλουμε να σας μεταφέρουμε γιατί κρύβει μέσα του μια μεγάλη αλήθεια. Ακούστε τον.
1: Μια φορά ένας καλοθρεμένος γάτος έπιασε στα νύχια του ένα αηδονάκι. «Δεν θα σε φάω», του είπε με λιστάλαχτα, «αν μου τραγουδήσεις γλυκά για να ευχαριστηθώ. Θα σε αφήσω ελεύθερο». Μα το κακόμοιρο το αηδόνι έχει μάθει να ζει και να τραγουδάει ανάμεσα στις παχές φυλλωσιές του δάσους, την ώρα που το χαϊδεύει το δροσερό αεράκι. Έτσι, κατατρομαγμένο στα νύχια του γάτου, δεν μπόρεσε να τραγουδήσει. Κόπηκε η φωνή του και δεν έβγαλε τίποτε άλλο παρά μόνο σπαρακτικές κραυγές. Γλυκό τραγούδι στα νύχια του γάτου γίνεται. Και έτσι, θυμωμένος ο γάτος, το έφαγε.
0: Πολλοί είναι εκείνοι σήμερα που πιστεύουν και στηρίζουν τις θεωρίες και τις ελπίδες τους στον άνθρωπο. Μας μιλούν για τις δυνατότητες του ανθρώπου, για τα μέχρι σήμερα αξιοθαύμαστα κατορθώματά του, για τις κατακτήσεις του και τόσα άλλα. Αν όμως αυτούς τους μελετητές δείξει την κατάντια του σύγχρονου ανθρώπου, αρχίζοντας από τους νέους και την αθλειότητά τους, θα κουνήσουν το κεφάλι. «Ναι, έχεις δίκιο», θα πρέπει να σου πούν. Το είπαμε στην αρχή. Στα νύχια του γάτου γλυκό τραγούδι γίνεται.
1: Και όμως ο Θεός προόριζε τον άνθρωπο να γίνει όμοιος με αυτόν. Ήθελε να του αποκαλύψει όλα και να τον ανεβάσει και να τον δοξάσει. Μα τα πράγματα δεν πήραν αυτή τη σειρά. Μπήκε στη ζωή του ανθρώπου η αμαρτία που τον έδιωξε μακριά από το πρόσωπο του Θεού και όλα τα σχέδια αναβλήθηκαν. Ο Θεός απομακρύνθηκε από τη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος διάλεξε άλλον Κύριο να διευθύνει τη ζωή του. Διάλεξε κάποιον που δεν τον αγαπά και ούτε τον αγάπησε ποτέ. Διάλεξε τον εχθρό της ψυχής του να υπακούσει σε αυτόν και να οδηγείται από αυτόν. Και τώρα έτσι ξεμοναχιασμένος ο κακομοίρης, μακριά από το φυσικό περιβάλλον του, που είναι η αγάπη και η φροντίδα του Θεού, αγωνίζεται να τραγουδήσει γλυκά. Μα το μόνο που κατάφερε είναι η απελπιστική, αξιοθρύνητη κατάστασή του, η γεμάτη καθημερινά δράματα ζωή του.
0: Μα τα πράγματα δεν σταματούν εδώ, στα νύχια του γάτου, γιατί αλίμονό μας τότε. Ο λόγος του Θεού προσφέρει για όσους ανησυχούν και πονάνε για την κατάστασή τους την μοναδική λύση με απλά λόγια.
1: «Υποτάχθητε εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη».
0: Στην ανακατοσούρα αυτής της άθλιας ζωής υπάρχουν μερικές καρδιές που μπορούν να χαμογελούν, γιατί διάλεξαν τον Κύριο Ιησού Χριστό να κατευθύνει τη ζωή τους. Διάλεξαν Κύριό τους εκείνον που τους αγάπησε πραγματικά και πέθανε για τις αμαρτίες τους. Και έχουν πλέον ξεφύγει από τα νύχια του διαβόλου. Ζουν τώρα υποταγμένοι στον Θεό που τους αγαπά. Γι' αυτό μπορούν και γλυκοτραγουδούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πες μου στα αλήθεια, δεν τους ζηλεύεις?

Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι το τέλος πλησιάζει, ότι όλα οδηγούν στην τελική καταστροφή, όμως αδιαφορούν. Κοιτάνε πώς θα αποκτήσουν περισσότερα, πώς θα ζήσουν πιο άνετα και ξεχνούν τον Θεό. Και το τέλος πλησιάζει. Να, έφτασε! Και σαν βρεθούν μέσα στη δίνη της καταστροφής, όταν καμιά ελπίδα δεν θα υπάρχει πια, μέσα στην αγωνία τους θα θυμηθούν και θα στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό. Άραγε, υπάρχει ελπίδα. Άραγε, υπάρχει καιρός ακόμα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στον ψαλμό 119, στο εδάφιο 169, ας πλησιάσει η κραυγή μου ενώπιόν σου, Κύριε. Συνέτησόν με κατά τον λόγον σου. Ας έλθει η δέησή μου ενώπιόν σου. Λύτρωσόν με κατά τον λόγον σου. Τα χείλη μου θελούσι προφέρει ύμνον, όταν με διδάξεις τα διαταγματά σου. Η γλώσσα μου θέλει λαλεί των λόγων σου, διότι πάντα τα προστάγματά σου είναι δικαιοσύνη.
2: Πατέρα μας ουράνιε, στην Άγια Παρουσία σου την ορευτή, μαζί με την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας, παρακαλούμε σήμερα το πρωί εσύ να μας επισκεφθείς. Κυρία μας, ξέρεις πόση δυσκολία έχουμε να κατανοήσουμε την αλήθεια σου. Ξέρεις πόσα προβλήματα υπάρχουν στο περπάτημά μας το καθημερινό. Ξέρεις πολύ καλά ότι μόνοι μας είναι αδύνατο να βρούμε το δρόμο. Γι' αυτό στρεφόμαστε σε σένα. Περιμένουμε να σε δούμε παντοδύναμα να κινείσαι μέσα μας και γύρω μας και ανάμεσά μας. Την ώρα αυτή γονατισμένες είναι οι καρδιές μας, καθώς δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε σήμερα ένα αγγιγματικό σου επάνω μας. Κύριε, παρακαλούμε στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Θέλουμε ακόμη, Κύριε, να σταθούμε την ώρα αυτή στην Άγια Παρουσία Σου και θέλουμε να εξομολογηθούμε και να Σου πούμε ότι έχουμε αμφιβολίες μέσα στις καρδιές μας. Ότι χρειαζόμαστε την επίσκεψη τη δική Σου. Ότι νιώθουμε την ανάγκη, το πνεύμα το δικό Σου για ακόμη μια φορά να μας γεμίσει. Κυρία, μας παρακαλούμε, καθώς ορισμένες στιγμές τα βήματα μας είναι αμφίβολα, καθώς το περπάτημά μας είναι ασταθές, καθώς τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, καθώς τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, Κύριε, παρακαλούμε, έλα Εσύ και γέμισε καθέναν από μας. Δώσε μας τη δική Σου όραση, δώσε μας τη δική Σου παρουσία. Χάρισε μας το πνεύμα το δικό Σου στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε στη χάρη και στο ελαιό Σου. Άκουσε την προσευχή μας.

Θέλουμε ακόμη, Κύριε, σήμερα το πρωί να φέρουμε στην Άγια Παρουσία Σου και να παρακαλέσουμε για τη δική Σου επέμβαση πάνω σε όλους εκείνους τους δικούς μας που βρίσκονται ακόμη μακριά από τη χάρη Σου. Κύριε μας, το ξέρουμε ότι οι δικές μας προσπάθειες δεν μπορούν να αποδώσουν. Το έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά ότι αν εσύ δεν απλώσεις το χέρι Σου, εάν εσύ δεν αγγίξεις μια καρδιά, είναι αθήνατο να ανοίξει για να μπει μέσα ο Χριστός. Αλλά θέλουμε την ώρα αυτή να αφιερώσουμε στη χάρη, στο έλεό Σου, στην επέμβασή Σου, στην αγάπη Σου, όλους εκείνους που βρίσκονται γύρω μας, που είναι δικοί μας, που ακόμη δεν άνοιξαν την πόρτα τους, που δεν μπήκε ακόμη ο Χριστός. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε, Κύριε, παντοδύναμα, Εσύ να τους αγγίξεις. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το μήνυμά Σου, άπλωσε το χέρι Σου, άπλωσε τη χάρη και το έλεό Σου. Εσύ είσαι δυνατός και εκεί που δεν μπορούμε εμείς, σίγουρα Εσύ μπορείς. Κύριε, παρακαλούμε, στη χάρη και στο έλεό Σου, άκουσε την προσευχή μας.

Θέλουμε τέλος, Κύριε, να παρακαλέσουμε να απλώσεις εσύ το χέρι το δικό σου, το παντοδύναμο, το ευεργετικό. Οπουδήποτε στον κόσμο μας υπάρχει πόλεμος, δάκρυα, σπαραγμός, θλίψη, ταλαιπωρία, ανθρώπινος ξεπεσμός. Κύριε, παρακαλούμε, εσύ γνωρίζεις πως οι άνθρωποι την ώρα αυτή είναι βυθισμένοι μέσα στη δυστυχία. Σηκώνουν τα μάτια τους και δεν βλέπουν πουθενά φως. Παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να απλώσεις το χέρι σου, να δώσεις την ειρήνη τη δική σου, να θεραπεύσεις τα τραύματα, να κλείσεις τις πληγές. Θέλουμε ιδιαίτερα να αφιερώσουμε στη χάρη σου εκείνη τη χώρα του Ιράκ, όπου τόσοι άνθρωποι σκοτώνονται καθημερινά. Θέλουμε να αφιερώσουμε σε σένα τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, όπου ο πόλεμος είναι ασταμάτητος. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε έλεος εσύ. Κάνε να πάψει ο πόλεμος, να εξαφανιστεί το μίσος, να επικρατήσει η ειρήνη του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, στη χάρη και στο έλεος σου, άκουσε την προσευχή μας. Αμήν.

ξανά. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους, εις την σπουδήν άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, των Κύριων δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψην υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν όσων το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων.

φρύμψαλη χοροδία μας, θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι και πάλι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 27. Φιλιππισίους Α, 27. «Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε νόημαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή, δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς δεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώνα, τον οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθή αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάχνα την άκαιη κτιρμή, κάμετε πλήρη την χαράν μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντες σε αυτόν. Μη αποβλέπετε έκαστος του τα εαυτού, αλλά έκαστος καρδιά καθενός από εμάς.

Από το ανάγνωσμα που διαβάσαμε πιο πριν, αδελφοί, ξαναδιαβάζω το εδάφιο 27 του πρώτου κεφαλαίου και το εδάφιο 4 του δευτέρου κεφαλαίου. Αυτή τη φορά όμως θα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Είναι είτε ελθόν και ειδών ημάς, είτε απον ακούσω τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι, μη άψυχοι συναθλούντες τη πίστη του Ευαγγελίου. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος». Είναι σήμερα, αδελφοί, η Τέταρτη Κυριακή που βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το θαυμαστό εδάφιο όπου ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού που είναι στους Φιλίππους. Και αφού τους εξήγησε ορισμένα σημαντικότατα πράγματα πιο πριν, στο εδάφιο 27 τους λέει τι πρέπει να κάνουν αυτοί. Εισάγει μάλιστα την πρότασή του με τη λέξη «μόνον», για να τους δείξει ότι η δική τους αρμοδιότητα είναι περιορισμένη αλλά ξεκάθαρη. Δεν έχει προεκτάσεις και επεκτάσεις, αλλά έχει αντικείμενο σαφές και καθορισμένο. Και είχαμε δει ότι σε τρεις διαδοχικές Κυριακές ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε τρεις λέξεις κλειδιά. Την πρώτη φορά είχαμε δει τη λέξη «πολιτεύεστε», τη δεύτερη φορά είχαμε δει τη λέξη «στέκεστε» και την τρίτη φορά είχαμε δει τη λέξη «συναγωνιζόμενη». Στη λέξη «πολιτεύεστε» μας είχε κάνει εντύπωση πρώτα απ' όλα ο βηματισμός που πρέπει να χαρακτηρίζει τους πιστούς. Στη συνέχεια μας άγγιξε ο προβληματισμός που έχουν στο καθημερινό τους περπάτημα και τέλος μας εντυπωσίασε ο αγιασμός που πρέπει να αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της ζωής τους. Στη δεύτερη λέξη, στο «στέκεστε», μας έκανε εντύπωση πρώτα απ' όλα η αντίθεση από μέρους του κόσμου. Προχωρήσαμε στη συνέχεια στην επίθεση από μέρους του εχθρού και σταθήκαμε στη σύνθεση που κάνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα σε κάθε πιστό χριστιανό που καλείται να εκπληρώσει την εντολή του Ευαγγελίου του Χριστού. Και τέλος, όταν είδαμε τη λέξη «συναγωνιζόμενη», μας έκανε εντύπωση πρώτα απ' όλα ο στόχος τους, που είναι η εκπλήρωση της εντολής. Προχωρήσαμε στη συνέχεια και μας άγγιξε ο τρόπος τους, που είναι η παρουσία τους στον αγώνα για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και τέλος, μας μίλησε ο χρόνος τους, που είναι αξιοποίηση της κάθε στιγμής για τη διακήρυξη του Ευαγγελίου του Χριστού. Σήμερα, αδελφοί, θα προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είναι εντυπωσιακό γιατί συχνά μνημονεύεται, άρα πάρα πολύ συχνά είναι παρεξηγημένο. Αυτό που ονομάζουμε ενότητα μεταξύ των πιστών. Δείτε ότι στο εδάφιο 27 αναφέρει ο Απόστολος Παύλος «εις εν πνεύμα, εν μία ψυχή» και στο εδάφιο 2 και παρακάτω του δευτέρου κεφαλαίου τους λέει πως πρέπει να συμπεριφέρονται ο ένας προς τον άλλον. Επομένως τους μιλάει για την ενότητα. Ένα θέμα κολοσιαίο, τεράστιο, σημαντικό. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος Ιησούς στην προσευχή του στο γιοταζήτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου στο εδάφιο 21 προσεύχεται για την εκκλησία του, για τους δικούς του, δια να είναι πάντες εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, έχω την πρόθεση να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτήν την ενότητα. Να δούμε πρώτα απ' όλα ποιο είναι το περιεχόμενο της πίστης που θεμελιώνει την ενότητα. Να δούμε ύστερα ποια είναι η συναισθηματική θέση των πιστών που σφυριλατεί την ενότητα. Και τέλος να δούμε ποια είναι ως αποτέλεσμα των προηγουμένων η συμπεριφορά μεταξύ τους. Το πρώτο θα το ονομάσω οι θέσεις τους, το δεύτερο θα το πω οι σκέψεις τους, το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο οι σχέσεις τους.
Ας αρχίσουμε λοιπόν από το πρώτο που είναι οι θέσεις τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πιστοί του Χριστού σε όλα τα θέματα έχουν θέσεις. Βλέπετε, το περιεχόμενο της πίστης δεν είναι ασαφές, δεν είναι νεφελώδες. Είδατε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος τους είπε «εις εν πνεύμα». Επομένως, η πίστη τους έχει θέσεις. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι πιστοί και τι πιστεύουν και ποιον πιστεύουν. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα από το Λόγο του Θεού για να συνεννοηθούμε ακόμη καλύτερα. Στην δεύτερη επιστολή του, ο Απόστολος Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, λέει στους πιστούς, «Δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω περί τούτων και τι ειδώτας και εστηριγμένους εις την παρούσαν αλήθειαν». Επομένως, η αλήθεια έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Θυμόμαστε άλλωστε ότι όταν κάποια μέρα, τότε που ο Κύριος ήταν ακόμα σε αυτή τη γη και κάποιοι τον εγκατέλειψαν και έφυγαν, το λέει ο Ιωάννης στο έκτο κεφαλαίο του αυτό, στρέφεται ο Κύριος στο εδάφιο 66 προς τους μαθητές του και τους ρωτάει «μήπως θα φύγετε κι εσείς?» και στο εδάφιο 68 απαντάει ο Πέτρος και πάλι που έγραψε το προηγούμενο εδάφιο αργότερα «Κύριε, προς τι να θέλω μεν υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις και εμείς επιστεύσαμεν και γνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχουν θέσεις για τους πιστούς. Ξέρουν και σε ποιον πιστεύουν, ξέρουν πολύ καλά και τι πιστεύουν. Και εκεί ακριβώς σφυριλατείται η ενότητά μας. Θα ήθελα όμως αυτές τις θέσεις τους να τις δούμε λίγο ειδικότερα. Η πρώτη θέση είναι εκείνη που θα την ονομάσω εγώ με μία λέξη, ο Χριστός. Είναι πρόσωπο κυρίαρχο. Ξέρετε, πάντα όταν μιλούμε για θέματα της Αγίας Γραφής έχουμε έναν κίνδυνο, μήπως για κάτι που με κάποια πράγματα που είναι υπερβολικά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μην το φοβάστε ποτέ όταν μιλάτε για τον Ιησού Χριστό. Αποκλείεται να πείτε κάτι που να είναι παραπάνω, που να είναι περισσότερο, που να είναι υπερβολικό. Παρατηρήστε ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μας οδηγούν σε αυτό το σημείο. Προβάλλουν, τονίζουν, δοξάζουν, υποδεικνύουν το πρόσωπο, το δοξασμένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επομένως, εδώ δεν χρειάζεται να επιδιώκουμε την ισορροπία όπως οπουδήποτε αλλού. Όσα κι αν πούμε, ό,τι κι αν πούμε, αποκλείεται να υπερβάλλουμε. Δείτε πως οι Απόστολοι του Χριστού είχαν ξεκάθαρες αντιλήψεις μέσα στις καρδιές τους. Γράφει ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16. «Αναντηρείτος το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Τεράστιο, ασύλληπτο, κολοσιαίο. Δείτε ότι ο ίδιος Απόστολος όταν γράφει την επιστολή προς Κολοσσαή στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, πάλι για τον Ιησού Χριστό. «Εν αυτό κατοικεί», εδάφιο 9-10, «παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, εστέ εν αυτό πεπληρωμένοι». Και τέλος, όταν πάλι γράφει τη δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεο στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, «εξεύρω εις την επίστευσα». Επομένως, ο πιστός ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Χριστός, σε ποιον πιστεύουμε, ποιος είναι ο σωτήρας μας, ποιος είναι ο λυτρωτής μας. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις μας. Πρώτη θέση, ο Χριστός. Δεύτερη θέση, ο πιστός. Ποιος είναι ο πιστός? Ένας άνθρωπος πεσμένος, χαμένος, εξαθλιωμένος, που όμως κάποτε ήρθε για να τον σώσει ο Χριστός. Και σας θυμίζω ότι αυτή την επιστολή την γράφει ο Παύλος στους Φιλιππισίους και σε εκείνη την εκκλησία των Φιλίππων είναι η Λιδία, που είναι από την ανώτερη κοινωνική τάξη, είναι ο Δεσμοφύλακας, που είναι από τη μεσαία κοινωνική τάξη, είναι και οι δαιμονιζόμενοι, που είναι από την κατώτερη κοινωνική τάξη. Γιατί μέσα στην εκκλησία του Χριστού όλοι έχουν τη θέση τους. Δεν είναι η εκκλησία του Χριστού ένα κλαμπ διακεκριμένων ανθρώπων.
προνομιούχων, ξεχωριστών, με κάποια διπλώματα, με κάποια διαπιστευτήρια. Είναι ένα σύνολο ανθρώπων από κάθε τάξη που απλούστατα μέσα στην καρδιά τους ζει και βασιλεύει ο Χριστός, που όμως ήρθε μέσα στη ζωή τους ενώ πιο πριν δεν ήτανε. Κάποια στιγμή ήρθε και τους άρπαξε μέσα από τη φωτιά ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει μια έκφραση στην Αγία Γραφή η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και την συναντούμε σε 2-3 σημεία του Λόγου του Θεού. Γράφει ο προφήτης Ζαχαρίας στο 3ο κεφαλαιό του, στο εδάφιο 2, «Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός». Δηλαδή τον πιστό τον βλέπει ο Ζαχαρίας σαν να καίγεται μες στη φωτιά και έρχεται και τον αποσπά το χέρι του Χριστού. Και μου κάνει εντύπωση ότι την ίδια διατύπωση συναντούμε και στον προφήτη τον Αμός στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, «Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς», γράφει ο Αμός. Και τέλος, σας θυμίζω ότι και στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Ιούδα, στο εδάφιο 23, προτρέπει τους πιστούς, «Σώζεται άλλους με τα φόβου, αρπάζοντες αυτούς εκ του πυρός». Επομένως, αν κάποιος με ρωτήσει ποιος είναι ο πιστός, είναι εκείνος που ήταν μέσα στη φωτιά, ήταν έτοιμος να καεί και ήρθε και τον άρπαξε και τον έβγαλε έξω και τον έσωσε ο Ιησούς Χριστός. Πρώτη λοιπόν θέση μας ο Χριστός, δεύτερη ο πιστός, τρίτη ο Σταυρός. Γιατί μέσα στην Καινή Διαθήκη η θέση του Σταυρού είναι κύρια, είναι βασική, είναι σημαντική. Θυμηθείτε πόσο επιμένει στο θέμα του Σταυρού ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή την πρώτη προς Κορινθίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 2, «Απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας αλωτή, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Και στο προηγούμενο κεφάλαιο του 23, το πρώτο, εδάφιο 22-23, «Οι Ιουδαίοι Συρίων ετούσι, οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, ημείς δε Κυρίτω μεν Χριστόν εσταυρωμένον». Αυτό είναι το κηρύγμά μας. Εάν το βγάλεις αυτό δεν μένει τίποτα για όλους εμάς. Η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, εκκλησία του Χριστού, σημαίνει Σταυρός. Να γιατί όταν συγκεντρωνόμαστε για την τέλεση του δείπνου του Κυρίου, την ανάμνηση, όπως κοινώς το λέμε ανάμεσά μας, το μυαλό μας προσιλώνεται μονίμως και σταθερά στον Σταυρό. Μετέχουμε από τον Άρτον, καθώς θυμόμαστε το σώμα του που κόπηκε, και μετέχουμε από το ποτήριον, καθώς θυμόμαστε το αίμα του που έρευσε για μας, για να μας σώσει ο Χριστός. Αλλά εδώ, αδελφοί, να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Στο κεφάλαιο Σταυρός υπάρχει και μία προσωπική συμμετοχή μας που έχουμε την τάση πότε-πότε να την βγάζουμε από τη συνείδησή μας. Στο κατά Ματθαίον 16ο κεφάλαιο, εδάφιο 24, λέει ο Χριστός, «Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν, ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Επομένως ο σταυρός είναι ο σταυρός του, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο σταυρός μου, όπως είναι και ο σταυρός σου. Ο καθένας τον σταυρό του. Αλλά να θυμηθούμε κάτι άλλο, μας λέει να τον ακολουθήσουμε. Όσο πιο κοντά του περπατούμε, αυτονόητα τόσο πιο κοντά είμαστε ο ένας με τον άλλον. Και αν μιλάμε για ενότητα, η σωστότερη τοποθέτηση είναι κοντά στον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε να βρίσκομαι και κοντά στους αδελφούς μου. Το πρώτο λοιπόν, η θέση τους, το εν πνεύμα. Το δεύτερο, οι σκέψεις τους, η μία ψυχή που λέει εδώ στο εδάφιο 27. Συναγωνιζόμενοι εν μία ψυχή. Βλέπετε το δέσιμο μεταξύ των πιστών, δεν είναι μόνο διανοητικό οι θέσεις τους, είναι και ψυχικό οι σκέψεις τους. Υπάρχει ενότητα συναισθηματική. Ο Απόστολος Παύλος το θυμάται αυτό και όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο 4ο κεφάλαιο, κοιτάξτε τι λέει εκεί στους πιστούς της Εκκλησίας της Κορίνθου. 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 6. «Να μάθετε δια του παραδείγματος ημών να μη φρονείτε υπερ ό,τι είναι γεγραμμένον, δια να μη επέρεστε ο εις υπερ του ενός κατά του άλλου». Οι Κορίνθοι είχαν ένα πρόβλημα.
είχαν δημιουργήσει παρέες, ομάδες, κόμματα. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό δεν αρέσει καθόλου. Τους λέει, προσέξτε, πρέπει να είστε δεμένοι, αλλά το δέσιμό σας θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πρέπει να αποκτήσετε μια καινούργια νοοτροπία που δεν την είχατε ως εδώ. Στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, στο 2ο εδάφιο, μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Το μυαλό σας πρέπει να γίνει καινούριο. Αφήστε κατά μέρος το παλιό. Εκεί είχατε άλλες επιδιώξεις, άλλους σκοπούς, άλλα ιδανικά, άλλους στόχους. Τώρα το μυαλό σας που ήρθατε στον Ιησού Χριστό έχει γίνει ένα μυαλό καινούριο. Και προσέξτε μάλιστα ότι στην ίδια εκείνη την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο 2ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος προσθέτει και κάτι άλλο μεγαλειώδες στο τέλος του 2ου κεφαλαίου. Εμείς έχουμε το νουν του Χριστού. Επομένως, οι σκέψεις τους εν μια ψυχή, αυτό το συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ τους τώρα, είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Και θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτές τις βασικότερες ίσως σκέψεις τους. Η πρώτη είναι εκείνη που θα την ονομάσω εγώ η κυριότητα. Δηλαδή η πρώτη, κυρίαρχη, βασική σκέψη και παραδοχή είναι αυτή που ψάλαμε πριν από λίγα λεπτά. Ο Χριστός Κύριος. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός σίγουρα είναι κεφαλή της Εκκλησίας Του. Σας υπενθυμίζω από την επιστολή του Παύλου προς Εφεσίους από το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 22. Πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας Αυτού και έδωκεν Αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Υπό τον Ιησού Χριστό τίθεται τελικώς το σύμπαν. Γι' αυτό τους λέει στη Φιλιππησίους στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 9 και 10 δια να κλείνει εις το όνομα του Ιησού πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πασα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Επομένως, το πρώτο η κυριότητα και σε αυτόν τον Κύριο η ενότητα. Το δεύτερο μετά την κυριότητα είναι αυτό που θα το πω εγώ, η βεβαιότητα. Ο πιστός δεν αμφιβάλλει, δεν κλονίζεται, δεν ταλαντεύεται, απλούστατα πιστεύει. Και θυμάστε φαντάζομαι εκείνο τον θαυμάσιο ορισμό περί πίστεως που βρίσκουμε στην επιστολή προς Εβραίους στο Ι.Α.1. Είναι η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Επομένως πιστεύω, θα πει, ξεπερνάω τις αισθητηριακές μου διαστάσεις και δυνατότητες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχω πεποίθηση για πράγματα που μόνο να ελπίσω μπορώ. Έχω βεβαίωση για πράγματα που δεν έχω δει ποτέ μου. Αυτό θα πει πιστεύω. Και δείτε ότι στο ίδια αυτή η επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, μας λέει ότι αυτήν την ελπίδα την έχουμε ως άγκυραν την ψυχής ασφαλή και βεβαίαν. Να γιατί μίλησα για την βεβαιότητα. Ο Πέτρος μάλιστα στην επιστολή του την δεύτερη δίνει μια παρότρινση στους πιστούς του Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10. Επιμελήθητε περισσότερον να κάνετε βεβαίαν την κλίση και την εκλογή σας. Πρώτον λοιπόν η κυριότητα, δεύτερο η βεβαιότητα, τρίτο η αιωνιότητα. Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από την εν Χριστώ αιωνιότητα. Θυμάστε πόσο αγανακτισμένος είναι ο Απόστολος Παύλος όταν σκέφτεται ότι υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζομεν επί των Ιησούν Χριστών. Πρώτη προς Κορινθίους 2:19. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί υπάρχει η εν Χριστώ αιωνιότητα. Και ξέρετε, ο Λόγος του Θεού μας δίνει μία όψη αυτής της αιωνιότητας της εν Χριστώ, μία θαυμάσια εικόνα που τη βρίσκουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο Ζήτα κεφάλαιο, στα εδάφια 9 και 10, ακούστε. Μετά τα αυτά είδων και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδής η δύνατον αριθμίσει,
εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ή την εσύσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένη στο λας λευκάς, έχοντες φήνικας εν τες χερσίν αυτών και κράζοντες με τα φωνής μεγάλης έλεγον, η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Πείτε μου σας παρακαλώ αν υπάρχει θριαμβευτικότερη, γοητευτικότερη εικόνα από αυτήν. Όταν όλοι οι πίστοι του Χριστού, μαζεμένοι από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλες τις φυλές, από όλες τις γλώσσες, ψάλλουν και δοξάζουν το όνομα, το δοξασμένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον λοιπόν οι θέσεις τους, δεύτερο οι σκέψεις τους, τρίτο και τελευταίο οι σχέσεις τους. Γιατί ξέρετε, θα μπορούσε κάποιος να πει, Παύλε, όλα αυτά που μας είπες είναι λίγο θεωρητικά. Έχουμε κάποιες θέσεις. Πιστεύουμε ο Χριστός, ο πιστός, ο Σταυρός. Εντάξει. Έχουμε παραπέρα και κάποιες σκέψεις. Σκεφτόμαστε την κυριότητα, την βεβαιότητα, την αιωνιότητα. Αλλά Παύλε, στην πράξη τι γίνεται? Και λέει ο Απόστολος Παύλος για την πράξη. Δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόφρονες και ομόψυχοι, μη πράττοντες μηδέν εξαν της ζηλίας ή καινοδοξίας, εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας εαυτόν. Αυτές πρέπει να είναι οι σχέσεις τους. Ξέρετε όμως, εμείς κοιτάμε την Εκκλησία του Χριστού την τοπική και πάρα πολύ συχνά βλέπουμε συγκρούσεις, προβλήματα, διαπληκτισμούς, διαιρέσεις. Βλέπαμε την περασμένη Παρασκευή και όχι μόνο την περασμένη, στο έκτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς τον Τιμόθεο, εξηγεί ο Απόστολος Παύλος μία από τις αιτίες που προκαλούν όλα αυτά τα δυσάρεστα φαινόμενα, εάν της έτερο διδασκαλεί. Στο έκτο 2, 3 μάλλον. Εάν πει έτερο διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, τότε επέρχονται διαιρέσεις. Τότε δεν γίνεται αυτό που λέει, θεωρούνται σαν ύλους υπερέχοντας σε αυτόν. Εγώ θέλω να ρίξω τη ματιά μου σε μερικά προβλήματα πρακτικά και να τελειώσω. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που θα το πω, ο σκεπτικισμός. Που πολύ συχνά βρίσκει έδαφος ανάμεσά μας. Και θα σας πω και κάτι άλλο, αδελφοί. Το πρώτο θύμα αυτού του σκεπτικισμού ήταν, και όχι βέβαια το τελευταίο, ο Απόστολος Παύλος την εποχή που ακόμα είναι Σαύλος. Μας λέει ο Λουκάς στις πράξεις το Θήτα, στο 26, ότι ελθόν ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ επροσπάθη να προσκοληθεί στους μαθητάς, πλην πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο σκεπτικισμός στον υπέρτατο βαθμό. Προσέξτε, μην τον δέχεστε. Είναι κατάσκοπος. Τον έχουν στείλει για να μας εξοντώσουν. Σκεπτικισμός, επιφύλαξη, απόκρουση. Το ζήσε ο Απόστολος Παύλος. Ευτυχώς που μπήκε στη μέση ο Βαρνάβας και τακτοποίησε τα πράγματα. Και ίσως ξέροντάς το πάρα πολύ καλά, όταν γράφει αργότερα την επιστολή προς Ρωμαίους, γιώτα έψιλον εδάφιο 7, δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους. Καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη μας εις δόξαν Θεού. Και σκέφτομαι, αδελφοί, σήμερα πόσο σκεπτικισμός δυστυχώς υπάρχει ανάμεσα στους πιστούς του Ιησού Χριστού. Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα, ο σκεπτικισμός. Το δεύτερο, ο φανατισμός. Μόνον εμείς, όχι άλλοι. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Εμείς είδαμε το φως. Η δική μου εκκλησία είναι η σωστή. Η δική μου διδασκαλία είναι η τέλεια. Η δική μου συντροφιά είναι η πιο πνευματική. Δεν τα έχετε ακούσει όλα αυτά? Πόσες και πόσες φορές, υποθέτω. Και ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που λέγονται αυτά. Εγώ θυμάμαι εκείνο το στιγμιότυπο από τη ζωή των μαθητών του Κυρίου, το λέει ο Λουκάς, στο Ιώτα Θήτα, στο Θήτα κεφάλαιό του, το ένατο, όταν έρχεται ο Ιωάννης τον Ιησού Χριστό στο εδάφιο 49 και του λέει, Κύριε, είδομε την εκβάλλοντα δαιμόνια εν το ονόματί σου και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμόν. Τολμάει να κάνει τέτοια δουλειά και δεν είναι μαζί μας? Πετάξτε τον έξω, εμποδίστε τον, κλείστε του το στόμα. Αυτό είναι φανατισμός. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Κύριος
στο εδάφιο από το παρακάτω 50, είπε προς αυτόν: μη εμβολήσετε, διότι ως της δεν είναι καθημών, είναι υπέρημων. Ιωάννη, άσε τον κόσμο να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Μα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, μα έχει κάποιες διαφορές. Μα ορισμένα πράγματα δεν τα κάνει όπως εμείς. Εμείς προσευχόμαστε όρθιοι και εκείνος προσεύχεται καθιστός. Ε, λοιπόν, λέει πουθενά η Γραφή πως πρέπει να προσευχόμαστε. Εμείς ψάλουμε καθισμένοι και αυτός ψάλει όρθιος. Ύστερα, ο φανατισμός. Μεγάλη πληγή στην εκκλησία του Κυρίου. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος: μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Εάν προσέξετε το εδάφιο που διάβασα από το αρχαίο κείμενο, δεν λέει μη αποβλέπετε, λέει μη σκοπείτε. Το ρήμα σκοπαίο που είναι από το σκοπός. Ποιος είναι ο σκοπός μου, ποιος είναι ο στόχος μου? Να τον βοηθήσω, να τον προαγάγω, να ευλογηθεί, να αυξηθεί, να προχωρήσει εκείνος και όχι αυτός. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Πρώτο πρόβλημα ο σκεπτικισμός. Δεύτερο πρόβλημα ο φανατισμός. Τρίτο και τελευταίο για σήμερα ο εγωισμός. Διαρκώς και διαρκώς εγώ. Εγώ κηρυττώ καλύτερα από τους άλλους. Εγώ ψάλλω σωστότερα από τους άλλους. Εγώ προσφέρω στο έργο του Θεού αποδοτικότερα από τους άλλους. Εγώ, εγώ, εγώ. Και ο λόγος του Θεού θέλει να είμαστε ταπεινοί. Δείτε πως το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος: μη πράττοντες μηδέν έξαν της ηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες σε αυτόν. Ποιον δεν έλαβες? Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Δηλαδή ψάλεις καλύτερα, κηρύττεις καλύτερα, προσφέρεις αποδοτικότερα? Πιθανόν. Αλλά δεν είναι δικό σου κατόρθωμα, σου δόθηκε. Ε, λοιπόν, αφού σου δόθηκε, τι καυχέσαι θα ρίσεις και εσύ το πέτυχες? Δεν το πέτυχες εσύ, σου το έδωσε ο Κύριος. Επομένως, εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες σε αυτόν. Μια φορά γύρισε ο Κύριος τους μαθητές του που ήταν γύρω του και τους έδωσε μια οδηγία που ίσως πέρασε απαρατήρητη δυστυχώς από την Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι καιρός, πιστεύω, η Εκκλησία του Χριστού να ξαναγυρίσει σε αυτό. Κατά Λουκάν Γιοταζήτα 10. Όταν κάνετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, να λέγετε: δούλοι αχρή είμεθα, εκάμαμε ό,τι εχρεωστούμε να κάνουμε. Δεν κάναμε κανένα κατόρθωμα. Μα εμείς μαζευτήκαμε και κηρύξαμε πολύ ωραία. Εκάναμε μια ευαγγελιστική προσπάθεια. Τρέξαμε, πήγαμε, δείξαμε, κάναμε. Το χρωστούσαμε να το κάνουμε. Δεν κάναμε κανένα κατόρθωμα. Και πρέπει να λέτε, λέει εδώ, αχρίοι δούλοι είμεθα. Δηλαδή είμαστε σε τελική ανάλυση άχρηστοι. Είμαστε τυποτένιοι. Ό,τι γίνεται σε μας, από μας και με μας, είναι γιατί παρεμβαίνει ο Χριστός. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα εδάφιο που μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι στην επιστολή προς Εβραίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4. Μιλάει για προσφορά στο έργο του Θεού. Μιλάει για ιερείς, αρχιερείς. Κοιτάξτε τι λέει: ουδείς λαμβάνει την τιμήν ταύτην σε αυτόν, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού. Εάν είσαι μέσα στο έργο το δικό του, αν είσαι μέσα στην εκκλησία τη δική του, είναι γιατί σε έχει καλέσει ο Θεός. Επομένως, σε εκείνον όλη η δόξα, σε εκείνον όλη η τιμή. Έτσι πετυχαίνεται η ενότητα. Έτσι οι πιστοί του Ιησού Χριστού πρέπει και μπορούν να είναι εν. Όπως ζήτησε, όπως ονειρεύτηκε, όπως προσευχήθηκε για εκείνους ο Χριστός. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος του δικό σου είναι ζωντανός, παντοδύναμος, σημερινός, επίκαιρος. Και σε ευχαριστούμε γιατί ζητάς από μας τους δικούς σου να έχουμε μαζί μεταξύ μας ενότητα. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί μας δείχνεις και το δρόμο.
Και μας είπε σήμερα το πρωί ότι αυτή η ενότητα μπορεί να γίνει μόνο αν είμαστε κοντά στον Χριστό. Κύριε παρακαλούμε, δούλεψε μέσα στις καρδιές μας. Κύριε παρακαλούμε, δίδαξέ μας τα μαθήματά σου εσύ, γιατί μόνοι μας είναι αδύνατο να βρούμε το δρόμο, να χαράξουμε την πορεία. Είμαστε άνθρωποι μικροί, αδύναμοι. Χωματένιοι, βερδευόμαστε, ζαντιζόμαστε, σκοντάφτουμε, εκτρεπόμαστε. Κύριε παρακαλούμε, το πνεύμα το δικό σου ας μείνει μέσα στις καρδιές μας. Δίδαξέ μας εσύ γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Μάθε μας εσύ γιατί εμείς αγνοούμε. Στ' όνομα του Χριστού, για χάρη δική του, παρακαλούμε τώρα στο τέλος αυτής της σύναξης να μείνει μέσα στις καρδιές μας αξεκούνητη η διαβεβαίωση του δικού σου λόγου. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τας ενίας της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα φανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού. Προσόν έχομεν να δώσομεν λόγον. Αμήν.

προχωρούμε αμέσως, αδελφοί, στην τέλεση του δείπνου του Κυρίου. Ψάλουμε καταρχήν τον ύμνο που έχει αριθμό 214. Ω ψυχή μου τώρα ευλόγη τον Θεόν των ποιητήν σου.

0: Χριστός και πολύ αγαπητός,
1: ο Χριστός
0: Κύριος
1: αναστήθηκε και είναι Κύριος.
0: Ύμνος Β.

Παρακαλώ, αδελφοί, πάρτε τώρα στα χέρια σας τις γραφές σας και ανοίξτε στην επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο Ιωταβήτα, και θα διαβάσουμε όλοι μαζί από το εδάφιο 9. Αλλά όταν λέω όλοι μαζί, εννοώ όλοι μαζί. Όλων η φωνή πρέπει να ακούγεται. Επιστολή Αποστολού Παύλου προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Ιωταβήτα, εδάφιο 9. Καθώς θα διαβάσουμε, παρακαλώ πολύ, ακολουθήστε το δικό μου ρυθμό. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους, εις την σπουδήν άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, των Κύριων δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψην υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς,

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί το έλαφος της πίστεως απάνω στο οποίο πατάμε είναι ένα έλαφος ασφαλές. Είσαι εσύ ο Θεός μας, είσαι εσύ ο Κύριος μας. Εσύ Πατέρα μας έδωσες λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας μας. Εσύ έχεις ανοίξει έναν δρόμο που μας οδηγεί στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί σε κάθε φάση της ζωής μας η παρουσία σου είναι μαζί μας. Δεν έχει σημασία τι μονοπάτι περπατάμε. Ένα έχει σημασία ότι η παρουσία σου είναι μαζί μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας εχάρισες στο Χριστό. Ω Κύριέ μας, εμβάθυνε το πνεύμα μας μέσα σε αυτή την αιώνια χειρονομία σου και την αιώνια προσφορά σου, για να δούμε πόσο πολύ εσύ μας αγαπάς και να δούμε ότι αφού μας εχάρισες τον Χριστό, πώς μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσεις και τα πάντα. Ένα πράγμα ζητάμε, να μας φυλάτεις από τον πονηρό. Ένα πράγμα ζητάμε Πατέρα μας, οι καρδιές μας να μην είναι πονηρές. Ένα πράγμα ζητάμε, η καρδιά μας να εκδητεί πραγματικά το πρόσωπο το δικό σου και τη δόξα τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας προτρέπεις είτε ζούμε, είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Όλα να είναι για δόξα δικιά σου. Παρακαλούμε Πατέρα μας για τούτο το βραδινό που μας μάζεψες για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Ζητάμε εσύ να μας αναλάβεις, να μας μιλήσεις, να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Τα μηνύματά σου να είναι μηνύματα τα οποία να μην σκαλώνουν στα αυτιά μας, αλλά να προχωρούν μέσα στις καρδιές μας. Να είναι μηνύματα τα οποία να διορθώνουν την πορεία μας. Να είναι μηνύματα που να μας ελευθερώνουν από όλες τις παγίδες και τις επιθέσεις και τα φρακαρίσματα του πονηρού. Όσοι λείπουν από ανάμεσά μας, εσύ να τους αναλάβεις και αυτούς. Και σε ευχαριστούμε για την Άννα που την έφερε στο σπίτι της μετά τη γέννα. Εσύ να την ευλογήσεις για αυτήν την ευλογήση, το παιδί και την οικογένεια όλη. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους το δεύτερο κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο. Και να διαβάσουμε από το 1 εδάφιο μέχρι και το 13, στη σελίδα 994. Δεύτερο κεφάλαιο, Επιστολή προς Ρωμαίους, από το 1 εδάφιο μέχρι και το 13, και παρακαλώ να διαβάσει. Διάβασα τα... Ναι. Παρακαλώ.
1: Δια τούτο, αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε, πάσος σκρίτ. Διότι τη ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις. Επειδή τα αυτά πράττουσες εσύ που κρίνεις. Εξέχομαι δε ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πραγματών τα αυτιά. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, εσύ ο κρίνων τους πράττοντας τα πιάτα και πράττον αυτά ότι θέλεις εκδίγει την κρίση του Θεού, ή καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αργών ότι η Χριστός του Θεού σε φέρει εις μετάνοια, διαδέτης χειροκτητάσου για μετανόητον καρδίαν εισαυρίζει σε αυτόν οργή επί ημέρας της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ώστις θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μεν του ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμή και αθαρσία, ζωή νεόντια, εις δε τους φιλονίκους, και απειθούντας με εις την αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αλήθεια, θέλει είστε θυμός και οργή, θλίψης και στενοχωρία επί πάσαν ψυχή ανθρώπου που εργαζομένου το κακό τι ουδέωτε πρώτον Έλληνα. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα των εργαζόμενων του αγαθών, τι ουδέωτε πρώτον Έλληνα. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, διότι όσοι μάθησαν χωρίς νόμου, φέρουσι και απολεστή χωρίς νόμου. Και όσοι ημάτησαν υπό νόμο, φέρουσι κριθεί δια νόμου. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου φέρουσι δίκαιοι.
0: Μάλιστα. Αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού είναι ένα κομμάτι που μέσα σε όλες τις ιδιότητες που έχει ο Θεός είναι και η ιδιότητα αυτή του καρπού του Πνεύματος, καθώς μελετάμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, είναι η Χριστότης. Όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και μάλιστα στο μέρος αυτό που έχουμε σταθεί τόσες Τετάρτες στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι έτσι πρέπει να είναι η πνευματική μας φτιασιά που λέμε. Ο Θεός θέλει, τι θέλει? Ο Θεός θέλει να μας κάνει όμοιους με τον Υιόν Του. Όταν μας δημιούργησε ο Θεός, λέει ότι μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δικιά Του. Όταν όμως ήρθε ο πονηρός και παραχωρήσαμε εμείς την καρδιά μας σε Αυτόν, τότε ο πονηρός μας έκανε σαν τον εαυτό του. Οπότε, εμείς σήμερα δεν είμαστε όπως ο Θεός μας δημιούργησε, αλλά όπως ο πονηρός μας δούλεψε μέσα στη ζωή μας και μας έκανε όντα, ανάξια και ακατάλληλα για τον ουρανό. Γι' αυτό και το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι «μετανοείτε». Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο στόχος μας σαν άνθρωποι του Θεού ποιος είναι? Να φτάσουμε στο Ανάστημα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει έχει τοποθετήσει τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία. Ποιμένες διδασκάλους, Ευαγγελιστάς, προφήτες για την κατάρτιση των Αγίων έως ότου φτάσουμε όλοι στην ηλικία του Αναστήματος του Χριστού. Εις μέτρων ηλικίας του Αναστήματος του Χριστού. Και ο καρπός του Πνεύματος είναι ακριβώς τα στοιχεία εκείνα τα οποία θέλει τώρα να βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, ώστε καθώς δουλεύει το Πνεύμα του Θεού μέσα στις καρδιές μας, να μας αγιάσει, να μας τελειοποιήσει και να μας κάνει κατάλληλους για τη δόξα του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός. Και καθώς αναφέρεται στη Χριστότητα, πάντοτε ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, ξεκινάει
2: από τον ίδιο το Θεό, από το πρόσωπο του Θεού. Λέει ότι η Χριστώτης είναι εκείνη η ιδιώτης η οποία υπάρχει μέσα στην καρδιά του Θεού, υπάρχει στο Θεό, και ότι αυτή η ιδιώτης είναι εκείνη η οποία τελικά εμάς μας οδηγεί στη μετάνοια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν ο Θεός δεν είχε Χριστότητα, το ερώτημα που θα ετίθετο ήτανε, θα μπορούσαμε εμείς να οδηγηθούμε τελικά στη μετάνοια? Διότι εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού αυτό το σημείο λέει: αγνοών ότι, το τέσσερα εδάφιο είναι το δεύτερο κομμάτι, η Χριστώτης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι τι θα πει Χριστώτης, τι θα πει Χριστώτης. Είναι η καλή διάθεσης της καρδιάς. Δηλαδή ο Θεός έχει μία καλή διάθεση για κάθε ψυχή ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν είδε την κατάστασή του και ανεγνώρισε ότι είναι ο πρώτος αμαρτωλός και ανεγνώρισε ότι τις αμαρτίες που έκανε ήταν τέτοιες που δεν έπρεπε καν ο Θεός να ασχοληθεί με αυτόν, και τελικά ο Χριστός παρουσιάστηκε αναστημένος εκεί στη Δαμασκό και ο ίδιος όχι μονάχα λυτρώθηκε, σώθηκε, καθαρίστηκε, αλλά του έκανε και μια ασύλληπτη τιμή ο Θεός να τον έχει σαν Απόστολο των Εθνών. Εκεί ο Απόστολος Παύλος ένιωσε τη μεγάλη αναξιότητά του και είδε την αγαθή διάθεση της καρδιάς του Θεού. «Ο έισε με, δεν είμαι άξιον λέγομαι Απόστολος, ο έισε με, κατηδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Εγώ είμαι ο πρώτος αμαρτωλός, αλλά υπάρχει η Χριστώτης του Θεού, η οποία Χριστώτης του Θεού έχει ένα στόχο, να μας οδηγήσει σε μετάνοια. Γι' αυτό διακηρύσει ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο Θεός δεν ανταποδίδει σύμφωνα με τις πράξεις μας. Γι' αυτό λέει ότι τα αμαρτήματά μας τα πήδηξε. Γι' αυτό διακηρύσει και λέει: εγώ δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Γι' αυτό ο Θεός περιμένει τι περιμένει από τον άνθρωπο: να μετανοήσει. Και αυτή η προσμονή του Θεού για μετάνοια του ανθρώπου δείχνει τη Χριστότητα του Θεού. Και κάθε έναν ο Θεός, η Χριστότης του Θεού, σε αυτό το κανάλι τον οδηγεί. Τον οδηγεί στο να μετανοήσει. Και βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι μέσα στο διάβα της ζωής τους λοξοδρόμησαν. Πάρτε παραδείγματος χάρη το Σαμψόν, πάρτε το Δαβίδ. Η Χριστώτης όμως του Θεού ήταν εκείνη η οποία τους οδήγησε σε μετάνοια. Ο Θεός στη μεν περίπτωση του Σαμψών άκουσε την προσευχή του, Στην δε περίπτωση του Δαβίδ δεν τον κεραυνοβόλησε. Δεν τον κεραυνοβόλησε. Και ο λόγος του Θεού, καθώς μιλάει για τη Χριστότητα του Θεού, την καλή διάθεση της καρδιάς του Θεού, πρέπει να ξέρουμε ότι έτσι εξηγείται όλο το φαινόμενο αυτό, το τόσο τρομερό και φοβερό εναντίον του Θεού, και όμως ο Θεός μακροθυμεί. Ακόμα και στα Σόδομα και στα Γόμορα, που η αμαρτία είχε φτάσει μέχρι τον ουρανό, η Χριστότης του Θεού και εκεί δούλεψε. Είπε ο Αβραάμ: «Θεέ μου, αν υπάρχουν 50 δίκαιοι, ούτε να το συζητάς», λέει. «Εάν υπάρχουν 40, ούτε πάλι να το συζητάς. Δεν καταστρέφω». Και δεν υπήρχαν τα άτομα εκείνα τα οποία να δικαιολογούν την μη καταστροφή. Η Χριστότης όμως του Θεού περίμενε. Τι περίμενε? Να έρθουν σε μετάνοια. Το ίδιο έγινε και με τον Ιωνά. Ο Ιωνάς όταν πήγε στην Νινεβή, το μήνυμα που πήρε δεν ήτανε «μετανοείτε, γιατί αλλιώς σε 40 μέρες ο Θεός καταστρέφει την Νινεβή». Το μήνυμα ήτανε ότι ο Θεός σε 40 μέρες καταστρέφει την Νινεβή. Και όμως η Χριστότης του Θεού τους έφερε όλους σε μετάνοια. Από το βασιλιά μέχρι τον τελευταίο, ακόμα και τα ζώα τους νίστεψαν και τα ζώα τους όλα. Και αυτό ήταν που δυσκόλευε λίγο τον Ιωνά να πάει να δώσει αυτό το μήνυμα. Εμείς και μέσα στα προβλήματα τα οποία έχουμε για τη σωτηρία άλλων ατόμων ή ας πούμε για την ανόρθωση τη δικιά μας, μην ξεχνάμε τη Χριστότητα του Θεού, την καλή διάθεση της καρδιάς του. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός μας προτρέπει και μας συμβουλεύει και μας έχει δώσει και όλες τις δυνατότητες για να μην αμαρτάνουμε. Αν όμως, λέει, κάποιος αμαρτήσει, ας μην ξεχνάει τη Χριστότητα του Θεού, η οποία αυτή τον φέρνει σε μετάνοια. Και καθώς ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεού και δίνει αυτό το χαρακτηρισμό ότι η Χριστότης του Θεού είναι εκείνη η οποία μας φέρει σε μετάνοια, έρχεται το Πνεύμα του Άγιου και λέει ότι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι Χριστότης.

12 εδάφιο. Δεν υπάρχει εκείνος που να κάνει, η μετάφραση του Βάμβα λέει το αγαθό και το κείμενο λέει Χριστότητα. Δηλαδή η Χριστότης η οποία υπάρχει στο Θεό και η οποία μου είναι τόσο απαραίτητη γιατί με οδηγεί στη μετάνοια, λείπει από την καρδιά του ανθρώπου. Λείπει. Κανένας, λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, κανένας δεν υπάρχει που να κάνει Χριστότητα. Και προχωρώντας ο λόγος του Θεού λέει το εξής. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 6 κεφάλαιο και το 6 εδάφιο, εκεί πλέον αναφέρεται ότι μέσα στην καρδιά του λειτουργεί η Χριστότης. Πράγμα που σημαίνει ότι η Χριστότης είναι ο καρπός του πνεύματος που ο αναγεννημένος άνθρωπος, καθώς όλος ο καρπός του πνεύματος δουλεύει μέσα στην καρδιά του, δουλεύει και αυτό το στοιχείο. Και καθώς δουλεύει και αυτό το στοιχείο, πλέον ο άνθρωπος ομοιάζει με το Θεό. Ομοιάζει με το Θεό. Γι' αυτό και λέει θα είμαστε όμοι με τον Ιησού Χριστό. Διότι όλος αυτός ο καρπός του πνεύματος, ο οποίος δουλεύει μέσα στις καρδιές μας και είναι ο καρπός αυτός, οι ιδιότητες αυτές θα λέγαμε που έχει ο Θεός και γίνονται και δικό μας κτήμα, ενώ κανένας λέει δεν έχει Χριστότητα, δεν πράττει Χριστότητα, κανένας δεν μπορεί να κάνει, να έχει μια καρδιά η οποία θα είναι γεμάτη από καλοσύνη και από ενδιαφέρον. Έρχεται τώρα και λέει ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει μέσα του Χριστότητα, η οποία είναι αποτέλεσμα του καρπού του πνεύματος μέσα στη ζωή του. Όσοι υπηρέτε του Θεού, λέει, εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω. Έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός. Τώρα, εκείνο το πράγμα που χρειάζεται για να δουλέψει ο καρπός του πνεύματος μέσα στις καρδιές μας είναι πρώτα απ' όλα εμείς να πειθαρχούμε στο Θεό. Είδατε, στο στρατό τουλάχιστον αυτή η λέξη είναι πολύ έτσι χρήσιμη και πολύ υπομένη. Γι' αυτό και υπάρχει και το πειθαρχείο. Όποιος είναι άτακτος και ανυπάκουος και δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και το ένα και το άλλο, αυτός θεωρείται απίθαρχος. Γι' αυτό και τον βάζουν στο πειθαρχείο για τιμωρία. Ο άνθρωπος του Θεού λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι απίθαρχος, γιατί όταν είναι απίθαρχος δεν μπορεί το Πνεύμα του Θεού να εγκατασταθεί μέσα του και δεν μπορεί να δουλέψει μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό και παρατηρούνται όλα αυτά τα περίεργα, τα έκτροπα, και βλέπεις ανθρώπους του Θεού οι οποίοι δεκαετίες τώρα εκκλησιάζονται, προσεύχονται, μιλάνε για τον Χριστό,
διακηρύσουν επίσης το χρήμα.

0: Χριστό μπορεί να έχουν και μία σχετική δράση και ακόμα και επιτυχία, αλλά λείπει η Χριστότης από μέσα τους. Και προχωρώντας, λέει το εξής στην επιστολή προς Κολοσσάης στο 3 κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Αυτό είναι το φόρεμα που θα πρέπει κανείς να ντυθεί. Το φόρεμα του χριστιανού είναι ακριβώς αυτό. Μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία έχει, να έχει και Χριστότητα. Και το ντύσιμο αυτό είναι ένα ντύσιμο που μας το κάνει το Πνεύμα το Άγιο, καθώς έρχεται εμείς στις καρδιές μας και καθώς εμείς είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι σε αυτό να πειθαρχήσουμε, να υπακούσουμε, να το αφήσουμε να δουλεύει μέσα στις καρδιές μας. Και για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας, χρειάζεται εμείς να είμαστε σταυρωμένοι ως προς τον παλιόν άνθρωπο. Με εγωισμό δεν μπορεί να υπάρχει Χριστότης, με κακία δεν μπορεί να υπάρχει Χριστότης, με πονηρία δεν μπορεί να υπάρχει Χριστότης, με επιθυμίες ανόητες και βλαβερές δεν μπορεί να υπάρχει Χριστότης, με απειθαρχία δεν μπορεί να υπάρχει Χριστότης. Οπότε για να μπορεί το Πνεύμα του Άγιου να δουλεύει μες στις καρδιές μας και να μπορούμε εμείς να ντυθούμε τη Χριστότητα, χρειάζεται προηγουμένως η μετάνοιά μας και η πίστη μας στο Χριστό να είναι μέσα στα πλαίσια και στα στοιχεία που ο Λόγος του Θεού μας δίνει. Να μετανιώσει κανείς πραγματικά. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν το κάνουμε σαν εκείνους τους δύο βλάχους που ήταν στα μαχαίρια και ο ένας προσπαθούσε πώς θα τον βρει τον άλλον τον καρφό για να τον σκοτώσει, να τον μαχαιρώσει. Και κάποτε ο ένας αρρώστησε βαριά. Και καθώς λοιπόν αρρώστησε βαριά, είπε ότι τώρα φεύγω από τούτη ζωή, πρέπει να τακτοποιηθώ με τον εχθρό μου. Τον φώναξε λοιπόν μια μέρα στο κρεβάτι που ήταν και του λέει, έλα εδώ λέει Νικολή, ό,τι έγινε έγινε, εγώ τώρα φεύγω από τούτη ζωή. Γι' αυτό λέει, συγχώραμε και να σε συγχωρήσω. Λέει εκείνος, ο Νικολή σε συγχωρώ. Λέει και ο άλλος, και εγώ σε συγχωρώ. Και όταν ύστερα από λίγο ο Νικολής ήταν έτοιμος να βγει, να φύγει, να πάει στο σπίτι του, στην πόρτα έξω εκεί στο δωματίο του λέει, «Ε Νικολή, σταμάτα λίγο». «Κοίταξε», λέει, «τώρα σε συγχωρώ, αλλά άμα γίνω καλά φυλάξω». Μάλιστα. Τι είναι το πράγμα. Διότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος να φαίνεται. Και πώς φαίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Λένε για τους Ρωμαίοι, έλεγαν το εξής. Η γυναίκα του Κέσαρος, λέει, όχι μονάχα πρέπει να είναι τίμια, αλλά να φαίνεται ότι είναι και τίμια. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μιλήσει μες στις καρδιές μας και να βάλει αυτό το καινούριο φόρεμα να ντυθείτε, λέει, Χριστότητα. Και όπως είπαμε, Χριστότης σημαίνει καλή διάθεση της καρδιάς. Σημαίνει καλοσύνη, τιμιώτης, δικαιοσύνη, αρετή. Και εγώ τέλειωσα. Και αν έχει κάποιος να ερωτήσει κάτι, να πει.
1: Καλοσύνη. Και ιδιαίτερα στο μεταφράζεται καλοσύνη.
0: Δεν είναι απόλυτο όμως.
1: Και το λεξικό της αρχαίας του Γίλεξκο πρώτα έχει καλοσύνη.
0: Ναι, όταν όμως αναφερόμεθα στο πρόσωπο του Θεού, δεν είναι απλώς καλό.
1: Όχι, για τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους του Θεού.
0: Είναι η καλή διάθεση της καρδιάς. Η καλή διάθεση της καρδιάς.
1: Για τον άνθρωπο, για μένα καλοσύνη.
0: Ας το πούμε καλοσύνη. Διότι η καλοσύνη μπορεί να έχει εκδηλώσεις οι οποίες να μην ανταποκρίνουν στην καλή διάθεση της καρδιάς.
1: Μα ανάμεσα σε αυτά που είπες, απόφερε είπες και καλοσύνη.
0: Ναι, είπα και καλοσύνη. Είπα και καλοσύνη. Αλλά για τον άνθρωπο του Θεού δεν νομίζω ότι ταιριάζει η έννοια καλοσύνη. Διότι η έννοια καλοσύνη είναι τόσο έτσι φθαρμένη τώρα και οι άνθρωποι. Ο άλλος σου λέει ότι αγαπάει τη γάτα του και κοίταξε τι καλοσύνη έχει. Ο άλλος ξέρω ότι βοηθάει κάποιον με ελαττήριο τελείως διαφορετικό και λέει ότι είναι καλοσύνη. Είναι η καλή διάθεση της καρδιάς. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να έχει μέσα του καλή διάθεση. Και τότε ξέρετε, ούτε και εύκολα παρεξηγεί, ούτε και εύκολα θυμώνει, ούτε και εύκολα ερεθίζεται, ούτε και εύκολα λέει κουβέντες που δεν πρέπει να τις πει. Τι και εύκολα.
1: Εδώ καθώς διαβάσαμε, επειδή εγώ έχει πιο μεγάλα γράμματα με το κείμενο μαζί, έχει Χριστότητα και το Χριστό. Το παίρνει ουσιαστικό και το λέει καλοσύνη. Το προσέξαμε. Διαβάζουμε δηλαδή και Χριστότητα, προδρομέως, και το Χριστό του στο ουδέντερο. Που σημαίνει το ίδιο.
0: I would say no, it's pure.

0: μιλάει για ένα διαφορετικό άνθρωπο. Γιατί όλο κάπου βρίσκεται αυτό να κάνει δουλειά. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένας δρόμος που ανοίγει ο Θεός. Ο δρόμος αυτός είναι οι θέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού, η ερμηνεία που δίνει το Πνεύμα το Άγιο στο Λόγο του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού, είδατε τι λέει, όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για εκπαίδευση, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος εις πάθε έργων αγαθών. Με βάση την καρδιά του, η οποία θα είναι καρδιά που μετανιώνει, καρδιά η οποία έχει καταδικάσει την οποιαδήποτε αμαρτία προς όλες τις πλευρές και προς όλες τις κατευθύνσεις, καρδιά η οποία θέλει ειλικρινά το Θεό. Κάτω από αυτή τη βάση ο Λόγος του Θεού δουλεύει, το Πνεύμα του Θεού ερμηνεύει και καθώς μπαίνει το Πνεύμα του Άγιου μέσα μας, δίνει αυτόν τον καρπό.
0: Άγιος εξαρτάται την καρδιά.
1: Οπωσδήποτε εξαρτάται από την καρδιά. Αυτά δεν τα βάζει ο Θεός με το ζόρι απάνω μας, μέσα μας. Ούτε ερήμη δικό μας τα βάζει, που μερικοί λένε ο Θεός είναι απόλυτος κυρίαρχος, κατά συνήθως θέλει αυτός κάνει. Άμα ήθελε ο Θεός να κάνει ό,τι θέλει, τότε εγώ δεν θα είχα καμία ευθύνη. Ο Θεός θέλει, αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να διαθέσει τον εαυτό του για να θέλει ο Θεός και να αφήνει τον Θεό να δουλεύει μες στη ζωή του. Τη σωτηρία ο Θεός την κάνει, την έκανε με τη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά εσύ, λέει, θα την κατεργάζεσαι. Με τα φόβο και τρόμο κατεργάζεσαι την εαυτόν σωτηρία. Εσύ θα την κατεργάζεσαι. Εσύ δηλαδή θα αντιστέκεσαι, εσύ θα λες στο Θεό ιδού εγώ, εσύ θα διαθέτεις την καρδιά σου, εσύ θα κάνεις πόλεμο αντίσταση, εσύ θα αντιστέκεσαι στον πονηρό, εσύ θα βάζεις το θέλημά σου κάτω από το θέλημα του Θεού. Εσύ θα το βάλεις. Όπως έκανε ο Χριστός στη Γεθσημανή. Το ποτήριο τούτο, αν είναι το θέλημά σου, να παέλθει από μου. Πλην ας μη γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Η υπαγωγή του θελήματός μας θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Και αυτή είναι η έννοια της ολοκλήρωσής μας. Αυτή είναι η έννοια. Και ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Πριν κλείσουμε, έχω να πω το εξής, ότι
0: θα πει να ερχόμαστε μπροστά στην παρουσία σου, Πατέρα Ουράνη, να σου πούμε το ευχαριστώ της καρδιάς μας για το Χριστό της καρδιάς μας και το προτί μας τα κουβά της Χριστός μας για το λόγο σου και απόψη για το δούλο σου, όλη η κυρία μας. Να είναι στην καρδιά μας. Να είναι μαναγιά και ειδικιά πέστη σου. Να μπορείς να δουλέψεις στη ζωή μας, μέσα στην κοινωνία μας και μέσα στην εκκλησία μας. Να κάνουμε το θέλημά σου. Και όχι να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Εσύ, Κύριε, στη δύναμη, να αναδυναμώνεις στην πίστη, στην ειρήνη, στην αγάπη και στις αφήνες. Ευλόγησέ μας από εκκλησία όλους, να αλλάξουν τους εργάτες, όλους τους αρχούς αρχές, αποβλήματα, κοστούμα, είδε τους άρρωστες και φύλαξε το πράγμα μας από το τέτοιο. Ένα και για χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ή την οποία θα ανοίξουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα την αρχίσουμε ψάλλοντας έναν όμορφο ύμνο από τα μαύρα υμνολόγια τα οποία έχετε μπροστά σας, ο ύμνος 28 από τα μαύρα. Παρακαλώ όρθιοι να τον ψάλλουμε.

προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, ο Θεός του ελέους της χάρης των νυκτηρμών, ο Θεός της δόξας, ο Θεός που δεν στάθηκες μόνος σου, αλλά μπήκες μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τον ύμνο που ψάλαμε, τα λόγια που είναι για μας σήμερα πραγματικότητα. Έστειλες μεσίτη και σωτήρα τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Έκαμες έργο θαυμαστό και αιώνιο μέσω του Σταυρού του Γολγοθά να ανοίξεις πηγή ελέους και καθαρισμού, ώστε κάθε στιγμή και κάθε ψυχή που σε πλησιάζει να βρίσκει συγχώρεση πολύ σε σένα, να βρίσκει δύναμη, χαρά, έλεος. Ήρθαμε αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα να σου στείλουμε το ευχαριστώ των καρδιών μας για αυτή σου την αγάπη, για αυτό που είσαι και για τα μεγάλα σου σχέδια για μας. Ακόμα ήρθαμε για να σε παρακαλέσουμε να μας μιλήσεις σήμερα το πρωί μέσα από το λόγο σου. Σίγουρα έχεις κάποιο μήνυμα για τον καθένα μας ξεχωριστό. Πολλές φορές, ξέχωρα από τα λόγια που λέγονται, το ηγεμονικό πνεύμα που εργάζεται στις καρδιές δίνει τη φωνή και τη μαρτυρία. Το ξεσκέπασμα, το άνοιγμα των καρδιών, την κατάνοιξη την εσωτερική, τον έλεγχο για μετάνοια, για σωτηρία, για οικοδομή, για επανόρθωση, για δύναμη και αφιέρωση. Και σήμερα το πρωί παραδεινόμαστε σε σένα καθώς και όλη αυτή η ώρα. Καθώς και οπουδήποτε αλλού κηρύσσεται το Ευαγγέλιο, το παραθέτουμε στα χέρια σου. Εκεί που αγνό κηρύσσεται για σένα. Να δοξαστείς, να μεγαλυνθείς. Κύριε, υπάρχουν μεταξύ μας καρδιές που έχουν βάρη πνευματικά. Βοήθησέ τες. Δείξου στο πρόσωπό σου την αγάπη σου, την αξία των υποσχέσεών σου. Καρδιές οι οποίες ακόμα είναι πεσμένες, σήκωσέ τες. Καρδιές που έχασαν το δρόμο τους, οδήγησέ τες να τον βρουν. Και καθώς ζητήσαμε, η παρουσία σου να είναι αισθητή ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω από τον Ψαλμό 73, όμικρον γάμα, ορισμένα εδάφια είναι στη σελίδα 546, μπροστά μας είναι οι γραφές, είναι καλό να παρακολουθούμε το μέρος που διαβάζεται από μέσα. Σελίδα 546, Ψαλμός όμικρον γάμα. Τα πρώτα 14 εδάφια και κατόπι κάποια σκόρπια τα οποία θα πούμε. Σελίδα 546, Ψαλμός όμικρον γάμα, αρχικά τα 14 πρώτα εδάφια. Διαβάζω. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδίαν. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς βλέπων την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σ' αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης ως οι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέρεων, η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Οι οφθαλμοί αυτών εξέχουσιν εκ του πάχους, εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών, εμπέζουσι και λαλούσιν εν πονηρία κατά δυναστίαν, λαλούσιν υπερηφάνος. Θέτουσιν εις τον ουρανόν το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γην. Δια τούτο θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού και είδα τα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι, πώς γνωρίζει τα αυτά ο Θεός? Και υπάρχει γνώσης εν το υψής του? Ιδού, ούτε είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός. Αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα, ματέως, εκαθάρισα την καρδία μου και ένυψα εν αθωότητη τα σχήρες μου. Διότι εμαστιγώθην όλην την ημέραν και ετιμωρήθην πάσα να βγει. 16 και 17. Και εστοχάστην να εννοήσω τούτο πλην με φάνη δύσκολον. Έως σου εισαλθών εις το αγιαστήριον του Θεού ενόησα
τα τέλη αυτών. Και τέλος 22 έως 25 πιο κάτω. «Κι εγώ ήμην ανόητος και δεν εγνώριζον. Κτίνος ήμην ενώπιόν σου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου, σύ με επίερσας από τις δεξιάς μου χειρός, δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά σε». Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του. Το θέμα μας σήμερα το πρωί, όπως φαίνεται εξάλλου καθαρά από αυτό το πρώτο μέρος που διαβάσαμε, είναι οι δύο δρόμοι. Ο ένας, ο ανθρώπινος, που είναι αυτονόητο μέσα στην ηθική ελευθερία που έχουμε, από Θεού είμαστε πρικισμένοι με αυτή, και ο άλλος είναι ο θείος δρόμος. Θα το δούμε δε από τρεις διαφορετικές σκοπιές. Η μία, η πρώτη, είναι σε σχέση με τη χαρά και την ειρήνη που μπορεί να έχει, εάν το θέλουμε, η προσωρινή μας αυτή τη ζωή. Δεύτερον, σε σχέση με το θέμα της σωτηρίας μας για την αιωνιότητα. Και τρίτον, σε σχέση με τα προβλήματα που ο καθένας μας πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο μέρος. Δηλαδή, ποιο είναι το μυστικό για μια ζωή εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, γεμάτη από χαρά και από ειρήνη και εξυπακούεται, γεμάτη ίσως ταραχή, ανησυχία και θλίψη, εάν φυσικά ακολουθήσει κανείς τον έναν ή τον άλλο δρόμο. Ο άνθρωπος που περιγράφει τα πράγματα αυτά στον ψαλμό που διαβάσαμε είναι σεφέστατος. Μιλάει στο πρώτο εδάφιο, όπως είδαμε, για έναν Θεό ο οποίος είναι ορπίζει από τον πλούτο τον οποίον έχει. Αλλά κάνει μία παρένθεση. Ενώ λέει ότι αυτό το κάνει στο λαό του μέσα από τον Ισραήλ, που γνωρίζουμε από την Παλιά Διαθήκη ήταν ένας διαλεγμένος λαός, όμως ακόμα και μέσα σε αυτούς κάνει ένα ξεκαθάρισμα, ένα ξεδιάλειμμα. Όχι σε όλους, αλλά σε εκείνους, λέει, που είναι καθαροί στην καρδιά. Δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι θέλησαν να έχουν μια σωστή σχέση μαζί του. Σε αυτούς λοιπόν είναι προκλητικά πλούσιος σε αγαθότητα. Είναι, λέει ο Κύριος, αγαθός το όντι εις τους καθαρούς την καρδία. Αυτό το όντι είναι ένας εβραϊσμός που θέλει να επιβεβαιώσει μια μεγάλη αλήθεια. Ότι δηλαδή θέλοντας και μη, ο Θεός θα μπει στη ζωή σου, εάν στην καρδιά σου θελήσεις μια σύνδεση γνήσια μαζί του. Θα μπει με αγαθότητα, με ευεργεσίες, με πλούτο ευλογιών. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, ενώ ξεκίνησε, όπως φαίνεται, μέσα από αυτή τη γωνιά, την οπτική, να δει την ευτυχία του και τη χαρά του στη ζωή, η οποία, όπως θα πούμε εξάλλου, είναι ο μόνος δρόμος

ουρανίζει. Παρόλα αυτά όμως, είναι οι άνθρωποι που ευτυχούν, που πετυχαίνουν, που χαίρονται, όχι μόνον, αλλά όπως μας λέει παρακάτω, και οι άνθρωποι που φιλοσοφούν. Γιατί έρχονται μάλιστα σηκώνοντας ψηλά το στόμα τους, περιτριγυρίζουν τη γη με το στόμα και ανεβαίνουν και μέχρι τον ουρανό και φτάνουν στο σημείο της φιλοσοφίας που είναι πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός και υπάρχει γνώση εν το υψίστο. Αρχίζουν να μπαίνουν μέσα στα υπερβατικά πράγματα, έξω δηλαδή από τα προσωρινά και πεπερασμένα, ασχολούνται με τον Θεό, με το σκοπό της ζωής, με το νόημα της ζωής και φτιάχνουν έναν Θεό ή τον Θεό τον φτιάχνουν έτσι σε ένα καλούπι που δεν ενδιαφέρεται, που δεν ξέρει, δεν γνωρίζει. Είναι ένας Θεός απαθής, όπως ο Θεός των φιλοσόφων που δεν μπαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Έφτιαξε τον κόσμο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας, μερικοί από τους αρχαίους μας μεγάλους φιλοσόφους, τον άφησε ο κόσμος στη δουλειά του και ο Θεός στη δική του δουλειά. Αλλά η Βίβλος μας μιλάει μια άλλη γλώσσα. Εν τούτης όμως γι' αυτόν η κατάσταση ήταν προκλητική. Σε σημείο τέτοιο που άρχισε να κλονίζεται. Τα πόδια του να τρέμουν και να διαρωτάται σοβαρότατα κατά πόσον μπορεί να ζήσει κανείς και να αξίζει να ζήσει κανείς έτσι με τον Θεό. Κάτι δηλαδή που συμβαίνει κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας είναι μια πλευρά τόσο χτυπητή, τόσο ρεαλιστική θα έλεγα, που κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι με τη μεθοδό τους, αυτό που η Αγία Γραφή ονομάζει κόσμος, δηλαδή την τεχνική αυτή και την νοοτροπία που έχουν, να ζουν, να κινούνται μέσα σε όλα τα ψέματα, τις απάτες και όλα τα τεχνάσματα τα οποία η ανθρώπινη καρδιά σοφίζεται, να ζει και να πετυχαίνει και να προοδεύει και να ανεβαίνει και να έχει δύναμη και να έχει εξουσία και να μιλάει με εξουσία. Λέγω ένα πρόβλημα καθημερινό. Όμως, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν στην καρδιά τους ειρήνη. Δεν έχουν στην καρδιά τους χαρά. Αυτό μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Εν τούτης, μπροστά σε αυτό το αδυσόπιτο πρόβλημα, βρέθηκε ο ευσεβής άνθρωπος του Θεού για τον οποίο μιλάμε και καταλήγει στο συμπέρασμα, ύστερα από όλα αυτά. Επομένως, άρα, μάταια καθάρισα την καρδιά μου. Μάταια ένυψα με αθωότητα τα σχήρες μου. Όλη την ημέρα ταλαιπωρήθηκα, όλη την ημέρα τιμωρήθηκα. Δεν βγαίνει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί λοιπόν, γιατί? Και ο λόγος του Θεού ευτυχώς έχει αυτό το «και» που προσθέτει σε κάθε πλευρά της ζωής. Θυμάμαι όταν ο Κύριος πριν από αρκετά χρόνια με κάλεσε να τον γνωρίσω, με έφερε αντιμέτωπο πρώτα με αυτή την εικόνα, με αυτή τη μαύρη εικόνα, να δω δηλαδή τη ζωή από την πλευρά της απελπισίας. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί πρόσθεσε ένα «και». Δεν είναι μόνο αυτή η πλευρά. Μου φανέρωσε την αγάπη του στο Σταυρό του Χριστού. Υπάρχει η φωτεινή πλευρά. Και εδώ το μυστικό αυτό μας αποκαλύπτει ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο οποίος λέει: «Δεν θέλησα να τα πετάξω όλα αυτά που είχα μέσα μου για τον Θεό, αλλά άρχισα να στοχάζομαι. Στοχάστηκα λοιπόν να εννοήσω και μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο. Μέχρι στο 17 εδάφιο που μπήκα μέσα στο αγιαστήριο του Θεού και τότε ήρθε η γνώση στο είναι μου και στην καρδιά μου. Τότε αντιλήφθηκα περί τίνος πρόκειται. Κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν μέσα στη θλίψη πραγματικά, εσωτερικά, όσο και αν φαίνονται και με επίπλαστα τεχνάσματα παρουσιάζονται διαφορετικοί, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει μια θλίψη η οποία θα τους ακολουθήσει σε ολόκληρη την αιωνιότητα και έχουν χαμένες δύο ζωές, και τούτη εδώ, διότι δεν τη ζουν και δεν την απολαμβάνουν, αλλά έχουν χαμένη και ολόκληρη την αιωνιότητα. Μέχρι ότου λέει μπήκα στο θυσιαστήριο, δηλαδή ήρθα σε επικοινωνία με τον Θεό. Θα λέγαμε σήμερα ήρθα σε επικοινωνία ζωντανή με το πρόσωπο του Χριστού, με την αποκάλυψη της Βίβλου, με την αγάπη του Θεού στο Γολγοθά. Και εκεί πλέον αποκαλύφθηκε σε μένα το μυστήριο, ότι η εκλογή μου που έκανα είναι σωστή. Αλλά ομολογεί ταυτόχρονα ότι όλη του αυτή πορεία από τις σκέψεις και τους στοχασμούς αυτούς τον έφερε σε πτώση. Γιατί λέει αμέσως παρακάτω, όπως διαβάσαμε, στάθηκα ανόητος. Δεν τα γνώριζα και ήμουν κτίνος ενώπιόν σου. Κοιτάξτε πόσο καταδικάζει τον εαυτό του. Είναι τιμή για τον άνθρωπο να ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και να βλέπει κατάματα την αλήθεια και την πραγματικότητα. Ήμουν κτίνος ενώπιόν σου. Προσθέτει όμως αμέσως παρακάτω εκείνο το «και» που λέγαμε πριν. Όμως τώρα είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με έπιασες από το δεξί μου το χέρι. Σύ θα με οδηγήσεις με τη συμβουλή σου.

Κατόπιν θα με ξαναπάρεις στη δόξα. Έτσι που να φτάσω σε ένα κάμφιμα δυνατό στη ζωή μου και να πω ποιον άλλον έχω στον ουρανό. Και στη γη δεν θέλω κανέναν άλλον παρά εσένα. Έτσι λοιπόν έρχεται η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού μέσα από αυτό το πλήθος των νοημάτων και των αληθιών που ήρθαν μπροστά μας και που με συντομία στο πρώτο μας μέρος καταπιαστήκαμε. Ότι δηλαδή υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο δρόμος ο ανθρώπινος και ο δρόμος εκείνος που αποκαλύπτεται από τον Θεό. Και εμείς βρισκόμαστε στη μέση, σαν ηθικές ελευθερίες ενώπιν του Θεού, για να διαλέξουμε. Ευτυχισμένοι άνθρωποι εκείνοι φυσικά που κάνουν την εκλογή τη σωστή και ευτυχισμένοι ακόμα εάν στην πορεία τους δεν σκανδαλιστούν κάποτε, διότι είναι πολύ πιθανόν. Σας θυμίζω μόνο μία σκηνή από την Αγία Γραφή, όταν εκείνος ο ένας, ο μεγαλύτερος που γεννήθηκε από γυναίκες, έτσι λέει η Γραφή, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, δεν υπήρχε μεγαλύτερος από αυτόν μέσα στην οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι τον ονόμασε ο Χριστός, και ο οποίος προανήγγειλε το πρόσωπο του Χριστού και έδωσε σωστή μαρτυρία για εκείνον και πήρε τη σωστή θέση και έδωσε και τη ζωή του για την πίστη του αυτή, όμως βρέθηκε στην ίδια θέση όπως και ο ψαλμοδός που διαβάσαμε. Έρχεται μια στιγμή μέσα στην φυλακή του Μαχαιρούντα που τον είχε κλείσει ο Ηρώδης και στέκεται σε αυτό το μεγάλο δίλημα. Άραγε μάταια καθάρισε την καρδιά μου, άραγε μάταια ένυψα με αθότητα τα χέρια μου, και στέλνει αντιπροσώπους τον Ιησού και του λέει: είσαι για δεν είσαι εσύ τον οποίον περιμένουμε, προσδοκούμε? Και αφού ο Κύριος έδωσε την απάντηση για να στερεωθεί ο Ιωάννης και του είπε: πέστε του αυτά τα οποία βλέπετε, τυφλοί, χολοί και άλλοι θεραπεύονται, γίνονται καλά και νεκροί ανασταίνονται, πέστε στον Ιωάννη για να δει ότι αυτή είναι η φωνή της Παλαιάς Διαθήκης την οποία ο ίδιος προφήτεψε ότι είμαι εγώ. Και προσθέτει μια λεπτομέρεια που είναι πολύτιμη: και μακάριος ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Το λέει ο Ιωάννη, όλα είναι θαυμάσια ότι έκαμες όπως στάθηκες, αλλά πρόσεξε. Είναι μακάριος εκείνος που σε κάποια στιγμή στην πορεία του, όταν κοιτάξει τα πράγματα, τα σκοτεινά ολόγυρα, δεν βάλει ερωτηματικό να σκανδαλιστεί εν το Ιησού, εν το Χριστό, αλλά σταθεί και πει: ό,τι και να έρθουν, όπως και να είναι, εγώ θα μπαίνω στο θυσιαστήριο, θα βλέπω την πλευρά, τη σωστή, τη γνήσια που είναι η αποκάλυψη του Θεού, της αγάπης του, το έργο του Γολγοθά, θα μένω εκεί και θα βλέπω τα τέλη των άλλων, τη θλίψη τους. Για να έχει επομένως η ζωή μας ειρήνη και χαρά, καθώς είπαμε στο πρώτο μέρος, είναι αυτή η μεγάλη προϋπόθεση. Να σταθούμε έξω από σκανδαλισμούς, έξω από ερωτηματικά, τα οποία δικαιολογημένα έρχονται και μας καταπνίγουν μερικές φορές, αλλά να σταθούμε με πίστη, γιατί τούτη είναι η άσκηση της ελευθερίας μας, στην αγάπη και στο μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Με πίστη. Θα του πούμε: Κύριε, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, μου είναι δύσκολα να τα πιάσω. Στέκομαι όμως στη διαβεβαίωσή σου, ότι μαζί σου τα πάντα εσύ συνεργείς στο αγαθόν. Τα πάντα. Και έτσι η ειρήνη του Θεού κατακλείζει σαν νερά πλούσιας βροχής μέσα την καρδιά του ανθρώπου. Εκείνοι που μεταξύ μας γνωρίζουν το μυστικό αυτό και το πειραματίζονται, θα μπορούσαν σήμερα το πρωί να σηκωθούν και να πούνε: ναι, έτσι είναι, όπως ο Λόγος του Θεού το βεβαιώνει, ότι η χαρά και η ειρήνη της ζωής βρίσκεται σε αυτό το μυστικό, να μην σκανδαλίζομαι, να μην επηρεάζομαι και να μην παρασύρομαι από το πνεύμα γύρω μου. Και ενώ ο δρόμος των ανθρώπων είναι μέσα στην απώλεια, και οι άνθρωποι χωρίς να καταλαβαίνουν ζηλεύουν αυτά τα οποία καίγονται και δεν φτάνουν παρά μέχρι τον ουρανό, αυτή είναι η γλώσσα μου, το ξαναδιαβάσετε, πάνω από αυτό δεν περνάνε και μιλάνε εδώ πάντα για τον έναστρο ουρανό, όχι για τους άλλους ουρανούς που υπάρχουν κατά τη βίβλο. Λέγω ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα, η θέση μας είναι να πάρουμε τη σωστή πλευρά της υπόθεσης, να ακολουθήσουμε πέρα για πέρα, στερεή στην πίστη, εγκολπωμένη της αλήθειας του Ιησού Χριστού, τη θέση του Ιησού μέσα στην οποία η ζωή μας θα είναι γεμάτη χαρά και γεμάτη ειρήνη. Πριν προχωρήσουμε θα ψάλλουμε τον ύμνο 173, αλλά μόνο τρεις στροφές, πρώτη, δεύτερη και τρίτη, 1, 2, 3 από τα 173.

στο δεύτερο μέρος μας, που είπαμε είναι και πάλι δύο δρόμοι σαν θέση εκλογής της ανθρώπινης ελευθερίας, δύο δρόμοι όμως, ο ανθρώπινος και ο θείος, σε σχέση με την σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Το μεγάλο θέμα, η μεγάλη υπόθεση, το μεγάλο ερώτημα που βασανίζει κάθε άνθρωπο, σε κάθε εποχή, είναι πώς θα μπορέσει σε κάποια στιγμή που θα φύγει από τον κόσμο τούτο να συναντηθεί με τον δίκαιο και υπέρτατο Κύριο. Πώς είναι δυνατόν να είναι τακτοποιημένος μπροστά σε αυτόν τον Άγιο Θεό? Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αρνούνται εξ υπαρχής το θέμα ότι υπάρχει τάχα Θεός. Είναι θέμα υποκειμενικό και ψυχολογικό. Στο βάθος τους όλοι πιστεύουν ότι Θεός υπάρχει. Είναι μια έντονη η φωνή της συνείδησης και της μαρτυρίας απ' έξω που δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει, γι' αυτό και θέλει να αρνείται και επιχειρηματολογεί μέσα στη φιλοσοφία την οποία αναπτύσσει, στα κοινωνικά προβλήματα και συστήματα, σε βιβλία του και σε θέσεις που παίρνει. Λέγω επιχειρηματολογεί μόνο και μόνο να βγάλει τον Θεό, νομίζοντας ότι έτσι θα καθησυχάσει τη συνείδησή του. Λέγω, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μέσα του να μην έχει αυτό το αγκάθι που τον τσιγκλάει διαρκώς ότι θα συναντήσει τον Θεό. Αλλά μιλούμε εν πάση περιπτώσει για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι και οι οποίοι βασανίζονται από το μεγάλο ερώτημα. Ξέρω ότι υπάρχει Θεός. Ξέρω ότι μετά το θάνατο θα έρθω αντιμέτωπος με αυτόν τον Θεό. Τι θα κάνω? Τι λέει η Βίβλος? Ή ποιος δρόμος τάχα υπάρχει για να μπορέσω να σταθώ έξω από την κρίση και να μπω μέσα στη χαρά και στο φως? Η Βίβλος, η Αποκάλυψη του Θεού μας αποκαλύπτει ότι και εδώ υπάρχουν, επαναλαμβάνω, δύο δρόμοι. Ο ανθρώπινος και ο θείος δρόμος. Ο δρόμος του Θεού. Ο ανθρώπινος δρόμος έχει βέβαια μια μεγάλη πλειάδα, θα έλεγα, άλλων υποδρόμων, άλλων μικρότερων δρόμων ή αν θέλετε διεξόδων που ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία δημιούργησε από μόνος του. Σκάλα. Έως ότου ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του. Και η αποκάλυψη του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης που ο Θεός έδωσε δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιβεβαίωση και ενθάρρυνση του ανθρώπου να δει την αποτυχία του για να στραφεί κατόπι στο δρόμο που προτείνει η Βίβλος, που είναι ο θείος δρόμος. Λέει 3.21 στη Ρωμαίους, παραδείγματος χάρη, ότι ο νόμος εδόθηκε για να γνωριστεί η αμαρτία, για να φανεί πόσο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος εξεπεσμένος, και προσθέθηκε ο νόμος μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Έχουμε μια εικόνα που θα ήθελα για να βοηθήσουμε τις ψυχές εκείνες ανάμεσά μας που έχουν αυτό το ερωτηματικό και θέλουν μια απάντηση. Λέγω, μια εικόνα από την Καινή Διαθήκη, γνωστή στους περισσότερους από εμάς ασφαλώς, είναι ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος δεν είναι μια τυχαία μορφή. Είναι μέλος του συνεδρίου 70 ανθρώπων που διοικούσαν το Ισραήλ ακόμα και σε εθνικά θέματα. Δάσκαλος των Ιουδαίων. Γνώστης του νόμου του Θεού. Άνθρωπος με μεγάλη επιρροή. Και με μεγάλη πείρα, γιατί σε μεγάλη ηλικία έρχεται να συζητήσει με τον Ιησού, να τον συναντήσει. Είναι λοιπόν ο Νικόδημος ο οποίος έχει τα πάντα στη ζωή και ιδιαίτερα τα πάντα από εκείνη την πλευρά για να χτίσει ένα δρόμο της αποκάλυψης να πλησιάσει τον Θεό. Και δεν υπήρχε ασφαλώς τίποτα άλλο που να φανερώνει καλύτερα τον Θεό και τον δρόμο του από την Παλιά Διαθήκη, την οποία ο Νικόδημος τη γνώριζε. Όμως η Παλιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά να δείξει στον άνθρωπο δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι έρχεσαι αντιμέτωπος με τον Θεό, και το δεύτερο είναι ότι είσαι αμαρτωλός και χρειάζεσαι σωτηρία. Ο άνθρωπος βέβαια προσπάθησε να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού και ο Θεός τον βοήθησε, όπως είπαμε και πριν, να του δώσει τον νόμο για να μπορέσει, αν μπορεί, να προσπαθήσει πάντως να βρει την τήρηση των εντολών και έτσι τη ζωή, το δρόμο της σωτηρίας. Αλλά αντίθετα, όσοι προσπάθησαν, απέτυχαν. Και ο Ιάκωβος μας λέει ότι και αν όλο τον νόμο τον τηρήσεις, φταίξεις δε σε ένα μόνο, σε μία εντολή είσαι ένοχος πάντων. Και ο νόμος προσέθεσε περισσότερο και περισσότερο την έντονη μορφή της αμαρτίας και τη φανέρωσε. Ένα μικρό παράδειγμα, περπατάτε ας πούμε στον κήπο το βασιλικό
και έχει διάφορα όμορφα λουλούδια. Μερικές φορές έχω την ευκαιρία, λόγω του ότι εργάζομαι και κοντά, να πάω να πάρω το λεωφορείο. Και επειδή δεν έχει καμιά ταμπέλα, περνάτε από μέσα. Αν και ξέρετε, συνείδητα, ότι αν περάσετε από μέσα, δεν είναι σωστό να πατήσετε μερικά όμορφα λουλούδια που έχουν φτιαχτεί εκεί. Αλλά κάποιο πρωί, καθώς περνάτε, βλέπετε ταμπέλα εδώ, ταμπέλα εκεί, που λέει ότι όποιος πατήσει ένα λουλούδι έχει πρόστιμο 5.000. Και σκέφτεσαι, αν είσαι ειλικρινής, ότι πέρασες τόσες φορές, πάτησες τόσα λουλούδια επί 5, είσαι πάρα πολύ ένοχος. Σου φανέρωσε δηλαδή την προγενέστερη πορεία σου, πόσο αμαρτωλή ήταν μπροστά στον νόμο. Το ίδιο έκανε ο νόμος που προσέθεσε ο Θεός. Όλοι οι άνθρωποι είχαν ενσυνείδητη φωνή μέσα τους ότι είναι παραβάτες, είναι ένοχοι. Αλλά όταν προσθέθηκε ο νόμος, αποκάλυψε πλέον τις απαιτήσεις του Θεού και τότε ο άνθρωπος έγινε έτι αμαρτωλός, όπως λέει η Βίβλος, περισσότερο αμαρτωλός. Αυτά βέβαια τα ήξερε ο Νικόδημος, γι' αυτό και πλησίασε με αγωνία τον Ιησού για να βρει μια διέξοδο. Βέβαια, τόλμησε να πάει νύχτα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί πήγε νύχτα. Ένας από αυτούς φυσικά είναι ότι δεν ήθελε να δώσει κάποια αφορμή στους άλλους να τον εμποδίσουν ή να μιλήσουν εναντίον του. Και πήγε νύχτα. Ο Ιησούς είναι τέτοιος Κύριος και Σωτήρας που δέχεται την οποιαδήποτε μορφή προσέγγισης του προσώπου του. Είτε αυτή λέγεται η μορφή της πίστης της Χαναναίας που της είπε «Να γίνεις εσένα καθώς θέλησες». Μεγάλος λόγος. Της έδωσε την παντοδυναμία να ενεργήσει. Ή να πεις εκείνον τον αξιωματούχο ότι πήγαινε, ο γιος σου ζει. Γιατί τον καλούσε να πάει στο σπίτι. Ή να πεις τον άλλον «Έρχομαι μαζί σου να βάλω το χέρι που ζήτησες πάνω στο κορίτσι σου να γίνει καλά». Ή στον Νικόδημο. Τη νύχτα ήρθες. Κρυμμένος Νικόδημε. Δεν έχεις το θάρρος να αντιμετωπίσεις την αλήθεια. Δεν σε απορρίπτω. Σε δέχομαι. Θα σε βοηθήσω για να βρεις την αλήθεια, εάν το θέλεις ειλικρινά. Και αρχίζει ένας διάλογος μεταξύ των δύο. Και ο Ιησούς του λέει, άκουσε Νικόδημε, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα οποία έζησες μέχρι σήμερα και μάλιστα τηρητής των πατρών και των πατροπαράδοτων εντολών που είχατε μέσα στο έθνος, δεν φτάνουν. Η προσφορά του Θεού είναι πνευματική. Είναι κάτι το οποίο γίνεται από πάνω. Θα γεννηθείς άνωθεν, όχι από κάτω. Είχε πολλά ερωτήματα ο Νικόδημος, αλλά δεν μπορούσε να πάρουν έτσι την απάντηση. Ούτε να ξαναγεννηθεί δεύτερη φορά από την κοιλιά της μητέρας, ούτε πώς μπορούν να γίνουν αυτά το ακατονόητο της απιστίας ή της έλλειψης πίστης, αλλά ο Κύριος το είπε στάσου. Είναι πνευματική υπόθεση, είναι υπόθεση την οποία εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, είναι το βασίλειο του Πνεύματος που δουλεύει και καθώς όπως δεν γνωρίζεις τον άνεμο από που έρχεται, που πηγαίνει, έτσι κινείται το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές. Κατόπι είναι ένα θέμα προσφοράς, Νικόδημε, την οποία ο Θεός κάνει στον άνθρωπο, επειδή τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή, και προσθέτει το 17, ότι για να μην κρυθεί κανένας, γι' αυτό ήρθε ο Υιός στον κόσμο, για να σωθεί. Είναι επομένως μια προσφορά του Θεού. Δεύτερον, η σωτηρία αυτή γίνεται με βάση την προσφορά της αγάπης αυτή του Υιού, που είναι μπροστά του και του μιλάει του Ιησού Χριστού. Τρίτον, ότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος, γιατί αμέσως παρακάτω στα εδάφια 17 και 21 του τρίτου κεφαλαίου του Ιωάννη προσθέτει την πληροφορία ότι εάν κάποιος δεν δεχθεί το πρόσωπό μου και το μήνυμά μου, κατακρίνεται. Δεν του λέει αν δεν δεχθεί, ας δοκιμάσει και άλλους τρόπους και δρόμους. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι μοναδικός. Και κλείνει με ένα τελευταίο ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη στη μορφή που λέει ότι αγάπησαν το σκοτάδι και δεν θέλουν να έρθουν στο φως για να αποκαλυφθούν τα έργα της αμαρτίας. Το δίλημα λοιπόν τίθεται μπροστά και σε σένα, αγαπητέ μας φίλε, σήμερα το πρωί. Ο Θεός σου λέει ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, μάλιστα ο ανθρώπινος δρόμος έχει, όπως είδαμε, μια παλέτα από διάφορες άλλες ατραπούς τις οποίες μπορείς να τραβήξεις. Υπάρχουν ανατολικές μυστικιστικές θρησκείες. Υπάρχουν αυτοπροσπάθειες να κάνεις καλά έργα. Υπάρχουν η πεποίθηση ίσως μέσα σου ότι είσαι καλός, δεν έκανες μεγάλα κακά στον κόσμο, ότι τέλος πάντων είσαι έτοιμος να το επανορθώσεις. Τίποτα από αυτά, μας λέει η Βίβλος, δεν μπορεί να επανορθώσει την ενοχή σου, την αμαρτία σου στα μάτια του Θεού. Είσαι χαμένος. Εάν ακολουθήσεις οποιοδήποτε δρόμο έξω από το δρόμο της αποκάλυψης του Θεού, είσαι χαμένος. Οφείλεις να έρθεις ειλικρινά σε συνάντηση με το πρόσωπο του Χριστού. Αν πεις πού θα βρω το πρόσωπο του Χριστού, η απάντηση είναι απλή. Εκεί που είσαι ακόμα, ή στο δρόμο σου, ή στο σπίτι. Εσωτερικά, ύψωσε την καρδιά σου, το πνεύμα σου, την εξήτησή σου
και πες, Κύριε, με βλέπεις, με γνωρίζεις, με καταλαβαίνεις, ξέρεις την κατάστασή μου, έμαθα για το έργο της αγάπης σου, έμαθα για την προσφορά σου, έμαθα για το σταυρό, έμαθα για το αίμα της θυσίας που καθαρίζει, που σώζει, ότι αυτός είναι ο ένας, ο μοναδικός δρόμος και χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά ακολουθεί μόνο η κρίση. Μαθαίνω ότι είμαι ένας αμαρτωλός, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος πάνω στη γη. Καταδικάζω τον εαυτό μου. Δέχομαι τη δική σου τιμιγορία ότι είμαι αμαρτωλός. Πιστεύω στην αγάπη σου. Δέχομαι τη σωτηρία σου και έρχομαι να βρω χάρη στα μάτια σου. Ξέρεις τι έχει να πει ένα τέτοιο βήμα, αν κάνει η καρδιά σου με τέτοια στροφή? Δεν μπορείς να το φανταστείς. Αλλά πρέπει να σου το πούμε. Ότι η Βίβλος λέει ότι σε αυτή τη στροφή της καρδιάς γίνονται πνευματικές διεργασίες και μέσα σου και στον ουρανό. Επάνω ο Θεός πρώτα-πρώτα σου διακηρύττει με στεντόρια φωνή και σου λέει ότι είσαι δικός μου, σε δέχτηκα, είσαι παιδί μου. Σου έσβησα για πάντα τις αμαρτίες. Δίνει εντολή αμέσως οι άγγελοι να καταγράψουν το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και αμέσως αρχίζει ένα πανηγύρι επάνω στον ουρανό, ένα γλέντι, όπου μεγάλη χαρά γίνεται εν ουρανό για ψυχές οι οποίες μετανοούν στη γη. Κατόπι δίνει εντολή ο Κύριος να μπει το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά σου. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα μπει μέσα σου και θα σε εμπολιάσει με την καινούργια πνευματική ζωή, θα σε γεμίσει με το δικό του πρόσωπο, με τις δικές του επιθυμίες, τις Άγιες, θα σε κάνει ένα καινούργιο άνθρωπο, όχι για να αρχίσει με προσπάθειες να κάνεις το θέλημα του Θεού, αλλά αυτόματα θα γεννηθεί μέσα σου η πηγή των ζωντανών υδάτων για να πληρωθείς με τη ζωή του Θεού. Ταυτόχρονα θα σε θεωρήσει δίκαιο, σαν να μην έφταξες ποτέ. Θα είσαι κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού. Θα είσαι ο εκπρόσωπός του και ο πρέσβης του Θεού κάτω στη γη. Εσένα θέλει πλέον να χρησιμοποιήσει, να πεις την πείρα σου σε άλλους και να σε διαπαιδαγωγήσει και να σε οδηγήσει έτσι ώστε να γεύεσαι καθημερινά πλούσια την παρουσία του και τη δύναμή του στην προσωπική σου ζωή. Και άλλα πολλά, τα οποία γίνονται σαν διεργασίες μέσα στην καρδιά σου και στον ουρανό. Από την ώρα που η καρδιά σου εστραφεί και θα πει, Κύριε, τι είναι αυτό που μαθαίνω? Είναι αλήθεια ότι εσύ δέχεσαι αμαρτωλούς? Είναι αλήθεια ότι εσύ με συγχωρείς όποιος και αν είμαι, όσο αμαρτωλός και να είμαι? Και η Βίβλος, αυτή είναι η φωνή του Θεού, θα σε βεβαιώσει, ναι, σε δέχομαι, σε συγχωρώ, σε κάνω παιδί μου, σε κάνω μέτοχο του φωτός της δόξας της κοινωνίας μαζί μου. Τι άλλο θέλεις? Στο θέμα της αιώνιας σωτηρίας σου, δύο δρόμοι. Να διαλέξεις κάποια ενδεχομένως διέξοδο δική σου από τον ανθρώπινο, τον γενικό ανθρώπινο δρόμο, ή μακάρι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σε οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε κατάνοιξη της καρδιάς να δεις ποιος είναι ο Σταυρός, ποια είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού, ποιο είναι το έργο της χάρης που έκανε αυτός για να σώζει ψυχές, και ήθε το Άγιο Πνεύμα ανάμεσά μας να κινήσει τέτοιες ψυχές να τον βρουν. Να μάθουμε και να ακούσουμε σε κάποια άλλη στιγμή τι έκανε το Άγιο Πνεύμα σήμερα σε τέτοιες καρδιές που είπαν, Κύριε, έλεος, χάρη, σωτηρία. Είναι ο δρόμος του Θεού, δεν υπάρχει άλλος. Για να διαβάσω αυτό το οποίο λέει ο Κύριος, ότι σας είπα πολλά για να τα γνωρίσετε. Σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε. Έχω όμως να σας κάνω καινούργιες αποκαλύψεις, εάν πιστέψετε, για να σας πω για τα επουράνια, ώστε εάν είστε σε θέση να τα πιάσετε. Και να προσθέσει ακόμα, επειδή ο Θεός δεν έστειλε τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Μπροστά σου λοιπόν είναι η απόφαση. Μπροστά σου είναι οι δύο δρόμοι. Μπροστά σου είναι η εκλογή με την οποία θα αποφασίσεις την ευτυχία σου για τώρα και για πάντα. Ή, μακάρι όχι, τη δυστυχία σου για τώρα και για πάντα. Θα ψάλλουμε τρεις στροφές από έναν ύμνο πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο μας μέρος. Τον ύμνο 103, πρώτη, δεύτερη και τρίτη στροφή. 1, 2, 3 από το 103.

πριν προχωρήσουμε οι ανακοινώσεις και πρώτα το πρόγραμμα μας μέρος σε σχέση με τα προβλήματα της ζωής. Υπάρχουν πάντοτε οι δύο δρόμοι. Ένα παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη για να γίνουν τα πράγματα πιο σαφή. Δεν υπάρχει κανένας πιστός, γιατί στο τελευταίο αυτό μέρος απευθυνόμαστε σε πιστούς ανθρώπους, δεν υπάρχει κανένας πιστός άνθρωπος του Θεού που να μην έχει προβλήματα. Και μάλιστα μερικές φορές προβλήματα τα οποία είναι ανεξήγητα για αυτόν. Σκοτάδι ολόγυρα. Δεν μπορεί να ξέρει γιατί έρχονται. Βέβαια, υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιουργούμε μόνοι μας. Αυτά έχουν την εξήγησή τους, εάν δεν προσέξεις. Εάν κάνεις συνθήκες δεξιά-αριστερά που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα υπάρχουν συνέπειες. Αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τα όποια προβλήματα και τις όποιες φορές έρχονται στη ζωή μας και πρέπει να δώσουμε κάποια μάχη, να πάρουμε μια θέση, θα εξαρτηθεί πάντοτε από την προσωπική μας ελευθερία, στους δύο πάντοτε δρόμους οι οποίοι έρχονται μπροστά μας να διαλέξουμε, στη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής μας. Το παράδειγμα αυτό από την Παλαιά Διαθήκη είναι ενός βασιλιά, ευσεβέστατο βασιλιά, από τους λίγους. Τρίτος στη σειρά της αλυσίδας του ανεξάρτητου βασιλείου μετά του Σολομώντα. Ο Ροβουάμ, ξέρετε την κατάστασή του, ο Αβιάμ και αυτός τρίτος στη σειρά, είναι τέλος 10ου αιώνα, αρχές του 1ου αιώνα, το 911 μέχρι το 870, ο Ασά, ο βασιλιάς. Βασιλεύει περίπου 41 χρόνια στον Ιούδα, στο μέρος εκείνο που είχε την ευσέβεια σε εντονότερο βαθμό από ό,τι οι άλλες φυλές του Ισραήλ. Και ανέλαβε τη βασιλεία του περίπου, δεν φαίνεται καθαρά, γύρω στα 20 χρόνια, δηλαδή όταν πέθανε πλέον ήταν ηλικίας 60-61 ετών. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ξεκίνησε πάρα πολύ σωστά. Τόσο σωστά που εκπλήτεται κανείς. Έκαμε τέλεια αναδιάρθρωση του βασιλείου σε σχέση με θέματα πίστης και ευσέβειας απέναντι του Θεού. Έβγαλε και γκρέμισε όλους τους υψηλούς τόπους, δηλαδή δασίλια, σε υψηλότερους λόφους γύρω από τα Ιεροσόλυμα και σε άλλα μέρη, όπου λατρευόντουσαν ξένοι θεοί, ιδωλατρικοί θεοί, με τα συνηθισμένα επακόλουθα και με την αμαρτία, την βαριά στα μάτια του Θεού. Και μας αποκαλύπτει ακόμα ότι μέχρι την εποχή του υπήρχαν σε έντονο βαθμό, όποιος δεν έχει εξετάσει το θέμα, δεν το ξέρει ασφαλώς, τις ομοφιλοφιλίες που μας κάνει εντύπωση σήμερα, υπήρχε πάντοτε τα παλιά χρόνια. Και αυτοί οι σοδομίτες, οι ομοφιλόφιλοι, βγήκαν, τους έδιωξε όλους μέσα από το βασίλειό του. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί ήθελε να κάνει μια τακτοποίηση του λαού, του εαυτού του πρώτα, μπροστά στον Κύριο. Έκαμε πολλές προσπάθειες για να αναζωπηρωθεί το φρόνημα της ευσέβειας. Και ο Θεός πραγματικά τον ευλόγησε σε τρομακτικό βαθμό. Και ενώ τα πράγματα προχωρούσαν ευνοϊκά κατά πάντα, να και έρχεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Η επίθεση ενός λαού που είχαν μέσα τρογολοδίτες, Αιγυπτίους και άλλους, που ήταν αρχηγός ένας Αιθίωπας, έξυπνος, και είχε μαζί του 1.000.000 στρατό. 100 μυριάδες, μας λέει η Βίβλος. Και όχι μόνο, αλλά είχαν και 300 τάγκς της εποχής εξοπλισμένα, τα αμάξια εκείνα που είχαν, ξέρετε, στις ρόδες τους, τις λεπίδες που έκοβαν και περνούσαν με άλογα ξεσκημένα και με ανθρώπους από πάνω, άλλος να οδηγεί, άλλοι να ρίχνουν τα βέλη. Τα χάσε ο Ασά. Βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, βέβαια αναγκάστηκε να προχωρήσει, να παρατάξει το στρατό του, αλλά έβλεπε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα. Τι θα έκανε σε μια τέτοια περίπτωση ένας ευσεβής άνθρωπος του Θεού? Να πούμε για σήμερα. Για σήμερα βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο η διπλωματία, οι συνθήκες ή κάποιες άλλες διασυνδέσεις και κάποια λόγια ίσως εδώ και εκεί. Αλλά αυτό που έκανε ο Ασά θα φανεί βέβαια τρελό, παράξενο για την εποχή μας. Εν τούτης είναι η θέση η σωστή ενώπιον του Θεού, γιατί ο Θεός μπαίνει στη ζωή μας με ποικίλους τρόπους. Ακούστε τον. Ευόησεν ο Ασά προς Κύριον τον Θεόν αυτού και είπε: «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμη. Βοήθησον ημάς Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου, Κύριε, σύσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου».
αφού δίνει ταυτότητα ότι είναι ο Θεός του, μετά το θέμα το μεταθέτει σε αυτόν. Του λέει: εσύ, είναι δική σου υπόθεση. Πάρτε στα χέρια. Εναντίον σου να μην υπερισχύσει ο εχθρός. Τέτοιες προσευχές θα πει κανείς και τέτοιες, θα έλεγα, τέτοια βήματα από την πλευρά του ανθρώπου είναι σωστά και τέτοιες θέσεις ακούγονται, ο Θεός παρεμβαίνει, ανακατεύεται στη ζωή μας. Η απάντηση δίνεται παρακάτω, μπορείτε να το διαβάσετε στο Β' Χρονικών από τα κεφάλαια Ι, Δ και παρακάτω μέχρι το 16. Εκεί ο Θεός παρεμβαίνει πράγματι. Επεμβαίνει ο ίδιος ο Κύριος. Δεν μας λέει τον τρόπο. Άλλες φορές μας δίνει τη μαρτυρία. Πέφτουν ίσως πέτρες από τον ουρανό, φωνές ακούγονται ανάμεσά τους και έρχονται σε σύγχυση και σε πανικό και αρχίζουν και χτυπάνε ο ένας τον άλλον. Έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση, ώστε όχι μόνον αλληλοσκοτώθηκαν και έφυγαν, αλλά άφησαν και πλούτο λαφύρων πίσω τους, τα οποία πήραν στα χέρια τους οι Ιουδαίοι, οι φίλοι του Ιούδα και ο στρατός και απέκτησαν όχι μόνον τη νίκη, όχι μόνο την ελευθερία τους διατήρησαν, αλλά επλούτησαν σε πίστη και σε υλικά αγαθά. Θαυμάσια υπόθεση για έναν άνθρωπο του Θεού. Αλλά η λύση δόθηκε πώς και πού. Η λύση δόθηκε στην καρδιά του Ασά και φυσικά του λαού και όταν η καρδιά στηρίχτηκε και ακούμπησε επάνω στον Κύριο. Κεφάλαιο δεύτερο. Ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, περίπου 5 χρόνια πριν το θάνατό του, όταν δηλαδή ήταν βασιλιάς 36 χρόνια και στα 41 του έπαψε να είναι, γιατί ήταν η σειρά του πλέον να φύγει από τη ζωή, τον κάλεσε ο Θεός. 36 λοιπόν χρόνια πείρας βασιλικής και 20 χρόνια περίπου ζωής, όλα του μαζί τα είχε σαν ομοβροντία ρίξε πάνω στα χέρια του Κυρίου, είχε σωρεύσει στα χέρια του μια πείρα δυναμική, που ήταν δάσκαλος και φως στη ζωή του πώς να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Και έρχεται τώρα μια δυσκολία και μάλιστα όχι δυσκολία από τις τρομακτικές σαν και την προηγούμενη, αλλά όμως μια δυσκολία που διέβλεπε παραπέρα σαν βασιλιάς που ήταν και επιπειραμένος άνθρωπος. Τι μπορούσε να γίνει? Ο Βάσα, ο σύμμαχος πριν και τώρα εχθρός, βασιλιάς Ισραηλίδης αυτός με τις 10 φυλές από το βορρά, έρχεται και κλείνει τις διεξόδους του βασιλείου του Ιούδα. Χτίζει φρούρια, χτίζει οχυρωμένες πόλεις και ετοιμάζεται να τον περικυκλώσει και να τον κλείσει τόσο ασφυκτικά ώστε να τον αναγκάσει να παραδοθεί και να πέσει θύμα στα χέρια του. Όταν τα βλέπει αυτά ο Ασά, τρομοκρατήθηκε. Και θα περίμενε κανείς, άνθρωποι του Θεού, με τέτοια πείρα και με τέτοιο ζήλο, ειδού οι Αιγύπτιοι, οι Τρογλωδίτες, οι άλλοι Αιθίωπες, εμπιστεύσου τον Κύριο. Εσύ είσαι που του μίλησες, αυτός ήταν που επενέβηκε. Τι θα κάνεις τώρα, Ασά, τι θα κάνεις εσύ κι εγώ όταν έρθουν αυτές οι δυσκολίες? Ο Ασά αυτή τη φορά δεν εμπιστεύτηκε τον Κύριο. Εδώ είναι το μυστήριο της ανθρώπινης καρδιάς, που είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διαφθαρμένη. Αλλά τι έκανε? Σκέφτηκε υπολογιστικά και διπλωματικά. Είπε, για στάσου, ποιος είναι σύμμαχος δυνατός με τον Ισραήλ, το Βασά που μου επιτίθεται? Είναι ο βασιλιάς της Συρίας. Α, λοιπόν, θα κοιτάξω να σπάσω τη συνθήκη μαζί του, να του δώσω όσα χρήματα και χρυσάφι θέλει, να τον πάρω με το μέρος μου και να διαλυθεί έτσι η συνθήκη και να φύγει από τα σύνορά μου για να έχω την ησυχία. Πραγματικά, έτσι και έκανε. Μάζεψε όσα χρήματα είχε, όσο χρυσάφι είχε και έστειλε εκπροσώπους του πρέσβης και είπε, να, πάρ' τα, στα δίνει, σπάσε τη συνθήκη που έχεις και έλα να είσαι σύμμαχος πλέον της φυλής του Ιούδα. Και όταν τα είδε αυτά, ο Σύρος, ο βασιλιάς, υπερχάρηκε. Άλλο που δεν ήθελε, γιατί αυτός έπαιζε πάντα όπως και σήμερα. Έτσι παίζονται αυτά τα πράγματα μέχρι όπου έρθει η επαγγελία του 15-18 στη γέννηση για να επεκταθεί η βασιλεία εκείνη που δεν επεξετάθηκε τότε. Υπερχάρηκε λοιπόν ο Σύρος ο βασιλιάς, διασπάει όχι μόνο τη συνθήκη, αλλά και επιτίθεται εναντίον του, τα παρατάει ο Βασά, βλέπει ότι είναι όλα χαμένη κόπη και έφυγε. Έτρεβε τα χέρια του από χαρά για την επιτυχία ο Ασά, ο ευσεβής βασιλιάς. Όλα πέτυχαν. Τι άλλο ήθελε? Αυτό ζήτησε, αυτό πέτυχε. Σε κάποια στιγμή όμως έρχεται ο Θεός. Ποιος είναι? Είμαι ο προφήτης, ο Ανανή, ο βλέπον.
Ο Βλέπων, σε αντίθεση με τους φιλοσόφους της Ελλάδος, είχαν τους λέγοντες, ενώ στον Ισραήλ είχαν τους βλέποντες. Αυτός δηλαδή που είχε μια άλλη αίσθηση, που είχε επικοινωνία γνήσια με τον Κύριο. Και έρχεται μέσα, του λέει, τι θέλεις. Λέει, δεν μου λες βασιλιά. Όταν είχες την επίθεση από κάτω με το εκατομμύριο και τα 300 αμάξια, τι έκανε, δεν εμπιστεύτηκε στον Κύριο, δεν επενέβηκε ο Κύριος, δεν σε βοήθησε, δεν ευλογήθηκες. Τώρα λοιπόν, γιατί το έκανες αυτό? Και όχι μόνο έκανες αυτό και καταστενοχώρησες και επίκρανες τον Κύριο, αλλά δεν είχες την σύνεση να καταλάβεις πού ήθελε να σε οδηγήσει ο Θεός σε ευλογία. Αυτόν τον βασιλιά που επικαλέστηκε στη Συρία, ήθελε να τον δώσει στα χέρια σου. Να πάρεις και τη χώρα του, να πάρεις και τη βασιλεία του και να είσαι εσύ που να ανέμεσαι πλέον όλες αυτές τις εξουσίες. Γιατί το έκανες αυτό? Αφροσύνη ήταν που έκανες ό,τι έκανες. Και αντί να ταπεινωθεί, γιατί στην ταπείνωση υπάρχει έλεος του Κυρίου στους ανθρώπους του Θεού, αντί να ζητήσει το έλεος του Θεού, σκληρύνει την καρδιά του, τον διώχνει έξω, δίνει εντολή να τον φυλακίσουν, φυλακίζει μάλιστα και μερικούς, φαίνεται δεν το λέει καθαρά, αλλά ευσεβείς ανθρώπους. Και ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε ούτε να ακούσει πλέον για τον Θεό. Ούτε να ακούσει. Και ο Θεός τον χτύπησε με μία αρρώστια, μήπως να η εξήγηση των ασθενειών, όχι όλων, αλλά ορισμένες από αυτές που ξέρουμε γιατί έρχονται στη ζωή μας, τον χτύπησε μήπως τυχόν μετανοήσει. Και ενώ πορευόταν προς το χειρότερο διαρκώς μέχρι το θάνατο, δεν εξεζήτησε μέχρι το θάνατό του τον Κύριο. Και έχει μια ειρωνία εκεί, καθώς γίνεται η ταφή του βασιλιά. Λέει, τον ετοίμησαν και τον έθεψαν με αρώματα υπερβολικής αξίας, ό,τι συμβαίνει και σήμερα, το εξωτερικό. Τέτοια αρώματα υπάρχουν. Πού είναι το άρωμα όμως της σύνδεσής σου με τον Θεό? Πού είναι το άρωμα της εμπιστοσύνης στον Κύριο? Πού είναι το άρωμα της επιβραβεύσεως του Κυρίου? Πού είναι το άρωμα του μισθού και των βραβείων και των τιμών που θα πάρεις εκείνη την ημέρα? Αυτά αξίζουν. Όλα τα άλλα, τα αρώματα που θα σου βάλουν στον τάφο, δεν έχουν καμία αξία. Κοιτάξτε, αδελφοί μου αγαπητοί, πώς λύνονται ή πώς μπερδεύονται και δεν λύνονται τα προβλήματά μας. Σε τέτοιες δυσκολίες ή παρόμοιες δυσκολίες ερχόμαστε όλοι μας πολύ συχνά. Πώς θα τις αντιμετωπίσουμε? Μπροστά μας έχουμε το θετικό και το αρνητικό παράδειγμα. Ας μιμηθούμε την πρώτη περίπτωση του Ασά. Είναι η λύση, η ευτυχία μας, η χαρά μας και ο πειραματισμός της δύναμης του Θεού στη ζωή μας. Η δεύτερη είναι η καταστροφή μας. Σε εμάς επαφίεται, στην δική μας εκλογή, ποιον δρόμο θα τραβήξουμε. Και κλείνω με μία σκέψη, ότι στη ζωή αυτή υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ανθρώπινος και ο θείος. Τόσο όσον αφορά την προσωρινότητα της ζωής αυτής, για να έχουμε ειρήνη και χαρά, ακόμα στο θέμα και βασικά στο θέμα της αιώνιας σωτηρίας μας, που είναι ο μόνος δρόμος, το αίμα του Σταυρού,

0: Ιερατικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γύρει έτσι, 35 μοίρες. Και λέει ο ένας να κάνουμε αυτό, να την καταλήψουμε, να την υποστηλώσουμε, να την ανατινάξουμε, τι να κάνουμε, ο καθένας λέει. Και λέει ο ένας, δεν τίποτα από αυτό. Αυτό θέλει σελοτέιπ και πινέζες. Δεν Χριστέ μου, έλα εδώ εσύ. Τι δουλειά κάνεις? Εγώ είμαι λέει πολιτικός μηχανικός. Άκουσε εδώ. Οποιοςδήποτε από εμάς μπορεί τέτοιες βλακίες να λέει. Εσύ δεν μπορείς. Το καταλάβατε τι λέει εδώ? Ποιοι οι Αθηναίοι, οι οποίοι, και τι βρίσκεται σε πτώση η Αθήνα και το πνεύμα της, παρά τα αυτά είναι σε ένα επίπεδο πραγματικά φοβερό ακόμα οι Αθηναίοι. Το μυαλό τους παίρνει σαν τα τζετ 85.000 στροφές. Και έρχεται ο Παύλος και τους λέει, ψιτ, με συγχωρείς, μπορώ να σας πω λέει κάτι. Λέει, ναι, αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός είναι ο Ερμής? Καταρχήν εσείς δεν δέχεστε ότι υπάρχει Ερμής. Μόνοι σας. Αλλά αν κάποιος δέχεται ότι υπάρχει Ερμής, αυτός λέει εδώ, με ένα, ξέρετε, ο Ερμής έχει ένα καπέλο και ένα φτερό. Και άλλα δύο φτερά έχει στα πόδια του. Πώς βγήκαν τα φτερά στα πόδια, λέτε, και είναι ας πούμε παραλλαγή από χήνα. Δεν μου λέτε, λέει, μεταξύ μας, λέει, το πιστεύετε? Ε? Τι είναι αυτά που μου λέτε, τουλάχιστον μου τα λέτε εμένα. Ούκο φίλομεν, αδελφοί, νομίζει. Δεν μπορεί να έρχεται οποιοδήποτε και να λέει οτιδήποτε. Ας να το πει ο άνθρωπος έξω του κόσμου, μάλιστα. Λέει, ξέρετε, λέει, νομίζω. Εσύ, 40 τουρκικά χρόνια μέσα στην εκκλησία και νομίζεις? Πώς νομίζεις? Ποιος είσαι και νομίζεις? Πού το βρήκες να νομίζεις? Αγαπητοί, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, καθώς ήμουν καλεσμένος κάπου να πω 5 λόγια, λέω πώς να τους πω για τη χάρη. Και τους είπα το σχέδιο της χάρης του Θεού και λέγαμε ακόμα ότι όταν η χάρης δίδεται στον άνθρωπο, από τη στιγμή που φεύγει από τα χέρια του Θεού μέχρι να πάει στα χέρια του ανθρώπου είναι χάρης. Αφήσω ο άνθρωπος την πήρε, αυτή η ίδια χάρης στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται αγιασμός. Δεν είναι άλλο η χάρης, άλλο ο αγιασμός. Γι' αυτό όταν λέει ανεφαγιασμού, κανένας δεν θα δει το πρόσωπό του, χωρίς τη χάρη, αλλά μια χάρη τόσο ευλογημένη, όπως ο Θεός μας την έδωσε. Και αυτή την πήραμε, έγινε πια αγιασμός. Και τώρα πολύ απλά να ρωτήσω τον εαυτό μου, πώς ζω? Ποιος το είπε? Ποιος σου το είπε? Πού το βρήκες αυτό? Ποιος σου είπε σένα να χωρίζεις και από εδώ να βάζεις τα μεγάλα πορτοκάλια, από εδώ είναι δευτέρα διαλογή? Ποιος είναι αυτός που χώρισε το λόγο του Θεού και είπε μέχρι τη σελίδα 815 είναι τα βασικά, λέει. Από εκεί και πέρα είναι, λέει, τα δευτερεύοντα. Ποιος? Αυτό δεν υπήρξε ποτέ δογματικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Σε λίγο συμπληρώνω 35 ετία ενός αδάπανου απλού Ευαγγελίου. Αλλά δεν θα με πείσεις ποτέ ότι είναι δυνατόν να πεθάνεις μετά την απόρριψη της χάρης. Να πεις δεν θέλω τη χάρη. Γιατί? Όχι, δεν θέλω τη χάρη. Και να έρθω εν συνεχεία ο συγγενής σου, όποιου βαθμού συγγενής σου, και να βράσω όλο το στάρι του Καναδά που παράγει σε 35 χρόνια. Αυτό δεν θέλεις. Γιατί? Δεν θέλεις. Ο Θεός σέβεται αυτή την άρνησή σου. Ξέρεις, λέει, τα παραδεδεμένα. Ποια παραδεδεμένα? Εσύ δεν επιτρέπεται αυτό να τον έχεις. Αυτό του είπε ο Παύλος.

μέρος. Και να το ρίξεις ακόμα στη φωτιά και να το κάψεις. Και δεν θέλω να το ξαναδιαβάσω. Είσαι υποχρεωμένος να έχεις πάρει μια θέση απέναντι στην αλήθεια. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό είναι κάτι που βγαίνει βέβαια από την Άγια Καινή Διαθήκη. Τον τελευταίο καιρό, λέει, θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα μορφώσουν δικά τους δόγματα τρόπου ζωής. Δικά τους. Θα απορρίψουν την υγιένουσα διδασκαλία. Στις τελευταίες μέρες θα σας είναι γνωστή μια φοβερή χαρισματική κίνηση με πληθώρα εκδηλώσεων, γλωσσών, χαρισμάτων, ιάσεων, στην οποία εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είχαμε στο σπίτι της πεθεράς μου στην Αμερική μια τραγική εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό. Η άλλη κόρη της, αδελφή της γυναίκας μου, έχει μια κόρη σαν το γιο μου. Κάτι μήνες διαφορά έχουν, παντρεύτηκε. Η κοπελίτσα γιατρός είναι, επήρε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου. Έλληνα γιατρό κι αυτό είναι. Μεγάλη θέση εκεί που είναι. Και καλό παιδί. Αντιλαμβάνεστε, και εδώ που ερχότανε, μας φέρωτανε πάντα στην εκκλησία. Και εκεί που πήγαινα, είχαμε τη μελέτη μας, ανοίγαμε κτλ. Όταν την τελευταία φορά πήγα, υπόθεση 3 εβδομάδων, τον είδα αγαλιές, φιλιά. Τι γίνεται, του λέω. Μου λέει, να σας πω θείε. Τα λέει σπασμένα αμερικάνικα. Θείο, να σας πω θείο, μου λέει. Πες μου, του λέω, τι. Έλαβα, μου λέει, το πνεύμα. Αναγεννήθηκες. Μου λέει, ορίστε. Μου λέει, πεθερά μου, εδώ πέρα έχουμε κλάψει, λέει, έχουμε μαλώσει, εδώ πέρα τι γίνεται, λέει. Μαζευτήκανε, λέει, καμιά 300-350 Έλληνες στο Πίτσμπουργκ, τάπ, εκεί πέρα. Και όλοι μαζί του τη δω, πήραν το πνεύμα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, ότι σε έναν άνθρωπο που τον επεσκέφτει το πνεύμα, δεν μπορεί να του πεις τώρα τίποτα άλλο. Του λες, αγαπητέ μου, αναγεννήθηκες, δεν ήξερε ο άνθρωπος τότε να γεννήσει τίποτα. Δεν ήξερε να διαβάσει, δεν ήξερε να προσευχηθεί. Τίποτα. Ξαφνικά, από την πρώτη δημοτικού βρέθηκε κάποιος, δεν κατηγορώ κανέναν, ναι, και του έδωσε πτυχίο πανεπιστημίου. Πήγαινε τώρα εσύ να του πεις, έλα εδώ, άρχισε τώρα από την πρόσθεση. Άρχισε το ρήμα αγαπώ και το πω με όμικρον, γράφτο 500 φορές. Αυτό είναι το άχαρο έργο της Εκκλησιάς, αγαπητοί. Άχαρο έργο της Εκκλησιάς. 40 χρόνια στην Εκκλησία του πεις, έλα δώσε, έλα δώσε. Για δώσε, τι κάνεις. Ο Θεός σου έδωσε το στόμα για να χασμουριέσαι και όχι να ξανακατηγορήσεις, να κάνεις κριτική. Το άκουσες, απέφυγε από εδώ. Είσαι ανώριμος ακόμα. Γιατί 75 χρόνια δεν έμαθες τουλάχιστον να αγοράσεις ένα φερμουάρ για το στόμα σου. Πώς δεν το πεις, παλιό μου. Βλέπεις τον άλλον, ναι, και σου λέει πνευματικά πράγματα και λόγια και βλέπεις την ιδιωτική του ζωή κάτω και πιάνεις τη μύτη σου. Νομίζω, και είμαστε μέσα στο θέμα μας, τι νομίζεις. Ποιος σου το έπεσε να νομίζεις. Για σκεφτείτε, αγαπητοί μου, να κάνουμε ένα σπίτι με τον αντρούλη σου και τα παιδιά σου και ο άντρας σου να κάνει ό,τι νομίζει. Εσύ ό,τι νομίζεις και τα παιδιά ό,τι νομίζουν. Τι πράγμα είναι αυτό. Λέει, δουλέψατε σήμερα, δεν δουλέψαμε. Λέει, γιατί έτσι νομίζουμε. Και τα παιδί, λέει, σήμερα δεν θα πάμε, λέει, σχολείο, γιατί έτσι, λέει, νομίζουμε. Και το κοριτσάκι, λέει, θα λείψουμε εμείς, λέει, 6 μήνες. Λέει, πού θα πάτε, αν λέει, έτσι νομίζουμε. Δεν είναι σπίτι αυτό. Με αυτές τις συνθήκες ούτε περίπτερο δεν ανοίγεις. Έτσι νομίζεις. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω, αλλά η πρώτη γενιά φαίνεται ότι καθώς βγήκε από ένα καθεστώς όπου ο νόμος και ο τυπικισμός βρισκότανε κάτω από άλλες έξαλλες συνθήκες,
όπου να ακούσανε οι πρώτοι άνθρωποι που ακούγαν, τουλάχιστον θυμάμαι τους παλαιούς, 1940 τόσο που ο Κύριος μας χρησιμοποίησε για πρώτη φορά, σας κατηγορήσουν, λέει, κατηγορήσουν, ότι με έργα, ποια έργα. Ο Ιησούς Χριστός δεν μας σώζει εξ έργων. Αφού μας σώσει, θα μας χρησιμοποιήσει προς έργα. Δεν θα βάλεις κάτι εδώ πέρα. Δεν θα πάρεις, αδερφέ μου, χαρτάκι. Θέλει μολύβι, θέλει σημειώσεις το πράγμα. Εδώ θα περάσει το μολύβι, δώσ' τα αυτή που το περνάγαν τα μαστοράκια την παλιά εποχή. Δώσ' τα αυτή το μολύβι. Το λογαριάζεις. Όπως οι γυναίκες παίρνουν ένα κομμάτι ύφας, το κάνει έτσι, το κάνουμε, λέει, του μωρού, λέει, ένα παλτουδάκι. Το κάνει έτσι, το κάνει έτσι, το κάνει έτσι, δεν βγαίνει. Αν το κάνουμε ένα σακάκι, λέει, είναι παλτό, δεν βγαίνει. Λέει, δεν βγαίνει. 80 πόντους ύφας να τάτει. Δεν βγαίνει. Έτσι κι εμείς πρέπει. Το κάνεις από εδώ, το κάνεις από εκεί, το λες από εδώ, λες. Αυτό δεν γίνεται. Μα, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Μα μπορεί ο άλλος, πήγαινε στον άλλον. Και νομίζει ο άλλος, άφησε εμένα. Εδώ μέσα, αγαπητέ μου, υπάρχουν τα δεδομένα ενός προβλήματος. Εδώ μέσα λέει ότι πρέπει να προσθέσεις το 8 συν 2. Και λες, αυτό δεν ξέρω, λέει. Να γράψω ένα και ένα πόσο κάνουν. Αυτό λέει, δεν το ξέρω. Ας το, άμα δεν το ξέρεις, ας. Τα δεδομένα του προβλήματος δεν μεταβάλλονται. Δεν αλλάσουν. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει και να κάνει. Τι να τον κάνω τον Τζόρτζ τώρα. Ήταν η πρώτη φορά, σας βεβαιώ, έκανα ένα ταξίδι 3,5 και 3,5, 8 ώρες πετώντας, για να πάω να τους δω. Ήταν η μόνη φορά που δεν μπόρεσα να πούμε 5 κουβέντες. Τι να του πεις. Να κάτσουμε να μελετήσουμε. Αυτός τα είχε πάρει όλα μαζί. Να κάτσουμε να προσευχηθούμε. Τα είχε πάρει όλα μαζί. Να κάτσεις να μάθει 5 κουβέντες. Από την πεθερά μου που είναι πιστή γυναίκα, δεκαετίες ολόκληρες. Δεν ξέρω όλα, αγαπητέ. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Άνθρωποι είμαστε. Και ένα μηχανάκι που έχω εδώ κάνει τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Ξέρω εγώ πώς θα κάνει τσουκ τσουκ ακόμα. Μπορεί να σταματήσει το δέντρο. Α, δόξα στον Ανατόλμα του Θεού, κάποτε σταματάνε όλα τα μηχανήματα. Και αν μην με ακούσεις, να μην είσαι εδώ, να μην έχω τη χαρά να με δεις. Θα σε παρακαλέσω για κάτι. Αυτό το βιβλίο έχει μια διπλή έννοια, ένα διπλό περιεχόμενο. Σου λέει πρώτον τον τρόπον της σωτηρίας και δεύτερον τον τρόπον της ζωής. Τίποτε άλλο. Πάρε το βιβλίο, βάρ' το εδώ από κάτω, είπαγε πώς θα ζήσεις, το λέει εδώ μέσα. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το βιβλίο μόνο ως προς τον πρώτο μέρος. Πώς γίνεται η σωτηρία. Κατά χάρη και τα λοιπά. Και τι εδώ πέρα λέει και για μετάνοια. Θα πούμε άλλη φορά τι σημαίνει η μετάνοια. Τώρα άλλο θέμα έχουμε. Τον τρόπο ζωής. Πας στη Γερμανία. Πας στην Αγγλία. Πας στην Ιταλία. Δεν ξέρεις. Ούτε μια λέξη ιταλική. Γιατί αφού δεν ξέρεις. Έντροπη. Είναι κάτι βιβλιαράκια που πουλάνε εδώ στα περίπτερα, ένα τάλιρο. Και έχει καμιά πενινταριά λέξη, 100. Και θέλει το νερό. Στο λέει εκεί πέρα με προφορά, ξέρω, ελληνική. Πώς θα το πεις. Δεν είναι ντροπή. Πάρε το βιβλιαράκι, αυτό λέει αυτό το βιβλιαράκι. Με ποιο τρόπο, αδελφάκια, εδώ, στη ζωή, θα ζήσουμε. Πώς είναι δυνατόν τώρα. Να διαβάζουμε όλοι το ίδιο βιβλίο. Να διαβάζουμε όλοι. Πώς λέγεται ιταλικά το νερό. Και ένας λέει, το νερό ιταλικά λέγεται αυτομόμπιλε. Ρε χρυσέ μου, πού το έδες αυτό. Λέει να το. Ρε δεν βλέπεις δίπλα που λέει αυτομόμπιλε, λέει αυτοκίνητο. Δεν πάει να λέει. Εγώ λέω το πολύ για νερό. Έτσι νομίζω. Πώς θα το πεις για νερό. Αλλά με τρελάνεις στο τέλος. Δεν λέει εδώ πέρα το νερό το λένε άκουα. Λέει ναι, και εσύ γιατί το λες αυτομόμπιλ. Και έτσι θέλω, έτσι νομίζω. Όχι αγαπητοί. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν τα δάκρυα, αρχίζουν οι τραγωδίες. Από εδώ και πέρα συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν. Ο πάσα ένας νομίζει. Τι νομίζεις.
Ποιος σου είπε να νομίζεις και με ποιο δικαίωμα νομίζεις? Άσε δε, λέει ο Παύλος, που εμένα δεν μου τα λέτε εσείς οι Αθηναίοι, ότι πιστεύετε ότι αυτό το άγαλμα εδώ, μπαμ μπαμ, το κοπανίσατε και το φτιάξατε, αυτός είναι ο Ποσειδώνας. Λέει, το βλέπεις, λέει, τον Ποσειδώνα, λέει, πολύ μεγάλη χάρη, λέει, καλύτερη κοιμίες που κάνει. Και του λες, με συγχωρείς, λέει, το πιστεύεις ότι ο Ποσειδώνας βάλει? Επιτρέπετε τώρα στο σημερινό άνθρωπο, 2000 χρόνια μετά Χριστόν, να σκουβεντιάζεις μαζί του και να σου λέει ό,τι κουταμάρα μπορεί? Και επειδή δεν με ενδιαφέρουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τι λένε πιο έξω ή οι έξω, μια άλλη σκέψη. Επιτρέπεται μεταξύ μας, 15 άνθρωποι είμαστε απόψε εδώ, επιτρέπεται μεταξύ μας, αγαπητοί, ο καθένας διαβάζοντας το ίδιο βιβλίο, να λέμε ό,τι θέλουμε? Θέλετε δε τι γίνεται? Για να κάνουμε εκείνο που θέλουμε, επειδή το λέει εδώ, και δεν ξέρω, ξέρεις, λέει αυτό, λέει, το βαθύ νόημα, λέει, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο βαθύ νόημα? Κολύμπη θα με μάθει να πάω 70 μέτρα βουτιά κάτω να μάθω το νόημα? Ποιο νόημα? Εδώ λέει, μην κλέπτετε. Τώρα τι βαθύτερο νόημα μου λες εμένα? Αφού έτσι λέει εδώ. Εδώ λέει να μην ακολουθείτε τους δρόμους της αρχός. Λέει το βαθύτερο νόημα. Ποιο βαθύτερο νόημα? Άφησε με σε μάθοντα. Κανένα βαθύτερο νόημα δεν είχε. Ο Ιησούς Χριστός μίλησε σε ψαράδες, σε κάτι γυναικούλες και κάποιους άλλους που πηγαίνανε στο Ίκα και βάζανε ένα σταυρό, γιατί δεν ξέρουν την υπογραφή τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα μίλησε ο Ιησούς Χριστός. Τι θες να μου πεις τώρα? Ποιο βαθύτερο νόημα? Και για ποια βαθιά και βαθιά και βαθιά νερά με απασχολείς? Δεν θέλω να ακούσω, δεν θέλω να μάθω. Αγαπητέ, κάτι. Θέλω να πάρεις το λόγο του Θεού στα χέρια σου. Κοιτάξτε τους τουρίστες έξω. Ξέρετε τους τουρίστες έξω? Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν να διαβάζουν από μικρά παιδιά στο σχολείο χάρτη. Ούτε ρωτάνε που είναι ο τάδε δρόμος, που είναι κτλ. Έχουν το χάρτη τους, βιβλίο, το γυρίζουν και πάνε μόνοι τους. Αρκεί να κοιτάζουν μόνο. Δεν ρωτάνε. Μπορεί να φύγουν από εδώ να πάνε στην Ολυμπία. Για να με αφήσει εμένα να πάω με αυτοκίνητο στην Ολυμπία, θα ρωτήσω 3.600 φορές. Αυτοί δεν ρωτάνε. Γιατί δεν με μάθε ποτέ κανείς να διαβάζω χάρτη. Να είσαι αυτοί πώς ξέρουν να διαβάζουν το χάρτη. Αυτός είναι ο χάρτης, αδελφέ. Ο οποίος αρχίζει από το τι χρώμα έχουν τα φρύδια μου μέχρι το πιο χοντρό κομμάτι που είναι δυνατόν να αφορά τη ζωή μου. Αν, αδελφέ μου, αποφασίσεις να βάψεις τα φρύδια σου, εδώ μέσα το λέει. Για να ξεκαθαρίσουμε, άπαξ διαπαντός. Κάτι σκοπιμότητες, κάτι ερμηνείες, κάτι θεολογίες και κάτι νομίζω και τα λοιπά. Και να μάθεις για κάτι άλλο. Το φορτίον μου δεν είναι βαρύ. Αλλά πρόσεξε, δεν έπαψε να το αποκαλεί φορτίον. Προσέξτε, κάθε φορά είμαστε υποχρεωμένοι με απλότητα αδελφικής αγάπης. Εκάμαμε ένα χριστιανισμό μαλακό, γλυκούτσικο, μυρωδάτο, με σουσάμι, με ωραία γεύση. Αυτό δεν είναι, με συγχωρείτε, χριστιανισμός. Αυτό είναι μουσταλευριά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το βιβλίο μιλάει για αίμα, για καμουτσιές, για διωγμούς, για στενή πύλη, για ανηφορικό δρόμο, για δάκρυα. Εάν εμένα εδίωξαν, και εσάς θα σας διώξουν. Αν είσαστε ένα κομμάτι από τον κόσμο, ο κόσμος σαν κάτι δικό του θα σας αγαπούσε. Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, ο κόσμος θα σας μισήσει. Τώρα θα μου πεις, και πού με λέει και πονηρούλης, και από εδώ τα χαλή και από εκεί τα χαλή και τα κατάφερα και τους την έσκασα. Και ενώ την έσκασες, δεν του κόσμου. Είσαι βέβαιος? Είσαι βέβαιος? Κάθε Σάββατο κατεβαίνω από την οδό Ακαδημίας. Στο ύψος, λίγο πιο κάτω από τη λυρική σκηνή,
είναι ένα κατάστημα και πουλάει είδη γυμναστικής και αδυνατίσματος. Ανάμεσα στα άλλα είναι και ένα ποδήλατο, το οποίο όμως δεν φεύγει τη θέση του. Και ανεβαίνουν οι άνθρωποι απάνω και παλεύουν με αυτό το ποδήλατο. Ποδήλατο, κάνουν ποδήλατο ώρες, δύο ολόκληρες, για να κουραστούν, για να δυνατήσουν ή δεν ξέρω τι άλλο. Μπορεί να είναι και για λόγους υγιεινής, αν είναι έτσι, δεν το ξέρω. Και κάθε φορά σας βεβαιώ που περνάω, λέω, κοίταξε που υπάρχουν άνθρωποι ξεκούραστοι. Υπάρχουν άνθρωποι ξεκούραστοι. Κάποιες άλλες φορές ανεβαίνω εκεί που δουλεύω με μια τζάντα, γιωμό, τα τάβαρη και του λόγου της. Ανεβαίνω και δουλίτσες και βλέπω ένα ολόκληρο κόσμο 11.30-12 το μεσημέρι και είναι πίχτρα η πανεπιστημίου, όλα και είναι τα καφενεία. Κοιτάζω, λέω, ρε παιδάκι μου, πότε δουλεύουν τότε εδώ. Τι λόγου του εδώ, πού βρήκανε, ποτέ δεν βρήκα από 12-13 χρονών παιδί, δεν είπα να κάτσω μεσημέρι 11 η ώρα. Πού να κάτσει 11 η ώρα μεσημέρι. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί. Μην μου πεις ότι τα καταφέραμε. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Ο δρόμος είναι λιγάκι ανηφορικός. Και θα ήταν ντροπή να μην σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν θα ήταν η αλήθεια. Θυμάμαι τον Κύριο που ξεκαθάρισε τα πράγματα στους δικούς του από το πρώτο λεπτό. Ακούστε εδώ τι λέει. Εμένα που με λέτε ο Κύριός σας και ο διδάσκαλος και είμαι. Μάλιστα στο σημείο αυτό τα πράγματα χωρίσανε. Εσείς λέει με λέτε ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Και εγώ σας λέω ναι είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλος. Αν θέλετε προσέξτε το αυτό. Την αναστροφή με λεπτότητα που τους κάνει ο Κύριος. Πρώτα Κύριος, μετά διδάσκαλος. Ακούστε, εάν αλήθεια θέλετε να με ακολουθήσετε, βηματάκι με βηματάκι. Σας καλώ και σας παρακαλώ να περπατήσουμε επάνω στα ίδια τα χναράκια. Δύο πράγματα χρειάζεσαι. Να θέλεις και να μπορείς. Το θέλω θα το βάλεις εσύ. Τη δύναμη στον θεματικό μου. Τώρα, πρέπει θα μου πεις, ξέχασες και ένα τρίτο. Γέρασες πολύ. Ναι. Ποιο είναι το τρίτο που ξέχασα. Και να ξέρεις τι να κάνεις. Είδες τι σου είπα. Το λέει εδώ. Εδώ τα λέει όλα. Πώς θα μιλήσεις, πώς θα σκύψεις το κεφαλάκι σου, πώς θα πεις την αλήθεια, πώς θα φερθείς στη μια περίπτωση, στη δεύτερη περίπτωση. Αυτό εδώ είναι ένα θαυμάσιο λεξικό. Τι σου συνέβη στη ζωή σου, πίκρα. Γύρισες το πι και θα δεις, και ο Χριστός πικράθηκε. Προδοσία, και ο Χριστός προδόθηκε. Φτώχεια, και ο Χριστός. Και μου λένε να δημιουργήσω, λέει, κάτι άλλο και να κάνουμε και να σπάσουμε την εκκλησία στη μέση και να κάνουμε από εδώ και άλλους από εκεί και να χωρίσουμε και να κάνουμε. Δεν έχεις ούτε τη σύνεση, ούτε την καρδιά, ούτε το μυαλό που είχαν εκείνοι οι Ρωμαίοι άπιστοι άνθρωποι που τον ωραίο χιτώνα δεν τον κόψανε κομμάτι-κομμάτι. Ωραία, καλό πράγμα είναι αυτό, λέει, να τα αφήσουμε ακέραιο. Την εκκλησία του Χριστού ούτε σαν χιτώνα δεν τη μεταχειρίζεσαι. Όπω. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Δεν θέλω να λυπήσω, δεν θέλω να φοβήσω, δεν θέλω να δημιουργήσω ερωτηματικά σε κανέναν. Θέλω πολύ απλά και με πολύ αγάπη. Το καταλαβαίνεις. Να σου πω κάτι. Πάρε ξανά το λόγο του Θεού στα χέρια σου. Και μη διαβάσεις 5 κεφάλαια. Μη διαβάσεις 1 κεφάλαιο. Μη διαβάσεις 10 χωρία. Διάβασε μονάχα απόψε 1. Τράβα γραμμή. Κάμε την προσευχούλα σου. Βάλει και ημερομηνία δίπλα. Αφού δεν πήγατε εις του Σάβα την έκθεση της ζωγραφικής, τι να σας κάνω. Όταν πάτε σε μια έκθεση ζωγραφικής, είναι όλοι οι πίνακες εκεί πέρα. Είναι θάλασσες, νεκρά φύσης, κρεμμύδια, όλα βάζουν εκεί πέρα.
Και κάτω από κάθε κάντρο λέει, επονήθη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πιστός άνθρωπος είναι εκείνος, ο οποίος εις την έκθεση της ζωής του έχει βάλει τα περισσότερα επολύθη. Άνοιξε, λέει, τηλεόραση, λέει, δεν έχω. Αγόρασε τηλεόραση να δεις ένα μάτς, λέει, με κάτι κεφαλιές. Απλά μπορείς να το πεις, επολύθη. Πάμε εκεί, επολύθη. Να σου πω κάτι, επολύθη. Να κάνουμε μια επιχείρηση, επολύθη. Έλα να ακούσεις έναν από την Ταϊλάνδη που μιλάει και βγάζει φωτιές με μπαμπάκια έτσι κίτρινα πράσινα, επολύθη. Δεν σου λέω ούτε καλός ούτε κακός. Αυτός ο πίνακας όμως είναι πουλημένος. Μακάρια η ψυχή εκείνη. Και αυτή θα είναι η προσευχή μας. Κύριε, αύξησέ μου τα μικρά τα επισκεπτήρια με τη λέξη στην καθημερινή μου την πρακτική, την πνευματική, την όποια ζωή. Αυτό επολύθη. Θα σου δώσω καλύτερη τιμή. Το φυλακή. 30 έγραφα, 30 μου δώσε ο άνθρωπος. Θα σου δώσω 120. Τώρα είναι. Ο πίνακας, με ημερομηνία δίπλα, το λέει η γραφούλα, με υπογραφή, και είναι Κύριος δυνατός να μας κρατήσει. Και να μας κρατήσει μέχρι τέλους. Ευλόγησέ μας. Μίλησέ μας όπως μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς. Τα ανθρώπινα τα λόγια, όσα ακούστηκαν, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, πατέρα αγαπημένε, να τα βάλεις απάνω στο μάρμαρο. Να ξεχωρίσεις τα δικά σου από τα ανθρώπινα. Και τα ανθρώπινα να τα πετάξεις, να τα εξαφανίσεις, να τα καταστρέψεις, να τα κατακάψεις. Κι αν μείνει κάτι, το εδάφιό σου τουλάχιστον ας μείνει. Ούκο φίλομεν, νομίζει. Σε τρόπου σκέψεως. Κυρίως σε τρόπους πρακτικής καθημερινής πνευματικής ζωής. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποιο θέλουμε, όπως το θέλουμε. Βοήθησέ μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Χριστού.

Καλά οι προσευχούλες μας. Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα. Μένουν τόσα λεπτά να προσευχηθούν 37 άτομα. Θυμηθείτε το σωτήρι του Λαμπράκου. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την κούλα, την παγώνη. Είπε στην εγχείρηση επιτυχώς σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τα παιδιά που πέρασαν στα ανώτατα ιδρύματα. Και να παρακαλέσω πολύ να προσεύχεστε για αυτά που δεν περάσατε και τις οικογένειές σας. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Τα παιδιά στο στρατό, ειδικώς. Αυτούς που ταξιδεύουν. Και την παγκόσμια κατάσταση με τα ενδεχόμενα τα οποία κάθε στιγμή και σε κάθε έκφραση είναι δυνατόν να παρουσιαστούν. Παρακαλώ. Μας βρήκε, μας μίλησε με εκείνη την τίμια, την ειλικρινή γλώσσα, την ρεαλιστική γλώσσα. Μας είπε για όλα όσα κάναμε, μας συγχωρεί. Αναλαμβάνει την αδυναμία μας και αν το θελήσουμε είναι έτοιμος να μας βοηθήσει με δυνάμεις αναστάσεώς του. Να μπούμε σε εκείνο το χώρο που θα ξαναγίνει πραγματικότητα το θέλημά του. Εμείς που είμαστε αρνητές, τώρα να γίνουμε υπάκουοι. Εμείς που λέγαμε όχι, τώρα να μάθουμε να λέμε ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά είναι όλα δουλειές του Αγίου Πνεύματος. Αν μας τα έλεγε κανείς πριν λίγο καιρό, δεν θα ξέραμε τι να πούμε, δεν θα ξέραμε τι να απαντήσουμε. Άγνωστα πράγματα αυτά. Ευλογητό το όνομά σου. Θυμήσου το κορίτσι της Εκκλησιάς, το κορίτσι του Σαββάτου. Θυμήσου τα παιδιά μας, τη νεότητα, το σπουδαστή, το στρατιώτη, τον αυτιλόμενο. Τα γυρατιά. Θυμήσου, σε παρακαλώ, την κούλα, την παγώνη. Το Γεράσιμο, το Βασίλη, το Μενέλαο, τον Αρίσταρχο, τον Κώστα, το παιδί του. Θυμήσου το Χατζόπουλο. Θυμήσου το Λαμπράκο. Σε ευχαριστούμε για τον Απόστολο. Επισκέψου σε παρακαλώ τον Παναγιώτη αυτή την ώρα που πήρε ο πυρετός τον Δέρμη. Ω Κύριε, θυμήσου την ψυχούλα στη Ρόδο. Είναι χαρά μας και είναι τιμή μας να κοινωνούμε με το πρόσωπό σου την ώρα αυτή. Θυμήσου πιο ειδικά το νοσοκομείο των Πέδων. Και θυμήσου τον πόνο, τη φωτιά, τις συμμογές, τα ουρλιαχτά, το αίμα, εκεί κάτω στην Περσία τι γίνεται. Έλεος. Από απόψε που αρχίζουμε την τρίτη ώρα, να την τιμήσεις με τη δύναμη της παρουσίας σου. Να βγάλεις κάτι καλό. Να είναι από σένα. Ό,τι οι ψυχούλες που θα παρακολουθήσουν πάρουν, να είναι και για σένα. Και για την αιώνια σου δόξα. Εν Χριστώ Ιησού. Άμεν. Ήθελα να κάνουμε τούτη την ώρα μερικές απλές σκέψεις που τις πιο πολλές είναι τώρα 2-3 εβδομάδες τις ξεκινήσαμε εις την εκκλησία μας στα Πετράλωνα. Είναι σκέψεις βασισμένες επάνω στη γνωστή αυτή ιστορία, την παραβολή αν θα θέλατε του καλού Σαμαρίτη. Να τη διαβάσουμε. Ήταν κάποιος που του είπε να μου πεις ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή. Και είναι ο Κύριος που το λέει η πιο μεγάλη εντολή και η πρώτη άλλωστε στον νόμο είναι να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου,
από όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, με όλο σου το πνεύμα. Και τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου. Λέει, ο νεαρούλης φέροντας να ξεφύγει, και ποιος είναι, λέει, ο πλησίον. Και ο Κύριος δίνει το μέτρο τούτης της παραβολής. Ποιος είναι ο πλησίον. Κάποιος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε σε ληστές που αφού τον εκδίσανε και τον τραυματίσανε φύγανε και τον άφηκαν μισοπεθαμένο. Κατά σύμπτωση, ένας ιερέας κατέβαινε από τον ίδιο δρόμο και όταν τον είδε επέρασε από την αντίθετη πλευρά. Ακόμη και ένας Λεβίτης πλησίασε εκεί τον τόπο, τον είδε, αλλά και αυτός αντιπαρήρθε. Ένας ξένος, όμως, ένας Σαμαρίτης, όδευε, ελληνικά οδεύω, ξέρετε τι σημαίνει, περπατάω με τα πόδια. Μεγάλη δουλειά αυτό το όδευε, γιατί εδώ πέρα, η πρώτη ματιά μπορεί να πείσει κάποιον ότι πρόκειται περί σφάλματος. Και θα σας πω τι θέλω, τι εννοώ, τι θέλω να πω. Τον είδε. Τον εσπλαχνίστηκε. Όμορφη κουβέντα. Ανεπανάληπτο ρήμα. Σε όλο τον κόσμο. Σπλάχνα, σπλάχνα, όμορφα, γλυκά, σπλάχνα. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Οι Ανατολίτες λένε τζιέρι μου. Ακούω καμιά φορά και μου αρέσει αυτό, τζιέρι μου. Σπλάχνο. Πλησιάζει. Του δένει τα τραύματά του, ρίχνει απάνω λαδάκι, ρίχνει απάνω κρασί, τον βάζει απάνω στο δικό του το κτίνος και τον οδηγεί σε ένα πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας από το πανδοχείο έβγαλε 2 δινάρια, το έδωσε στον πανδοχέα και του είπε να τον περιποιηθείς και ό,τι παραπάνω δαπανίσεις εγώ όταν επιστρέψω. Γερός, πρώτα παρακαλώ ιδιαίτερος, σταματήστε εις τη μετοχή τη λεξούλα πλησιά. Θα σας παρακαλέσω να κάνετε την προσευχούλα σας. Ο Θεός να μας φυλάξει από κάγκελα. Κάγκελα μεταξύ ακροατηρίου και άμβολος. Έχετε δει, βγάζουν κάγκελα. Άλλο ετούτη, άλλο από πάνω. Το ίδιο πράγμα πρέπει να είμαστε όλοι. Η θέση αυτή σου ανήκει και η θέση εκείνου στο τελευταίο κάθισμα είναι δική μου. Προσέξτε το ιερατείο. Κατέβηκε. Το πλησίασε. Οι ψυχούλες σε σήμερα δεν χρειάζονται τίποτα άλλο παρά να τις πλησιάσεις. Έλα εδώ. Πήγαινε σε μια ψυχούλα, πήγαινε σε ένα νοσοκομείο. Σου έχω ξαναπεί, πήγαινε σε μια κλινική. Μα δεν ξέρω κανένα στην κλινική που είναι δίπλα από το σπίτι μου. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κανέναν.
άνοιξε έτσι μια την πετούγια και μπες μέσα, γύρισε το πόμολο, θα δεις εκεί πέρα σε ένα κρεβάτι είναι 28 μαζωμένοι, σαν τις μύγες. Στο άλλο είναι 32, στο κάτω κάτω εκεί δεν είναι κανένας. Εκεί είναι κάποιος από επαρχία. Δεν μου λες πώς πας σήμερα, πας καλύτερα, μην του πεις πώς σε λένε και τι είναι, αυτό να μιλήσει θέλει. Όσοι έχετε την ευλογία να πηγαίνετε σε νοσοκομεία, θα δείτε, όσο ο καιρός επιτρέπει, μια μεγάλη ομάδα αρρώστων είναι καθισμένη

περικαλέσω. Μην αφήνετε Κυριακές μεσημέρι ανθρώπους να τρώνε, ιδιαίτερα όταν είναι μόνοι τους, χωρίς τη συντροφιά σας. Ξέρετε μια ψυχή που είναι μόνη της. Άκουσα εδώ. Κυριακή μεσημέρι θα φάμε μαζί. Χρέας με ορμόνες πάρτε της. Όπου φύγει γρηγορότερα. Στον Κύριο θα πάμε πάνω. Μας πειράζει τίποτα μας. Καμιά ψυχούλα να μην νιώθει Κυριακές μόνη της. Γιατί τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και οι Κυριακές εδώ μέσα για μας έχουν ένα ιδιαίτερο ψυχολογικό περιεχόμενο. Ας μάθουμε να πλησιάζουμε τις ψυχούλες. Ας μάθουμε να αγαπάμε τις ψυχούλες. Ας μάθουμε να συνδεόμεθα με τις ψυχές. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει πως οι πρώτοι μαθητές του δια του Αγίου Πνεύματος, καθώς τον θυμότανε, είχανε μεταξύ τους κοινωνία. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Και τον επλησίασε. Ακόμα κάτι. Πώς το καταλαβαίνετε εσείς ότι τον πλησίασε? Και του βάλε λαδάκι και του βάλε κρασάκι. Θα τα πούμε αυτά όλα. Για να δούμε. Είναι ένας ξαπλωμένος κάτω. Τέζα. Πώς τον πλησιάζει? Δεν μπορεί να το πλησιάσει. Εάν δεν σκύψει. Εάν δεν χαμηλώσει. Βέβαια θα μου πει, υπάρχουν κάτι καινούργια αυτοκίνητα, τα λένε περονοφόρα. Βάζουν έτσι από κάτω αυτό και το σηκώνουν απάνω. Το κυβότιο. Δεν είχαν τέτοια πράγματα την εποχή. Τούτος ο άνθρωπος ο Σαμαρίτης γονάτισε δίπλα του. Λέει σε ένα ψαλμό. Θέλεις, θα περάσει, λέει, το αριστερό του χέρι κάτω από το κεφάλι μου και με το δεξί του χέρι θέλει με εναγκαλιστεί. Τούτο είναι. Κατέβα κάτω στην ψυχούλα. Κατέβα στον πόνο της. Κατέβα στη θλίψη της. Κατέβα στο ερωτηματικό της. Μια πνευματική οργάνωση στην Αμερική έχει ένα αριθμό τηλεφώνων και μερικούς ανθρώπους επί 24 ώρου βάσεως, ιδιαίτερα όλη τη νύχτα, όπου υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν μία φωνή και παίρνουν το τηλέφωνο να μιλήσουν με κάποια. Ξέρεις τι πάνε να πει, να μπορεί να κοιμηθείς 10 η ώρα, 11, 12, 1, 2, 3. Βουρλίζεσαι στο τέλος και παίρνεις το τηλεφωνάκι και λες, είσαστε εκεί, είναι. Α, για πέστε μου κάτι. Διάβασε του κάτι, πες του μια κουβέντα, πώς θα πέρασε σήμερα, ένα τεταρτά, γιατί τώρα για κλείσε, να μας πάρει και κανένας άλλος εδώ πέρα, και πάρουμε αργότερα. Ή πες μου το τηλέφωνό σου, να σου πω εγώ μια καλησπέρα. Ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικών. Είδε ο Θεός τον άνθρωπο βασιλιά μες στον παράδεισο. Βέβαια δεν είναι καλό, λέει, να είναι μόνος του. Να η εφαρμογή του. Και έσκυψε και κατέβηκε. Δεν ξέρει, λέει, γράμματα. Για κάνουμε τώρα. Να σου φέρουμε μερικές καστέτες του Αϊστάιν, εσένα που ξέρεις γράμματα. Τι έκανε, δεν ξέρει γράμματα, λέω. Α, ψυχή. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μου αυτή τη χάρη. Με πολύ απλότητα και αγάπη, σε παρακαλώ. Υψώνοντας την αδελφότητα, υψώνεις την Εκκλησία. Και υψώνοντας την Εκκλησία, τιμάς την κεφαλή. Όσα θέλετε να κάνετε σε μένα, να τα κάνετε ή τα εκάματε σε ένα τούτον τον ελαχή. Και το πρώτο πραγματάκι που έβαλε απάνω στην πληγή ήτανε λαδάκι. Γιατί βάλει πρώτα κρασί? Εμτσούζει το δόλιο το κρασί απάνω στην πληγή. Λαδάκι.

να μάθουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να είμαστε ο ένας για τον άλλο, ο ένας με τον άλλον, λέει ο Παύλος, γλυκής. Ακούω κανένα φορά, όχι τέτοια πράγματα στην Εκκλησία του Θεού. Να είμαστε γλυκείς, να είμαστε όμορφοι. Και κάτι αυστηρότητες που ακούω. Βέβαια, εσύ παιδί μου, κόφτε με αυτήν τρία αυτιά. Κόφτε με αυτήν την πέντε μύτες. Μία, τρία, να κόψει πέντε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Άκουσε εδώ. Αν η ψυχούλα ή το τζελίδι. Σκάνε το δάσκαλο, πήγαινε και πιο έξω. Και έχει κάτι δασκάλους έξω, σαΐδια. Δεν σε έστειλε. Ο Θεός σου την έστειλε την ψυχούλα μέσα στην Εκκλησία. Δεν λέω αυτή την Εκκλησία. Στην Εκκλησία γενικά. Λίγο λαδάκι θέλει. Δύο λογάκια θέλει να ακούσει. Τι του λες τώρα, Ταλινού, εσύ. Ο Κώστας ο Μεταλινός έλεγε. Τι είναι ο κόσμος μας. Τι είναι η κοινωνία μας. Ένα τρελοκομείο έλεγε. Το θυμόσαστε. Πάει, λέει, ο άνθρωπος. Πρωί-πρωί. Ο γιατρός και μπαίνει μέσα στο τρελοκομείο και του λέει ένας ασθενής, διαρρήχτη του γιατρού, του διευθυντού. Γιατί τι κάνει ο διευθυντής, βγάζει το σακάκι και του λέει, καρχίζουν και παίζουν γροθιές. Λέει, γιατί με είπες, λέει, διαρρήχτη. Βέβαια, λέει, έτσι κάνει. Και πάει παράγκα, του λέει, εσύ είσαι που μου φάγες τα χτήματα στο Παρίσι. Του λέει, εγώ, λέει, δεν σε καταγγείλω. Τώρα σου κάνω μια μήνυση να μάθεις εσύ να λες. Έτσι λέει ο γιατρός, λέει. Μα με το Μεταλινό. Αντίθετα, λέει, καλή εκεί το νοσοκόμο, έλα θα σε τιμωρήσω, λέει, εσένα. Γιατί αυτή την ψυχούλα την περιποιήθηκες, λέει. Και αυτή τη στιγμή, λέει, κάνεις τα πράγματα. Ε? Αυτός είναι ο κόσμος, αγαπητέ μου. Τι του πεις. Και τέτοιες ψυχές σου στέλνει ο Ιησούς Χριστός εδώ μέσα. Ταλαιπωρημένες, πονεμένες, απογοητευμένες, τσακισμένες καρδιές. Τι είναι νοσοκομείο. Μία πολιτεία μετέως νεπρούς. Ο Θεός μας έκανε καλά από τη λέπρα μας, αλλά μιαν του λείπει η μύτη, μιαν του λείπει το δάχτυλο, μιαν του λείπει το αυτί. Έτσι θα είμαστε μέχρι να πάμε και πάρω να πάρουμε τα καινούργια τα σώματα. Αυτοί είμαστε, αγαπητοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα το πάρετε θέμα προσευχούλας αυτό. Σύμφωνοι. Και σε παρακαλώ, Κύριε, όταν μιλάω με τις ψυχούλες, λαδάκι. Θα σε ακούσει άλλες, τι εννοείς, λέει. Ξέρει ο Κύριος τι του λέω, συνεννοούμεθα με τον Κύριο, λέει. Λαδάκι στις ψυχές. Θα του πεις την αλήθεια. Α, μην με συγχωρείς πάρα πολύ, ψέματα θα σου πω. Αλλά είναι ο τρόπος που του το λες, η μορφή που του το λες,

την έστειλε για να της πεις δύο λόγια για το κρασί, να της πεις δύο λόγια για το αίμα, για τη σωτηρία της, για τη χάρη, για το σταυρό. Ο Θεός να φυλάξει την Εκκλησία από το να κάνει ηθικολογία, από το να κάνει δογματική και δογματική υψηλής τάξεως. Κάθε φορά που η Εκκλησία δογματίζει και λέει δεν ξέρω τι λέει και έλαβες και δεν έλαβες και κουνήθηκες και δεν κουνήθηκες, μάθε ψυχή να ελέγχεσαι και να λες, κι αν αυτή η ψυχή τώρα βγαίνοντας έξω θα σκοτωθεί και δεν της είπα δυο λόγια για τη χάρη και δεν της είπα δυο λόγια για το αίμα και δεν της είπα δυο λογάκια για το σταυρό, τι έκανε τώρα? Για κοιτάξτε πόσο σοφά, για κοιτάξτε πόσο γλυκά, για κοιτάξτε με τι ομορφιά, για κοιτάξτε με τι γλυκύτητα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για κοιτάξτε, εδώ. Φτάσαμε στο σημείο που σας έλεγα να δούμε τη γνώμη σας. Λέει ότι Σαμαρίτης της Οδυπορών. Οδυπορός σημαίνει το πετάμε τα πόδια, ελληνικά. Τι πόδια? Με τι πόδια περπατούσε, αφού είχε ζωντανό? Είχε ζωντανό. Δεν είχε? Αφού βάλα πάνω το τραυματισμένο. Λένε ερμηνευτικά, α, δεχτείτε το, πετάξτε το, λεπτομέρεια, δεν με πειράζει, ότι ήταν φορτωμένο το ζωντανό του. Και πρέπει να ήταν φορτωμένο κρασί, ήταν υπεριουσία του αυτή. Θα ήταν έμπορος ή θα έρχονταν από τα χτήματά του ή δεν ξέρω. Αγόρασε ο άνθρωπος τα λεφτά του, την οικογένειά του, λαδάκι και κρασί. Βασικά στοιχεία της τότε αγροτικής οικονομίας μαζί με το στάρι. Και όταν είδε το σκοτωμένο, το τραυματισμένο, τον άνθρωπο που αιμορραγούσε, μια ψυχή που σε λίγο θα φεύγε, κατάλαβες τι έκανε? Ξεφόρτωσε το ζωντανό και τ' άφησε. Λέει το κρασί, τι να κάνουμε τώρα? Δεν ξέρεις τα λεφτά έχει το λάδι? Δεν τι να κάνουμε τώρα, δυο λάδι. Μια ψυχή εδώ πέρα. Τι ένας άνθρωπος εδώ. Μια αιωνιότητα είναι εδώ. Ήθε ο Θεός να μου δείξει πως ποτέ δεν μπορώ απάνω στο ίδιο υποζύγιο να ανέβω και του λόγου μου, να βαστίξω και το λάδι μου, να βαστίξω και το κρασί μου, να βάλω και τον άλλον. Εδώ χρειάζεται Boeing. Και Boeing δεν ήταν την εποχή εκείνη. Εδώ τα πράγματα θα τα βάλεις κάτω και καθώς θα τα βάλεις κάτω θα αρχίσεις να μετράς. Μακάρι ο Θεός να με βοηθήσει με ένα μολύβι μου να βάλω τις αξίες στη σωστή του σειρά. Αξία πρώτη, η ψυχή που πεθαίνει. Μετά, μετά λέει, τα βλέπουμε τα μετά. Τώρα η μεγάλη αξία είναι η διακονία, η υπηρεσία, το γλίτωμα αυτού του ανθρώπου. Να μην βγάλουμε το ψωμί μας, να το βγάλουμε λιγότερο. Και να μην κάνουμε εξοχή, όχι. Και να μην κάνουμε μπάνια, όχι. Γιατί, γιατί μην κάνεις μπάνια? Τι είσαι, σου πιάσει να κάνει μπάνια? Ο Θεός σας είχε κάνει καλαμάρι. Αυτά να κοπούν, αδελφοί. Για αυτούς που πιστεύουν πως φτάσαμε στις τελευταίες μέρες. Και κάποιες εξοχές που αρχίζουν το Μάιο και τελειώνουν το Νοέμβρη, αυτά τα πράγματα δεν νομίζω πως έχουν θέση σε αυτή την παραβολή. Τι θα γίνει? Έξω το κρασί, όξω το λάδι, έξω η υγεία μας, έξω το ψωμί μας, έξω τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Λέει, και τι έγινε? Με ενδιαφέρει μια ψυχούλα. Πρέπει να ξέρεις ότι τίποτα άλλο δεν θα πάρεις μαζί σου παρά μια γλυκιά βεβαιότητα, μια όμορφη ελπίδα. Κάποια μέρα την ημέρα εκείνη να σου πει κάποιος, Νίκο, Ελένη, Απόστολε, με ξέρεις,

Ποιος έτοιμα. Ποιος είσαι. Μία φορά μίλαγες στο τάδε μέρος, στο τάδε τρένο, στο τάδε λεωφορείο. Είμαι εκείνος που μία φορά μου ρίξεις μια καινή διαθήκη. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ. Μ' άρεσε πολύ. Το σκεφτόμαστε στα πετράλωνα και μας ευλόγησε στο σημείο αυτό ο Θεός. Φαντάζομαι τον άνθρωπο εκείνο στο δρόμο, στο σκονισμένο εκείνο στο στρατή, πίσω να έχει αφήσει τα κρασιά του ο άνθρωπος, τα λάδια του, να έχει ανεβάσει απάνω τον τραυματία και αυτός να περπατάει με τα πόδια κρατώντας τα χαλινάρια του υποζύγιο. Αν μπορούσε κάποιος να πει αν αξίζει Κύριε μια τιμητική θέση για μένα σε αυτόν τον κόσμο, βοήθησέ με να οδηγήσω ετούτη την ψυχούλα. Το πολύ πολύ που κάνουμε εμείς είναι το πολύ πολύ να ανέβουμε και οι δυο στο υποζύγιο και εμείς να καθίσουμε στο μαλακό, στο σαμάρι. Ο άλλος κι αν πέσει, τι να κάνουμε, λέει ότι μπορούσα έκανα. Δεν είναι έτσι. Δεν τα λογαριάσαμε σωστά. Δεν τα είδαμε σωστά. Στο κομπιούτορα το πνευματικό τα στοιχεία που μπάσαμε σταθήκανε λανθασμένα. Και πήγανε στο ξενοδοχείο. Περιττό βέβαια να σου πω πως το ξενοδοχείο είναι η εκκλησιά. Και ο Κύριος μια-μια τις ψυχούλες τις αφήνει εις την εκκλησία του. Τώρα, εάν σε κάποιον από εσάς σηκώθηκε βαρύ το ερώτημα γιατί και στις μέρες μας δεν γίνεται τούτη η μεγαλόπρεπη αλήθεια καθημέραν προσέθετε τους σωζωμένους στην εκκλησία, μια πρώτη άποψη είναι να πεις ότι όλοι οι άνθρωποι σωθήκαν, τι να προσθέσει. Μια δεύτερη αντίληψη είναι να πεις ότι ο Θεός έπαψε πια να ενδιαφέρεται. Ίσως μια τρίτη θέση σε ένα ναι. Ο Θεός δεν βρίσκει ξενοδοχή. Το λέω για τον εαυτό μου. Είσαι μόνο για τον εαυτό. Παρακαλώ πολύ. Προσεύχεστε για τα ξενοδοχεία του τόπου μας. Για τις εκκλησίες του τόπου μας. Προσεύχεστε για την εκκλησία την παγκόσμια. Και θα τον περιποιηθείς. Και να σου πω κάτι, όταν ξαναγυρίσω, εγώ προσωπικά θα σε πληρώσω. Ό,τι ξοδέψεις, το χρησιμοποιεί και ο Παύλος. Θυμόσαστε στην επιστολή προς Φιλήμωνα. Και αν τη σε χρεωστεί ή σε κάτι σε αδίκησε, λογάριασέ το σε μένα. Εγώ, αγαπητοί, πόσο όμορφο να περιμένεις τον Κύριο. Και πόση γλυκιά ετούτη η προσμονή του Κυρίου όταν τον περιμένεις να έρθει. Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Προσωπικά δεν πιστεύω πως υπάρχει πιστός δούλος εάν δεν έχει περάσει από το πανεπιστήμιο να είναι αγαθός. Ποτέ μη θαυμάσετε την πίστη όταν σε κάποιο πρόσωπο δεν έχει προηγηθεί η αγαπούλα, η καλοσύνη, η ομορφιά της καρδιάς. Δεν είπε έβγε δούλε πιστέ. Δεν είπε έβγε δούλε πιστέ και αγαθέ. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθηκες πιστός. Επί πολλών θα σε καταστήσω. Ούτε θεολογίες, αδελφάκια, ούτε μεγάλες κουβέντες, ούτε ρητορικά σχήματα,
Αναμφισβήτητα υπάρχουν άλλες ώρες για έρευνα, για μελέτη, να βρούμε τις λέξεις από που παράγονται, να δούμε ο Κύριος τι θέλει να πει, να τάμουμε ορθά την αλήθεια. Αυτά ναι. Όμως σας παρακαλώ, αυτά είναι η μουστάρδα. Το φαΐ το Κύριο είναι τούτο. Ο Κύριος δεν ήρθε να μας κάνει θεολόγους, ήρθε να μας σώσει. Και έσκυψε στην περίπτωσή μου, στην ιστορία σου, στην τραγωδία του κάποιου, στο δράμα και στο δάκρυ του άλλου. Και γονάτισε. Και έσκυψε. Και μου έκανε εντύπωση. Σας βεβαιώνω, και είναι κάτι με το οποίο θέλω να κλείσω. Κύριε, λέω, να μην του πεις έτσι μια κουβέντα. Που εμείς θα του λέγαμε, να μου λες, έπεσες στους διστάς. Ναι, ρε ευλογημένοι άνθρωποι, και εσύ τα 12 η ώρα ξέρω. Τι ήθελε από εδώ. Εσύ πάλι ευλογημένοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν έπαιρνες μια παρέα. Δεν έπαιρνες και κανένα πιστολάκι, δεν έπαιρνες και ένα ξύλο. Και τι τους έκανες. Και μυαλό δεν είχες, ακριβή μου άνθρωπο, όταν ερχόταν αυτή εδώ πέρα, να φύγεις, να φωνάξεις, να απειλήσεις, να κάνεις, να τα ρίξεις όλα, να βάλεις δρόμο, να κάνεις τίποτα. Τι του λες τώρα του ανθρώπου και γιατί και πώς έπεσε και γιατί έπεσε και γιατί πληγώθηκε και πώς πληγώθηκε και καρχίζουν εκείνες οι συμβουλές και μην το ξανακάνεις. Πάντα θυμάμαι κάτι που διάβασα χρόνια, σας το λέω συχνά. Αν στη ζωή μας εφαρμόζαμε το 50% των συμβουλών που δίνουμε στους άλλους, θα μας τα λέει πολύ καλύτερα και εμείς και αυτοί. Όλο συμβουλή είμαστε. Αδερφέ μου, ας την ψυχούλα, ας την στο δράμα της, ας την στο δάκρυ της, ας την στον πόνο της. Έσφαλε, τι να κάνουμε τώρα. Έπεσε, να το τη βοηθήσουμε, να μην το ξανακάνει. Θυμάμαι τον Κύριο, του φέρανε εκείνη τη γυναίκα, στην περιγραφή του Ιωάννου, ίσα ίσα τη γλίτωσε από τον λιθοβολισμό. Να κουβέντα της. Άκουσε, παιδάκι. Θα σε βοηθήσω σε ένα σημείο μόνο. Αυτό να μην το ξανακάνει. Και ξέρεις πως τελειώνει. Τι θυμάσαι να αμφισβήτητα την παραβολή. Με ρώτησες, παιδί μου, ποιος είναι ο πλησίον. Ήθελες να μου πεις τι πρέπει να κάνω στον διπλανό μου. Τίποτα περισσότερο από αυτό που εγώ έκανα για σένα. Από τον τρόπο που εγώ συμπεριφέρθηκα σε σένα. Τίποτα δεν κλείνει. Πορεύου και ποιοι ομοίως. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας. Στέρνες ώρες, στέρνες μέρες, στέρνες και μεγάλες περιπέτειες του κόσμου. Λίγο αγαπούλα θέλουν οι άνθρωποι. Και αυτό το έτσι και το έτσι, κάτι πολιτική και κάτι πράγματα, αυτά είναι αγαπητοί έξω από αυτό το βιβλίο. Αυτή είναι πολιτική. Και ο Κύριος δεν κάνει τέτοια πράγματα. Και ακόμα να υπογραμμίσω από όλα ένα σημείο. Και να μοιάσεις του Χριστού. Και να βοηθήσεις την ψυχούλα. Και να γλιτώσεις και το λάδι. Και να γλιτώσεις και το κρασί. Δεν γίνεται. Γιατί. Δοκίμασε. Δυο καρπούζια κάτω από την ίδια μας σκάλη δεν στέκουνε. Πέντε. Και αλήθεια το λες, το επιμένεις. Δοκίμασε. Ας είναι η προσευχή μας, παρακαλώ. Τούτη ακριβώς. Κύριε, μάθε με να φέρομαι στις ψυχές. Με τον τρόπο που κι εσύ φέρθηκες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευλογητό το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου και την πολύ σου αγάπη.
Αν αυτός ο άνθρωπος έπεσε στους ληστάς, εμείς μόνοι μας, γιατί κάναμε παρέα με δάφτους, είμαστε που φέρνουμε την ευθύνη ολόκληρη. Μας γδίσανε από ό,τι καλό. Μας πλήγωσαν την ψυχή και το σώμα. Εμοράγησε η ίδια η ύπαρξή μας. Και θα πεθαίναμε στο δρόμο και στο θάνατο, αν δεν είχες έλθει. Όχι για να μας συμβουλέψεις, όχι να μας κάνεις μαθήματα. Πλούσιος όλων να πτωχεύσεις, να κενώσεις τον εαυτόν σου και να γονατίσεις. Να σταθείς δίπλα μας και να μας λούσεις και να μας πλύνεις με αγάπη και με αίμα σταυρού. Να σου γυρέψω κάτι πολύ ειλικρινά. Ήθελε μονάχα ο δούλος σου να μπορώ να το πω, γιατί όλοι οι αγαπητοί οι άλλοι να το έχουν ξεπεράσει αυτό το σημείο. Μακάρι. Θέλω, Κύριε, στη συμπεριφορά μου προς τους άλλους ανθρώπους να σου μοιάσω. Το έχω ανάγκη. Έτσι που να είναι, για τη δόξα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε δοξάζομαι και σε υμνούμε, Θεέ μας, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Απαρχής, αιωνίως, εσκέφτηκες, συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο και μας έφερες στην ύπαρξη για να γνωρίσουμε εσένα και να συνεχίζουμε να σε γνωρίζουμε εις όλη την αιωνιότητα. Και αυτή είναι η αιωνιότης, να γνωρίζουμε εσένα, να γνωρίζουμε εσένα τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλες Ιησού Χριστόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας, διότι μας εκάλεσες να έρθουμε και να σταθούμε στην παρουσία σου, να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου. Ευδόκησε να μας διδάξεις τα ενδόμηχα της καρδιάς. Ευδόκησε ακόμα να δώσεις την αποκάλυψη της παρουσίας σου. Έφρανε την ψυχή μας, μεγάλινε και ύψωσε τον Χριστόν, τον Κύριον, στις καρδιές όλων μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες, σε ευχαριστούμε που τον εθυσίασες, σε ευχαριστούμε γιατί γίνει και εκείνος το αντίλητρο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου, το αγαθό με το οποίο μας εσφράγισες, μας έκανες δικού σου, μας διατηρείς για την ημέρα εκείνη της απολυτρώσεως. Όταν θα συναντήσουμε το προσωπόν σου, τότε που θα σε δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον, παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Το πρωινό τούτο γέμισέ μας και χορτασέ μας με την παρουσία σου. Ευλόγησε και κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Όπου ο λόγος ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία. Ιδιαίτερα σε παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας, να το ταπεινώσεις, να το ελκύσεις στο Χριστό, να κλείνεις τα γόνατα αρχόντων και ερχομένων στην αυθεντία και το μεγαλείο του Κυρίου Ιησού Χριστού, να μας ελεήσεις σαν έθνος, να μας φυλάξεις από περιπέτειες οι οποίες απειλούν στον ορίζοντα. Σε παρακαλούμε πολύ, εσύ να μας φρουρίσεις, εσύ να ελεήσεις και τα γειτονικά με μας έθνη, να δώσεις την ειρήνη τη δική σου και ευκαιρίες να κηρυχθεί ο λόγος σου Άγιος, να ευλογήσεις την εκκλησία σου σε όλα τα έθνη της γης, την παγκόσμια εκκλησία σου, να την προετοιμάσεις για την ημέρα της αρπαγής, να ελεήσεις τα έθνη και να φέρεις το λαό των Ισραήλ στους δεσμούς της Διαθήκης κατά την υπόσχεσή σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, υψώθητη και μεγαλύτητη, στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Επομένως, μας πήραν την ώρα οι ανακοινώσεις. Διαβάζω στους ψαλμούς το λάμδα δέλτα ψαλμό. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεση σε αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλουσι ακούσει και θέλουσι χαρή. Μεγαλύνεται τον Κύριον με τεμού και ας υψώσομεν ομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων τον φόβο μου με ελευθέρωσεν. Απέβλεψαν προς αυτόν και φωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύχεται και ιδέεται ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρησης στους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιοι, αλλά οι εκζητούντες τον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκλα, ακούσατε μου, τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος ως της θέλης ζωήν, αγαπάει μέρας, διαναίδη καλών. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από του να λαλώσει δόνον. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό. Ζήτη ειρήνη και κυνήγι αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακό, για να αφανίσει από της γης το μνημόσυνον αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ηλευθέρωσεν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλέ θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα όστα αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία
θέλει θανατώσει τον αμαρτωλόν. Και οι μισούντες των δίκαιων θέλουσι απολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουσι απολεστεί. Πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν. Ο ψαλμός τούτος, αδελφοί, στα εβραϊκά είναι ένας ψαλμός αλφαβητικός, που σημαίνει ότι το κάθε του χωρίο, το κάθε του εδάφιο ανταποκρίνεται σε ένα γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, από το άλεφ έως το τέλος. Και ο ψαλμός αυτός είναι συντετημένος, γραμμένος από τον Δαβίδ, αλλά είναι κατά τον τύπον των παροιμιών. Όπως τις παροιμίες στα χρόνια του Σολομώντος έθεταν μίαν πρόταση και ο άλλος απαντούσε με μίαν αντιπρόταση και το όλο πράγμα εμφάνιζε μίαν έρευνα του θελήματος του Θεού, της σοφίας του Θεού, ήταν αποκάλυψης σοφίας. Πραγματικά ο ψαλμός αυτός με τα χωρία του χωρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Λέει ο ένας θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό και ο απαντάει ο άλλος η ένεση αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στοματί μου και ούτω καθεξής. Λέει ο ένας η πλούσιοι πτωχεύουσιοι και πεινώσιοι και απαντάει ο άλλος άλλοι εξητούντες των Κύριων δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Είναι πραγματικά όμορφος ψαλμός και το θέμα του είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μιλάει για τη δικαιοσύνη του Θεού, τη Θεία Δικαιοσύνη, πώς ο Θεός φέρεται δικαίως προς τους ανθρώπους, πώς βοηθάει εκείνους οι οποίοι πραγματικά ζητούν τον Θεό και ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού ή είναι ευσεβείς και πώς ο Θεός ανταποκρίνεται και κρίνει εκείνους οι οποίοι πράττουν το κακό και τους ανταποδίδει το κακό. Ένα εδάφιο προεξέχει μέσα σε αυτόν τον όμορφο ψαλμό αυτό που λέει στο το 8 εδάφιο ή στο οποίο λέγει «Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος». Πραγματικά όλος ψαλμός θέλει να οδηγήσει και να εξωθήσει τον άνθρωπο στη γεύση του Θεού. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Ότι ο Θεός προσφέρει τον εαυτόν του σε μία πειραματική δοκιμή από τον άνθρωπο. Όπως από την άλλη μεριά ο Θεός εξετάζει και πειραματικά δοκιμάζει τον άνθρωπο. Τόσο λοιπόν ο άνθρωπος δοκιμάζεται πειραματικά μέσα στη ζωή, όσο και ο Θεός μπορεί να δοκιμαστεί και να γίνει αντικείμενο γεύσεως από τον άνθρωπο. Πολλά πράγματα μέσα στη ζωή τα δοκιμάζουμε για να τα καταλάβουμε και για να τα δεχτούμε. Πολλά πράγματα για τα οποία μας μιλούν δεν πειθόμεθα στην περιγραφή που μας κάνουν. Ό,τι και να μας πούν, αν σου μιλήσουν για ένα φαγητό ή να σου μιλήσουν για ένα πράγμα που πωλείται κάπου, πολλές φορές στα καταστήματα σου λέει ορίστε Κύριε, μια δοκιμή θα σας πείσει. Όπως λοιπόν χρησιμοποιείς διάφορα πράγματα και τα δοκιμάζεις ώστε πειραματικά να βεβαιωθείς για εκείνο το οποίο, για τις ιδιότητες τις οποίες εξαγγέλλονται ότι έχουν, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός προσφέρεται στην καρδιά του ανθρώπου και στη γνώση του ανθρώπου με έναν τρόπο πειραματικό. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός, ζούμε σε έναν αιώνα πειραματισμών, πειράματος. Γιατί λοιπόν και ο Θεός να μην γίνει αντικείμενο του πειραματισμού, του πειραματισμού μας. Και όπως λέει το εδάφιο τούτο το οποίο διαβάσαμε, γευθείτε και ιδέστε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Μπορείς να τον δοκιμάσεις όπως δοκιμάζεις κάθε άλλο πράγμα. Μπορεί να έρθεις σε επικοινωνία με τον Θεό, να τον ζητήσεις και να τον δοκιμάσεις και στις δυσκολίες σου και στις ανάγκες σου και στα προβλήματά σου και να δεις ότι ο Θεός πραγματικά δίνει μια θαυμαστή λύση. Αναμφισβήτητα μπορεί να φέρει κανείς πολλά επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού και για τις ιδιότητες του Θεού. Είτε από τη φύση, είτε και από τη ζωή. Να μιλήσεις για τη φύση, να αρχίσεις να απαριθμείς τις ευεργεσίες του Θεού και τα μεγαλεία του Θεού για να πείσεις κάποιον για την αγαθότητα του Θεού. Επί παραδείγματι για τον ήλιο να του μιλήσεις. Πώς θα είχαμε εμείς όλοι την ιδέα του ηλίου πριν τον δούμε και πριν τον γευτούμε και τον πειραματιστούμε στη ζωή μας.
Ποιος θα συνελάμβανε την ιδέα του ηλίου να στήσεις ένα φωτεινό σώμα επάνω εκεί που να μπορεί να σε θερμαίνει και να μπορεί να σε φωτίζει? Αλλά και αν ακόμα το σκεφτόσουν και ερχόταν η ιδέα αυτή, που είναι τελείως απίθανο να ερχόταν μια τέτοια ιδέα μέσα σου, πώς θα το πραγματοποιούσες? Με ποιο τρόπο θα έστανες και θα έφτιαχνες τον ήλιο και θα τον έστεινες σε εκείνη τη θέση? Και πώς θα τον έστεινες ακριβώς σε εκείνη τη θέση? Ούτε λίγο πιο κάτω ώστε να μας κάψει, ούτε λίγο πιο πάνω ώστε να παγώσουμε, αλλά εκεί ώστε να μας θερμαίνει και να μας φωτίζει. Τι θαυμάσιο πράγμα ο ήλιος! Αν τον χάσει καμιά φορά η ανθρωπότης, και όπως φαίνεται κατά την Αγία Γραφή κάποτε θα τον χάσει, κάποτε θα σκοτεινιάσει ο ήλιος, ω τότε τι θρύνω στον κόσμο, και ποιος μπορεί να τον ξαναφτιάξει? Ποιος μπορεί να τον διορθώσει? Εάν χάσει το φέγγος του, ποιος θα πάει να του βάλει τη φωτιά πάνω και να του ανάψει το φως? Ποιος από εμάς? Τότε στις μέρες που περάσαμε τις παγωνιές και τα κρύα, καταλάβαμε τι είπα να πει ηλιαράκος. Να βγαίνεις λιγάκι στον ήλιο, τον οποίον σου έχει δώσει ο Θεός, και να θερμαίνεσαι σε εκείνη τη θαλπορή του ηλίου και να τρίβεις τα χέρια σου τα παγωμένα στον ήλιο και να λες: μα δεν υπάρχει Θεός καημένη. Και πού τον είδατε το Θεό? Πόσο ο άνθρωπος είναι αφελής! Αναμφισβήτητα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σου δείξουν την αγαθότητα του Θεού. Να μιλήσεις για το φεγγάρι, άλλο πράγμα, άλλο δώρο πάλι που το στήσε ο Θεός εκεί, και κάποτε θα χάσει και αυτό το φέγγος του. Να μιλήσεις για το οξυγόνο, καθώς το ρυπαίνομαι καταλαβαίνουμε πόση μεγάλη αξία έχει το οξυγόνο για την ζωή μας. Να πάμε λίγο να αναπνεύσουμε πεύκος στην εξοχή, λίγο οξυγόνο, να βγεις έξω. Να πεις για το νεράκι, το νεράκι. Τι θαυμάσιο το νεράκι, αν αντικατάστατο μέσα στον κόσμο. Όλοι οι σοφοί του κόσμου δεν θα μπορούσαν να μαζευτούν να μας φτιάξουν. Τι να μας φτιάξουν? Λίγο νερό, λίγο. Ποιος να πρωτοπεί? Και πώς να κάνεις χωρίς το νερό μέσα σε τούτη τη ζωή? Πώς να κάνεις? Είναι η ζωή του ανθρώπου. Να πεις για τους καρπούς των δέντρων που στεφανώνει ο Θεός το έτος με όλους αυτούς τους καρπούς, με την παραγωγή της γης στεφανώνει το έτος με τα αγαθά του. Αναμφισβήτητα υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, πολλά επιχειρήματα τα οποία μπορεί να φέρει κανείς σε κάποιον άνθρωπο για να του δείξει την ύπαρξη του Θεού και τις ιδιότητες του Θεού. Να του μιλήσεις για τον εαυτό του: φτιάξε με ένα μάτι. Μικρό πράγμα είναι, μα δεν το σκεφτόμεθα. Εάν καθίσεις για λίγο να σκεφτείς πώς βλέπεις, ποιος σου χάρισε αυτό το μάτι, που αν το χάσεις το χάσες. Ο γιατρός δεν θα σου βάλει παρά κανένα γυάλινο, ή το χέρι το όμορφο τούτο που κινείται όπως θέλεις, άντε να πάρω σου βάλω ένα γάντζο, όπως σε κάποια δική μου γνωστή. Και γράφει από εδώ και γράφει από εκεί και πάνε που να πάνε. Η χέρι δεν ξαναπάει. Γάντζος, ναι. Ένα γάντζο, όχι χέρι. Να πεις για την καρδιά σου πώς λειτουργεί. Μα δεν είμαι ένα θαύμα στον ίδιο τον εαυτό μας? Δεν είσαι ένα θαύμα? Και δεν είναι η δημιουργία τριγύρω ένα θαύμα στα μάτια τα δικά σου και στα μάτια όλου του κόσμου? Γιατί τάχα τα θαύματα αυτά δεν τα βλέπουμε? Και γιατί ο άνθρωπος δεν σταματάει στο μεγαλείο του Θεού, ώστε να δοξάσει το Θεό και να υψώσει το Θεό? Θες απόδειξη? Αναμφισβήτητα ο άνθρωπος πολλές φορές ρωτάει: είναι ο Θεός? Και ποιος είναι ο Θεός? Λοιπόν φίλε, δεν έχεις παρά να κάνεις μια πειραματική γεύση του Θεού. Δεν έχεις παρά να δοκιμάσεις. Μια δοκιμή, Κύριε, θα σας πείσει. Έτσι δεν φωνάζουν στα καταστήματα. Ορίστε Κύριε, μια δοκιμή και θα σας πείσει. Γεύθητε και είδετε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Εάν μέσα στη ζωή σου δεν έχεις πιστεί με όλα τα μεγαλεία που ο Θεός σου δείχνει τριγύρω ότι υπάρχει και ότι ο Θεός είναι αγαθός, γονάτισε. Πες του Θεέ μου, έχω αμφιβολίες αν υπάρχεις. Αλλά αν υπάρχεις, θα ήθελα να έχω μια εμπειρία του προσώπου σου. Μια εμπειρία στη ζωή μου. Και να είσαι βέβαιος
ότι αυτή την εμπειρία θα την αποκτήσεις. Θα την έχεις. Διότι ο Θεός είναι ζωντανός, διότι ο Θεός ακούει, διότι υπάρχουν μυριάδες άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σε διαβεβαιώσουν ότι κατά τον ίδιο τρόπο γεύτηκαν το Θεό, ζήτησαν από το Θεό να δοκιμάσουν το Θεό και τον γνώρισαν το Θεό και ο Θεός ήρθε στη ζωή τους. Μυριάδες άνθρωποι στην ιστορία του κόσμου τον δοκίμασαν και τον είδαν. Και ο κανόνας τον οποίο έχει βάλει ο Θεός, ο κανόνας αυτός ισχύει. Ποιος κανόνας? Μεταοσίου όσιος θα είσαι. Μετατελείου τέλειος θέλεις είστε. Μετά του καθαρού, καθαρός θέλεις είστε. Μετά του διεστραμμένου, διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Δεν μπορείς να τον βγάλεις από μέσα από την ιστορία το Θεό. Υπάρχει. Δεν σου μένει παρά ένας πειραματισμός. Και αναμφισβήτητα τούτη ζωή στην οποία ζούμε, τούτη ζωή στην οποία ζούμε δεν υπηρετεί σε τίποτε άλλο παρά σε έναν πειραματισμό με το Θεό. Εάν εδώ κάτω δεν τον βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, είναι για να εκδηλωθεί η πίστη μας, για να ασκήσουμε την πίστη και πιστεύοντας να τον γευθούμε, να τον πειραματιστούμε, να πάρουμε γεύση της ύπαρξής του και όχι μόνο, και της αγαθότητάς του μέσα στη ζωή. Γεύτηκε και ιδέστε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Οξασμένο το όνομά του. Προσφέρεται στον πειραματισμό του ιουδήποτε. Έλεγε για τους Ισραηλίτες του παλιού καιρού: με δοκιμάσατε και είδατε τα έργα μου 40 χρόνια στην έρημο. Έλεγανε: μπορεί να δώσει νερό ο Θεός? Μπορεί να δώσει και νερό. Έσυζε το βράχο και τους έδινε το νερό. Μπορεί να δώσει και ψωμί ο Θεός? Μα μπορεί να δώσει και ψωμί ο Θεός. Έριχνε ο ουρανός ψωμί και έβρεχε άρτων αγγέλων, λέει μέσα στη γραφή. Του τάισε με άρτων αγγέλων. Μπορεί να δώσει και κρέας ο Θεός? Ο Θεός μπορεί να δώσει και κρέας και ασυλεορτήκια στην έρημο. Θέλεις να δοκιμάσεις? Βέβαια η δοκιμή, και αν δεν σε πείθει το περιβάλλον τριγύρω, τούτο το θαύμα το οποίο απλώνει τριγύρω σου, αν δεν σε πείθει, δείχνει μια καρδιά η οποία είναι μέσα της, δεν είναι και πολύ ευθεία. Διότι αν έχεις μια κάποια ευθύτητα, θα πρέπει να αναγνωρίσεις την ύπαρξη του Θεού. Δεν χρειάζονται περαιτέρω πειραματισμοί. Δεν χρειάζονται δοκιμές πιο πέρα. Ο Θεός είναι αξιόπιστος. Δίνει αποδείξεις, ενδείξεις της ύπαρξής του, που μπορούν να αποτελέσουν μια απόδειξη τρανή μέσα στη συνείδησή σου και μέσα στην ψυχή σου. Αλλά όμως αν το πνεύμα σου δεν είναι αρκετά ευθές, εάν η καρδιά σου γυρνάει δόθεκήθε, στο τέλος τέλος κάνε με μια πειραματική, αυτή είναι δοκιμή του Θεού. Δοκίμασέ τον πειραματικά. Δεν ζεις στον αιώνα του πειράματος? Δεν ζεις στον αιώνα που όλα γίνονται πείραμα? Πειραματίσουμε το Θεό. Γεύσαστε και ιδέτε. Πώς να σου παρουσιάσω ένα φαγητό και να σε πείσω ότι είναι εύγευστο, ότι είναι καλό? Ένα γλυκό ότι είναι ωραίο και γλυκί? Ότι είναι εύγευστο, ότι είναι νόστιμο, ότι είναι? Πώς να σε πείσω? Μια δυσπιστή καρδιά δεν μπορεί παρά να γευτεί για να πιστεί. Γεύσου το Θεό. Πειραματίσουμε το Θεό. Άρχισε να έχεις συναλλαγές μαζί του και σχέσεις και θα καταλάβεις τι Θεός είναι και ότι όλη η πραγματικότητα και ο σκοπός για τον οποίο ζούμε είναι να γνωρίσουμε το Θεό και να τον γνωρίσουμε εδώ και στην αιωνιότητα. Εδώ έχουμε την πρόγευση, εκεί έχουμε την απόλαυση. Οξασμένο το όνομά του. Η χοροδία να μας ψάλλει ένα δείμνο.

Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τα μεγαλεία σου, τα οποία απλώνουν τριγύρω μας. Είσαι Θεός αγαθός και προσφέρεσαι στην δοκιμή τη δική μας να σε γευθούμε, να αποφανθούμε, να σε γνωρίσουμε ότι είσαι Θεός αγαθός. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας και δώσ' μας να εφρανθούμε στην παρουσία την ειδική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Η γεύση λοιπόν του Θεού, και να αρχίσεις από εκείνη τη γεύση τη σωτηρίας, το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεται να σου προσφέρει είναι μια λέξη πραγματικότης, με διαστάσεις που χάνονται στο άπειρον. Δεν ξέρεις που φτάνει αυτή η σωτηρία. Και πριν γευτείς τη σωτηρία, πρέπει να γευτείς βεβαίως για να καταλάβεις τη σωτηρία σου την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, το χαμό σου. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αμαρτωλός. Είμαι αμαρτωλός, αλλά πολύ λίγο περιεχόμενο βάνομαι. Βεβαίως θα ήταν σωστό ο άνθρωπος από τα μικρά του χρόνια, εξαπαλώνων ήχων, να μαθαίνει να λέει «Είμαι αμαρτωλός». Έως ότου φτάσει στη συνείδηση αυτού του πράγματος. Διότι ομολογουμένος ο άνθρωπος, η ηθική του ποιότης είναι αυτή. Είσαι αμαρτωλός. Είσαι ένας παραβάτης των νόμων του Θεού. Είσαι ένας που αστόχησες στη ζωή. Έριξες και δεν χτύπησες το στόχο. Αστόχησες. Αυτό θα πει αμαρτωλός.

Αλλά σαν παραβάτης τι θα πει? Παραβάτης του Θεού θα πει ότι είσαι χαμένος για όλη την αιωνιότητα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, χαμένος για όλη την αιωνιότητα. Και πάλι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στην πραγματικότητα αυτή τι θα πει να είσαι χαμένος. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στον βάθος. Τι θα πει μια αιωνιώτης λήψεως και στενοχωρίας, οργής και θυμού επάνω σου από το Θεό. Τι θα πει μια αιωνιώτης να πειραματίζεσαι το θάνατο. Να θέλεις να φύγεις και να μην μπορείς. Να θέλεις να πεθάνεις και να μην μπορείς. Να ζεις μέσα στο θάνατο. Ο Ιησούς Χριστός εμίλησε πολύ λίγα λόγια για το χαμό. Μόλις άγγιξε και μίλησε για την απώλεια την αιώνια. Όταν μίλησε για τη γέννα του πυρός και έδωσε μια εικόνα. Και είπε οι σκόλικες δεν ησυχάζουν, οι φλόγες δεν σβαίνονται. Και με εκείνη την εικόνα, την οποία πήρε φυσικά από εκεί, από το φαράγγι της γέννης, γεννόμου, είναι το φαράγγι του ενόμου, που έκαιγε πίσω από την Ιερουσαλήμ στο νότο της Ιερουσαλήμ, ένα φαράγγι που ήταν τα σκουπίδια, ανάβανε φωτιές και γόντουσαν και πάντα ήσαν φλόγες και πάντα ήσαν σκουλίκια για να τρώνε. Αλλά τούτη η εικόνα που δεν δίνει πολλά, δίνει όμως αρκετά για να εννοήσεις και να καταλάβεις. Και όπως έλεγε κάποιος, η σιωπή του Ιησού εμίλησε περισσότερο και από τα λόγια του. Δεν θέλησε να αναφερθεί σε εκείνο το τρομερό και δραματικό γεγονός να αποκοπεί από το Θεό, απώλεια. Δεν είναι εκμυδένιση, αυτό θα ήταν ευτύχημα. Εάν δεν θα υπήρχες, αυτό θα ήταν μεγάλο δώρο. Άρα θα υπάρχεις, χωρίς να μπορείς να εξαφανιστείς, να εκμυδενιστείς. Και θα υπάρχεις μέσα στο χαμό, στη συνείδηση του χαμού για όλη την αιωνιότητα. Θρύψεις και στενοχωρία, θυμός και οργή Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, απάνω σε όλες εκείνες τις συνειδήσεις, οι οποίες θέλουν να πράττουν την αδικία και θέλουν να μείνουν στο κακό και στην αποστασία. Όσο μαθαίνεις εκεί και καταλαβαίνεις, προσπαθείς να εννοήσεις, τόσο καταλαβαίνεις και την έννοια της σωτηρίας περισσότερο. Ένας άρρωστος, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, μπορεί να είναι και τιμοθάνατος, αλλά δεν καταλαβαίνει την κατάστασή του. Ό,τι αν του πεις, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει και τη σωτηρία τόσο πολύ. Αλλά αν καταλάβει που έχει φτάσει, η σωτηρία είναι πολύτιμη πλέον για αυτόν. Τη ζητεί. Και ο Θεός μας λέει, πρώτη γεύση, η σωτηρία σου. Ενώ είσαι χαμένος, εάν μετανοήσεις ειλικρινά και έρθεις στο Χριστό, θα γευτείς σωτηρία. Το συνέστημα της ενοχής θα φύγει από μέσα από την καρδιά σου. Ο φόβος να αντιμετωπίσεις την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού θα σβήσει από μέσα από την καρδιά σου. Η αμηχανία και το άγχος για το μέλλον θα φύγουν από μέσα από την καρδιά σου. Το μέλλον θα φωτιστεί. Τώρα πλέον ξέρεις που είσαι. Και σαν τον άσωτο εκείνον που δεν μπορούσε να υποπτευθεί όταν ήταν στους χείρους και στο χώμα, τι τον περίμενε αν θα επιστρέψει στην αγκαλιά του πατέρα του? Κάτι ανάλογο και για σένα. Σαν πάρεις το δρόμο να επιστρέψεις. Εκείνη η στολή η πρώτη, την οποία θα σου εντύσει και θα σου φορέσει. Εκείνο το δαχτυλίδι στα χέρια, το σημάδι της αρχοντιάς. Εκείνα τα υποδήματα στα πόδια, άλλο σημάδι αρχοντιάς. Οι δούλοι ήσαν εξυπόδικοι. Μόνο οι άρχοντες φορούσαν παπούτσια. Εκείνη η απόλαυση του σπιτιού, εκείνο το τραπέζι, εκείνος ο σιτευτός, αμνός τον οποίο θα θυσιάσει, ο μόσχος μάλλον, ο σιτευτός τον οποίο θα θυσιάσει για σένα. Τούτη η απόλαυση που ανοίγεται μπροστά σου για μια αιωνιότητα είναι κάτι το θαυμαστό. Ξεπερνάει κάθε περιγραφή. Το μόνο που μπορεί να σου πει κάποιος, φίλε, γεύσου και δες. Εάν δεν το γεύτηκες μέχρι τώρα, εάν δεν το δοκίμασες, δεν έχεις παρά να γευθείς αυτή την αγαθή ενέργεια του Θεού, ο οποίος για σένα και για τη σωτηρία σου έστειλε τον Υιόν του από πάνω από τους ουρανούς και τον εθυσίασε αυτόν τον μόσχο, τον σιτευτό, για να απολαμβάνεις
και να τρως και να χαίρεσαι από το παρόν και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Και σε έχει ντύσει και σε έχει φορέσει το λαμπρό φόρεμα τη σωτηρία. Η μάτιο σωτηρία σε επένδυμα δικαιοσύνη, λέει ο Ισαΐας. Το δαχτυλίδι τη αρχοντιά στα χέρια, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος απάνω σου. Ότι είσαι παιδί του Θεού, μαρκαρισμένος πια. Θα σε χάσει. Οτιδήποτε να γίνει στον κόσμο, είσαι σφραγισμένος. Είσαι δικός του. Θα σε αναζητήσει, σε ξέρει. Γιάφτηκε στη σωτηρία. Και κοντά στη σωτηρία σου να γευτείς την αγιότητα. Τι δοκίμασες? Είναι η αγιότηση η ομορφιά του ουρανού, η ωραιότηση του ουρανού. Αλλά είναι ένα άλλο είδος ομορφιάς. Αν το γευτείς, είναι τόσο γλυκιά που τη θέλεις ξανά και ξανά να την έχεις. Είναι σαν να βρίσκεσαι στο ναό του Θεού και να θεωρείς το κάλος του Κυρίου. Αυτή είναι η αγιότηση κάθε μέρα στη ζωή σου. Ο Θεός κατοικεί μέσα στη ζωή σου. Σου εξασφαλίζει μια ειρήνη θαυμαστή δια του Πνεύματος. Μια επανάπαυση στο Θεό και ένα καθαρό περπάτημα που λάμπει όπως ο καθάριος ουρανός τη νύχτα, την φωτεινή και ξάστερη. Α, τι όμορφο πράγμα η αγιότηση. Και είναι μια εμπειρία την οποία δοκιμάζεις από τώρα και θα την έχεις για όλη την αιωνιότητα. Θα ζήσεις εκεί, σε αυτόν τον αγιασμό, σε αυτή την αγιότητα που σε καλεί ο Θεός, διότι αυτός είναι Άγιος. Ακόμα είναι η δύναμη του, η δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό το γεγονός ότι ανέστησε τον Χριστό από νεκρόν, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη, αυτό ήδη αρχίζει από τώρα μέσα σου, πριν φτάσεις στη φυσική Ανάσταση, με μία εσωτερική Ανάσταση, ανανέωση, μεταλλαγή συνεχή, μια μεταμόρφωση συνεχή, έως ότου φτάσεις να γίνεις όπως εκείνος. Άλλου είδους εμπειρία αυτή, την οποία γεύεσαι και για την οποία ο Απόστολος Παύλος προσευχότανε για τους Εφεσίους επί παραδείγματι να τους ανοιχτούν οι οφθαλμοί του νόου να καταλάβουν ποια η κλίση τους από το Θεό, ποια η μερίδα της κληρονομιάς, ποια η δύναμη του Θεού μέσα τους, η μεταμορφωτική, ώστε να τους μεταβάλει, να τους μεταμορφώνει, να τους ανανεώνει. Μέσα σε τούτο τον κόσμο που ζούμε, δεν θα ήταν δυνατό να ζήσουμε. Σαν άνθρωποι του Θεού θέλω να πω. Σαν πονηρός μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Αν θελήσεις να είσαι πονηρός, ό,τι κάνουν και άλλοι, θα πατάς και εσύ επί πτωμάτων. Αλλά να ζήσεις σαν Άγιος μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μοιάζει. Πήγανε λέει κάποτε και βγάλαν κάτι ψάρια από μέσα από τον ωκεανό, από τα βάθη του ωκεανού. Σε μεγάλα βάθη. Μα όταν τα φέρανε στην επιφάνεια αυτά, διαλύθηκαν. Τι να ήταν η εξήγηση? Απλούστατα αυτά ήσαν φτιαγμένα από τον δημιουργό τους έτσι, ώστε να ζουν σε εκείνο το περιβάλλον, σε εκείνα τα βάθη. Υφίσταν το απάντους πίεση υδάτων πολλών από πάνω. Αλλά είχαν τη δύναμη της αντιστάσεως από μέσα. Ζούσαν εκεί. Όταν τα φέρανε στην επιφάνεια, αυτά διαλύθηκαν. Άμα εμείς θα πάμε πολύ ψηλά, θα αρχίσουν να σπάνε μύτες, αυτιά, να τρέχει το αίμα. Η πίεση από μέσα δεν βρίσκει την αντίσταση απ' έξω, για να υπάρχει ισορροπία. Θα διαλυθούμε. Έτσι μέσα μας, σε τούτο τον κόσμο, που υφιστάμεθα την πίεση του κακού από πάνω μας και γύρω μας, ο Θεός έχει βάλει την αντίσταση από μέσα. Και αυτό το, η αντίσταση από μέσα είναι η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού που μπορεί να σε διατηρεί μέσα σε τούτο τον κόσμο το σκοτεινό και πονηρό, άγιον και καθαρόν, όχι από αξία σου, όχι από ικανότητά σου, αλλά είναι το Πνεύμα του Θεού που εργάζεται κάθε μέρα μέσα σου. Μη αυτό το θεωρείς ότι είναι τίποτε. Είναι δυναμικό, είναι ζωντανό, είναι πραγματικό, είναι το Πνεύμα που σε μεταβάλλει. Μπορείς να βαδίζεις κόντρα στο ρεύμα του ποταμού χωρίς να σε παρασύρει το ποτάμι, αν δεν είναι ανθρώπινη ενέργεια αυτή. Εδώ δαγκώνεσαι, πιέζεσαι, προσπαθείς να μην πεις ένα ψέμα και το λες, άμα δεν έχεις τον Χριστό. Όταν έχεις τον Χριστό, η αγιότης, η δύναμη της νέας ζωής,
είναι χαρισμένη από το Θεό. Γίνεται μέσα σου χωρίς πολλή σκέψη. Δεν χρειάζεται εσύ να το προσπαθήσεις. Ο Θεός δουλεύει μέσα στην καρδιά σου, μέσα στη ζωή σου, κάθε μέρα. Και εξαγιάζεσαι κάθε μέρα και πιο πολύ. Και προχωράς κάθε μέρα και πιο πολύ να ντυθείς το ιδεώδες εκείνο. Να γίνεις όμοιος με Αυτόν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα μας. Γίνεται μία διεργασία μέσα μας του Πνεύματος. Το οποίο ανέλαβε από τη στιγμή που μετανόησες και πίστεψες να δουλέψει μέσα σου, να δουλέψει μέσα σου, να σε αλλάξει μέσα σου. Διαρκώς και διαρκώς, κατόπιν και το έξω σου. Για να φτάσεις να γίνεις όμοιος με τον Υιόν του Θεού. Επειδή αυτός είναι ο τύπος του μελλοντικού αιώνα. Στο μελλοντικό αιώνα τέτοιοι τύποι προσώπων θα υπάρχουν. Σαν τον Υιόν του Θεού. Και πρέπει να γίνεις τέτοιος. Αφού εδέχτηκες, αφού συμφώνησες με τον Θεό, αφού έδωσες το χέρι σου, αφού έκανες συνθήκη, αφού του παραδόθηκες και είπες δέχομαι να ζήσω στο μελλοντικό αιώνα μαζί σου, δεν μπορεί, πρέπει να σε ετοιμάσει. Δεν μπορεί να σε πάρει έτσι, δεν σε κάνει έτσι. Θα σε φτιάξει σαν τον Υιόν του. Και η διεργασία αυτή έχει αρχίσει από μέσα μας με το Πνεύμα το Άγιο από τη στιγμή της αναγέννησης. Και έπειτα είναι η γεύση της προσωπικής του παρουσίας. Πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν μιλάει για αλήθειες ξεκρέμαστες. Πάντοτε είναι συνδεδεμένες με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος λέει «Εγώ θα είμαι. Κάθε μέρα θα είμαι μαζί σας μέχρι συντελείας του αιώνος. Εγώ και ο Πατήρ θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σε εσάς». Είναι μια προσωπική επικοινωνία με τον Χριστό. Ζητάτε δοκιμή του εμιμή, ενεμή οικούντος Χριστού, κατοικούντος Χριστού, λέει ο Παύλος. Ο Ιωάννης στην Πάτμο είχε την αποκάλυψη του Κυρίου και εμπειρία του Κυρίου. Ο Κύριος κάθε μέρα στη ζωή των δικών του. Μεγάλο πράγμα. Να γνωρίσω αυτόν, έλεγε ο Παύλος στη φυλακή, και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων. Αλλά πρώτα βάνει αυτόν να γνωρίσω. Είναι μια προσωπική σχέση με τον Χριστό η σχέση σου. Μια συνεχής και καθημερινή επικοινωνία. Έως ότου εκείνη την ημέρα ετοιμαστείς να δεις τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Να σταθείς στο ναό του Θεού και να δεις τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Θα τον δεις. Εγεύτηκες. Γεύτηκε ότι αγαθός ο Κύριος. Πόσο θαυμάσιο. Είχε πείραν ο Δαβίδ κάποιας γεύσεως του Θεού. Πάρ' την κι εσύ. Γεύτηκε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Για να ψάλλουμε έναν ύμνο παρακαλώ και να συνεχίσουμε για λίγο. Έχουμε τον ύμνο 249.

Ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί σε γευθήκαμε και είδαμε και βεβαιωθήκαμε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλογήσέ μας. Δώσ' μας ακόμα γεύση του προσώπου Σου και των αληθιών Σου. Και δώσε χάρη, ολόκληρη ζωή μας τούτη να είναι μια γεύση Σου του Θεού μας. Πρόγευση για να σε απολαύσουμε στην αιωνιότητα μια μέρα. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Αμήν. Και τέλος, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, είναι η γεύση της πιστότητας του Θεού εις τη ζωή μας. Έχεις δοκιμάσει το Θεό μες στη ζωή. Δοκίμασε τον και θα δεις. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από τις εμπειρίες ανθρώπων του Θεού που γεύτηκαν την πιστότητα του Θεού. Τον δοκίμασαν και τον βρήκαν ότι είναι τέτοιος. Άγιος, δίκαιος, αληθινός, αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων. Η πιστότητα του Θεού είναι ακριβώς εκείνο το οποίο διαβάσαμε στον ψαλμό που λέει ο Δαβίδ. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος συσήκουσε. Οι απέβλεψαν προς Αυτόν, οι οφθαλμοί Αυτόν απέβλεψαν προς τον Θεό και οι οφθαλμοί Αυτόν εφωτίστησαν. Αδύνατο να στραφείς και να μην πάρεις από εκείνον και να μην έχεις μια δυναμική γεύση δικής του επεμβάσεως στη ζωή. Στα άφθονα παραδείγματα που έχει ο Λόγος του Θεού παίρνω ένα το οποίο είναι γνωστό, αλλά όλη η Γραφή είναι γνωστή. Είναι από τη ζωή του ανθρώπου εκείνου του Θεού, του Δανιήλ. Εξόριστος. Ξέρεις τι πάει να πει στην εξορία να ανεβείς στα ύπατα αξιώματα? Ο Δαρίος, λέει, έκανε, χώρισε την μεγάλη αυτοκρατορία του σε 120 σατραπίες. Όχι νομαρχίες ακριβώς, κάτι περισσότερο, γιατί είσαι αντεπικράτειες αυτές. Είσαι τοπικοί βασιλιάδες και άρχοντες, οι σατράπες. Αλλά από πάνω έβαλε τρίτης, για να δίνουν λογαριασμό σε αυτούς και να μην ενοχλούν τον βασιλιά. Και από τους τρεις βάνει τον Δανίλη από πάνω. Τον εξόριστο. Τι έβνοια Θεού. Τι χάρις Θεού. Πραγματικά όταν έχουμε το Θεό είμαι θα ευτυχής παντού. Κι ας είναι εξορία, κι ας είναι θάνατος, κι ας είναι οτιδήποτε. Όταν έχεις το Θεό, σου διαμβεύεις και νικάς. Ο Πολύκαρπος που ήταν εδώ πέρα καθόταν στα μπροστινά καθίσματα, στο θάνατο έβγαλε μια φωνή και λέει: «Ω, τι ωραίος που είναι ο θάνατος και δεν το ήξερα!» Τι λες μωρέ Πολύκαρπε, τι ωραίος που είναι ο θάνατος και δεν το ήξερα! Πώς θα το έμαθες τώρα? Στο θάνατο έμαθες τι είναι ο θάνατος. Τι ωραίος που είναι ο θάνατος. Κάτι ανάλογο με εκείνο που είπε ο Παύλος και το αποθανήνει κέρδος. Μαζί με το Θεό τα πάντα είναι όμορφα. Όπου βρεθείς, οι πιο δυσάρεστες καταστάσεις, αν έχεις το Θεό. Ανέβηκε ψηλά ο Δανίλ, αλλά αυτό προκάλεσε τη ζήλια και το μίσος και το φθόνο. Ψάξανε να βρουν αιτία, δεν βρήκανε. Ο άνθρωπος του Θεού είναι λαμπάδα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι μαργαριτάρι στον κόσμο. Λάμπει. Και ας το έχουν υπόψη τους μερικοί που θέλουν να ονομάζονται με το όνομα του Χριστού. Τι έλεγε, λέει, ο Αλέξανδρος σε κάποιον που λεγόταν Αλέξανδρος και δεν ήταν εντάξει. Λέει ο Αλέξανδρος, άκουσε εδώ, του λέει, ή άλλαξε το όνομα ή άλλαξε τον τρόπο. Ή άλλαξε το όνομα ή άλλαξε τη ζωή σου. Δεν μπορείς να λέγεσαι χριστιανός και από την άλλη μεριά να δυσφημείς το όνομα του Χριστού. Ο Δανιήλ ήτανε διαμάντι. Πνεύμα έξοχο κατοικούσε σε αυτόν. Ούτε σφάλμα μπορούσαν να βρουν, ούτε τίποτα στις δουλειές και τις υπηρεσίες που τον είχαν βάλει. Να μην το κάνουμε το οποίο ο Κύριος καμιά φορά σαν τον Μάρξ. Λένε ότι ο Κάρολος Μάρξ είπε κάποτε όταν είδε τους μαρξιστές σε ποια κατάσταση πέσανε, λέει, «Ζεσουί Μάρξ με ζενεσουί πάζεν μαρξίστ». Είμαι Μάρξ, λέει, αλλά δεν είμαι μαρξιστής. Όταν είδε την κατάσταση εκείνο που τον ακολουθούσα. Είσαι ή δεν είσαι. Και ο Δανιήλ ήταν. Δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα ψεγάδι. Αλλά είπαν οι πονηροί αυτοί, εκεί θα τον πιάσουμε.
στη σχέση του με το Θεό. Εκεί δε αυτός δεν κάνει υποχωρήσεις. Εκεί θα του βρούμε αφορμή και αιτία. Και αμέσως ετοίμασαν τη συνωμοσία πάνε στον βασιλιά, βασιλιά. Τον κολάκεψαν. Ξέρετε, αυτή η μηδοπερσική αυτοκρατορία, ο βασιλιάς δεν ήταν απόλυτος άρχον. Οι αριστοκράτες, η αριστοκρατία είχε δύναμη. Τον κυβέρναγε και τον έκανε όπως ήθελε. Βασιλιά του λένε, ξέρεις τι σκεφτήκαμε. Ένα μήνα όλος ο κόσμος να προσεύχεται και να λατρεύει εσένα. Πουθενά άλλου προσεύχει να μην ψώνεται, ούτε σε Θεό, ούτε σε άνθρωπο. Μόνο εσένα. Δεν είναι ωραίο. Και αυτό τον κολάκεψε μέσα του, σαν ωραίο να φαίνεται. Για βάλει υπογραφή στον νόμο. Πιάσαμε και τον νόμο έτοιμο. Ένα μήνα συνέχεια θα λατρεύουν και θα προσεύχονται μόνο σε σένα. Βάλει υπογραφή στον νόμο. Το αποδέχεσαι. Και ο βασιλιάς έπεσε στην παγίδα. Έβαλε την υπογραφή. Και εκεί οι πονηροί έτριψαν τα χέρια τους. Είπαν τώρα τον Δανιήλ τον έχουμε στα χέρια μας. Ξέρανε ότι ο Δανιήλ τρεις φορές την ημέρα με τα παράθυρα ανοιχτά προς την Ιερουσαλήμ, εκεί όπου άλλοτε ήταν η δόξα του Θεού και απεκαλύπτετο. Στην Ιερουσαλήμ το σύμβολο των ευλογιών και των σχεδίων του Θεού. Και με ανοιχτά τα παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ προσήφιετο. Τρεις την ημέρα. Σου λέει αυτός δεν θα τον βάλει κάτω. Θα πάει να προσευχηθεί στο Θεό του. Θα τον πιάσουμε. Και τον έπιασα. Και τρίβανε τα χέρια τους οι πονηροί. Είπανε τον έχουμε τώρα στα χέρια. Πάνε στο βασιλιά. Βασιλιά, ο νόμος τι λέει. Τον υπέγραψες. Τούτος ο Δανιήλ, να τι κάνει. Σερνείται. Λατρεύει το Θεό του. Προσεύχεται. Τον πιάσαμε προσευχόμενος στο Θεό του. Τον καλεί ο Θεός. Ο Δανιήλ δεν αρνήθηκε. Πώς να αρνηθεί ότι λατρεύει το Θεό του. Αλλά τι να κάνει ο βασιλιάς. Από την άλλη μεριά ο Δανιήλ του ήταν τόσο χρήσιμος και πολύτιμος. Έβρισκε σαν τον Δανιήλ άλλον. Τον είχε συμπαθήσει, τον είχε αγαπήσει, του είχε εμπιστευτεί. Και λέει η γραφή, αγωνίστηκε ως τη δύση του ηλίου ο βασιλιάς. Να σώσει τον Δανιήλ. Μα δεν τα κατάφερε. Ήταν αυτοί οι πονηροί και τον στρίμωξαν τον βασιλιά και του παράξε εδώ βασιλιά. Σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ό,τι υπογράφεται δεν ξεν υπογράφεται. Ο νόμος δεν αλλάζει. Έβαλες υπογραφή, τελείωσε, θα τον τηρήσεις τον νόμο. Δεν μπορείς να τον αρνηθείς. Τον στρίμωξαν τον άνθρωπο. Τι να κάνει. Αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Είπε, ο Θεός σου να σε βοηθήσει, Δανιήλ, στον οποίο προσεύχεσαι κατά πάυστος. Τον πήραν τον Δανιήλ, τον ρίξανε στον λάκκο των Λεόντων. Μην το λέτε μια λέξη έτσι. Ξέρεις τι είπα να πει λάκκος Λεόντων. Για φαντάσου εκείνα τα θηρία πεινασμένα μες στο λάκκο εκεί. Πώς περιμένανε τη λία τους. Θυμάμαι μια φορά στο Σίδνεϊ.

24 ετών, λέει, διπλό κλειδωμένες οι πόρτες της φυλακής απ' έξω. Και ο Πέτρος, ο καταπληκτικός Πέτρος, που τη βρήκε τη δύναμη, κοιμότανε ησυχότατος. «Ρε Πέτρο, το πρωί εκτελείσαι και είσαι μέσα σε έναν τόπο που δεν μπορείς να βγεις. Πώς κοιμάσαι?» Ο Πέτρος κοιμήθηκε. «Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ, καλώς ερχόμενο των πραγμάτων». Εκείνος που τον βρήκε τον ύπνο. Ως που ήρθε άγγελος Κυρίου και τον ξύπνησε, τον σκούντιξε στην πλευρά. «Να θυμηθώ τον Παύλο και τον Σίλας στις φυλακές των Φιλίππων που ψάλανε και τραγουδούσαν τη νύχτα, που τους είχαν χτυπήσει και τους είχαν βάλει στην εσωτέρα φυλακή. Ή να θυμηθώ τους φίλους του Δανιήλ, τους τρεις παιδες στο καμίνι που κάνανε βόλτα και ένας τέταρτος είχε την όψη Υιού Θεού και ήταν μαζί τους. Αναμφισβήτητα, όπως είπε ο Δανιήλ, ο Θεός έστειλε τον αγγελόν του και έκλεισε τα στόματα των λεόντων. Φαντάζομαι τα λιοντάρια πώς θα πλησίασαν και θα κάθισαν και θα κούρνιασαν στα πόδια του Δανιήλ. Τι μεγαλία κάνει ο Θεός. Ο βασιλιάς ήρθε το πρωί αγωνιών. «Δανιήλ!» έκλαιγε ο βασιλιάς. «Δανιήλ, ο Θεός σου, τον οποίον λατρεύεις μέρα νύχτα, τάχα μπόρεσε να σε σώσει?» «Μπόρεσε. Είναι τι αδύνατον εις το Θεό? Υπάρχει κανένα εμπόδιο στο Θεό? Είναι πιστός. Και την πιστότητά του την έχει δείξει μέσα στην ιστορία σε πολλούς δούλους του. Και σε σένα, φίλε μου, και σε μένα. Ζούμε μέσα σε τούτη ζωή και περιστοιχιζόμεθα από λιοντάρια. Οι άνθρωποι είναι κακοί, είναι πονηροί, μαγειρεύουν τόσα και τόσα γύρω μας. Όπως έλεγα προηγουμένως, αν δεν ήταν ο Χριστός μες στη ζωή μας, η ζωή θα ήταν αδύνατη. Δεν μπορούσες να τη ζήσεις. Αστεία πράγματα. Πού να ζεις σε αυτόν τον κόσμο? Σε παίρνει το ρεύμα, σε παρασύρει, σε τραβάει στο χαμό. Στεκόμεθα, γιατί εκείνος είναι στη ζωή μας. Γι' αυτό, αγαπητοί, όλα άνοιχτα τα παράθυρα της μαρτυρίας. Άνοιξε τα στη ζωή σου. Δείχνε ότι είσαι του Θεού. Δείχνε σε ποιον εμπιστεύεσαι. Δείξε σε ποιον στηρίζεσαι. Και μη φοβού. Εκείνος δύναται. Και είναι και πιστός. Γεύσου. Γεύτηκε. Και είδεται ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Έχουμε και εμείς ο καθένας προσωπική εμπειρία. Αλλά δοκίμασέ το. Και θα το δεις πόσο αγαθός είναι ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε εγκαταλείψει. Είναι η ώρα περασμένη και δεν μπορώ να σας πω μια προσωπική μου ιστορία που μου συνέβη κάποτε όταν στον Ευαγγελισμό. Που είδα το χέρι του Θεού τόσο δυνατό. Δύνατο Θεός. Θαυμάσια πράγματα κάνει στη ζωή του. Μεγαλεία που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Γεύτηκε και είδετε ότι αγαθός ο Κύριος. Εύχομαι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Και να γευόμεθα και να δοκιμάζομαι το Θεό στη ζωή μας κάθε μέρα. Αν τον δοκιμάσεις εδώ και τον βρεις καλόν και αγαθόν. Εκείνη την ημέρα στην αιωνιότητα σου επιφυλάσσεται η απόλαυση. Εκεί πια είναι. Εκεί πια θα έχουμε την απόλαυση. Όχι γεύση, απόλαυση. Εύχομαι σε όλους καλή όρεξη για τον ουρανό, να απολαύσουμε τον Θεό σε όλη την αιωνιότητα. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια θα ξαναψάλουμε. Διαβάζω από τη Δεύτερη Επιστολή προς Κορινθίους, το θήτα κεφάλαιο, τα εδάφια 6 έως και 11. Β' Κορινθίους, θήτα 6 έως και 11. Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλίαν και με φιδωλίαν θέλει θερήσει, και ο Σπύρον με αυθονίαν και με αυθονίαν θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπην ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυθάρκεια, να περισσεύει τις πάνεργων αγαθών. Καθώς είναι και γραμμένον, εσκόρπισεν έδωκεν εις τους πένιτας. Η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις το Σπύροντα και άρτων προστροφήν, ήθε να χορηγήσει και να πληθύνει το σπόρο σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας. Πλουτιζόμενοι κατά πάντα, εις πάσαν ελευθεριότηταν, ή τις εργάζεται διημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Το εδάφιο που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα σήμερα είναι το εδάφιο 8. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυθάρκεια να περισσεύει τις πάνεργων αγαθών. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυθάρκεια να περισσεύει τις πάνεργων αγαθών. Θα ήθελα σήμερα, αδελφοί και φίλοι, με τη χάρη του Θεού, να μείνουμε λίγο σε αυτό το εδάφιο και να δούμε λίγο αυτή την αυθονία που μας περιγράφει, που πρόθεση του Θεού είναι να χαρίσει σε κάθε άνθρωπο. Και βέβαια θα ήθελα να διευκρινίσω εξ αρχής ότι δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Θεός ανταποδίδει απαραίτητα σε αυτή τη γη. Δεν πιστεύω ότι όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός θα μας χαρίσει πάσαν αυθάρκεια σε κάθε περίπτωση, σε κάθε τι, εννοεί ότι ο Θεός θα μας χαρίσει υλικά αγαθά τέτοια, να έχουμε αυτή την αυθάρκεια που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός είναι μισθαποδότης, αλλά είναι μισθαποδότης όχι απαραίτητα σε αυτή τη γη, είναι μισθαποδότης στον ουρανό. Αυτό όμως που λέει ο Λόγος του Θεού εδώ είναι μια πραγματικότητα. Ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να μας δώσει αυτήν ακριβώς την αίσθηση της αυθάρκειας σε κάθε τι, κάθε στιγμή, σε οποιαδήποτε ανάγκη έχουμε, αυτή την αίσθηση της αυθονίας, να μπορούμε να δίνουμε κιόλας, ανεξάρτητα από το αν έχουμε πολλά ή λίγα. Και θα ήθελα ξεκινώντας να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι, καθώς θα δούμε στη συνέχεια των σκέψεών μας, η έννοια της αυθάρκειας συνδέεται με την έννοια της εμπιστοσύνης προς το Θεό και της ελευθερίας, ή αν θέλετε της απελευθέρωσης. Και ξεκινώντας τις σκέψεις μας, ας θυμηθούμε ότι η αυθάρκεια είναι το αντίθετο της πλεονεξίας, της επιθυμίας δηλαδή να έχει κανείς διαρκώς περισσότερα από αυτά που έχει, ή αν θέλετε από αυτά που δικαιούται να έχει. Και βεβαίως για τον πιστό άνθρωπο, το τι έχει ορίζεται κάθε στιγμή στη ζωή του από το Θεό. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι εκείνος έχει κάνει το μέρος του. Και είναι αλήθεια ότι στη ζωή μας, σε διάφορους τομείς, είτε στα υλικά αγαθά, είτε στην υγεία, είτε σε αγαπημένα μας πρόσωπα, πολλές φορές έχουμε λιγότερα από αυτά που θα θέλαμε να έχουμε. Και έχουμε λιγότερα από αυτά που θα θέλαμε να έχουμε, όχι γιατί δεν κάνουμε το μέρος μας, όχι γιατί είμαστε τεμπέληδες, όχι γιατί δεν αγαπάμε αρκετά ίσως τους δικούς μας, αλλά γιατί επιτρέπει ο Θεός να έρθουν δύσκολες στιγμές μέσα στη ζωή μας, επιτρέπει να έρθουν κλαδέματα, τα οποία πολλές φορές είναι οδυνηρά. Και σε αυτές τις ώρες που τα πράγματα είναι λιγότερα από αυτά που θα θέλαμε να έχουμε, είναι που έρχεται πάλι ο Λόγος του Θεού και φέρνει μπροστά μας όλα αυτά τα πάντα. Πάσαν αυθάρκεια, σε κάθε στιγμή, πάντοτε, εν παντή, ώστε να περισσεύεται εις πάνεργων αγαθών. Ξεκινώντας από την αρχική έννοια που είπαμε, από την έννοια της εμπιστοσύνης προς το Θεό, θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε στην αρχική περιγραφή του Λόγου του Θεού στη Γένεση και να θυμηθούμε πώς ο Θεός τοποθέτησε τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Και να θυμηθούμε ότι τους έβαλε εκεί και όπως μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, τους έβαλε μέσα σε ένα κήπο που υπήρχε κάθε δέντρο το οποίο έκανε καρπό και τους είπε ότι από όλα αυτά τα δέντρα μπορείτε να τρώτε. Εκτός από ένα που ήταν το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού που τους είπε εάν φάτε από αυτό θα πεθάνετε. Ο Αδάμ και η Εύα, εκείνο που έπρεπε να κάνουν, ήταν να εμπιστευτούν το Θεό. Και γι' αυτό ακριβώς είπα και στην αρχή ότι η έννοια της αυτάρκειας είναι συνυφασμένη με την έννοια της εμπιστοσύνης. Ο Αδάμ και η Εύα έπρεπε να αρκεστούν σε αυτά που τους είχε πει ο Θεός και ταυτόχρονα να εμπιστευτούν το Θεό ότι εκείνος θέλει το καλό τους, ότι εκείνος ξέρει ποιο είναι το καλό τους και ότι εκείνος μπορεί να πραγματοποιήσει αυτό που είναι για αυτούς καλό. Γιατί όπως ξέρουμε εμείς σήμερα, το θέλημα του Θεού είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Αυτό όμως πολλές φορές, ή αν θέλετε πάντοτε, απαιτεί πίστη από την πλευρά μας. Πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό ότι αυτό που μας λέει ότι είναι το καλό μας, είναι πράγματι το καλό μας. Πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό ότι εκείνος ξέρει ποια είναι η αλήθεια και ότι εκείνος ξέρει τι είναι το καλύτερο για μας. Πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό ότι όταν μας λέει αυτό είναι το θέλημά μου και αυτό δεν είναι το θέλημά του, να εμπιστευτούμε ότι αυτό που μας λέει ότι είναι το θέλημά του είναι το καλό για μας και αυτό που μας λέει ότι δεν είναι το θέλημά του δεν είναι το καλό για μας. Καθώς ξέρουμε, ο Αδάμ και η Εύα δεν εμπιστεύτηκαν το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Δεν εμπιστεύτηκαν το Θεό στο ότι αυτά ακριβώς που τους έλεγε και αυτά που είχε ορίσει εκείνος ότι είναι η ζωή τους και ότι είναι χρήσιμα για εκείνους ήταν πραγματικά χρήσιμα. Και ότι εκείνο το οποίο δεν έπρεπε να αγγίσουν ήταν πράγματι κακό για αυτούς. Και στο σημείο αυτό να κάνουμε δύο παρατηρήσεις σχετικά με την εντολή που έδωσε ο Θεός, αυτό το μη φάτε. Η πρώτη είναι αυτό το πολύ γνωστό που πολλές φορές έχει υποθεί, ότι αυτή η μία και μοναδική εντολή ήταν στην ουσία η πόρτα της ελευθερίας του Αδάμ και της Εύας για το αν θα ήθελαν να μείνουν μαζί με τον Θεό ή να φύγουν μακριά από τον Θεό. Εκείνο όμως που είναι όμορφο και αξίζει έτσι να το σημειώσουμε είναι ότι ο Θεός έδωσε τον μικρότερο δυνατό περιορισμό σε αυτά που θα μπορούσαν να φάνε ή να μην φάνε ο Αδάμ και η Εύα. Αυτή η πόρτα δηλαδή ήταν όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένη από τον Αδάμ και την Εύα γινόταν. Ο Θεός ήταν ο νομοθέτης και θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο που είπε ότι από όλα τα δέντρα θα τρώτε εκτός από ένα, να πει ότι από τα μισά δέντρα θα τρώτε και από τα μισά δεν θα τρώτε. Ή να πει ότι από ένα δέντρο θα τρώτε και από όλα τα υπόλοιπα δεν θα τρώτε. Τότε βεβαίως θα μπορούσαν να έρθουν ο Αδάμ και η Εύα και να πούνε ότι αισθανόμαστε περιορισμένοι. Όμως ο Θεός αυτή η περιοριστική εντολή που βάζει είναι η ελάχιστη δυνατή. Ένα μόνο δέντρο. Γιατί ο σκοπός του δεν ήταν να περιορίσει τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον παράδεισο και να τους φέρνει συνεχώς αντιμέτωπους με διλήμματα. Πρέπει ή δεν πρέπει να φάμε, ωραίο φαίνεται αυτό, ωραίο φαίνεται και εκείνο, αλλά μας είπε ο Θεός να μην φάμε. Ο σκοπός του ήταν απλώς να αφήσει μια οδό διαφυγής για τον άνθρωπο. Αν ήθελε να φύγει μακριά του, να μπορέσει να φύγει. Όλα τα υπόλοιπα μπορούσε να τα απολαύσει με αυθονία. Όλα τα υπόλοιπα ανήκαν στον Αδάμ και στην Εύα. Έτσι λοιπόν, ας κρατήσουμε και αυτό στη σκέψη μας ότι ο περιορισμός που βάζει ο Θεός ήταν ο ελάχιστος δυνατός. Ακριβώς γιατί ο Θεός δεν θέλει να έρχεται στη ζωή μας και να βάζει περιορισμούς, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Θέλει να την απολαμβάνουμε τη ζωή μας. Αλλά οι περιορισμοί που βάζει είναι είτε για να επιλέγουμε αν θέλουμε να είμαστε μαζί του ή όχι, είτε επειδή ξέρει ότι είναι για το καλό μας. Και η δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται ακριβώς με αυτό που λέμε, ότι αυτή η προειδοποίηση που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα, μη φάτε γιατί θα πεθάνετε, δεν ήταν μια προειδοποίηση τιμωρίας. Δεν τους τιμώρησε ο Θεός όταν έφαγαν και γεύτηκαν στη συνέχεια το θάνατο. Όσοι είσαστε γονείς ή όσοι γενικότερα έχετε ασχοληθεί με παιδιά, ξέρετε ότι οι προειδοποιήσεις που δίνονται στα παιδιά είναι δύο ειδών. Το ένα είδος είναι του τύπου μην κάνεις αυτό γιατί θα τιμωρηθείς, γιατί θα σε δείρω. Το άλλο είδος είναι μην κάνεις αυτό γιατί θα πάθεις αυτό. Μην βάλεις το χέρι σου στη φωτιά γιατί θα καείς. Εάν το παιδί πάει και βάλει το χέρι του στη φωτιά και καεί, δεν είναι ο γονιός που εκείνη την ώρα καίει το παιδί. Αλλά είναι η συνέπεια της επιλογής του παιδιού να παρακούσει την προειδοποίηση του πατέρα ή της μητέρας. Κατά αντίστοιχο τρόπο, και αυτό που τους λέει ο Θεός, δεν είναι μια απειλή τιμωρίας, αλλά είναι μια προειδοποίηση. Και ήταν μια προειδοποίηση γιατί ο Θεός είχε φτιάξει τον παράδεισο για να είναι ένας τόπος όπου δεν θα υπάρχει αμαρτία και ένας τόπος όπου θα μπορεί ο Θεός να κατεβαίνει και να συνομιλεί με τους ανθρώπους, να έχει κοινωνία μαζί τους. Από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα παραβαίνουν την εντολή του Θεού και μπαίνει η αμαρτία μέσα στον παράδεισο, δεν ήταν δυνατόν να συνυπάρχουν ο αμαρτωλός άνθρωπος, η αμαρτία και ο Θεός. Ήταν αδύνατον αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, ο ίδιος ο Θεός ήταν η ζωή. Κατά συνέπεια, όταν ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να φύγει από έναν χώρο όπου βρισκόταν ο ίδιος ο Θεός και ο Θεός ήταν η ζωή, μοιραίο επακόλουθο ήταν ότι το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής θα ήταν ο θάνατος. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος εκείνο που έκανε ήταν να διαλέξει να φύγει μακριά από το Θεό. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα ήταν τα επακόλουθα αυτής της επιλογής του. Δεν ήταν η τιμωρία του Θεού. Αλλά ήταν το επακόλουθο το ότι διάλεξε να φύγει μακριά από το Θεό, που ο Θεός ήταν η ζωή. Και κατά συνέπεια, όταν φεύγεις μακριά από τη ζωή, πεθαίνεις. Και θα ήθελα, προχωρώντας, να δούμε αυτό ακριβώς που μόλις είπαμε, ότι ο ίδιος ο Θεός είναι η ζωή. Και ο ίδιος ο Θεός ορίζει κάθε φορά αυτά που χρειαζόμαστε για τη ζωή μας. Ανοίγω μια παρένθεση για να θυμίσω αυτό το περιστατικό των πειρασμών του Κυρίου από το διάβολο. Όταν μετά από 40 μέρες νηστείας έρχεται ο διάβολος και τον πειράζει, ένας από τους πειρασμούς, καθώς θυμάστε, ήταν, του λέει, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί για να φας. Και το απαντάει ο Ιησούς Χριστός ότι είναι γεγραμμένο ότι δεν θα ζήσει μόνο με άρτο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος του Θεού. Αυτό είναι ένα κομμάτι παραμένο από το Δευτερονόμιο και αναφέρεται στο λαό Ισραήλ και διαβάζω το αντίστοιχο εδάφιο του Δευτερονομίου. Και θέλεις ενθυμίστε, αναφέρεται στο λαό Ισραήλ, πάσα την οδόνη στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου, τα τεσσαράκοντα ταύτα έτην τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα εντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσει. Και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζε. Ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζαν. Δια να σε κάμει να μάθει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Συνηθίζουμε αυτό το εδάφιο να το ερμηνεύουμε λέγοντας ότι προφανώς ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά έχει ανάγκη και τα πνευματικά. Και είναι σωστό. Πιστεύω όμως ότι η αναφορά που υπάρχει μέσα στο Δευτερονόμιο έχει περισσότερο την έννοια ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με κάθε τι που ορίζει ο Θεός ότι μπορεί να ζήσει. Το μάνα ήταν επίσης μια υλική τροφή. Εκείνοι τότε, ο λαός Ισραήλ, είχαν ζητήσει από το Θεό να τους δώσει τις τροφές που ξέρανε, αυτές που είχαν δει στην Αίγυπτο. Ο Θεός τους δίνει μια τροφή τελείως διαφορετική από αυτή που ξέρανε. Και θα ήθελα, χωρίς να επεκτείνουμε περισσότερο τη σκέψη μας, να κρατήσουμε και αυτή την παρατήρηση. Ότι ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να ορίσει ανά πάσα στιγμή το τι μας είναι.

Εκείνος είναι που μπορεί να ορίσει κάθε στιγμή ποια θα είναι η λύση στο πρόβλημά μας. Και μπορεί να διαλέξει κάτι από αυτά που ήδη έχουμε σκεφτεί, αλλά μπορεί να έρθει όμως και να φέρει κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί, κάτι που δεν το ξέρουμε, ακόμα και με έναν τρόπο θαυμαστό, ακόμα και με έναν τρόπο υπερφυσικό. Γιατί είναι ένας Θεός που κάνει θαύματα και κάνει θαύματα και σήμερα. Και μπορεί να δώσει απαντήσεις με έναν τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει και που πολλές φορές εμείς μπορεί να μην τον έχουμε σκεφτεί. Ξαναγυρίζοντας τις αρχικές μας σκέψεις. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι ο ίδιος ο Θεός είναι η ζωή και ο Θεός ορίζει αυτά που έχουμε ανάγκη για τη ζωή. Έχω την αίσθηση ότι μεγαλώνουμε όλοι μας και ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που είναι δομημένος με τις αξίες και με τις αρχές του διαβόλου. Και όταν λέω με τις αξίες και με τις αρχές του διαβόλου, δεν εννοώ απαραίτητα την αμαρτία, αλλά εννοώ γενικότερα το τι επιδιώκουμε, για το τι αγωνιζόμαστε, το τι θεωρούμε σημαντικό και το τι δεν θεωρούμε σημαντικό. Όλα αυτά δεν είναι φτιαγμένα με τα μέτρα του Θεού. Όταν ο Ιησούς Χριστός είχε έρθει εδώ κάτω και είπε ότι δεν αξίζει να κερδίσει κανείς ολόκληρο τον κόσμο αν ζημιωθεί την ψυχή του, σημαίνει ότι ο τρόπος που είναι δομημένος ολόκληρος ο κόσμος δεν είναι ο τρόπος που θα τον είχε δομήσει ή τον είχε δομήσει ο Θεός. Αλλά είναι ένας κόσμος με αξίες που τις έχει φτιάξει ο διάβολος να φαίνονται ελκυστικές, ωραίες, επιθυμητές. Δεν ξέρω πόσοι έχετε διαβάσει, πόσοι έχετε ασχοληθεί με αυτά τα παιχνίδια της εικονικής πραγματικότητας που προβάλλονται όλο και πιο πολύ τελευταία. Αυτά, ξέρετε, είναι παιχνίδια που έχουν σχέση με υπολογιστές και φοράς κάτι ειδικά γυαλιά και βρίσκεσαι σε ένα χώρο τριών διαστάσεων πια. Δεν είναι όπως τα παλιά παιχνίδια που τα βλέπεις σε μια οθόνη τηλεόρασης ή σε μια οθόνη υπολογιστή. Αλλά σε μεταφέρουν σε ένα κόσμο πλασματικό. Σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει, αλλά έχεις την εντύπωση όμως ότι βρίσκεσαι και κινείσαι και ζεις μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο. Έχεις την αίσθηση, ας πούμε, ότι είσαι πιλότος σε ένα αεροπλάνο. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι βλέπεις σε μια οθόνη κάτι. Έχεις την αίσθηση ότι είναι σαν να τα ζεις αυτά εκείνη την ώρα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ίσως και εμείς μεγαλώνουμε σε ένα τέτοιο κόσμο εικονικής πραγματικότητας. Σε ένα κόσμο που βλέπουμε διάφορα πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αληθινά, τα οποία τα θεωρούμε όμορφα, τα οποία τα θεωρούμε επιθυμητά και στην πραγματικότητα δεν είναι τέτοια. Τα έχει φτιάξει όμως ο διάβολος έτσι, όπως ξεκίνησε να τα φτιάχνει από την αρχή, από όταν εμφανίστηκε στον Αδάμ και στην Εύα. Όταν ήρθε και τους είπε ότι αυτά που σας λέει ο Θεός δεν είναι έτσι όπως σας τα λέει. Αλλά αυτό που σας λέω εγώ είναι το αληθινό και έτσι θα κερδίσετε αυτά που ο Θεός δεν θέλει να σας δώσει. Ενώ ήταν πρόθεση του Θεού να δώσει στον άνθρωπο ό,τι είχε και δεν είχε, να τον κάνει όμοιο με εκείνον. Αλλά ο διάβολος όμως έρχεται και του δίνει υποκατάστατα αυτόν που του είχε υποσχεθεί ο Θεός και τελικά τον παροδηγεί. Αυτό κάνει και σήμερα. Είναι πρόθεση του Θεού να χαρίσει τη ζωή σε κάθεναν από εμάς. Είναι πρόθεση του Θεού αυτή τη ζωή να μπορούμε να την απολαύσουμε όλοι μας. Αλλά έρχεται όμως ο διάβολος και λέει: η ζωή θέλεις. Εδώ, εγώ. Υλικά αγαθά, φήμη, πλούτος, δόξα. Να σου τα χαρίσω. Να σου τα δώσω απλόχερα. Όμως δεν είναι αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να μας δώσει. Δεν είναι αυτά τα οποία θα μείνουν σε μια αιωνιότητα. Δεν είναι αυτά που θα μας χαρίσουν αυθονία. Δεν είναι αυτά που θα μας κάνουν αυτάρκες. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας ανοίξει τα μάτια μας και να μπορούμε να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός μας έχει χαρίσει. Και αυτά που ο Θεός μας έχει χαρίσει, επαναλαμβάνω, είναι η αληθινή ζωή. Δεν μας παίρνει ο χρόνος μας, αλλά θα ήθελα έτσι πολύ σύντομα να θυμηθούμε 2-3 σημεία από το Λόγο του Θεού. Και το πρώτο σχετίζεται με το ίδιο το δώρο του Θεού. Έχω την αίσθηση, αδελφοί και φίλοι, ότι κάνουμε λάθος επιλογές πολλές φορές στη ζωή μας, διαλέγουμε λάθος πράγματα, επειδή ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε τι πλούτο μας έχει χαρίσει ο Θεός. Όταν κάποιος έχει μια κληρονομιά και δεν ξέρει το μέγεθος αυτής της κληρονομιάς, είναι πολύ εύκολο να κάνει λανθασμένες επιλογές, επειδή ακριβώς δεν ξέρει την αξία αυτών που έχει. Δεν έχω ιδέα από πολύτιμους λίθους. Εάν μου φέρετε εδώ μπροστά μια χούφτα πέτρες, που άλλες από αυτές είναι αληθινή πολύτιμη λίθη και άλλες από αυτές είναι απομιμήσεις, δεν έχω κανένα τρόπο να διαλέξω τις αληθινές από τις ψεύτικες. Είναι πολύ πιθανό να διαλέξω τις ψεύτικες, τις φτηνές, αυτές που αξίζει μόνο να τις πετάξει στο καλάθι του σκουπιδιού. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε κι εμείς τα δώρα του Θεού στη ζωή μας, τον πλούτο του Θεού. Δεχόμαστε κεφαλικά κάποια πράγματα. Ότι ο Θεός μας έχει χαρίσει τον Ιησού Χριστό, ότι ο Θεός μας ετοιμάζει τόπο. Τα πιστεύουμε αυτά εγκεφαλικά. Δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει όμως. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πλούτος μας. Και όταν δεν ξέρεις ποιος είναι ο πλούτος που έχεις μπροστά σου, ξαναλέω, είναι πολύ εύκολο.

εύκολο να κάνεις λαθασμένες επιλογές και να διαλέξεις τα τενεκεδένια, να διαλέξεις αυτά που δεν έχουν καμία αξία. Πάρτε ένα μικρό παιδί, 3-4 ετών, και πέστε το ότι σου καταθέτω σε ένα λογαριασμό 100 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο, όσο θέλετε πέστε. Φτάνει να μην παίξεις για 3 μέρες με τα παιχνίδια σου. Τι πιστεύετε ότι θα διαλέξει το παιδί, να μην παίξει με τα παιχνίδια του? Προφανώς και θα παίξει με τα παιχνίδια του. Γιατί το παιδί σε αυτή την ηλικία δεν ξέρει καθόλου τι σημαίνουν ούτε τα 100, ούτε τα 200, ούτε το 1 δισεκατομμύριο. Δεν έχει ιδέα τι πλούτος είναι αυτός. Κάπως έτσι και εμείς στεκόμαστε μπροστά στα πράγματα του Θεού. Διαλέγουμε πράγματα τα οποία όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού θα πούμε τι βλακεία έκανα που μου το έλεγε ο Θεός και μου τα έδειχνε και μου τα χάριζε. Και διάλεξα εγώ να ασχοληθώ με πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία αξία. Μακάρι να μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Αλλά τότε δεν θα μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Τότε δεν θα υπάρχει οδός γυρισμού. Ο Θεός όμως θέλει να μας ανοίξει τα μάτια από αυτό τον κόσμο και να γνωρίζουμε αυτά που μας έχει χαρίσει. Και το πρώτο και μεγαλύτερο που μας έχει χαρίσει είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, επειδή αυτός που τον ίδιο εαυτού Υιό δεν εφίστη, δεν λυπήθηκε, αλλά παρέδωκε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, αδελφοί και φίλοι, να είμαστε αυτάρκεις, να αναπαυόμαστε στο Χριστό, είναι γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο είναι το δώρο που μας έχει δώσει ήδη ο Θεός. Μας έχει χαρίσει τον Ιησού Χριστό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το ότι μας έχει χαρίσει τον Ιησού Χριστό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι ο Κύριος μας άφησε τον ουρανό, άφησε τη δόξα του, άφησε έναν αληθινό πλούτο και ήρθε για να χαρίσει σε εμάς τον πλούτο το δικό του. Και τι μας ζητάει, να αφήσουμε ένα ψεύτικο πλούτο για να γνωρίσουμε έναν αληθινό πλούτο. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το ότι μας έχει δώσει τον Ιησού Χριστό. Όσο πιο πολύ καταλάβουμε την αξία αυτού του δώρου που μας δίνει ο Θεός, τόσο περισσότερο αυθονία θα αισθανόμαστε Χριστό. Όσο περισσότερο καταλάβουμε τι πλούτο μας χαρίζει, τόσο πιο πολύ θα μπορούμε να απολαμβάνουμε από αυτό τον πλούτο, να απολαμβάνουμε αυτό τον πλούτο και να θεωρούμε τα άλλα σκουπίδια, να τα θεωρούμε τενεκέδες. Αυτή ήταν η αίσθηση και του Παύλου όταν έλεγε ότι μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίο ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστό. Όλα λέει τα θεώρησα ζημιά. Όλα τα θεώρησα σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος. Ήταν ένας τυχαίος ο Παύλος? Όχι. Θα μπορούσε να έχει και φήμη, θα μπορούσε να έχει και πλούτη, είχε εξαιρετική μόρφωση, θα μπορούσε να είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Αλλά όλα αυτά λέει τα θεώρησα ζημία. Δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και κάτι αντίστοιχο λέει και ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, όταν λέει για τη σωτηρία μας, ότι για αυτή τη σωτηρία λέει εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες. Οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει σε εσάς, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δι' αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς, εις τα οποία επιθυμούσαν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Σε αυτά που μας έχει χαρίσει εμάς ο Θεός, επιθυμούν οι άγγελοι να σκύψουν και να τα γνωρίσουν, και εμείς τα γνωρίζουμε. Ο Παύλος είχε επίσης αυτή την αίσθηση, όταν γράφοντας την επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, μιλώντας για πιστούς ανθρώπους και λέει: Ευχαριστώ το Θεό για αυτά που άκουσα για εσάς, για την πίστη σας. Αλλά δεν πάβω, λέει, να προσεύχομαι μέρα και νύχτα για εσάς, για να σας ανοίξει ο Θεός στους οφθαλμούς και να έρθετε σε επίγνωση του προσώπου του Χριστού και να φωτιστώσει, λέει, η οφθαλμή του νόου σας και να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς σας, ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς αυτού εις τους Αγίους, ποια είναι η δύναμη της Αναστάσεως την οποία ενήργησε κατά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον για τέτοια πράγματα. Προσευχόμαστε για τον εαυτό μας να μας αποκαλύψει ο Θεός τον πλούτο της κληρονομιάς που έχουμε, να μας δείξει τη δύναμη την οποία θέτει στη διάθεσή μας, αυτή που χρησιμοποίησε για να αναστήσει τον Ιησού Χριστό, να έρθουμε σε επίγνωση του προσώπου του Ιησού Χριστού και να το γνωρίσουμε. Αυτός είναι ο πλούτος που μας χαρίζει ο Θεός. Και αυτό το πλούτο μας το χαρίζει σε αυθονία. Είναι ένας τέτοιος πλούτος που, όπως λέει ο Πέτρος, θέλουν και οι άγγελοι να σκύψουν και να τον δούνε, να δουν αυτά που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Πώς όμως εμείς τα γνωρίζουμε, αδελφοί? Πώς αφήνουμε το Θεό να μας τα αποκαλύπτει? Μήπως δεν θέλει ο Θεός να μας τα δώσει? Προφανώς θέλει. Λέει στην επιστολή προς Κορινθίους ότι γι' αυτό μας χάρισε το πνεύμα του, και γι' αυτό μάλλον, γι' αυτό μας έδωσε το πνεύμα το Άγιο μέσα μας, σε όλους τους πιστούς, για να μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Σε εμάς, τους πεπερασμένους ανθρώπους, τους μικρούς, τους πρώην αμαρτωλούς, να μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Θεωρούμε μεγάλη τιμή όταν κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει κάποια θέση ή κάποια φήμη έρθει και μας πει κάτι από τις σκέψεις του, μοιραστεί κάτι μαζί μας, είναι φίλος μας. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός μας έχει χαρίσει το πνεύμα του. Γιατί? Για να μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Για να μας αποκαλύψει τις σχέσεις του Θεού, τις προθέσεις του Θεού. Για να μας αποκαλύπτει το χαρακτήρα του Θεού. Το γνωρίζουμε αυτό στη ζωή μας. Είμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Ποια είναι τα μυστήρια του Θεού? Ασχολούμαστε να γνωρίσουμε τα μυστήρια του Θεού.
καταλαβαίνουμε τι πλούτο μας έχει χαρίσει ο Θεός και μας καλεί να γίνουμε οικονόμοι αυτού του πλούτου και μέσω της οικονομίας αυτού του πλούτου να εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού στους ανθρώπους. Λέει ο Πέτρος ότι είσαστε λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τις αρετές του Θεού. Μπορεί κάποιος άνθρωπος στη ζωή μας να έρθει και να δει τις αρετές του Θεού και να πει ότι αφού εσείς είσαστε έτσι, καταλαβαίνω πώς θα είναι ο Θεός σας. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να έρθει και να πει: καταλαβαίνω τι πλούτο έχεις μέσα σου. Είσαι οικονόμος ενός μεγάλου πλούτου. Αυτό το πλούτο μας χαρίζει ο Θεός. Και όταν γνωρίζουμε αυτό το πλούτο, τότε μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις. Και να είμαστε αυτάρκεις έτσι όπως λέει ο λόγος του Θεού. Να περισσεύει πάσα χάρη σε εμάς, ώστε να έχουμε πάντοτε, εν παντί, πάσαν αυτάρκεια, να περισσεύουμε εις πάνεργων αγαθών. Μα μπορεί να μας λείπουν τα υλικά αγαθά. Μπορεί, αλλά δεν είναι αυτός ο πλούτος μας. Μπορεί να έχουμε αυτά προβλήματα. Μπορεί. Άλλο πλούτος μας είναι αλλού. Και αυτό το πλούτο δεν μπορεί να μας οστερήσει κανείς. Θέλει να το χαρίσει ο Θεός και θέλει να το χαρίσει σε καθέναν από εμάς. Και όσοι έχουν ξεκινήσει να γεύονται αυτό το πλούτο, ξέρουν πραγματικά ότι είναι ένας πλούτος πολύ μεγάλος. Πολύ λίγο τον έχουμε γνωρίσει. Πάρα πολύ λίγο. Αλλά αυτό το λίγο που έχουμε γνωρίσει μπορούμε να πούμε ότι, ότι αφορά ένα πλούτο τεράστιο. Και μακάρι να επιθυμούμε κάθε μέρα να το γνωρίζουμε όλο και περισσότερο. Είπαμε στην αρχή ότι εκτός από την έννοια της εμπιστοσύνης, η αυτάρκεια σχετίζεται και με την έννοια της ελευθερίας, της απελευθέρωσης. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς αυτόν τον πλούτο, αν δεν αφήσει το Θεό να τον απελευθερώσει. Δεν είναι δυνατόν να είναι κανείς αυτάρκης, αν δεν αφήσει το Θεό να τον ελευθερώσει από την αμαρτία. Γι' αυτό έστειλε ο Θεός τον Ιησού Χριστό. Για να μας ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας. Για να αλλάξει τον τρόπο σκέψης μας. Για να μπορούμε να θέλουμε να γνωρίσουμε τον πλούτο του Θεού και να μπορούμε να το γνωρίζουμε. Για να μπορούμε να είμαστε στη θέση που ήταν ο Αδάμ και η Εύα πριν πέσουνε. Να μιλάμε με τον Θεό. Να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Και να μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό. Τι ήταν εκείνο που είπαμε ότι έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο? Η αμαρτία. Τι ήρθε ο Ιησούς Χριστός να βγάλει από τη μέση? Την αμαρτία. Κατά συνέπεια, μπορούμε και πάλι να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Μπορούμε και πάλι να γνωρίζουμε τον πλούτο του Θεού. Μπορούμε και πάλι να απολαμβάνουμε τη ζωή. Και είναι ακόμα ελευθερία από περιτά βάρη. Ελευθερία από βάρη που δεν χρειάζεται να τα συσσωρεύουμε στη ζωή μας. Γιατί μας βαραίνουν, γιατί δεν μας αφήνουν να γνωρίσουμε τον πλούτο του Θεού. Είναι ελευθερία τέλος από όλα αυτά τα πλαστά, τα ψεύτικα που μας δείχνει ο διάβολος γύρω μας. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε: εγώ είμαι η αλήθεια. Και είναι εκείνος που μπορεί να μας ανοίξει τα μάτια και να γνωρίσουμε την αλήθεια και να γνωρίσουμε πραγματικά τι αξίζει και τι δεν αξίζει σε αυτόν τον κόσμο. Τι θα επιθυμήσουμε και τι θα είναι εκείνο που θα μείνει για μια ζωή αιώνια. Και όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, θα μπορούμε να πούμε ότι δοξάζουμε τον Θεό γιατί έστειλε τον Ιησού Χριστό, μας αποκάλυψε την αλήθεια και επιθυμήσαμε από αυτή τη ζωή αυτά που θα μείνουν σε μια αιωνιότητα. Αυτά που δεν ανήκουν στην τροφή τη φθυρόμενη, αλλά ανήκουν στη ζωή εκείνη, στην τροφή που θα μείνει για μια ζωή αιώνια. Λέει μέσα στην επιστολή προς Κορινθίους, διότι ο Θεός, ο υπό να λάψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψεν εν τις καρδίες ημών, προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Θεός που είπε να γίνει φως από το σκοτάδι όταν δημιουργούσε τον κόσμο, όταν συνέβησαν αυτές οι συνταρακτικές αλλαγές ολόκληρο το σύμπαν, είναι ο ίδιος Θεός που με την ίδια δύναμη έρχεται και λέει να γίνει φως στο σκοτάδι της ψυχής μας και να ανοίξουν τα μάτια μας και να γνωρίζουμε αυτά που ο Θεός μας έχει χαρίσει. Έχουμε ένα πλούτο μπροστά μας, αδελφοί και φίλοι. Έχουμε ένα πλούτο που όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο θα επιθυμούμε να το γνωρίζουμε και τόσο πιο πολύ αυτάρκης θα αισθανόμαστε Χριστό. Τόσο μεγαλύτερη αυθονία θα έχουμε και θα απολαμβάνουμε στη ζωή μας με τον Χριστό. Μπορεί τα πράγματα να πηγαίνουν περισσότερο ή λιγότερο καλά στη ζωή μας. Αλλά ο Θεός όμως θα είναι εκείνος που θα έρχεται και θα αναπαύει την καρδιά μας, γιατί θα μας χαρίζει τον πλούτο το δικό του. Εύχομαι ειλικρινά, κάθε ένας από εδώ μέσα και πολύ περισσότερο άνθρωποι που δεν έχουν ξεκινήσει να γεύονται αυτόν τον πλούτο του Θεού, να ξεκινήσουν να εμπιστευτούν τον Θεό και να του πούνε με όσες αμφιβολίες έχουν, με όσες αντιρρήσεις, με όσα αν, ακόμα και αν υπάρχει, ας πούνε στον Θεό. Να γνωρίσουν, να το ζητήσουν να αποκαλυφθεί αυτός ο πλούτος. Να καταλάβουν ποιο είναι το δώρο του Θεού, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και τι ήρθε ο Θεός να κάνει στη ζωή του καθενός μας. Και εύχομαι πραγματικά αυτό να είναι εκείνο που θα γνωρίζουμε όλοι μας κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Και τότε θα είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Πάσαν αυτάρκεια εν παντί πράγματι, έτσι ώστε να περισσεύουμε εις πάνεργων αγαθών. Κλείνω, αδελφοί, με αυτό που σας είχα πει από την αρχή, με δύο λόγια για την ιστορία αυτού του υπέροχου ύμνου που ψάλαμε. Είδατε όσοι προσέξατε τα λόγια, ότι είναι ένας ύμνος για την ειρήνη που χαρίζει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και είναι ένας ύμνος που φαίνεται ότι γράφτηκε από έναν άνθρωπο που βρέθηκε σε πολύ μεγάλες δοκιμασίες. Λέει: αν θλίψεις, επέλθουνε και δυνάσω ριδών. Μιλάει και για ένα ψυχρό τάφο. Γράφτηκε από έναν άνθρωπο τον περασμένο αιώνα, ο οποίος ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στην Αμερική και είχε 4 κόρες. Ένας πιστός άνθρωπος από τους συνεργάτες του μεγάλου Ευαγγελιστή του Μούντι. Αυτός ο άνθρωπος το 1873
ήθελε να συνοδεύσει μαζί με την οικογένειά του το Μούντι σε μια ευαγγελιστική εκστρατεία που θα έκανε στην Ευρώπη. Και επειδή ο ίδιος είχε κάποιες δουλειές, έστειλε πρώτα τη γυναίκα του με τις 4 κόρες του και θα ακολουθούσε εκείνος λίγο αργότερα. Τα ταξίδια τότε γίνονταν με πλοία. Και στο ταξίδι, το πλοίο που μετέφερε την οικογένεια αυτού του ανθρώπου συγκρούστηκε με κάποιο άλλο. Αποτέλεσμα ήταν μέσα σε 12 λεπτά να βυθιστεί. Στα 12 αυτά λεπτά, η γυναίκα του ανθρώπου αυτού συγκέντρωσε τις 4 κόρες μαζί και προσευχήθηκε στο Θεό ότι αν θέλεις, μπορείς να μας σώσεις. Αν δεν θέλεις, προτίμασέ μας να δεχθούμε το θέλημά σου. Οι 4 κόρες του ανθρώπου αυτού πνίγηκαν. Σώθηκε μόνο η γυναίκα, η οποία όταν έφτασε πίσω, έστειλε ένα τηλεγράφημα στον άντρα της με 2 λέξεις μόνο. Saved alone. Σώθηκα μόνο εγώ. Ο άντρας της πήρε το αμέσως επόμενο πλοίο και ξεκίνησε να πάει να τη βρει για να την παρηγορήσει. Και όταν περνούσε από τον τόπο του ναυαγίου, ο καπετάνιος του πλοίου του λέει: κατά πάσα πιθανότητα, εδώ κάτω βρίσκονται τα παιδιά σου. Ήταν τότε που αυτός ο άνθρωπος έγραψε τα λόγια αυτού του υπέροχου ύμνου. Ήταν τότε που αυτός ο άνθρωπος, αισθανόμενος αυτή την αυτάρκεια εν Χριστώ, αυτή την πληρότητα εν Χριστώ, έγραψε για αυτή την ειρήνη που κατοικεί μέσα στην ψυχή μας, έγραψε για αυτή την ειρήνη που ακόμα και αν θλίψεις και δεινά έρθουνε, είναι μια ειρήνη που κανείς δεν μπορεί να μας την πάρει. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρουμε ότι και μέσα σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί με παρόμοιο τρόπο και μπορούν αυτή την ειρήνη του Θεού να τη βεβαιώσουν ότι υπάρχει και κατοικεί μέσα στην καρδιά τους. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όσοι τον έχουμε δοκιμάσει και όσοι έχουμε αφήσει να μας γνωρίσει κομμάτια αυτού του πλούτου του, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας πλούτος που κατοικεί μέσα στην καρδιά μας και κατοικεί σε αυθονία. Και μακάρι αυτή την αυθονία να τη γνωρίζουμε κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Αμήν. Θα παρακαλέσω να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

για τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες οικογενειακές και προβληματισμούς. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των συνανθρώπων μας και ειδικώς της αδελφότητας σαν να είμαστε μέσα στο πετσί τους. Μόνον όταν μπεις στο πετσί του αλουνού, ο Θεός μόνο τότε θα σε φυλάξει από κρίση και από κατάκριση. Εάν σου έχει πονέσει ποτέ το αυτί σου, το αυτί εδώ, πού το θυμήθηκα το αυτί? Όταν ήμουν μικρός, φαίνεται είχα πάρει κάποια οτίτιδα. Και την εποχή εκείνη δεν το ξέρανε οι γιατροί. Ποιος τα ξέρει? Στο μεσαίωνα που ήμουνα και παιδί, έκλειστηκε μέσα, φαίνεται, η οτίτιδα. Και όταν κρύωνα, έσπαγε αυτό το πράγμα. Αλλά για να σπάσει, πέθαινα από τους πόνους. Και ξέρετε, το αυτή είναι ένας πόνος που χτυπάει στον εγκέφαλο απευθείας. Τώρα μπορώ να καταλάβω αν πω καμιανού, δεν σε είδα. Άσε και μου πόναγε τα αυτή μου. Οχ, οχ, οχ, λέω. Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Έχω καταλάβει και πάνω να πει πόνος από αυτή. Έτσι πρέπει να καταλαβαίνουμε τους άλλους. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Ως να είμεθα και εμείς μέσα στο σώμα τους. Το ίδιο. Ναι, καλέ μας Πατέρα και Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού μαζεμένη. Απόψε υψώνουμε τα χεράκια μας, υψώνουμε και τις καρδιές και τα ματάκια μας απάνω. Μη μας ζητήσεις να σου κάνουμε την προσευχή μας και τι να πούμε, και τι να πούμε πρώτο και τι να πούμε δεύτερο, τι να πούμε τελευταίο. Έκαμε τόσο πολλά, τόσο μεγάλα, τόσο δυνατά, τόσο αιώνια, μένοντα φωτεινά και ένδοξα μες στη ζωούλα μας. Μόνο που συλλογιζόμαστε ποιοι είμαστε, από πού μας έβγαλες, δια ποιας τιμής ηγοράστημε, μόνο αυτό αρκεί. Κάνε μας αξίους της αγάπης σου. Βοήθησέ μας να βιώσουμε την αγάπη σου. Καταξίωσέ μας να ζήσουμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Απόψε ας μας σκεπάσει το δεξί σου το χέρι. Απόψε ας μας ευλογήσει η παρουσία του προσώπου σου. Θυμήσου τα παιδιά μας, την νεολαία, τις οικογένειές μας, το ψωμάκι μας, την υγειά μας. Θυμήσου την αρρώστια, τον πόνο, τη θλίψη, το νοσοκομείο. Θυμήσου τα γυρατιά, το στρατιώτη και το σπουδαστή. Κύριε, Κύριε, στο τρίωρο που θα ακολουθήσει, ας μπορούμε να πούμε στο τέλος των τριών ωρών ότι ήσουν κοντά μας, ότι ήσουν μαζί μας και μας ευλόγησες. Η προσευχή μας ανεβαίνει ενώπιον σου εν το όνομα του Χριστού. Ενθυμούμε και τους απόντας μεταξύ μας. Και αυτούς ελέησέ τους. Και αυτούς ευλόγησέ τους με ίση μερίδα πνευματικής ευλογίας. Στο όνομά Του, για την χάρη Του, προς δόξαν Σου, εν Αγίω Πνεύματι.

Ανοίξτε Β' Κορινθίους. Το τελευταίο κεφάλαιο.

να δούμε μαζί, σας παρακαλώ, 4 λέξεις. 4 λεξούλες. 2 λέξεις θα τις δούμε από το εδάφιο 5. Εαυτούς πειράζεται. Πειράζεται. Εξετάζεται. Β' Κορινθίους, Ι' Γ' 5. Το πειράζω σημαίνει εξετάζω. Εαυτούς εξετάζεται εάν είστε εις την πίστη. Εαυτούς δοκιμάζεται. Και από το 11, χαίρεται, λοιπόν αδελφοί, χαίρεται και καταρτίζεσθε. Τι λέει εδώ? Ακούστε, λέει εδώ. Εσείς οι άνθρωποι που λέτε ότι είστε απελευθερωμένοι, μην πάρετε κανένα μαξιλάρι και πέστε και κοιμηθείτε. Μη σας πάρει ο ύπνος μες στην παγωνιά και στα χιόνια. Έτσι και σε έπιασε ο ύπνος έξω στον πάγο, πέθανες. 4 πράγματα έχω να σας πω, λέγει ο Απόστολος Παύλος σε μια εκκλησία, σε αυτό το δεύτερο γράμμα, μια εκκλησία που αλλού θα πει για αυτήν: «Εγώ σας εγέννησα». Μια εκκλησία που όντως την εγέννησε, την αγάπησε και στάθηκε για αυτήν πατέρας. Αν έχετε, λέει, πολλούς δασκάλους, σας διαβεβαιώνω πως δεν έχετε πολλούς πατεράδες. Θέλω να τους δώσει τώρα μια τελική συμβουλή. Φεύγει το παιδί σου, πάει σχολείο, με τη σάκα του, με το καπέλο του, με τα γάντια του, με το παλτό του, το βγάζει η μάνα μέχρι την πόρτα και πάντα θα του πει ο Κύριος μαζί σου: «Πρόσεχε, έχει κάτω του χιόνι, μην γλιστρήσεις, πάσεις κανένα ποδάρι». Ποια είναι η τελική του συμβουλή και έχει ειδική σημασία στις μέρες μας, στις δύσκολες μέρες που περνάμε? Πρώτον, συνεχώς θέλω να εξετάζετε εάν είστε εν την πίστη. Εξετάζω. Όπως ο καπετάνιος επάνω εις τη γέφυρα του καραβιού συνεχώς κάνει αστροναυτιλία, κοιτάζει τα αστέρια κάτω, αυτό. Βλέπει τα αστέρια και του λέει κάτω, πρόσεξε, του λέει δεξιά, όλο 10 μοίρες δεξιά, μέχρι να βρεθεί ακριβώς εκεί που λέει το κομπάσο του, η ναυτιλία του. Συνεχώς θα εξετάζετε τον εαυτόν σας. Τα μάτια ψηλά, Κύριε, πώς με βλέπεις, πού είμαι, ακριβώς εδώ, το κέντρο βάρους μου, πού βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή. Ένα από τα πιο επικίνδυνα εμπορεύματα που παίρνουν τα καράβια
μέσα στα μπάρια τους είναι το σιδερομετάλλευμα. Γιατί? Γιατί το σιδερομετάλλευμα έτσι όπως είναι στην πρώτη τρικυμία μετατοπίζεται. Καθώς μετατοπίζεται το σιδερομετάλλευμα, μετατοπίζεται και το κέντρο βάρος του καραβιού. Και στον πρώτο κυματισμό το βλέπεις και πάει έτσι κάτω. Μέγα Σάββατο, έξω από τις κολόνες του Σουνίου, απόγευμα, με ένα μικρό κυματάκι, πριν 5 χρόνια, το θυμόσαστε, ένα καραβάκι, ερχόταν στον Πειραιά, μέσα σε 3,5 ώρες θα ήταν στον Πειραιά, και αυτό το κυματάκι, την ώρα που πήρε τη στροφή από τις καβοκολόνες για να περάσει μέσα, ακριβώς επάνω στη στροφή το χτύπησε το κύμα. Μετατοπίστηκε το σιδερομετάλλευμα. 8 ήταν μέσα και οι 8, θυμόσαστε, Μέγα Σάββατο χαθήκανε. Μέσα σε δευτερόλεπτα. Το βλέπανε οι άνθρωποι εκεί με τα αυτοκίνητα. Το βλέπανε το πλοίο που ταξίδευε. Ένα μικρό κυματάκι, τίποτα δεν ήταν. Ας προσέξουμε το κέντρο του πνευματικού βάρους μας. Αυτό λέει εδώ. Συνεχώς θα εξετάζετε εαυτούς εάν είστε εις την πίστη. Όχι πως με βλέπει ο αδελφός μου. Όχι τι γνώμη έχει για μένα η αδελφή μου. Και αυτό είναι καλό. Είναι η μαρτυρία η έξωθεν. Αλλά το μεγάλο το πρόβλημά μας είναι, Κύριε, πως με βλέπεις εσύ. Τα παιδιά πριν πάνε να δώσουν εξετάσεις κάθονται πάνε μισή ώρα πιο νωρίς και κάθονται έξω από το σχολείο και το γυμνάσιο και ρωτάει το ένα το άλλο και του λέει διάβασα, το ξέρεις αυτό, το ξέρω, και λέει το ένα παιδί στο άλλο, πω εσύ λέει τα ξέρεις, είσαι θέρια Νίκο, εσύ λέει περνάς με το 150. Καλό είναι βέβαια, αλλά ο μάστορας τη λέει μέσα, απ' έξω τώρα τη λέμε εμείς, ο Κύριος τη λέει, εξετάζετε αυτούς εάν είστε εις την πίστη. Και έρχεσαι και μου λες, δόξα στον Κύριο, πάω καλά. Χαίρο που το ακούω αυτό, δάσκαλε. Πολύ χαίρο να σε ευλογήσει ο Θεός. Αλλά αυτό που μου λες, δεν μου λες ψέματα. Ούτε μου το λες για να σε χειροκροτήσω. Καλόπιστα μου το λες και το δέχομαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι σαν να πάρεις στο μηχανικό αυτοκίνητο το αυτοκινητάκι σου και ξέρετε οι μηχανικοί ανοίγουν και το καπό από το αυτοκίνητο, βάζουν το σίδερο έτσι και σκύβουν και από πάνω και κάνουν κάτι πράγματα, κάνουν εκεί πέρα μαγικά στο αυτοκίνητο και καμιά φορά δίνεις και ένα χιλιάρικο, βγάζει και το σίδερο που βαστάει το καπό εκεί πέρα και κατεβάζει μία το καπό του αυτοκινήτου τριαντάφυλλων, πάρτο λέει, λέει τι πάρτο, λέει είναι εντάξει, για βάστα λέει, σου δώσε και το χιλιάρικο, για ένα δίπλα μου δεν να κάνουμε λέει μία βόλτα, σω πάρα θέλει τι θέλεις τη βόλτα, λέει να κάνουμε μία βόλτα. Αυτό που μου λες, δεν μου λες ψέματα. Καλά όσο μου το λες. Αλλά προσέξτε το δεύτερο. Δοκιμάζεται. Είδες οι γυναίκες. Μαγειρεύουν το φαγάκι, βάζουν το πιπέρι, βάζουν το αλάτι, τι άλλο βάζουν, τη ρίγανη. Α, τη δοκιμάζουν όμως κιόλας. Γιατί μπορείς να πεις ένα φορά, ρε παιδάκι μου, τι πράγμα είναι αυτό που έκαμε. Λέει δεν είναι καλό. Τι καλό είναι. Καθόλου τίποτα δεν έχει μέσα. Και λέει νόμιζα. Έβαλα λίγο αλάτι. Αλλά νόμιζα. Δοκιμάζεται. Άλλο πράγμα.
πράγμα είναι η θεωρητική κατασκευή. Άλλο πράγμα είναι να λες πώς πας από πλευράς υπομονής. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πάω καλά. Πας καλά από υπομονή. Πάρα πολύ καλά. Έλα εδώ τώρα να σε βάλω σε έναν άνθρωπο δίπλα να καθόσαστε στο διπλανό διαμέρισμα και να έχει ένα πιάνο, ένα γραμμόφωνο, δύο ραδιόφωνα και ένα μαγνητόφωνο. Άλλο τίποτα δεν έχει, δεν έχει τίποτα άλλο και μια γάτα. Αυτό λέει τι είναι. Αυτό λέει, εσύ καλά μου είπες ότι καλά πας από πλευράς υπομονής. Δεν μου πες ψέματα, δεν έχεις κανένα λόγο να μου το πεις. Τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Στην πράξη θα το δούμε. Στη δοκιμή θα το δούμε. Και θυμόσαστε, ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος από μία λέξη. Ο Παύλος τη χρησιμοποιεί κατά εξοχήν. Ούτω λοιπόν είστε αδόκιμοι. Τι σημαίνει αδόκιμος? Άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά ήταν πάρα πολύ καλά και κατά την δοκιμασία έσπασε. Ξέρετε πόσες τραγωδίες πρέπει να υπάρχουν? Πόσες πολλές τραγωδίες ανθρώπων οι οποίοι εις την πράξη σπάσανε. Τα καλύτερα έπιπλα που κάνουνε παλιά, τώρα δεν κάνουνε τώρα έπιπλα τέτοια, ήτανε τα λεγόμενα φουρνιστά. Επέρναν τα ξύλα, τα γυρίζανε, τα φτιάχνανε και τα λοιπά κάτω από ειδικό καθεστώς υγρασίας και εν συνεχεία σε ειδικούς φούρνους. Σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά αυτό το ξύλο έμενε. Τα λεγόμενα φουρνιστά ξύλα, τα φουρνιστά έπιπλα και αν τα στρογγυλά της παλιάς εποχής. Ξέρετε γιατί ήταν ακριβά αυτά? Διότι έβαζε 10 καρεκλοπόδαρα, ξέρω εγώ, Λουδοβίκου πώς τα λέγανε της εποχής εκείνης και βγαίνανε 3 γερά. Τα άλλα στο φούρνο ραΐζανε, κοβότανε, ανοίγανε χάσματα. Όπου ήταν ρόζος κυρίως, έσπαγε. Ώστε, πρώτον, δεν θα αμφισβητήσω την πίστη σου. Μη γέννητα σε με. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Θα σε παρακαλέσω, θα σε ρωτήσω άλλο πράγμα. Πώς πας? Καλά αδελφέ μου, καλό μου κορίτσι, πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Και από πλευράς δοκιμής, από πλευράς δοκιμής, να ένα θέμα. Που θυμάμαι κάποτε είχαμε πει, η ζωή που ζούμε και τα συμβάντα της ζωής μας είναι αποτέλεσμα των προσευχών μας. Δεν προσεύχεσαι για τελειοποίηση? Λέει ναι. Πώς να σου δώσει ο Θεός τελειοποίηση? Ζητάς τελείαν εμπιστοσύνη. Να σε μάθει ο Θεός το μάθημα και να σε περάσει από τις εξετάσεις της αφιερώσεως και της τελείας ελπίδας. Και εκεί λέει που το είχα μάθει, λέει το μάθημα καλά καλά καλά, έχασα λέει τη δουλειά μου. Μέσα στο μάθημα ήταν που έχασες τη δουλειά σου. Λέει γιατί? Διότι ήξερες το μάθημα θεωρητικά. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να ξέρουμε το μάθημα θεωρητικά. Όταν πας να δώσεις εξετάσεις για να πάρεις δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτων, σε ρωτάνε λίγα πράγματα για το αυτοκίνητο, για τα σήματα κτλ. Αλλά αλίμονο, εάν σου πούνε, τα ξέρεις τα σήματα, λέει ναι, αυτό τι είναι? Αυτό είναι κόκκινο στόπ. Δεν θερεί, όλοι πάρ' το δίπλωμα. Ω, δεν κάνουν έτσι. Αφού περάσεις τα σήματα όλα, τώρα σου λέει, με συγχωρείς πολύ, κάθεσαι λίγο στο τιμόνι και να σε εξεταστείς δίπλα. Αυτή λέγεται δοκιμή.
Αυτή λέγεται δοκιμασία. Κανένας δεν παίρνει το δίπλωμά του με τη θεωρητική επιτυχία του όποιου μαθήματος οδηγήσεως. Πρέπει να κάτσεις δίπλα στο αυτοκίνητο. Και ο Κύριος να μας δώσει, παρακαλώ, ιδιαιτέρως, να μας δώσει αυτό το πνεύμα της πρακτικής εφαρμογής, για να μπορούμε να πούμε πώς πας από οδήγηση. Πάω καλά. Πριν λίγο με πήρε ακαδημίας, μετά στρίψαμε, μπήκαμε σε εκείνη την Ομόνοια. Τι χάος ήταν αυτό το πράγμα. Κι όμως δεν βήκαμε καλά. Και ύστερα μου λέει, εδώ γύρισε ανάποδα τώρα έτσι και γύρισε. Και μου λέει, τώρα κάμε παρκάρισμα εδώ πέρα. Μετά κάμε προς τα όπισθεν. Έκαμα και μετά, εντάξει, 2,5 ώρες απάνω στο τιμόνι. Ο Θεός με βοήθησε. Τώρα μπορείς να πεις, έχω στα χέρια μου δίπλωμα. Άλλο πράγμα η θεωρητική κατάρτισης. Δεν την αμφισβητώ, δεν την υποτιμώ. Άλλο πράγμα είναι η πρακτική εφαρμογή. Θυμάμαι στα παλιά χρόνια κάποιον ο οποίος δεν έψαλε ποτέ εκείνο το στίχο που λέει, έστω και πισταυρού

Θέλησες. Αντιθέτως, ό,τι μπόρεσες να κάνεις για αυτή την ψυχούλα, το έκαμες. Έλεγε κάποιος, ο άνθρωπος πολλές φορές είναι χειρότερος από το σκύλο. Ποτέ ο σκύλος, λέει, δεν έχει δαγκώσει το χέρι που του προσφέρει ψωμί. Ο άνθρωπος πολλές φορές, λέει, αφού τον ταΐσεις, μετά σε δαγκώνει. Ψυχή, με το άλλο χέρι είμαι έτοιμος να χαϊδέψω το κεφάλι του σκύλου, γιατί αυτό μου το έχει δαγκώσει και τρέχει αίμα. Με το άλλο μπορώ. Πόσο ανάγκη έχουμε από πρακτική εφαρμογή της πίστεως μας. Προσευχόμαστε για μεγάλη καρδιά. Καλή προσευχούλα. Μεγάλη ανάγκη για μεγάλη καρδιά. Τώρα θα περάσουμε στην πράξη τώρα. Έτσι καμιά φορά που λένε στα παιδιά, το λέει το μάθημα, τα κατά κατά κατά κατά κατά κατά κατά κατά. Σαν αζούρ που λένε οι γυναίκες στη μηχανή. Καλό λέει αυτό. Βγες στον πίνακα τώρα. Λέει που το είπαμε, βγες στον πίνακα, πάρ' την κυμολία. Στον πίνακα θα δούμε τι κάνουμε. Δεν ξέρω, πρέπει κάποτε να κάνουμε μία διάλεξη για έναν άνθρωπο πολύ πιστό. Ο δάσκαλος το ξέρει. Πολύ πιστό. Ιταλοελβετός. Τον ελέγανε Μοντεσόρι. Θα διαβάσετε καμιά φορά στα σχολικά λεωφορεία Μοντεσοριανό σχολείο. Αυτός ο Μοντεσόρι, πιστός άνθρωπος, διωγμένος στην Ελβετία για την πνευματική του υποδομή και μαρτυρία, έπεσε σε μια εποχή πολέμων και μάζεψε εκεί τα ορφανά σε ένα σπίτι και για πρώτη φορά αυτός έπιασε κάτι. Και είπε και δίδαξε και έμεινε έκτοτε το Μοντεσοριανό δόγμα ότι το παιδί δεν μαθαίνει εάν δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το δουλέψει με τα χεράκια του. Αυτή ήταν η μέθοδος που και την αριθμητική και τη γεωμετρία και τα πάντα όλα και την ιστορία ακόμα την κάνουν σε πράξη και όχι με θεωρητικά σχήματα. Ο Μοντεσόρι. Βλέπετε ότι αιώνες πριν το Πνεύμα το Άγιον, πριν από το Μοντεσόρι, είπε τη μεγάλη αυτή αλήθεια. Πρώτον, εξετάζεται. Δεύτερον, δοκιμάζει. Και όταν μου πεις, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστώ τον Θεόν. Και από αυτή τη δοκιμασία που με πέρασε ο Κύριος, τον πειρασμό, την αναδουλειά, δεν επέτυχα στον προορισμό μου που είχα σκοπούς και όνειρα να πάω σχολείο, να κάνω κάτι, δεν ξέρω γιατί, αλλά ευχαριστώ πολύ τον Θεόν. Κάτι άλλο ίσως έχει για μένα ο Κύριος και το προσμένω και το περιμένω. Τότε αρχίζει ένα άλλο στάδιο. Στο 11 εδάφιο λέει «καταρτίζεσθε». Τι σημαίνει «καταρτίζεσθε»? Από εκεί παράγεται και η λέξη «άρτιος». Ολοκληρώνεστε. Ολοκληρώνεστε. Δεν ξέρω. Πολλά παραδείγματα μπορεί να πει κανείς. Καμιά φορά, κάθε 25 μέρες, 20 μέρες, πάω σε κάνα κουρέα να με κουρέψει. Είχαμε έναν αδελφό μας. Χρόνια μας κούρευε όλους. Αλλά βαρέθηκε. Και αντί να αλλάξει επάγγελμα, άλλαξε κατοικία. Επήγε στον ουρανό ο Θωμάς. Και μείναμε χωρίς κουρέα τώρα. Και ψάχνουμε από εδώ, από εκεί να βρούμε κάνα κουρέα. Προημερών πήγα σε ένα κουρέα, με κούρεψε καλά. Είχα πληρώσει, μου λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορώ να καθίσετε. Τον κοιτάζω, τι να κάνω. Βαστάει και εξουράφι, μου λέει. Κάτσε κάτω.
Μόλις κάθομαι.

0: βγάζει ένα σαλί, τσακ και έκοψε. Φαίνεται κάτι έκοψε κάποια μικρή τριχίτσα. Σηκώθηκα, έφυγα. Το θυμήθηκα. Αυτό θέλει, ξέρετε, ο Θεός από εμάς συνεχώς. Μη πεις ποτέ ότι είσαι τέλειος. Ότι ναι, στεκόμαστε καλά στην εξέταση. Ναι, πήγαμε καλά από πλευράς δοκιμασίας. Και τώρα, τώρα λέει, καθόμαστε στο μπαλκόνι, ξέρετε καμιά φορά προς κάτω στο μπαλκόνι εκεί πέρα έτσι, στο παράθυρο έτσι και κοιτάμε τα πέριξ. Όχι. Τώρα, νέος αγώνας αρχίζει. Καταρτίζεστε. Ξέρεις τι σημαίνει? Σας έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν υπάρχει πια, έχουν γεμίσει πολυκατοικίες. Στα παλιά χρόνια, 1950-1978, 30 χρόνια πριν πίσω, εδώ στην οδό Ζαΐμη, που έβγαινε ακριβώς στο πάρκο, στη γωνία Ζαΐμη και Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο πάρκο, ήταν ένας μεγάλος Έλληνας γλύπτης. Ήτανε το ατελιέ του Φαλιρέα. Ο μεγάλος ο γλύπτης, ο Έλληνας ο Φαλιρέας. Μου άρεσε πολλές φορές. Έπαιρνα τα βιβλία μου και πήγαινα και διάβαζα. Τα απογευματάκια. Με ξέρανε και εκείνοι οι πιτσιρικάδες στο πάρκο που πουλάγανε κουλούρια, τέτοια πράγματα. Και ερχόταν στον μπάνκο που καθόμουν και αφήνανε όλοι εκεί τα κουλούρια, τις καραμέλες τους και είχαν και ένα τόπι, θυμάμαι, και παίζανε ποδόσφαιρο όλοι εκεί πέρα. Και τους φύλαγα τα πράγματάκια τους, τα παιδιά. Αυτός λοιπόν μου έκανε εντύπωση. Είχε ένα πρότυπο. Φτιαγμένο κυρίως με πυλό. Το πρόπλασμα όπως λένε. Έναν άνθρωπο, μια φιγούρα, κάτι. Και τον θυμάμαι με μια ποδιά μπλε ήτανε, με πολλά άσπρα μαλλιά ο Φαλιρέας μέχρι κάτω, με κάτι γυαλιά, γιατί φοβόνται από τα μάρμαρα που χτυπάνε, κάτι ειδικά χοντρά γυαλιά, άθραυστα. Και τον θυμάμαι εκεί, συνεχώς, εκείταζε λιγότερο το μάρμαρό του και περισσότερο εκείταζε τον πυλό. Συνεχώς. Μου έκαμε εντύπωση. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Έχεις τη φιγούρα του Ιησού και έχω υπόδειγμα το χαρακτήρα του. Καταρτίζομαι σημαίνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα βαράω μια σφυριά στη συνείδησή μου, στη ζωή μου, στη συμπεριφορά μου, στον εσωτερικό μου κόσμο, στη γλώσσα μου, στο αυτί μου, στα χέρια μου, στην καρδιά μου την ίδια. Τάκ! Και κάθε μέρα του μοιάζεις πιο πολύ. Έπρεπε να δείτε και το μάρμαρο το μεγάλο, όσο είναι η πόρτα, πιο ψηλό, ένα τετράγωνο πράγμα ήτανε. Γύρω γύρω σκαλωσιά ξύλινη, δεν έβγαινε τίποτα. Ένα μάρμαρο τετράγωνο ήτανε. Ούτε τετράγωνο, πώς το λένε. Παραλληλόγραμμο. Και έπρεπε να πας ύστερα από 6 μήνες. Και έβλεπες ότι, αυτό είναι το στρογγυλό, πρέπει να είναι κεφάλι. Και αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι σαν χέρι και κάτι κρατάει. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις όμως τι. Τι ήταν αυτό? Και έπειτα το βλέπες τελειωμένο, τελειωμένο. Έπειτα που το περνάει με ένα ειδικό πράγμα, το βάζει σαν γάντι στο χέρι του. Σαν γυαλόχαρτο, σμύριγδα ήτανε, τέτοιο πράγμα σμυρίγδι. Και άρχιζε και το δούλευε, με το χέρι πλέον το δούλευε. Και του έδινε τις τελικές γκριμάτσες εδώ κάτω από τα μάτια, τα αυτιά, τις κοιλότητες. Πώς το δούλευε, μου έκανε εντύπωση. Αυτό σημαίνει το ρήμα, καταρτίζομαι. Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος, αδελφοί μου. Ο άνθρωπος ο οποίος εξετάζει, εφαρμόζει πειραματικά και αν πάρει άριστα στο πρώτο και Και αν πάρει άριστα στο δεύτερο, τώρα αρχίζει πια συστηματικά το τρίτο. Καταρτίζεστε. Ευλογημένη η ψυχή που καταρτίζεται κάθε μέρα. Ευλογημένη η ψυχή που έμαθε το μεγάλο μάθημα. Τάκ, τάκ, κάθε μέρα. Με κάθε γεγονός. Με κάτι που είδες. Με κάτι που διάβασες. Με κάτι που άκουσες. Με κάτι που σούρπανε. Να πάρεις το μάθημά σου. Μακάρια η ψυχή που με πρότυπο το χαρακτήρα και τη ζωή εκείνου. Μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ του Χριστού. Και τι όμορφο που είναι το βράδυ, καθώς κλείνεις, καθώς κουρασμένα τα βλεφαρά σου από το πρωί στις 6 χτυπάνε, να μπορείς να του πεις: Κύριε, και εκείνο τον καταρτισμό που μου έδωσες το μεσημέρι και το κατάλαβα. Και ξέρεις, ό,τι χτυπηθεί επάνω στο μάρμαρο μένει χτυπημένο. Και θα μου πεις: Ω, δύσκολο. Ναι. Αγώνας. Ναι. Δάκρυα. Α, όχι. Διότι εδώ, πριν από το καταρτίζεσθε, έχει μια άλλη προστακτική. Χαίρεται. Χαίρεται. Ναι. Ο Θεός θα σε βοηθήσει. Ο Θεός θα σε βοηθήσει, ψυχή. Εκείνο που ο άλλος το θεωρεί σαν προϊόν κόπου και μόχθου και δακρύων και αγώνος, και λέει άλλος: Και πώς τον υποφέρεις αυτόν τον άνθρωπο, και αυτό το πρόσωπο εκεί πέρα στο σπίτι σου, και πώς τα σηκώνεις, βρε παιδάκι μου. Και μπορείς να χαμογελάς και να του λες: Θυμάστε το παραδειγματάκι που λέγαμε πριν πολλά χρόνια? Ήταν, λέει, μια φορά ένας σε ένα χωριό και σήκωνε επάνω του μια γελάδα ολόκληρη. Του λέει κάποιος: Βρε θερίο, τι δεν κουράζεσαι, τι άνθρωπος είσαι εσύ, λέει, και σηκώνεις μια γελάδα. Λέει: Να σου πω, λέει, κάτι. Τη σηκώνω κάθε μέρα από τότε που γεννήθηκε. Κάθε μέρα από τότε που ήταν μωρό. Το δαμαλάκι εκείνο το σήκωνε πάνω του. Αγαπητέ μου, πιστεύεις πως ο Κύριος μπορεί να σε βγάλει νικητή επάνω σε αυτή την τετραπλή αλήθεια? Πιστεύεις πως απόψε μπορεί να το κάνει πραγματικότητα και αλήθεια, εμπειρία και ναι στη ζωή σου? Εάν δεν το πιστέψεις, μην επιχειρήσεις. Ψυχή, πριν κλείσουμε με προσευχούλα, Β' Κορινθίους Ι' Γ' 5. Εξετάζεται. Δοκιμάζεται. 11. Καταρτίζεστε. Και χαίρε. Αν θέλεις, εκείνος θέλει. Αν δεν μπορείς, εκείνος μπορεί. Δοκίμασε τον απόψε. Είναι θαυμάσιος για να κάνει θαυμάσια πράγματα στην προσωπική σου ζωή. Καλέ μας, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για τον απόψινό χάρτη.
1: που ξεδίπλωσες στις ψυχής μας τα μάτια μπροστά. Έχω τόση ανάγκη. Ήθε να βρεθούν κι άλλες ψυχές να έχουν όμοια ανάγκη. Να εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Να δοκιμάζουμε έμπρακτα στον εαυτό μας. Μάθε μας για την ανάγκη ενός καθημερινού καταρτισμού στο μέτρο, στην ηλικία, στον τύπο, στη ζωή, στο χαρακτήρα σου, Κύριε. Και μάθε μας ακόμα πως τούτος ο δρόμος αναμφισβήτητα ανηφορικός. Καθώς τον ανεβαίνουμε μαζί σου, κοντά σου, μας κρατάς από το χέρι. Είναι ένας δρόμος χαράς και ειρήνης δρόμος. Ευλογημένος δρόμος. Αφού είναι ένας δρόμος που την πορεία του την σημαδεύουν τα χνάρια σου και το αποτέλεσμα το επενεργεί η χάρη σου. Μάθε μας να σου μοιάσουμε. Κύριε, βοήθησε απόψε καρδιές να σου πούνε πως ζητάνε, πως θέλουν. Απλώνουν χέρι για να τις βοηθήσεις. Κάμε το για τη δόξα του Πατέρα.

0: Ο Θεός να σε ευλογήσει, Δημήτριο. Παρακαλώ. Ας ακουστούνε από νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα παρακαλώ, προσευχούλες σύντομες. Η προσευχή στην Εκκλησία δεν πρέπει να μας δείξει παραπάνω από μισό λεπτό. Είναι αρκετό. Χρονομετρήστε το Πάτερ ημών να δείτε πόσο η διάρκεια είναι. Και είπε τόσα πράγματα. Θυμηθείτε τους απώντας. Τον πόνο, τα γερατιά, τη θλίψη, τους μαθητές, τους στρατιώτες, τους σπουδαστές, τα παιδιά που είναι μακριά από τις αιστείες τους, της εκκλησιάς, την κοπέλα. Θυμηθείτε τα νήπια, τα μικρά-μικρά τα παιδάκια. Την καινούργια γενιά. Θυμηθείτε παρακαλώ την νεολαία μας. Θυμηθείτε τα έντυπα της Εκκλησίας, το βιβλιοπολικό έργο, την εκδοτική προσπάθεια, το φυλαδικό έργο. Θυμηθείτε το σάλπισμα. Παρακαλώ, ιδιαίτερος. Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Πρώτα. Στη Μαρία. Μια μοναδική και ευλογητή μαρτυρία ετούτη. Έκλαιγε. Γιατί κλαις, τη ρωτάει. Τι σου συμβαίνει. Τι έχεις. Εξέχασες ότι αναστήθηκα. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη στο 15ο κεφάλαιο γράφει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις γραφάς και ενεφανίστη εις τον Κυφά. Μόνον προσωπικός ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να βγάλει από το πηγάδι που μόνος του έπεσε ο Πέτρος. Ούτε ο Θωμάς, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Ιωάννης, ούτε οι ένδεκα μπορούσαν να κρατήσουν το σκηνί από τα βάθη που είχε πέσει ο Πέτρος. Μόνον. Παρακαλώ ιδιαίτερος σε καταστάσεις πτώσεων. Σε καταστάσεις που σε παίρνει ο κατήφορος και γυρίζεις και στο τέλος από την κορφή του βουνού βρίσκεσαι εις τα βάθη του Άδη. Μην επιχειρήσετε ούτε λόγια να πείτε, ούτε μαθήματα να κάνετε, ούτε να ελέγξετε, ούτε να παρηγορήσετε, ούτε να του πεις καημένε και εσύ το οποίον. Ας το ξέρω. Αυτός έχει ανάγκη και τούτη πρέπει να σταθεί η προσευχή μας. Μιας προσωπικής παρουσίας του αναστημένου Ιησού. Και ο Ιησούς γνωρίζει. Πέτρο, εσύ Κύριε, σε αγαπάω Πέτρο.
1: Αχ, αδελφοί μου,
0: το δυστύχημά μας είναι ότι γνωρίζουμε πολύ ρηχά τον Χριστό. Το ατύχημά μας είναι ότι γνωρίζουμε μια φλίδα από τον Χριστό μερικών χιλιοστών. Πάντα να θυμόσαστε το εδάφιο της Δευτέρας του Πέτρου επιστολής στο τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο χωρίο. Προσεύχομαι για σας να γνωρίσετε τον Χριστό. Έπρεπε οι άνθρωποι να ανέβουν επάνω στα αστέρια, να πατήσουν τη σελήνη και να γυρίσουν με τα πλοία τους αυτά, τα κοσμικά πλοία, για να συλλάβουν, να εντοπίσουν, να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι αυτό που ήξερε ο Ιώβ προηγουμένως με κάτι παιδιά εδώ πέρα που είναι ατσίδες στην κοσμογραφία. Εκάναμε μάθημα και τους έλεγα, ανοίξτε να βρείτε Ιώβ τάπα σίγμα 7, όπου λέει, κρεμά την γην επί το μηδέν. πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε και πόσο επιπόλαια εγνωρίσαμε τον Ιησού. Μετά, λέει ο Παύλος, ύστερα από τον Κηφά εφάνηκε στους 12. Θυμόσαστε την περίπτωση αυτή, την περιγράφει ο Ιωάννης. Ήτανε νύχτα. Και για τον φόβο των Ιουδαίων είχαν τις πόρτες κλειστές. Και μέσα από το ανθρώπινο αυτό αδιέξοδο, ενός σκοταδιού με κλειστές τις πόρτες και ενός φόβου που τους περικύκλωνε, μπαίνει δυνατός ο Κύριος. Για να τους πει το ανεπανάληπτο εκείνο: ειρήνη ημί. Πώς θα γίνει, τι θα γίνει και τώρα? Τώρα ο αναστημένος Ιησούς Χριστός στο αδιέξοδό σου ας σου αρκεί. Πώς θα μπει από τις κλειστές πόρτες, από εκεί που δεν περιμένεις, όπως ποτέ δεν συνέλαβα? Σας είναι γνωστό από την Καινή Διαθήκη πως τόσο η Αγία Μητέρα όσον και τα αδέλφια, τα κατασάρκα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, δεν είχαν πιστέψει σε αυτά. Φαίνεται ότι στην αρχή είχαν πάρει μία θέση εχθρική. Αργότερα επήρανε μία θέση επιφυλακτική. Όμως πάντοτε απόσταση. Και θα ενθυμίστε ακόμα εκείνο που του είπανε: εάν είσαι εκείνος που λες και δείχνεις πώς είσαι, πήγαινε απάνω στην Ιερουσαλήμ. Τι μας τα λες εμάς εδώ? Ύστερα εφάνηκε εις τον Ιάκωβο. Έκτοτε ο Ιάκωβος πρέπει να είναι ένας από τους πρώτους επισκόπους της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ και θα ονομαστεί και θα μείνει στην εκκλησιαστική ιστορία ως Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Κύριου. Δεν ξέρουμε τι είπανε. Δεν μας είναι γνωστό τι συζητήθηκε. Όμως οι πράξεις των Αποστόλων μας δίδουν μια θριαμβευτική απάντηση. Έτσι. Αμέσως. Ήσανε δε εις το ανώγιον την ημέρα της Πεντηκοστής καθισμένοι οι μαθητές, όχι οι 11, το πλήθος των μαθητών, μαζί ήτανε η μήτυρ και οι αδελφοί του Κυρίου. Ψυχή, ξέρω πως έχεις αγαπημένα σου πρόσωπα για τα οποία και προσεύχεσαι και δακρύζεις. Ξέρω πως μένεις στα γόνατα για τα πρόσωπα αυτά. Μην επιχειρήσεις με θεολογικά σχήματα και επιστημονικό υλικό αποδεικτικό κατά τη γνώμη σου να τους μεταπίσεις. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται την παρουσία του αναστημένου Ιησού Χριστού. Και θέλω να σε βεβαιώσω πως αν εσύ αγαπάς τα πρόσωπα αυτά και εκείνος τα αγαπάει. Και θέλω να έχεις τη γλυκιά βεβαιότητα στην καρδιά σου ότι τα δάκρυά σου, η προσευχή σου και η Άγια συμπεριφορά σου θα οδηγήσουν τον Κύριο σε αυτές τις ψυχές. Μια άλλη φορά μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε Α Κορινθίους 15, εφάνηκε πάνω από 500 αδελφούς. Ο Κωνσταντίνος Μετελινός, στο γνωστό επιστημονικό σύγγραμμά του, η προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο περί των επιστημονικών αποδείξεων της Αναστάσεως, αναφερόμενος σε αυτό το περιστατικό, λέγει: δεν είναι νοητόν να συμπηχθεί προς παραγωγήν ψεύδους ή απάτης μία ομάς 500 ανθρώπων. Δεν γίνεται να κάνουμε μια απάτη 500 άνθρωποι μαζί. Πώς θα το κάνουμε? Ένας άνθρωπος θα την κάνει την απάτη, το καταλαβαίνω. Να βρεθούνε δυο, να βρεθούνε τρεις. Από εκεί, μετά τους τρεις, όταν ένα μυστικό, λέει, το ξέρει ένας, μπορεί να το μάθει ο δεύτερος. Αφήσει, λέει, το μάθει ο δεύτερος, γίνανε 11. Ένα και ένα. 500 άνθρωποι μαζί μπορούν να παράγουν ένα ψεύδος? Και να συμφωνήσουν 500 άνθρωποι να πούνε ότι είδανε τον Αναστημένο Ιησού Χριστό, 500 άνθρωποι μαζί? Και ο Παύλος συνεχίζει: τελευταίον δε από όλους, ως περί το εκτρώματι, σαν σε ένα εκτρώμα. Όφθηκα μη, φανερώθηκε και σε μένα. Δαλίζομαι μια σκέψη από ένα συγγραφέα. Πριν πολλά πολλά χρόνια το διάβασα και μου άρεσε. Πιστός είναι εκείνος ο οποίος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15 κεφάλαιο και στο 7 χωρίο, μπορεί μετά το καμί του Παύλου να προσθέσει και το δικό του το όλο. Η ευλογία της εμπειρίας του Αναστημένου Χριστού στη ζωή μας. Να γιατί ο φτωχός ο Παύλος είπε το ανεπανάληπτο και δυνατό εκείνο. Ρε παιδιά, τι είναι αυτά που μου λέτε? Λέει, ξέρεις, λέει, το οποίο εδώ, λέει, θα τα βολέψουμε, λέει, είσαι καλός άνθρωπος εσύ, λέει. Τι να βολέψουμε, λέει, και θα σε αφήσουμε και όλας και κάνα και κήρυγματάκι να κάνεις μόνον, λέει, τι μόνον? Δεν μπορώ να γίνω απειθής εις την ουράνια οπτασία. Πώς να το κάνω? Μου γυρεύεται κάτι. Πώς να γίνει? Αυτά τα δύο κορίτσια που μπήκανε μέσα πρέπει να είναι σύμμαχοι, κοινός αλλοδαπή. Όποιος ξέρει εγγλέζικα, διδάσκαλον, πήγαινε να τις δεις. Σε ευχαριστώ, διδάσκαλον. Λέγω. Στο όνομα του Χριστού. Έχεις στη ζωή σου την εμπειρία του Αναστημένου Κυρίου? Έχεις ακούσει τη φωνούλα Μαρία? Μαρία. Μπορείς τη λέξη Μαρία να την χρωματίσεις κάτω από μια άπειρη γκάμα χρωμάτων. Παραδείγματος χάρη, ένα μικρό παιδί κάνει κάτι. Σου υποσχέθηκε να διαβάσει ή να γράψει. Σου υποσχέθηκε να πάει κάπου. Και γυρίζει στο σπίτι και δεν το έχει κάνει. Και είναι ο πατέρας. Είναι η μητέρα που θλιμμένα, πονεμένα, όχι με αυστηρότητα, όμως με τόνο θλίψεως, θα πει Μαρία. Τίποτε άλλο. Δηλαδή, πώς το έκαμες αυτό, εσύ. Εσύ. Πώς το έκαμες αυτό. Πώς πήγες εκεί. Τι ήθελες με αυτό το πρόσωπο. Τι κουβέντες ήταν αυτές σήμερα. Τι σκέψεις ήταν αυτές χτες. Τι συνεταιρισμούς που συνέπηξες. Τι γέφυρες έστησες. Τι πολιτική έκαμες. Μαρία, εσύ ποτέ δεν μαλώνει ο Κύριος. Ποτέ δεν ύβρισε ο Κύριος. Ποτέ δεν ύψωσε τον τόνο της φωνής. Είναι κάποιες άλλες φορές. Όταν περνάμε εκείνη την κοιλάδα της απελπισίας, περνάμε εκείνο το ξύλινο, το γεφύρι που πολλές φορές το περπατάς και τρέμει ολόκληρο στα χωριά. Και είναι τότε που τρέμεις. Και είναι τότε που πιάνεσαι από τα κάγκελα τα ξυλένια. Και είναι τότε που ακούς τη φωνή του Κυρίου. Μαρία. Δεν είμαι εγώ μαζί σου. Για μας τους μεγάλους με τα άσπρα τα πολλά τα μαλλιά που περάσαμε τον κλαθμόνα της κατοχής άπιστη, μ' αρέσει πάντοτε να θυμάμαι και να λέω άπιστο όντα με έζησε ο Θεός όταν δεν υπήρχε ψωμί. Τώρα που το ψωμί το πετάνε και το χθεσινό δεν το τρώνε και είμαι παιδί του, τώρα θα με αφήσει. Ψυχή. Πόσες φορές περνάμε μέσα από αμφιβολίες. Είναι τόσες φορές που ο ουρανός είναι μπλάβος και συνεφιασμένος και μαύρος. Και είναι τότε που ο αναστημένος Ιησούς Χριστός παρεμβαίνει στη ζωή μας. Μαρία ολιγόπιστη, εις τι εδίστασες. Σε θυμάμαι εκείνη τη βραδιά επάνω στα κύματα. Ο Πέτρος περπατούσε καθώς περπατούσε και ο Κύριος. Ας πάρουμε θέμα προσευχής, αγαπητοί. Να ζήσουμε ενώπιον του αναστημένου Ιησού Χριστού. Ας μας διωμίσει όλους η φωτεινή παρουσία του αναστημένου Ιησού. Ίσως είναι τούτο που ο Λόγος του Θεού θα υπογραμμίσει. Ως κατενώπιον ζήσε. Και σε καλεί να ζήσεις και σου χορηγεί τις δυνάμεις για να ζήσεις. Περπατώντας επάνω στα κύματα. Μαζί του. Αρκεί να ενώνει τη ματιά σου εκείνη η χρυσή κλωστή με τη δική του τη ματιά. Βεβαιώσου πως ο άνθρωπος πριν να βαγίσει έχει χάσει τη ματιά του Χριστού από τη ζωή του. Εμείς συνήθως βλέπουμε το αποτέλεσμα. Βλέπουμε μια ψυχή να πέφτει. Λάθος. Πριν η ψυχή πέσει έχει αποκοπεί από την παρουσία του αναστημένου Χριστού. και θέλουμε να σηκώσουμε την ψυχή. Λάθος. Η ψυχή πρέπει να ξαναβρει το χαμένο Χριστό της. Αγαπητοί μου, πολλές φορές σκέπτομαι, με προβληματίζει η δυνατή εκείνη η επιστροφή του Απόστολου Παύλου. Εκείνο το τρομακτικό εκτυφλωτικό φως στην οδό προς Δαμασκό. Και με παρηγορεί για μια σειρά νέων παιδιών που προσεύχομαι. Κάτι που είχα ακούσει από το Χάρη τον Καρτερούλη, παλιά στην Νίκαια. Είναι σφάλμα να κοιτάζουμε τα χέρια του Παύλου που είναι ματωμένα. Είναι σφάλμα να κοιτάζουμε τα μάτια του αγριεμένα την ώρα του λιθοβολισμού του Στεφάνου. Είναι σφάλμα να κοιτάζουμε στις τσέπες του που είναι γεμάτες γράμματα να συλλάβει όσους σας συναντήσει της οδού ταύτης. Ο Κύριος έβλεπε την καρδιά του και η καρδιά του ήταν μπροστά στο Θεό ειλικρινής. Μη φοβάσαι για τις ειλικρινείς καρδιές. Κάποια στιγμή στην ιστορία της ζωής τους θα βρεθούνε μπροστά στον αναστημένο Χριστό. Αντίθετα, καρδιές που δεν είναι ειλικρινείς μπροστά του, κάτω από τους όποιους εξωτερικούς τύπους φόβου ως την ημέρα της άλλης της όχθης δεν θα τους συναντήσεις. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Σε παρακαλώ πολύ. Εκεί που δουλεύεις, στο κατάστημα που δουλεύεις, στο μαγαζί που δουλεύεις, στον αγρό σου, στο αργαστήρι σου, στο ξυλουργείο σου. Εσύ νοικοκυρά που μαγειρεύεις, αν έχεις να δεις λίγο ουρανό ή την απέναντι πολυκατοικία συνήθως, σήκωνε για λίγο τα μάτια σου. Και ας μάθουμε τούτη την προσευχή. Κύριε, φέρνε με στην αίσθηση της παρουσίας σου. Είναι καμίνι και καίει ο Χριστός. Μακάρια η συνείδηση εκείνη που πέρασε από το καμίνι του Χριστού για να βγει 7 φορές καθαρισμένη. Όσες φορές διαβάζεις στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου τούτη την περικοπή, πάντα να σκέφτεσαι. Η Μαρία από τα Μαγδαλά, από την οποία είχε εκβάλει 7 δαιμόνια, περνούσε μια από τις πιο κρίσιμες ώρες της ύπαρξής της. Μια φοβερή ώρα. Τούτο το πνεύμα το αποδίδει ο Λουκάς στο 24ο κεφάλαιο, στην πορεία των δύο προς Εμαούς, ο Κλεοπάς και μια άλλη ψυχή. Ήταν τότε που με πίκρα, σαν δηλητήριο και με παράπονο, θα πούνε στον άγνωστο που πορευόταν μαζί του. Και εμείς είχαμε ελπίσει πως τούτος ήτανε ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Είχαμε ελπίσει, αλλά και στην ώρα της αμφιβολίας και στην ώρα της απελπισίας και στην ώρα του σκοταδιού που κανένας μα κανένας δεν μπορούσε να την ανορθώσει, εκείνη την ώρα επεμβαίνει ο αναστημένος Ιησούς. Πες αδελφέ μου, αλληλούια, δεν είναι ευλογητό το όνομά του? Δεν υπήρξε θαυμάσιος στη ζωή σου? Δεν έχεις προσωπική εμπειρία του προσώπου του. Θυμάμαι τον ψάλμο εδώ. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ, εάν ο Κύριος δεν ήταν με θυμών, ζώντας ήθελον μας καταπεί. Δεν είναι ο Κύριος το καιρό εκείνο, δεν είναι ο Κύριος του χθες, δεν είναι ο Κύριος των όποιων κάποιων μερικών σημείων επεμβάσεων. Είναι ο αναστημένος Χριστός. Ποτέ δεν θα ξεχάσεις πως έχει ένα τίτλο, τον πιο γλυκή τίτλο, ο δυνάμενος. Εάν με θανατώνει, εγώ θέλω ελπίζει. Ο κρεμών την γην επί το μηδέν. Ζήσε, αδελφέ μου, την παρουσία του Χριστού. Πορέψουμε τον αναστημένο Χριστό. Θα σου δώσει φτερά. Θα σου οδηγήσει στη νίκη. Θα σου οδηγήσει στο θρίαμβο. Απόψε, εννοεί να σου χαρίσει κάτι που δεν τον άφησες μέχρι χθες να κάνεις στη ζωή σου. Θυμήσου μία λέξη, γεμάτη αγάπη, γεμάτη θάρρος, μία λέξη που την πλημμύρισε με φως. Μαρία, ζήτησε από τον Ιησού να σε φέρει στη δόξα της αναστημένης πραγματικότητάς του. Προσευχή σου να ζήσεις στην αναστημένη παρουσία του. Ποτέ η Εκκλησία στην ιστορία και στο διάβα της, το ανηφορικό και δύσκολο, δεν είχε καμιά άλλη ανάγκη πιο πολύ από την ανάγκη του αναστημένου Ιησού Χριστού στις στερνές, δύσκολες μέρες μας. Ευλόγησέ μας. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Γιατί μπήκες μέσα στην ιστορία της ζωής μας. Δυνατός, αληθινός, Θεός θαυμάσιος. Βοήθησέ μας να ζήσουμε στην αναστημένη πραγματικότητά σου. Κάνε συνεχώς και συνεχώς δυνατή την παρουσία σου στα γεγονότα, στις πορείες, στις δύσκολες ώρες της ανωδικής μας πορείας. Και ευλόγησέ μας για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ben de hep oradan. Oradan filan. Artık. Artık. Artık. Artık. Artık. Artık. Artık. Artık. Artık. Artık. Artık. Artık.
1: Στο ψαλμό ξι σίγμα τάφ. Διαβάζω στο 10. Διότι σύ Θεέ μας ερεύνησες, μας δοκίμασες, όπως δοκιμάζουνε στη φωτιά το ασίμι. Είμαστε άνθρωποι που πλασάρουμε ρολόγια και φωνάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ πόσο ωραία είναι τα ρολόγια που πουλάμε και τι θαυμάσια μάρκα και τι ωραιότητα λειτουργίας και τι εξαιρετικός μηχανισμός και τι ακρίβεια λειτουργίας και αποδόσεως έχουν τα ρολόγια. Και μας ρωτάει ένας σαν τέτοια ώρα. Τι ώρα είναι? 11 μεσημέρι. Λέει, ήταν φορά που καχούν, που γελάει ένας ολόκληρος κόσμος. Γιατί? Γιατί απλούστατα το δικό μας το ρολόι δεν πάει καλά. Άντε τώρα να το πάρει ο άλλος από κάτω το ρολόι. Γελάει, άντε πήγαινε. Άμε στο καλό σου. Ήθελα απόψε να σε παρακαλέσω, να σου γυρέψω. Έχεις αφήσει τον Ιησούν Χριστόν να σε ερευνήσει.
2: Αγώνιο.
1: Εδώ οι άνθρωποι σε βάζουν στο μηχάνημα και βλέπουν το εσωτερικό σου και τα κόκαλά σου και κάνουν τώρα, λέει, το πλεμόνι, όχι κατά έτσι φωτογραφία, κατά έτσι κομμάτι κομμάτι. Έχω αφήσει τον Ιησού Χριστόν να κάνει αυτό που λέει ο ψαλμωδός. Συ Θεέ με ερεύνησε. Ξέρω τι θα μου πεις. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Πώς να το καταλάβω ότι άφησα το Θεό να με ερευνήσει? Πού το ξέρω ότι ο Χριστός με έρευνησε. Ας το πω, είναι απλό. Έδειξες άνθρωπο και είπες, «Χα! Τον βλέπεις, λέει, αυτό, ναι!» Τέλος, λέει, τι τέλος. Σκάρτος, φύγε. Μια φορά, λέει, στη ιστορία, στους Κρητές, κάνανε ένα πόλεμο. Οι φυλές μεταξύ τους. Κατά της αμαρτίας. Αλλά την εποχή εκείνη δεν είχαν στρατιώτες ρούχα. Ομοιόμορφα και στολές, να καταλάβεις ποιος είναι φίλος, ποιος είναι εχθρός. Πώς να τον πιάσουν τώρα τον εχθρό, ποιος να τον το φίλο. Άλλωστε στον ίδιο λαό ανήκανε. Εμφύλιος παραγμός. Και κάποιος το πιάσε. Να σου πω, λέει, κάτι, λέει, κύριε συνταγματάρχα μου. Λέει, ορίστε, να τους πιάσουμε, λέει, στα στενά. Εκεί. Θα περνάνε. Λέει, ναι. Και να τους λέμε να πούνε τη λέξη σχίβολες. Δεν σας φανεί παράξενο? Οι κριτικοί το κάπα το λένε ελαφρώς κάπα σίγμα τάφ. Κάπως έτσι. Με λίγο τάφ μέσα, με λίγο. Το πιάνεις αμέσως, λέει, αυτός είναι κριτικό. Κατέβηκε ένας από τη Θεσσαλονίκη, βρήκε ένα γύλιο και τη λέει, «Δεν με λες, τι θα πάρω για να πάω στο τάδε μέρος?» Και ο άλλος του λέει, «Από τη Θεσσαλονίκη είσαι?» Και αυτός ρωτάει, «Πώς το κατάλαβες?» «Πώς το κατάλαβες?» Ακούστε, αγαπητοί, εδώ θα πούμε ορισμένα απλά πραγματάκια που ισχύουν βασικά για μένα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και ανάμεσα στα βασικά πραγματάκια που θα πούμε είναι, κριτικάρισες? Ουδέποτε σε ερεύνησε ο Χριστός. Γιατί? Διότι θα είχες το κεφαλάκι σου κάτω από τις πατούσες σου χωμένο. Θέλεις πω, τι κάνω? Ποιος είμαι? Έχεις αγαναχτίσει στη ζωή σου? Δεν γνωρίζεις τον εαυτόν σου? Υπήρξαν περιστατικά μέσα στη δική μου και στη δική σου ζωή όπου σταθήκαμε και είπαμε, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Με αδικήσανε. Κλείσ' το στόμα σου. Επρόφερες από που είσαι και είσαι από τον χώρο εκείνο που δεν άφησες και δεν άφησα τον Θεόν να μας ερευνεί. Μέσα σε αυτό το βιβλίο θέλω να το φανταστείτε σαν μια τεράστια αίθουσα πινακοθήκης με πίνακα. Στους ήρωες και στις μεγάλες φυσιογνωμίες και τα δυνατά αναστήματα που βλέπετε κρεμασμένα στους τοίχους. Δεν ήταν ούτε μορφωμένοι, ούτε δυνατοί, ούτε πλούσιοι, ούτε τάλαντα, ούτε χαρίσματα, ούτε τρομακτικές δυνάμεις. Ένας βοσκός, ένας φούρναρης, ένας τσοπάνος. Και τα τσοπανόπουλα την εποχή εκείνη δεν τα βάζανε να κοιμηθούν μέσα στο μαντρί που ήταν τα πρόβατα. Τα βάζανε από έξω, από τον τοίχο. Πίσω από τη μάντρα. Για να φυλάνε. Και αν θέλανε, ας κοιμότανε. Πού να κοιμηθείς. Την εποχή εκείνη η Παλαιστίνη είχε λιοντάρια, είχε τίγρες, είχε αρκούδες. Και πάντοτε ο Θεός αρέσκεται να λέει στο Δαβίδ, «Σε τράβηξα πίσω από τη μάντρα των προβάτων». Πίσω από τον τοίχο, λέει, καθόλου και κοιμώσουν, όχι κοιμώσουν. Σκεπασμένο εκεί πέρα. Κάτι τέτοιοι άνθρωποι ήταν. Πού είναι το μυστικό της μεγαλοσύνης τους? Αφήσανε το Θεό να τους περάσει από τις αχτίνες. Και έβγαλε ο Θεός τις πλάκες και τους είπε μέσα στη ζελατίνη, αυτές. Κι άλλος σκύβει το κεφαλάκι του. Όλοι οι πατεράδες μένουν με την εντύπωση πως δυο ήταν οι μεγαλοφυΐες εις τον κόσμο. Πρώτον ο γιος τους και ύστερα ο Αϊστάιν. Γι' αυτό δεν υπάρχει γονιός που το παιδί του να μην έχασε ένα μάθημα ή να μην έπεσε στο σχολείο και να μην πιστεύει πως ο καθηγητής τον αδίκησε για λόγους ποδοσφαιρικούς. Καμιά φορά λοιπόν πάνε οι γονείς και επιτρέπεται, ξέρετε, στο τέλος των εξετάσεων να κάνουν αναθεώρηση. Κάνουν λοιπόν αναθεώρηση και είναι υποχρεωμένος ένας από την τριμελή επιτροπή και λέει, είστε ο κύριος Στάδη. Δεν μάζει. Λέει, γράμματα ξέρετε. Δεν μάζει, ξέρω γράμματα. Αυτό λέει το γραπτό του Γιούσα. Σε τρεις λέξεις έχει 11 ορθογραφικά λάθη. Και δεν έπαιρνε άλλα. Το μόνο σωστό είναι που έγραψε το α με α. Δεν μπορούσα να το γράψει αλλιώς. Σας παρακαλώ, λέει, πάρτε την πένα, λέει, βαθμολογήστε τον εσείς. Τι να του κάνω. Και σκύβει ο άνθρωπος το κεφαλάκι του, λέει, συγγνώμη, συγχωρείτε, πάρα πολύ. Και φεύγει. Τι να κάνω. Μακάριος ο άνθρωπος, ο οποίος μπροστά στο Θεό είδε τα γραπτά του. Μακάριος ο άνθρωπος, ο οποίος μπροστά στο φως της παρουσίας του Θεού στάθηκε και είπε τη μεγαλύτερη λέξη στη ζωή του. Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί με ερεύνησε. Ο Απόστολος Παύλος έκαμε ένα κατάλογο από κακούργους και αμαρτωλούς και λέρες. Και ξέρετε τι έκαμε. Είναι ο μόνος κατάλογος που έβαλε τον εαυτόν του πρώτο. Ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Πρώτος τον οποίο... Δεν θα βάλω και τον εαυτό μου, λέει, πρώτος έκανα κατάλογο. Όλο τελευταίο τον βάζω, λέει, γιατί μου αξίζει να είναι τελευταίος. Εδώ θα τον βάλω, λέει, πρώτο. Πρώτος τον οποίον είμαι εγώ. Και όταν κάποτε εκρήθηκε και εκλήθηκε να βαθμολογήσει τον εαυτόν του, ο άνθρωπος ο οποίος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και μπήκε ζώντας στον παράδεισο, θυμόσαστε πως τον βαθμολόγησε, Μηδέν. Αμάν, λέει, βάλει, λέει, μονάδα, να βάλουμε εμείς μηδέν. Είπε, συγχωρείτε, λέει, μηδέν. Και εμείς τι να βάλουμε, ξέρω εγώ, λέει, πλην 100. Αρνητικό αριθμό, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εσύ, Παύλε, μηδέν, και δεν το έκανε, ξέρετε, από ταπεινοφροσύνη, εκείνο εκεί το πνεύμα, το οποίο σας περικαλώ, τίποτα από αυτά. Ήτανε άντρας, ήξερε τι έκανε, ήξερε τι έλεγε και τα γραπτά του μείνανε 2.000 χρόνια εδώ πέρα γραμμένα. Αξίζω μηδέν. Υπολογίζεται ότι εγνώριζε από 8 έως 13 γλώσσες. Εν πάση περιπτώσει 8. Κατήχε ολόκληρο το φιλοσοφικό δόγμα, το νεοπλατωνικό. Ολόκληρη την συριακή αντίληψη. Όλο εκείνο το πλέγμα των αντιλήψεων των πυρολατρών. Όλη την σοφία της Αιγύπτου, της Ελλάδος και της Ρώμης. Και έρχεται ο άνθρωπος και λέει, και όλα αυτά που ξέρω, κάποτε στάθηκα σε μια διερεύνηση. Άφησα το Χριστό που κρατάει το κλειδί και του είπα, δεν μ' ανοίγησε την καρδιά. Και είδα ότι αυτά ήταν όλα, λέει, σκύβαλα. Προχωρεί στην πνευματική του πορεία και λέει, με συγχωρείτε, είχα πει, λέει, σε ένα άλλο γράμμα, λέει, ότι τα πάντα είναι, λέει, σκύβαλα. Όπως, τι σκύβαλα, λέει. Ζήστο, λάθος. Αυτά όλα σταθήκανε ζημία μπροστά στο έξοχο της γνώσεως. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να σχηματίσουμε εικόνα για τον εαυτόν μας μόνοι. Το να σχηματίσεις αντίληψη για τον εαυτόν σου, μόνος σου και μόνη σου, είναι σαν να έχεις 10.000 δραχμές, να είσαι υποχρεωμένος να αγοράσεις ένα πίνακα ζωγραφικής, διότι τον υποσχέθηκες δεν ξέρω πού, και να βρεις ένα τυφλό και να του πεις, γίνεται μια έκθεση εδώ στο Ζάπιο. Λέει, μάλιστα, δεν πάρουμε να διαλέξεις έναν καλό πίνακα. Βρείτε τον τυφλό, βρείτε στο φουκαρό να σου διαλέξει πίνακα ζωγραφικής. Δεν βλέπει. Ούτε να πάει στο Ζάπιο, να τον παραμπάρουν από το χέρι να πάει στο Ζάπιο. Τι να σου διαλέξει αυτός. Εσύ εσχημάτισες αντίληψη για τον εαυτόν σου. Ξέρεις τι αξίζω. Ένα σταυρό. Εμείς ωραιοποιήσαμε το σταυρό και τον κάναμε, βλέπω κάθε φορά κάτι σταυρούς, τους βλέπω γυαλισμένους από οξιά, πριονισμένους, τι έχουν φάει έτσι, τα έχουν γυαλίσει. Πω, μόνο έτσι δεν ήταν ο σταυρός. Δύο αγριόξυλα ήταν. Το ένα έτσι ακουμπισμένο απάνω στο άλλο. Αυτός είναι ο σταυρός του Χριστού. Απάνω σε ένα τέτοιο αγριόξυλο ήταν η θέση μου. Ήταν και η δική σου η θέση. Όσες φορές ακούω, με πήρε στο τηλέφωνο μια ψυχούλα. Ο Θεός ξέρει πόσο την αγαπώ αυτήν την ψυχούλα. Ξέρω ότι είναι ψυχή αδικημένη. Ξέρω ότι είναι ψυχή ταλαιπωρημένη. Ξέρω ότι, πώς να σου το πω δηλαδή, πες ότι θέλεις να μοιράσεις ένα πενηντάρικο και σου λέει άλλος, λέει, πέντε λέει δικά σου. Λέει μάλιστα. Και 95 λέει δικά μου. Λέει μάλιστα. Λέει, πατσίσαμε. Και λες, τι πατσίσαμε. Πέντε, α, βάστα λέει, και έχει ένα πιστόλι τόσο μεγάλο.

50-50 είμαστε. 5 και 95 λέει εντάξει, τι να κάνεις. Απάνω σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η ψυχούλα. Και της είπα, φόβομαι πως τη λύπησα. Όμως τι έπρεπε να της το πω. Επήρε σε έναν δρόμο. Είναι ο δρόμος που έπρεπε να τον πάρεις. Λέει ναι. Τέλος. Και παράπονο. Ούτε δάκρυ. Όταν έμαθα ο Δαβίδη πως πέθανε το μωρό. Κάποιο μωρό που αγάπησε πάρα πολύ. Πήγε και έκαμε μπάνιο και έβαλε και μπριγιόλ στα μαλλιά του και άλλαξε και ρούχα και βγήκε στο περίπατο. Μα, τέλος, ήταν ένα ποτήρι. Το γιώμισα μόνος μου δηλητήριο. Τόπια. Τέλος. Ο πόνος είναι δικός μου. Και θα τον κρατήσω αξιόπρεπα. Περιθώριο γονγκισμού υπάρχει μόνον για εκείνον ο οποίος δεν γνωρίζει τον εαυτόν του. Αγαπητέ μου, μόνο σου μπήκε μέσα στον τάφο, μέσα στο λάκκο, μέσα στο σκοτάδι, μόνο σου μπήκε μέσα στο θάνατο. Και έρχεται ο Χριστός και σε βγάζει. Και μπαίνει αυτός μέσα στο θάνατο. Και μου αρχίζει τώρα και τα παραπονάκια. Και ξέρεις, λέει, και εδώ που με έβαλε ο Χριστός, μπορούσε να ήταν μια πολυθρόνα, έσου μια πολυθρόνα και κάθεσαι. Λέει, δεν είναι από εκείνες τις ξαπλωτούρες που κάνουν έτσι. Έκανε μάθημα. Ξέρεις από πού σε έβγαλε. Ξέρεις τι αξίζεις. Ξέρεις ποιος είσαι. Τα ξέχασες. Ξέρεις που εγύριζες. Ξέρεις τι σημαίνει αιώνια απώλεια. Έχεις μέτρο να μετρήσεις τι σημαίνει κόλαση. Μπορείς να φανταστείς την έκταση και τη διάσταση της οργής του Θεού. Κοίταξε μόνον τις αστραπές επάνω στον σταυρόν. Να πέφτουν οι κεραυνοί της οργής απάνω σε έναν αθώο για να μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει απάνω σε έναν αδικό. Και υπήρξες και ήμουν. Δεν υπάρχουν περιθώρια κριτικής. Δεν υπάρχουν περιθώρια κατηγόριας. Δεν υπάρχουν περιθώρια να δαχτυλοδειχτήσεις ποτέ. Παραμονάχα σε μια περίπτωση. Αν είναι για σένα ξένο το εδάφιο. Κύριε, σύ με ερεύνησες. Διάβαζα κάπου σήμερα. Άκουσες άνθρωπο, λέει, να κριτικάρει νέο. Και αυτός είναι 135 χρονών, σαν και του λόγου μου. Τότε, λέει, να ξέρεις με βεβαιότητα δύο πράγματα. Ότι ο άνθρωπος αυτός λέει ψέματα και ότι ποτέ δεν θυμήθηκε τα νιάτα του. Και κάτι συμβουλές γλυκανάλατες με πιπέρι και με ξύδι και με αλάτι, αυτά είναι για να λέγονται. Κάτσε κάτω. Πού ήσουν στα νιάτα σου? Ποιος ήσουν στα νιάτα σου? Το θυμάσαι? Να συμβουλεύσεις, να κλάψεις, να βοηθήσεις, να αγαπήσεις, να το πιάσεις το παιδί, να το σηκώσεις την πλάτη σου. Αυτό το καταλαβαίνω. Και να δώσεις και καμιά κλωτσιά. Και αυτό το καταλαβαίνω. Αυτά τα γλυκανάλατα και... Και εμείς τη γενεά μας, άσε και ξέρουμε όλες τις γενναίες τι έχουμε κάνει. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ για το όνομα του Χριστού. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Και βασικά είναι από τα εδάφια που τον τελευταίο καιρό έχουν ασκήσει μια έντονη επιρροή και επίδραση επάνω μου. Δεν τρέπομαι να σας πω πως όταν διάβασα για πρώτη φορά το εδάφιο, όταν πιστεύω το Πνεύμα του Θεού με έστειλε προς την κατεύθυνση αυτού του εδαφίου, διαρωτήθηκα. Αυτός που κρατάει το κλειδί, αυτός ο οποίος ανοίγει, έχει εκ μέρους μου το δικαίωμα να ανοίξει την καρδιά μου? Του έχω επιτρέψει να ανοίξει την καρδιά μου και να μου δείξει? Πριν 6 μήνες κάμανε εγχείρηση σε μια κλινική μιας ψυχής. Είχε φράξει χολιδόχος ή κάτι τέτοιο. Δεν τα ξέρω καλά. Πήγα λοιπόν και τι να δω. Μέσα σε ένα βαζάκι τόσο ήταν. Ήταν γεμάτο πέτρες.

68. Το έχει ολόκληρη πέρα, σουβενίρ. Άλλη μια εγχείρηση έκτισε καλύβα. Τόσο ήταν. Έχεις αφήσει το Θεό, ψυχούλα, να σου δείξει τις πέτρες που έχω και έχεις μέσα σου. Πόση επιπόλαιη γνώση έχουμε του εαυτού μας. Να γιατί ποτέ δεν εκτιμήσαμε το έργο του Χριστού. Ποτέ δεν ξέρεις, ήσουν άρρωστος στο νοσοκομείο και σε βάλανε ξαφνικά στην κλινική. Άλλες, άρρωστα. Α, τι έπαθες, δεν ξέρεις. Α, τι. Σου λένε μια αρρώστια, κάθε φορά βάζουν και κάνα λατινικό όρο για να σε μπερδεύουν. Και όταν γίνεσαι καλά, πας στο σπίτι, λες, μα δεν είναι το σπίτι μας αυτό. Λέει, το σπίτι, λέει, το πουλήσαμε. Λέει, και είχαμε και ένα χτίμα εκεί πέρα δίπλα. Τώρα, λέει, αυτό, λέει, το κάναμε γάζες. Και λέει, γιατί υπεφέρατε μεταξύ, είχαμε και ένα αυτοκίνητο. Τώρα το αυτοκίνητο, λέει, το κάναμε ιόδιο. Και τότε αρχίζεις να συνειδητοποιείς πόσο άρρωστος ήσουν. Ποτέ δεν μπορείς να συλλάβεις και ποτέ δεν έχω ολόκληρο το πλέγμα. Τι σημαίνει σταυρός για τον Πάσχοντα Πατέρα, εάν δεν έχω αφήσει τον Ιησού Χριστόν μέσα μου βαθύτερα και βαθύτερα να διερευνήσει και να μου βγάλει τις πέτρες της εγχειρήσεως. Τα ανέβηκα, λέει, απάνω σε μια καρέκλα. Και πάνω στην καρέκλα έβαλα ένα σκαμνί, και απάνω στο σκαμνί έβαλα ένα δεύτερο πιο μικρό σκαμνί και έκλεψα το γλυκό της γιαγιάς. Αχ, να ξέρες, να ξέρες. Άνα μας έδινε ο Θεός καθρέφτη. Άνα μας άνοιγε ο Θεός τα μάτια να δούμε τι συχαμένες υπάρξεις είμαστε. Θυμάμαι και θυμάσαι εκείνο τον τραγικό, τον Δαβίδ. Έσκυψε το κεφαλάκι του. Θεέ μου, λέει, με συγχωρείς, δεν γίνεται τίποτα με μένα. Αν κάτι μπορεί να γίνει με μένα είναι να μου αλλάξεις την καρδιά, να φέρεις μπουλντόζα να γκρεμίσει ετούτην και στη θέση της να κτίσεις ενεμή. Ήταν σε μια κλησιούλα που μιλάγαμε, ψάλαμε και λέγαμε, εσείς εκ Γερμανίας καταλαβαίνετε ελληνικά, ε? Και λέγαμε ότι το καινούριο κρασί του Αγίου Πνεύματος, ο καινούριος ο μούστος, χρειάζεται ένα καινούριο ασκή. Και δεν μας είπανε ποτέ την αλήθεια. Και ντρέπομαι ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Εκκλησίας, ούτε είπα την αλήθεια. Και είπαμε, Λάκη, ποιος θα πάει στο Χριστό να πάρει καινούριο ασκή. Αλήθεια ή ψέματα. Και ψέματα και αλήθεια. Αλήθεια είναι ότι μόνο ο Χριστός δίνει ένα καινούριο ασκή. Ψέματα όμως, γιατί δεν είπαμε στον κόσμο κάτι άλλο, ότι θα του παραδώσεις το παλιό του ασκή. Α, χωρίς παράδοση, όχι, δεν γίνεται τίποτα. Εμείς θέλουμε το καινούριο ασκή και στην αποθήκη μας και το παλιό. Ποτέ δεν θα πάρεις ένα καινούριο ασκή και ποτέ δεν θα γνωρίσεις τις ομορφιές ενός καινούριου κρασιού που μεθάει από πνευματική χαρά, εάν δεν πας στο Χριστό να του παραδώσεις το παλαιό. Εκκλησία είναι ο τόπος όπου ο Χριστός ανταλλάσσει ασκιά και παίρνοντας τα παλιά χαρίζει καινούργια. Δεν ξέρουμε πόσα χρωστάμε στο Θεό και είναι φυσικό να μην το ξέρουμε και δεν πρέπει να το ξέρουμε και είναι μοιραίο να μην το ξέρουμε, γιατί ποτέ δεν αφήσαμε το Θεό στην πραγματικότητα να ερευνήσει τα βάθη. Πριν πολλά χρόνια ένας ευθυμογράφος, δημοσιογράφος, είχε γράψει, κάθε από τα Απριλιά, λέει, οι άνθρωποι συνηθίζουν να λένε ψέματα. Όλο τον χρόνο λένε ψέματα, αλλά τέλος πάντων. Θα ήταν καλό, λέει, μια φορά, λέει, τον χρόνο να λένε αλήθεια. Και να περνάς δίπλα και να τον χαιρετάς, αν λες, αγαπητέ κύριε Λοποδίτη, τι κάνετε, είστε καλά, αφού το ξέρεις. Και αν με συγχωρείτε, λέει, είστε κύριος κλέφτης, τάδε, λέει, πως είστε, λέει, χρόνια πολλά. Αν την αλήθεια όμως.
Δεν τολμάμε όμως. Και φοβούμε πως τούτο επεκράτησε και στην πνευματική σφαίρα της ζωής μας. Θεωρείς τον εαυτό σου πιο μεγάλον από τον άλλον. Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί ξέρεις το μέγεθος και το ανάστημα του άλλου, αλλά γιατί δεν ξέρεις το δικό σου. Πιστεύεις ότι είσαι ένας επιτυχημένος χριστιανός. Ξέρεις γιατί? Όχι διότι τους άλλους τους βλέπεις εν πτώση, αλλά απλώς δεν γνωρίζεις το μέγεθος, το ανάστημα, το μέτρο, τα εκατοστά τα δικά σου. Σε ένα παραμύθι λέει πως μια φορά πήγε ένας φυσιολογικός και κανονικός άνθρωπος σε μια χώρα που ήταν όλοι σαραδίχια μικροί. Και μπλέκεται μια ολόκληρη ιστορία εκεί πέρα μέσα στη χώρα η τούτη, όπου ήταν όλοι τόσοι ήταν μικρούλιδες. Και στο τέλος αυτός ήταν ένας γίγαντας. Αλλά είναι όμορφο όταν περί το τέλος του βιβλίου βγαίνει ότι ήταν περίπου 1,50 και 60 αυτός ο γίγαντας. Είναι απλό, ξέρετε. Μετρούσε τον εαυτόν του με τα κουκιά. Αν μέτραγε τον εαυτόν του με φυσιολογικούς ανθρώπους, ήτανε ένας κοντούλης σαν το Ζαχαίο. Πολλές ερμηνείες έχουν δοθεί γύρω από το εδάφιο. Κρατάω το κλειδί, είμαι το κλειδί, κατεβαίνω να ανοίξω. Ανάμεσα στις τόσες, αναμφισβήτητα όλες σωστές. Απόψε θα ήθελα κάτι που με ευλόγησε ο Θεός να το μοιραστώ μαζί σου. Και τούτο είναι, σύ που κρατάς το κλειδί, άνοιξέ μου να δω τη ζωή μου, άνοιξέ μου την καρδιά να δω τα βάθη της. Αν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν εστράφησαν στο σταυρό της σωτηρίας, είναι γιατί ποτέ δεν είδανε το χάλι τους και ποτέ δεν μέτρησαν τις συνέπειες της προσωπικής τραγωδίας τους. Ψαλμός Ξι Σιγματά χωρίων 10. Διότι Σι ηρεύνησας ημάς Θε, εδοκίμασας ημάς, ως δοκιμάζεται το αρχή. Ο Θεός να ευλογήσει. Ο Θεός να κάνει έλεος. Έχω ανάγκη το Πνεύμα το Άγιον απόψε με τη γλυκιά και λεπτή φωνή, τη γιωμάτη ευγένεια, να με ελέγξει. Ήθε ο Θεός να κάνει έργον σωτηρίας, αφού προηγηθεί έργο σωστής επιμετρήσεως της καρδιάς μας. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένο Πατέρα. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Παρασυρμένοι από έναν κόσμο, από το πνεύμα ενός κόσμου, καταραμένο, όπου ένας συναγωνίζεται σε αθλειότητα και βρωμιά και εγκληματικότητα των άλλων. Ήταν φυσικό στο γλιστερό αυτό δρόμο να χάσουμε τα ορθά μεγέθη, τη σωστή διάσταση, τα πλαίσια της αλήθειας. Τρέφε μας πολλές φορές την ημέρα προς το εσωτερικό μας και τον προβολέα που έδωσε στην καρδούλα μας, φυλάξέ μας από το να ρίχνουμε φως στους άλλους για χρήση και ρίξε το φως αυτό μέσα μας σε αυτοέλεγχο. Ήθε να μου αποκαλύπτεις τα βάθη μου και ήθε να παίρνω πάντα τη σωστή θέση για ένα σκυμμένο κεφάλι. Δύο υψωμένα χέρια, δύο μάτια που ξένουν να κλαίνε και μια ζωή που να τη χαρακτηρίζει η επίοικια. Μόνον όταν σωστά δούμε τα βάθη μας, σωστά θα μετρήσουμε την προσφορά του Σταυρού, τη θυσία του Χριστού, το αίμα της χάριτος. Απόψε κάνω το. Σε ευχαριστούμε για τα παιδιά που έφερες από τη Γερμανία. Και τους υπολείπους που σαν τα χελιδόνια θα φτούν για να περάσουν λίγο κοντά μας. Στους δρόμους τους φύλαξέ τους. Και ευλόγησέ τους. Η επόμενη ώρα
Ας είναι να τιμηθεί από τις παρουσίες σου. Κύριε, Κύριε, ευλόγησέ μας. Άμεν. Α, ένα λεπτό. Πόσο? Μάλιστα, 91.

ευχαριστούμε για τούτο το δίωρο που το ζητάμε και το πιστεύουμε να είναι δίωρο δικό σου. Ευδόκησε και ευλόγησε στο όνομα του Ιησού Χριστού οι ώρες αυτές. Να είναι ώρες που θα μαζέψεις ανθρώπους, θα μιλήσεις στους ανθρώπους και από όσα θα βγάλεις να βγει έπαινος και δόξα στον Ιησού μας Χριστό. Θυμήσου τη χείρα, το άρρωστο, το φτωχό, το ορφανό, το χωρίτσι της Εκκλησιάς, το χωρίτσι του Σαββάτου, το στρατιώτη, τα γερατιά, διχασμένες οικογένειες, την νεολαία, το μαθητή, το σπουδαστή, το στρατιώτη, το ναυτιλόμενο. Στις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Το στρατόπεδο του Σουνίου. Αυτούς που είναι χτυπημένοι ιδιαίτερα στο θέμα των νεύρων. Ογνωρίζουν. Σε ευχαριστούμε για τα καλά νέα που μάθαμε για τον Παναγιωτάκη. Εσύ που άρχισες, κάμε το ολοκλήρωμα. Όπως το ξέρεις και όπως το βλέπεις. Θυμήσου και τη Μαρίνα, τη Χρούση που εγχειρίζεται. Θυμήσου, Κύριε, σε παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τον Κόλλα σε ένα ιδιαίτερο τρόπο. Κύριε, Κύριε, τούτο το βράδυ ευλογήσου εν το μέσο ημών. Αμήν. Να διαβάσουμε από το θήτα κεφάλαιο ορισμένα κομμάτια του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Ο Παύλος εξακολουθούσε από μέσα του να βγάζει απειλή και φόνο εναντίον των μαθητών του Κυρίου. Παίρνει γράμματα από τον αρχιερέα εκεί πέρα, στα Ιεροσόλυμα, να πάει να πιάσει όσους ακολουθούν αυτήν την οδό, λέει, να τους δέσει, να τους κανονίσει καλά. Εμπνέων, λέει στο κείμενο, από μέσα του, από μέσα του. Από μέσα μας βγαίνουν όλα τα κακά. Σε ανθρώπους κάνουνε, αν κάνουνε φάει τον άλλον, αν σου πνάει το κεφάλι, το άλλο. Από μέσα. Μου κάνε, του έδειξε μου. Στον δρόμο, ο Κύριος χτυπάει την πόρτα της ζωής του. Ορίστε, Σαούλ, Σαούλ. Κακομοίρη, φτωχέ, δυστυχισμένε, τι με διώξεις, εμένα, ξέρεις λέει τι κάνεις, λέει τι κάνεις, σαν τα μοσχάρια, σαν τα βουβάλια που τα έχουνε και αρωτριούνε στο αλέτρι, για να κάνουν πιο γλίγορα τα ζώα, έχουνε μια βίτσα. Και στην άκρη της βίτσας έχουν ένα σίδερο, μυτερό, βάλει έτσι. Και τα τσιμπάνε τα ζώα. Εκείνα τα καημένα πονάνε. Και όταν πονάνε βαράνε κλωτσίες προς τα πίσω. Και όταν βαράσει η κλωτσιά προς τα πίσω, μπαίνει πιο δυνατά εκείνο το κεντρί μες στο ποδαράκι του. Αυτό σημαίνει προσκέντρα λακτίζιν. Σηκώνει τα ματάκια του τυφλός πια από το φως, γιατί είναι φως ο Χριστός. Τι να κάνω, του λέει. Άκουσα να το λέει. Εκεί στη Δαμασκό έχω έναν άνθρωπο δικό μου. Λέει μάλιστα. Κάποιος Ανανίας. Λέει μάλιστα. Θα πας. Θα σε μάθει. Θα του πεις. Θα σε πληροφορήσει. Θα σε καταρτήσει. Τυφλός. Χειραγωγούμενος. Το παλικάρι που ήταν απάνω στο αλόγατο. Πεσμένο τώρα κάτω, σκυμμένος, τυφλός. Σε έναν Ανανία, ούτε προηγουμένως τον γράφουνε
ούτε μετά τον αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Ο Ανανίας. Ποιος? Ο άνθρωπος ο οποίος θα γνωρίσει προσωπικώς τον Χριστό. Το πρώτο πράγμα που έχει να μάθει από τον Χριστό είναι να βάλει τη μύτη του, την κερένια, στο φούρνο να λιώσει. Και ποιος είμαι εγώ και να με στείλει στον Ανανία και κάνε μια επιτροπή από 6 μαθητάς και θα διαλέξω εγώ και ποιοι θα είναι οι μαθητές αυτοί και θα σου πω εγώ. Ο Ανανίας, λέει ο Ανανίας. Ποτέ μην περιφρονήσετε τον άμβονα του Θεού γιατί ανέβηκε ο τάδε μικρός και ο τάδε που δεν τάπε καλά. Αυτό είναι διάθεσης εγώ και ανθρώπινης σάρκας. Πάει στον Ανανία. Του τα λέει ο Ανανίας όπως έπρεπε τα μαθήματά του. Βαπτίζεται. Στο 19 χωρίο μας λέει, μπήκε μέσα στην εκκλησία μαζί με τους αδελφούς στη Δαμασκό και στο 20 μας λέει και ευθέως εν τες συναγωγές εκήρυσε τον Ιησού ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού εξίσταντο δε πάντες. Αν με ρώταγες ποια είναι τα βήματα, ποια είναι η συνταγή, ποια είναι τα ορθά μέτρα της συνταγής για να γίνει ένα γλυκό, τι συνέβη στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αν αμφισβήτητα ήταν η παρουσία του Θεού, αν αμφισβήτητα ήταν μια μεγάλη αξία, αν αμφισβήτητα ήταν ένα δυνατό τάλαντο. Αλλά εδώ έχουμε και μια λογική σειρά, όπως το σχολείο τα παιδάκια. Να μαθαίνουν την αλφαβήτα, ξέρω εγώ τι μαθαίνουν, τη γραμματικούλα τους εκείνο. Να μαθαίνουν στο πρώτη δημοτικού, όσα θα μάθουν στην έκτη γυμνασίου και όταν πάνε στην πέμπτη γυμνασίου, μαθαίνουν αυτά της δευτέρας δημοτικού. Έγιναν τα είναι επιστημονικά φτιαγμένα, οροθετημένα σε συνέχεια. Πρώτον, έχουμε τη φανέρωση του Χριστού. Σου φανερώθηκε ο Χριστός, ψυχούλα. Μπορείς να πεις μου φανερώθηκε ο Χριστός, εγνώρισα τον Χριστό, μίλησα με τον Χριστό. Άλλο πράγμα είναι ο Χριστός λέει επενέβη στη ζωή μου. Άλλο πράγμα. Ο Χριστός έκανε θαύματα στη ζωή μου. Άλλο πράγμα. Ο Χριστός ήμουν άνεργος και μου έδωσε δουλίτσα με ροκάματο 3.500 την ημέρα. Άλλο πράγμα είναι. Αυτά είναι αληθινά. Αυτά είναι και σωστά. Αλλά αυτά δεν είναι πράγματα που μπορούν να υποκαταστήσουν την φανέρωση του Χριστού στη ζωή σου. Όπως την είδε ο Παύλος. Δεν κουβέντιασε μαζί του. Λέει ποιος είσαι. Εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ είμαι ο Παύλος. Άρα και εσύ μου, γιατί με κυνηγάς μου. Και εγώ λες κυνηγάω. Λέει. Είναι συζήτηση μαζί. Κουβέντα μαζί. Δεν είναι ο Χριστός το καιρό εκείνο. Είναι ο Χριστός ο ίδιος. Με τον ίδιο τρόπο δε αποκαλύπτεται και σήμερα. Κάτι φαντασίες, κάτι φαντασιώσεις, φωνές. Αυτά δεν είναι πράγματα του Ευαγγελίου. Ούτε όταν ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε στον Παύλο, εδώ του μιλάει. Εδώ του μιλάει. Και του λέει, Σαούλ, Σαούλ, γιατί είμαι καταδιώκης. Και του λέει, ποιος είσαι Κύριε. Και ο Κύριος του απαντάει, εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ καταδιώκεις. Αλλά να σηκωθείς και να μπεις μέσα στην πόλη και εκεί θα σου φανερωθεί τι πρέπει να κάνει. Ένα κουβέντα ολόκληρη. Σωστή, λογική,
Σας παρακαλώ, προσέχετε τις τελευταίες μέρες, σας τρελώνει κανένας. Και θα έρθετε με κατσαρόλα στο κεφάλι. Σας το λέω. Και έχετε την ευθύνη όσοι κάνετε πνευματικό τουρισμό. Όλοι όσοι δεν σας αρέσει η εκκλησίτσα που σας έβαλε ο Θεός και πάτε μία εδώ και μία εκεί, θα σας τρελάνουν στο τέλος. Φροντίστε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Εδώ δεν έχει ούτε ρουλιαχτά, ούτε φωνές, ούτε γλώσσες, τίποτα. Του μίλησε εβραϊκά, οβραϊκά και του είπε, έλα εδώ, του λέει, αγάπητο. Τι συμβαίνει με σένα, ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις εσύ, τι πράγματα είναι αυτά, δεν πήρατε ποτέ.

την Καινή Διαθήκη να διαβάσετε. Δεν τα βρήκα αυτά τα πράγματα, αγαπητέ μου. Να σας φυλάξει ο Θεός. Και να με φυλάξει και ο Θεός. Δεύτερο. Επήγε στον Ανανία και του λέει, Ανανία, δεν έχω μάτια γιατί είμαι τυφλός από το φως εκείνο. Έχω όμως αυτιά. Θα κάτσω εδώ σε ένα σκαμνί στα πόδια σου. Έχεις για καμία πατάτα βραστή. Λέει, έχω. Φέρετε τις πατάτες. Από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί λέει, να μου λες τις αλήθειες. Άλλο πράγμα, άλλο σφάλμα εδώ πέρα. Πρώτον λοιπόν η φανέρωση του Χριστού και δεύτερον η κατάρτιση εις τα του Ιησού. Ακατάρτιστοι οι άνθρωποι, αγαπητοί μου. Έπειτα από 30 χρόνια μέσα στην Εκκλησία, ακατάρτιστοι. Και διαβάζει. Ρε περιοδικά βγαίνουνε, ρε φυλάδια βγαίνουνε, ρε βιβλία γράφονται. Υπήρξε μια εποχή, αγαπητοί μου, όταν ήμουν νέος, το μεσαίωνα, που δεν είχαμε βιβλία εμείς. Από το θείο ότι ξεκλέβαμε, κάτι γράφαμε, κάτι περιοδικά, δεν ξέραμε και εγγλέζικα και είχαμε και κάτι περιοδικά εγγλέζικα. Ποιος τα είχε στείλει ευλογημένος άνθρωπος εκεί πέρα. Είχαμε και ένα λεξικό και δεν βγάζαμε λέξη, δεν βγάζαμε και νόημα. Να μάθουμε, να πάρουμε, α, τούτο, α, εκείνο. Ρε βιβλία υπάρχουν εδώ πέρα, ρε περιοδικά υπάρχουν, ρε εφημερίδες, ρε τι υπάρχουν πνευματικά εφόδια να διαβάσει η ψυχή. Πίκρα! Έγραξε τον άνθρωπο αυτό, ναι. Εγνώρισα, λέει τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν τον εγνώρισες. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Δεύτερον, λέει τι δεύτερον, έχει άλλο δεύτερο. Ποιος σου το είπε. Ποιος σου το είπε. Μετά θέλεις να καταρτιστείς. Η Καινή σου Διαθήκη πρέπει να είναι γεμάτη με ολιβιές κόκκινες. Να άρχισε να μου πεις, αδερφέ μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Μήπως μπορεί να μου πεις τι είναι αυτό το πράγμα. Τι λέει εδώ, αυτό το κατάλαβα. Αυτό τι είναι. Εκείνο τι είναι. Διάβασα αυτό, δεν το κατάλαβα. Αυτό έχω μια απορία. Ό,τι τους πεις. Ό,τι πήρα. Είναι δυνατόν να καταρτιστούν οι άνθρωποι από τον άμβονα μόνον. Φαντάζεσαι ποτέ πως το παιδί σου είναι δυνατόν να περάσει σε εξετάσεις. Τ' άκουσα από τον δάσκαλο, λέει, τα είπε καλά ο δάσκαλος. Ρε παιδάκι μου, διάβασες, λέει όχι. Έγραψες, λέει όχι. Εμείς έκανε βιβλίο, βιβλία παίρνουμε τώρα. Λέει. Χτύπα ξύλο. Δεν γίνεται τίποτα, λέει. Χτύπα ξύλο. Από τον άμβονα όσα ακούσεις μόνο. Δεν σου πει ο άμβονας. Στοιχεία σου δίνει ο άμβονας. Κάτσε να μελετήσεις, κάτσε να διαβάσεις, κάτσε με τη νύχτα, με το φως. Θα βάλεις μολύβι, βάλεις χαρτί, θα γράψεις, θα έχεις σημειώσεις, θα βάλεις κανείς παραπομπές. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ένας Παύλος, αγαπητοί μου, ένας Παύλος, ο οποίος εγνώριζε ολόκληρο το Μωσαϊκό νόμο, ένας Παύλος που έπαιζε την αλήθεια της παλαιάς οικονομίας στα πέντε του δάχτυλα και καταρτίστηκε. Και δεν έφτασε αυτή η κατάρτιση. 3,5 χρόνια, 3 χρόνια, όσα χρόνια οι άλλοι μαθήτευσαν στα πόδια του Ιησού Χριστού, οι Απόστολοι, άλλα τόσα αυτός μαθήτευσε, ο Παύλος μαθήτευσε εις τα πόδια του Χριστού στην έρημο. Και λόγια και κηρύγματα και προτροπές και... Είναι ένα κατάρτιστο κανένα. Και έρχεται ο πρώτος θηλιαστής, ο οποίος δεν ξέρει παρά 3,5 εδάφια. Στραβά τα δύο λανθασμένα και το ένα κακοτυπωμένο. Και σε βάζει κάτι και σε πατάει. Γιατί, ποτέ δεν διάβασες. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, δεν μου λέει, ουριάζεται. Λέει, όχι, δεν ουριάζεται. Δεν ουριάζεται, λέει, ναι. Λέει, γιατί γελάς. Λέει, που δεν ουριάζεται, λέει, να πάτε στον ουρανό. Χωρίς λουγιαχτά. Έρχεσαι τα καλά σου. Δεν μου τα βρήκες αυτά τα πράγματα. Για να δω, βέβαια. Για να δω, βέβαια. Τι κηρύγματα έχουμε εδώ πέρα. Για να δούμε τι γραπτά έχουμε εδώ. Και που ο λόγος του Θεού λέει να ουριάζουν και να τραβάμε τα αυτιά μας. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν διαβάζει ο άλλος. Και τα ακούει ο άλλος. Μισό εδάφιο. Έλα εδώ.

Δεν σας πω. Ξέρετε, αρχίζει ο άνθρωπος, ξέρετε, και γίνεται λίγο δυσάρεστος. Αν του λες τα λουλού και διάβασε και με λέει. Θα θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδί που ανέβαινε η πίεση μου. Η μάνα μου συνεχώς να διαβάζω. Διάβασε. Και γίνεται λίγο εκνευριστικό αν του λες τα λουλού, τώρα ξέρεις. 80 χρόνια κάτω του λες. Αδερφέ μου, διάβασε. Σε δεν θέλω να διαβάσω, αδερφέ. Δεν μην διαβάσει. Και αφού ο άνθρωπος αυτός είδε τον Χριστό, καταρτίστηκε εις τα του Χριστού, ευαπτίστη. Σημαίνει επέθανε. Αυτό σημαίνει ευαπτίστηκε. Επέθανε. Αυτό είναι το νερό. Και αυτός είναι ο Παύλος. Και κατέβηκε κάτω από το νερό. Και ξανέβηκε. Αναστήθηκε. Και έτσι μπορεί να πει ζωγάρου και έτσι εγώ. Ζήγαρο είναι μη ο Χριστός. Γνωρίζω τον Χριστό, καταρτίζομαι εις αυτού Χριστού και πεθαίνω μαζί με τον Χριστό. Υπάρχουν ψυχές, ξέρετε, οι οποίες δεν έχουν πεθάνει. Και πώς θα το καταλάβεις αυτό, πάτησε του τον γκάλο να δεις. Για φίξε τόνε, για πες τόνε στραβωμύτη. Πόρε ψυχούλε, που σε πονεί και που σε σφάζει. Και με είπε... Έχεις ακούσει ποτέ κανέναν πεθαμένο να παραξηγέται? Έχεις ακούσει κανέναν ποτέ κανέναν πεθαμένο να βαράει μπουνιές? Έχεις ακούσει κανέναν πεθαμένο να βρίζει? Σε θίξανε, σε πειράξανε, σε ενοχλήσανε. Το μόνο που σου επιτρέπεται είναι δρόμο, όπου φύγει. Δεν είσαι δηλός, είμαι. Και δεν κάθεσαι εδώ, λέει, να πολεμήσεις και θα πάνε χαμένα, να πάνε. Δρόμο, όπου φύγει. Ξέρει ο Κύριος τι κάνει. Και τι θα γίνει, ξέρω ότι θα είμαι νοιασμένο, θέμα του Κυρίου αυτό. Εσύ φύγε. Βλέπεις το κακό, φεύγε. Το μόνο που σου επιτρέπεται να κάνεις. Είναι ανάγκη για μια ακόμα φορά αυτά τα πραγματάκια. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής λέει ανάγκη είναι πάλι να τα πάλι από την αρχή λέει τα ίδια πράγματα λέει να λέμε. Άμα χρειαστεί. Και αφού ο άνθρωπος αυτός έζησε τη φανέρωση, έζησε την κατάρτιση, έζησε το θάνατο του Χριστού. Θα έλεγε κανείς, τελειώσαμε. Λέει, τι τελειώσαμε. Εμπήκε εις την εκκλησία. Ψήτη λέει, την κυρία λέει, για περάστε την λέει από την εκκλησία. Η κυρία να περάσει και ο Κύριος να περάσουν από την εκκλησία λέει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η εκκλησία είναι ένα μηχάνημα που έχει λαγκανάρια, έτσι σιδερένια, και καίει και κόβει οστά, πολτό, τα κάνει όλα, σάρκες, αίμα, έτσι τα κάνει όλα η εκκλησία και βγάζει κάτι καινούριο από το μηχάνημα. Βάζεις κομμάτι κρέας και βγαίνει λουκάνικο. Μπαίνεις μέσα στην εκκλησία με το εγώ σου, με την αξιοπρέπειά σου, με το καπελάκι σου, με το φτερό έτσι από έτσι. Μπαίνεις με τα όνειρά σου και βγαίνεις άλλος άνθρωπος από την εκκλησία. Ιδιαίτερα στις μικρές εκκλησίες. Όπου έρχεσαι ο άλλος, τι, είστε καλά, λέει καλά, δεν σε είδαμε λέει χθες. Ξέρετε λέει, δεν με είδατε χθες λέει, διότι είχαν τα παιδιά εξετάσεις. Καημένοι άνθρωποι, με αγάπη βέβαια του λέει ο άλλος. Ας τα παιδιά με τις εξετάσεις τώρα. Θα έπρεπε να παίξω παιδί σάλπινγκα τώρα, γιατί εσύ αγάζει την εκκλησία σου. Στην αρχή κοκκινίζεις, σου κακοφαίνεται, λες αμάν. Σιγά. Είναι η εκκλησία. Πάνε να ξενυχτήσεις. Είναι, λέει, ο τάδε άρρωστος. Ποιος θα πάει? Η γυναίκα του τρία βράδια δεν μπορεί να πάει τέταρτο, λέει. Το βράδυ, ένας, δύο, τρεις, λέει, ρυθμίστε ποιος θα πάει μεταξύ σας, ένας, δύο, τρεις. Εκεί θα δεις την ανάγκη, θα δεις τον πόνο, θα δεις τη θλίψη. Στη μικρή εκκλησία θα κάτσουν γύρω-γύρω, όπως συνηθίζουν οι μικρές εκκλησίες, θα κάθουν γύρω-γύρω από το τραπέζι. Και εκεί πέρα δεν έχει άντρες, γυναίκες, πλούσιοι ή φτωχοί. Τα πάντα όλα είναι. Ο Παύλος εμπήκε.

0: μέσα στα γρανάζια της Εκκλησίας. Έδωσε εξετάσεις. Κανένας δεν θα ανέβει πάνω στο πανεπιστήμιο πριν περάσει και επιτύχει τις εξετάσεις στην Εκκλησία. Οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν το πανεπιστήμιο προηγουμένως είχαν χάσει την Εκκλησία. Όλοι αν είναι και έτσι, αν πόσοι τέλος θα είναι. Έτσι. Παύλος, μέσα στην Εκκλησία, στις πολλές εκκλησίες, είχε κάτι εμπειρίες. Μια εκκλησία που δεν τον γνώρισε, μάθανε για τα ματάκια του. Και του στείλανε μήνυμα και του είπανε, να μπορούσαμε, αν έχεις λέει κανένα πυρούνι, στείλ το ταχυδρομικός, να βγάλουμε τα μάτια μας με το πυρούνι, να σου τα δώσουμε. Όπο, καρηγοριά, θάρρος. Αλλού, ολόκληρη εκκλησία, δεν βρέθηκε ένα στα δεσμά του να πάει και να του πει, Παύλε, προσευχόμαστε για σένα, τίποτε άλλο. Αυτές οι εμπειρίες, αυτή είναι η ζωή της εκκλησίας. Υπάρχουν αδελφοί που θα σε ανεβάσουν στα ουράνια και υπάρχουν και άνθρωποι μέσα στην εκκλησία που πιστεύει στην αρχή πως είναι αδελφοί που θα σου δώσουν μια να πας κάτω στα κατάβαθα. Θάλασσα είναι η ζωή μας και κύμα, πότε σε ανεβάζει και πότε σε κατεβάζει. Ο Κύριος όμως και στο ανέβασμα, ο Κύριος και στο κατέβασμα δεν θα σε αφήσει. Και θα μπορέσεις να πεις μαζί με τον Παύλο, άλλο Χριστός μου παραστάθηκε. Έμαθε. Εκεί θα γνωρίσεις τις εμπειρίες του Παύλου. Εμψευδαδέλφοι, την έσκυρή του συν εξερηθίας. Πιστεύοντας πως έτσι λέει προσθέτουν εθλίψη εις τα δεσμά μου. Μέσα εδώ θα δεις τη μικρότητα. Θα δεις τη σάρκα. Μέσα εδώ θα δεις πράγματα που ούτε στον κόσμο δεν βλέπεις. Όχι εδώ. Στην εκκλησία. Μέσα εδώ όμως θα δεις τα μεγάλα θαύματα. Μέσα εδώ θα δεις τις βουνοκορφές που ανεβάνουν μέχρι τα ουράνια. Τους ανθρώπους της θυσίας. Τους ανθρώπους των δακρύων. Τους ανθρώπους των γονάτων. Των υψωμένων Αγίων χεριών. Αυτή είναι η εκκλησία πως τον έχει. Και μου κάμε βαθιά εντύπωση στην προσωπική μου μελέτη. Όταν αυτά τα πέντε πραγματάκια, μέχρι τώρα είπαμε τα τέσσερα, τόσο συμπυκνωμένα, ποτέ δεν τα είχα προσέξει. Κύριε λέω, δεν πρόκειται για μια επιτυχημένη ζωή. Πρόκειται για μια επιτυχημένη συνταγή. Έρχεται και σου λέει ο άλλος, λέει, έκαμα το γλυκό, λέει, και έγινε με τζοσόλι. Λέει, κύριε Καλλιρόη μου, και τι πώς το έκανες. Πήρα, λέει, το αλεύρι, το βάλε, λέει, στο φούρνο. Λέει, όπως ήταν, λέει, ναι. Όταν το αλεύρι στο φούρνο, έγινε καρβουνόσκονη. Έτσι σου είπαν, έτσι μου πάνε, λέει. Όχι, άρα. Σου είπαν να το βάλεις το αλεύρι με το γάλα, τι άλλο του βάζεις μέσα, και μετά να χατέψεις και μετά βάζεις, εδώ στο φούρνο. Όχι, το αλεύρι στο φούρνο, δεν το ξανάβγαλες. Και το πέμπτο σημείο. Και ύστερα που στάθηκε δίπλα στην εκκλησία, που γονάτισε, που έκλαψε, που ζυμώθηκε και έγινε ένα πράγμα αλεύρι με την εκκλησία, έτσι έγινε. Ευθύς εκήρυσε εν δε συναγωγές των Ιησούν. Τώρα μάλιστα. Τώρα το καταλαβαίνω. Όχι γιατί εκήρυτε. Γιατί το κήρυγμά του ήτανε δίχτυ. Και γιατί αυτό το δίχτυ εγιώμιζε εκλεκτά προϊόντα. Καμιά φορά ψαρεύει μια ψυχή, κηρύττει. Το πολύ έναν άνθρωπο από μια άλλη καρέκλα τον παίρνει και τον φέρνει σε μια άλλη καρέκλα. Είναι για καρεκλοπόδαρα. Τι έκαμες παιδί μας. Εκεί τι. Πού είναι το αποτέλεσμά σου. Τι ξέρω. Αποτέλεσμά μου. Ψάξε. Και επειδή καλός ή κακός, μάλλον κακός στη ζωή μου, Ο Κύριος με ετοίμησε, αν με ετοίμησε, δεν το ξέρω. Ας ψάξω να βρω στη ζωή μου γιατί τα δίχτυα μου τα ανέσυρα αδιανά. Απόστολε, λείπει μια σειρά. Και αυτή τη σειρά ήθελα να φέρω ενώπιον σας. Πόσα πράγματα πρέπει να πούμε για τη ζωή στην Εκκλησία και δεν τα έχουμε πει. Πόσα πράγματα πρέπει να μάθουμε γύρω από την Εκκλησία και δεν τα ξέρουμε. Ο ίδιος λέει όταν ο βασιλιάς ο Αρέτας μέσα στην πόλη των Δαμασκηνών με κυνήγαγαν. Τι κάνανε οι αδελφοί. Τον βάλανε σε ένα ζεμπίλι. Σπυρίδα. Σπυρίς είναι το ζεμπίλι. Το φαντάζεσαι τον Παύλο μέσα στο ζεμπίλι με ένα σκηνή από εδώ, με ένα σκηνή και το κατεβάσανε από τα τείχη. Και φύγει. Και βάλανε το κεφάλι του στον τουρβά. Γι' αυτό κάπου θα πει ο Παύλος στους Κορινθίους. Μα ορκίζεται, μα την εις εσάς πίστη μου και αγάπη μου. Και το τελευταίο σημείο. Εκεί είναι. Γράφει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο ήμιση του έκτου χωρίου. Ούτως, ο Ιωάννης δηλαδή, ήλθεν εις μαρτυρίαν ή να μαρτυρεί. Εσύ λέει τι είσαι. Εγώ είμαι λέει μέλος της Εκκλησίας. Αυτό να σε πρέπει. Δηλαδή, λέει τι δηλαδή. Έχετε δει το πιάνο. Έχει πρώτο κλαβιέ, δεύτερο έτσι δεν είναι. Ο κάθε ένας μέσα στην Εκκλησία είναι μία νότα. Από εδώ μέχρι εκεί. Και από πάνω. Από εδώ μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει μέλος της Εκκλησίας που να μην είναι μία νότα. Αυτό θα το προσέξουμε καλά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαστε μία ποδοσφαιρική ομάδα. Πού παίζεις? Παίζω εκεί. Εσύ, εγώ παίζω από εδώ. Εσύ, εγώ παίζω εκεί. Κάπου. Πού, όπου ο Θεός έβαλε. Τι κάνεις? Όχι για τον Κύριο. Τι σε έβαλε ο Κύριος να κάνεις? Πού? Είσαι μία νότα. Και ξέρετε, η νότα κάνει συνεχώς. Δεν αλλάζει η νότα. Αρκεί να την παίζεις όταν θέλεις. Τον ίδιο ήχο, την ίδια αρμονία, την ίδια νότα. Πάντοτε παίζει. Κάπου, μπαμ, βαράει ο πιανίστας και μία. Αυτό ήταν. Έπειτα από ένα τέταρτο που παίζει συνεχώς, μπαμ, βαράει και εκείνη. Εκεί τι θέλει. Και λέει, αλλά εμένα λέει, μόνο μια φορά λέει, κάθε τέταρτο με βαράει. Κάτσε εκεί. Δεν γίνεται τώρα να παίξει αρμονία χωρίς εκεί. Κάτσε εκεί που σε έβαλε ο Θεός. Και ένας πάει για επισκέψεις, ένας γράφει, άλλος διαβάζει, άλλος καταρτίζει στην εκκλησία. Άλλους έχαμε ποιμένες, άβελες διδασκάλους, άλλους διακόνους, άλλους προφήτες μες στην εκκλησία, άλλους χαρίσματα γλωσσών μες στην εκκλησία. Γλωσσών. Καταρτήσεως δηλαδή. Άλλος τον έβαλε εδώ, άλλος τον έβαλε εκεί πέρα, άλλος τον έβαλε από αυτή την πλευρά. Άλλος μέσα στην εκκλησία τον τοποθέτησε. Εις διδαχήν, εις οικοδομήν, εις κατάρτιση. Άλλον του είπε να τρέχει, άλλον του είπε να πηγαίνει, άλλον του είπε να έχει τα οικονομικά, άλλον του είπε να έχει τα διοικητικά. Άλλος λέει έχει άλλο χάρισμα, το χάρισμα της διακρίσεως. Άλλο πράγμα αυτό, μέσα σε μια εκκλησία. Πιστεύουμε εις την χαρισματική εκκλησία. Προσωπικά πιστεύω εις την χαρισματική εκκλησία. Είναι η αρχή του Κώστα του Μεταλλινού. Πουθενά μες στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ο ποιμένας. Πουθενά. Έβαλε πληθυντικό πάντοτε. Ποιμένας διδασκάλους. Αυτά είναι τα χαρίσματα. Η Εκκλησία είναι ένα μικρό παιδάκι μόλις γεννιέται. Το οποίο έχει μικρό σηκωτάκι, αλλά έχει σηκωτάκι. Και έχει μικρά ποδαράκια, αλλά έχει δύο ποδαράκια. Και έχει μικρά ματσουρίνια εδώ, αλλά έχει δύο μάτια. Μια εκκλησία από τον Ιησού Χριστό έχει όλα τα χαρίσματα, όπως το ανθρώπινο σώμα έχει το σύνολο εκείνων των ευλογιών και οργάνων και μέτρων και μέσων για να ζήσει, να αυξηθεί και να διακονήσει και άλλους. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Και θα παρακαλέσω, αν θέλετε, με απλότητα σας το παρακαλώ αυτό και σας το λέω. Διαβάστε τα χωρία αυτά. Δεν είναι τίποτα. 21 εδάφια από το 9ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Και παίρνω ένα παράδειγμα επιτυχημένο του Αποστόλου Παύλου. Και είναι επιτυχημένο ως προς το αποτέλεσμα, ως προς την μορφή της επιτυχίας, την έκταση και την αιωνιότητα της επιτυχίας που πήρε η ζωή του Παύλου. Διότι ακριβώς ακολουθήθηκε μια απλή συνταγή. 5 πραγματάκια. Πρώτον, εγνώρισε τον Χριστό. Δεύτερον, κατηρτίστη εις τα του Χριστού. Τρίτον, επέθανε δια του βαπτίσματος με τον Χριστό. Τέταρτον, μπήκε και έζησε μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στη φουρτούνα, μέσα στην ευλογία όμως της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία του Χριστού. Και πέμπτον, εκήρυτε τον Ιησούν Χριστό. Να τα αποτελέσματα. Υπολογίζεται ότι μέσα σε 16-18 χρόνια από την εποχή αυτή ολόκληρη η λεκάνη της Μεσογείου είναι σαν μια φλεγωμένη πετρελοπηγή. Έχει πιάσει φωτιά και καίγεται. Μεγάς ο Θεός, αναμφισβήτητα. Δυνατός ο Παύλος, χωρίς αμφιβολία. Αλλά δεν είναι μόνο το ένα ο Θεός. Πάντοτε είναι δυνατός ο Θεός. Και δεν είναι μόνο το δεύτερο. Γιατί πάντα θα υπάρχουν χαρίσματα και κλήσεις άγιες. Υπάρχουν και ορισμένα σημεία στα οποία ή στη ζωή μου και τα οποία στην πορεία μου δεν επρόσεξα. Ή αν η ψυχή δεν έχει πεθάνει με τον Χριστό. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Χριστός. Αν δεν έχει πεθάνει η ψυχή και αν δεν έχει μείνει, όπως έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, εν το Χριστό, με το Χριστό στο Σταυρό. Εάν δεν έχει πλατινθεί η καρδιά και γίνει τούση και το στομάχι 7 χιλιόμετρα μεγάλο, τι έκανε? Γιατί, τι έκανε τόσο? Τι χαμογέλα, κάθε πως δεν καταλαβαίνεις και καμιά φορά, κάνει και τον κουτό καμιά άλλη, σιρωνεύονται, κλείσε και τα μάτια σου, μην το βλέπεις από την άλλη πλευρά. Τι να κάνουμε τώρα? Α, πέθανες, τι να κάνουμε? Το θέμα της Εκκλησίας δεν καταρτιστήκαμε. Δεν τα ξέρουμε τα πράγματα. Και μπαίνει ο καθένας με το καπέλο του, το ξέρω εδώ πέρα, και με εφήξανε και με και το οποίον. Ποιο οποίο θες? Τι είναι αυτό? Τι θέλεις? Ποιος σε εθνόχνησε? Και ύστερα φτάνει στο θρίαμβο. Και ευθέως εκείνητεν τον Ιησού. Κάποια φορά με 3.000 γόνατα. Μια άλλη φορά 5.000 υψωμένα χέρια. Και κάποιες άλλες φορές πόλη με πόλη, χωριό με χωριό, επαρχία με επαρχία του Ρωμαϊκού κράτους, που φλέγονται και γίνονται λαμπάδες που ακόμα δεν σβήσαν.
1: Όταν η σουγιά πέφτουν να πάει, να το πω. Ενώ έλα να άλλο ξύρω, είχε τα κοιτούχα μου και το παλιό μου να βλέπει. Ούτε γράφα, έτσι ούτε άκρη. Όλα ρούλα το παλιέ, δεν τα κάνει. Όλη μια αναλάβη. Τι να κομπάζει. Απάκο, τι είπε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Βέναβερ. Ο Βέναβερ δεν είναι ο Βέναβερ. Η δυσκολία μα λέει κάτι το Θεό. Είναι ο Βέναβερ. Άτο. Μα βάζει είναι ακόμα η γυναικότητα. Είναι ο Βε. Με διρούχνει μία. Να. Είπε το μηνότσι. Αν δεν πέτσε πόδε. Είμα το πιέν. Να είδε και πέτσι. Αγιώνα. Αγιώνει την πίτσινα κανένα καμε. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κ

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ας ψάλλομεν όλιο μου δόξα στον νικητή. Ευλογημένος, δεδοξασμένος ο Κυριός μας και Θεός και λυτρωτής ο ισχυρός. Αυτός γαρ έσωσεν ημάς εκ θλίψεως πικράς. Δοξολογία 6.

Το θέμα μας σήμερα το βράδυ είναι η αγάπη σε έργο. Το κομμάτι από το Λόγο του Θεού που θα διαβάσουμε βρίσκεται στο 13ο Ιώτα Γάμα, κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη. Θα διαβάσουμε από την αρχή μέχρι και το εδάφιο 17. Προ δε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα, βάλει είδωρ εις τον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος, «Κύριε, Σίμων ύπτου στους πόδας». Αποκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Αποκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος, δεν έχει χρίαν ημί τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλούχοι πάντες, διότι ξεύρεν εκείνον, ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί. Αφού λοιπόν ένιψε τους πόδας αυτόν και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν και είπε προς αυτούς, «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένιψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψοντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάνετε αυτά». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στη σκέψη μας και στην καρδιά μας και να τον κάνει ενεργό μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Θα σας παρακαλέσω να ψευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας γιατί μας έδωσες ακριβώς τον Χριστό, τον Υιό Σου. Αυτόν χρειαζόμαστε και κανέναν άλλον. Αυτός μπορούσε να προσφέρει μια τόσο μεγάλη σωτηρία κι άλλος κανείς. Αυτός είναι η ζωή και εμείς χρειαζόμαστε ζωή. Αυτός είναι η αλήθεια και εμείς χρειαζόμαστε αλήθεια. Αυτός είναι το δώρο σου το μεγάλο. Και λυπόμαστε για τα χρόνια που ζήσαμε και για τις ώρες που ζήσαμε ή και ζούμε χωρίς να απολαμβάνουμε το μεγάλο σου δώρο. Χωρίς να πλημμυρίζει την ψυχή μας, τη σκέψη μας. Χωρίς να γίνεται κινητήρια δύναμη για κάθε κίνησή μας, για κάθε στάση μας σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έδωσες για να γίνει αντίβαρο στην απώλειά μας και να μας τραβήξει επάνω. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έδωσες να γίνει γιατριά στις πληγές μας και να τις επουλώσει. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έδωσες να γίνει χαρά στην ψυχή μας, τη μαυρισμένη από την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έδωσες για να δώσει το αίμα του, να καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα, για να μπορούμε να έχουμε ανοιχτό το δρόμο προς εσένα, ο Πατέρα μας, να κοινωνούμε μαζί σου, με σένα που κατοικείς το απρόσιτο φως.
αξίωσέ μας το φως σου να πλημμυρίσει την ψυχή μας και τη συνείδησή μας και να βάλουμε τον Ιησού στη θέση που οι ουρανοί ξέρουν ότι το αξίζει και εμείς να το γνωρίσουμε. Τι αξίζει να κατέχει ο Ιησούς στη ζωή μας. Ξεχύλισέ μας με αγάπη σήμερα το βράδυ, βοηθώντας μας να καταλάβουμε. Έφθινε την καρδιά μας στην ακρόαση του Λόγου Σου. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας σε αυτόν τον κόσμο, με μέτρο τον Ιησού. Να δούμε ποιοι είμαστε σε σχέση με το πόσο μας επηρέασε η ζωή του Ιησού. Αξίωσέ μας σήμερα το βράδυ να καταλάβουμε και την αγάπη Σου και την αγάπη Του και την αγάπη που οφείλουμε να έχουμε μεταξύ μας. Η χάρια είναι μαζί μας. Δόξασε τον Υιό Σου. Ύψωσε το όνομά Του. Λάμπρωνε την Άγια Φυσιογνωμία Του στη συνείδησή μας, σε παρακαλούμε. Οδήγησε ανθρώπους στη σωτηρία Σου. Οδήγησε μας όλους στον αγιασμό του Πνεύματος. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.

Καθώς σήμερα ξαναδιάβασα το απόγευμα μια φορά ακόμα το ωραίο κομμάτι που το Πνεύμα του Θεού έφερε μπροστά μας, αισθάνθηκα σαν το μικρό το μαθητή με την τσάντα του στο χέρι για πρώτη φορά δρασκελίζει το κατόφλι ενός σχολείου. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το πρωτοέζησα αυτό, όταν πρωτοπήγα στον νηπιαγωγείο. Όλα καινούρια, όλα αλλιώτικα. Και είπα να σας το εξομολογηθώ αυτό, γιατί η σκέψη ότι έχω μεγάλη ανάγκη να διδαχθώ την αγάπη στο μεγάλο σχολείο που λέγεται Ιησούς, ίσως σας είναι και εσάς χρήσιμο να το σκεφτείτε έτσι. Η σκέψη αυτή ίσως μας οδηγήσει όλους μαζί στο να παρακολουθήσουμε τον μοναδικό δάσκαλο, να διδάσκει με τον μοναδικό τρόπο, το μοναδικό θέμα, που από αυτό ξεκινάνε πολλές από τις εκβάσεις της ζωής. Πολλά έχει να διδαχθεί κανείς από τον Ιησού, ούτε συζήτηση. Αλλά κυρίως όταν μιλάει κανείς για αγάπη, δεν μπορεί παρά να αισθανθεί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ουσία της ουσίας, αν μπορεί κανείς έτσι να μιλήσει. Βρίσκεται στην καρδιά του πράγματος. Ο Ιησούς όταν ήρθε κάτω στη γη, απεσταλμένος του Πατέρα, ήρθε πατώντας, χαράσοντας μάλλον, το μονοπάτι της αγάπης. Το «Ιδού ο Θεέ διανακάμω το θέλημά σου». Αυτή η γεμάτη υποταγή, προσφώνηση και έκφραση του Υιού προς τον Πατέρα, για να γίνει πράξη, για να φτάσει μέχρι σε εμάς, περπάτησε βήματα τον ακατόπι του άλλου, που όλα τους είναι ένα χνάρι αγάπης. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο, πόσο. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο, πέστε πόσο. Είναι εύκολο να πω ένα εδάφιο που το έχω αποστηθήσει από μικρό παιδί, αλλά είναι δύσκολο να αρθρώσει η σκέψη μου τις συλλαβές που συνθέτουν το όνομα του Ιησού, το όνομα της αγάπης, γιατί η αγάπη έχει όνομα. Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησαν αυτούς. Εις τέλος θα πει και μέχρι το τέλος, με τη χρονική έννοια της λέξης, αλλά νομίζω κυριότατα σημαίνει την τελειότητα. Και μέχρι την τελευταία ώρα, και με μια αγάπη ανυπέρβλητη. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και έδωκε τον Υιό Του για να μην χαθεί όποιος πιστεύει. Σταθερά, εξακολουθητικά και μόνιμα σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή. Ζωή αιώνια. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη από αυτή την αγάπη. Από το να βάζει κανείς την ψυχή του υπέρ των φίλων του. Τι να ξοδέψει κανείς πιο πολύ όταν αγαπάει. Τι αξίζει πιο πολύ από μια ψυχή. Και αν η ψυχή αυτή είναι η ψυχή του Ιησού. Ποια αξία πιο μεγάλη να βρεθεί στον κόσμο. Προδέ της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα. Ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Θα φύγει σε λίγο. Ξέρει ότι ήρθε η ώρα. Γιατί τούτο το Πάσχα θα είναι αλλιώτικο από όλα τα άλλα. Θα υπάρξει σε κάθε Ιουδαϊκό σπίτι ο αμνός και τα χόρτα τα πικρά της Εξόδου. Θα υπάρξει πάνω στο γυμνό βράχο του Γολγοθά το μεγάλο τραπέζι, όπου σφαγιασμένος ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου, θα γίνει η ευοχία των λαών. Ελάτε διψασμένοι, ελάτε πεινασμένοι, ελάτε να φάτε
από παχύ και από μυαλό που βρίσκεται μέσα στα κόκαλα. Ελάτε να δροσιστείτε. Ελάτε να εφρανθείτε. Ο Θεός τρώνει το τραπέζι του. Και είσαστε όλοι καλεσμένοι. Γιατί ο Θεός αγαπάει με τρόπο θεϊκό. Και αυτό που δίνει ο Θεός είναι ικανό να χορτάσει την πιο δύσπιστη, την πιο απαιτητική διάνοια και ψυχή ανθρώπου. Μην πεις

Δεν μπορεί να έχει κάνει την ετοιμασία του. Δεν μπορεί να έχει ετοιμάσει τα πιο όμορφα, τα πιο μεγάλα. Όσα χρειάζεται και όσα ζητάει η ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός αγαπάει με έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι αλήθεια. Το βλέπουμε από το είδος της προσφοράς του. Δίνει, αλλά όταν δίνει, αυτόν που δίνει, αυτός που δίνει, είναι ο πιο μεγάλος. Δεν είναι άγγελος. Δεν είναι κάποιος από τα δημιουργήματα του Θεού. Είναι ο προαιώνιος λόγος. Είναι το άλλο εγώ του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Και αυτόν δίνει. Γιατί είσαι φτιαγμένος και είμαι φτιαγμένος κατ' εικόνα Θεού. Μια εικόνα που ήρθε η αμαρτία με όλα της τα εργαλεία και την έτριψε, την λύανε, την έφθυρε, την έσβησε. Δέστε σήμερα τον κόσμο, στο σύνολό του, στις ομάδες του, στους λαούς που τον αποτελούν. Ποιος μπορεί να πει ότι όλα αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα που σέρνουν τα βήματά τους πάνω στη γη, όλοι εμείς θυμίζουμε Θεό. Εμείς θυμίζουμε τη δυστυχία μας, την κακία μας. Εμείς είμαστε αρπακτικοί. Εμείς θέλουμε όλα να μαζευτούν γύρω μας και να μας υπηρετούν αν είναι δυνατό. Εμείς θέλουμε το κάθε τι για μας. Πού είναι ο Θεός αποτυπωμένος στην ψυχή μας? Ξεθόριασε. Αλλοιώθηκε. Φθάρηκε η εικόνα του Θεού. Και ποιος άλλος μπορούσε να έρθει να την ξαναγράψει μέσα στην συνείδησή μας παρά ο ίδιος ο Θεός? Όταν έδωκε τον Υιό Του, μας έδωσε Αυτόν ο οποίος είναι εικόνα του Θεού, του αοράτου. Και όταν παραδεινόμαστε στα χέρια του Θεού και αφινόμαστε στην επενέργεια του Πνεύματος, αυτό που αποτυπώνει πάλι μέσα στην ψυχή μας και μέσα στη ζωή μας είναι το πρόσωπο του Υιού. Ο Θεός αγαπάει αλλιώτικα. Η αγάπη βέβαια είναι πάντα αγάπη. Αλλά εμείς την έχουμε κακομάθει. Σε εμάς η αγάπη είναι συγχυσμένη. Είναι νοθευμένη πολλές φορές. Γιατί από τον ορισμό της η αγάπη είναι μια κίνηση της προσωπικότητας προς κάποιον άλλη. Όταν πραγματικά είναι πρόσωπα συνδεδεμένα με αγάπη μεταξύ τους, είναι δεμένα με τα σκοινιά, τους δεσμούς τους ανθρώπινους, τους ύψιστους. Και όλες οι ανθρώπινες σχέσεις σήμερα πάσχουνε. Και αν ξεκινάμε με όνειρα και αν έχουμε ελπίδες ότι εμείς είμαστε εκείνοι που θα πραγματώσουμε την αγάπη στην καλύτερη της και στην υψηλότερη της μορφή, τελικά την κακομεταχειριζόμαστε. Συνεχίζουμε να κρατάμε τα ίδια ονόματα και τα ίδια σχήματα. Συνεχίζουμε να μιλάμε για αγάπη. Αλλά συνήθως η αγάπη είναι μια έκτασή μας προς τους άλλους. Για να γίνει η έκτασή μας αυτή μια γέφυρα να μας φέρει την αγάπη τους. Ενώ αγάπη είναι η κίνηση η δικιά μας προς τους άλλους. Και όχι τον άλλον προς εμάς. Η αγάπη η δική μας. Μιλάμε για αγάπες υψηλές, που όμως βασίζονται πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα, και οι εκδηλώσεις πολλές φορές, θέλω να πω, είναι ορατές, στα ένστικτα. Η μητρική, η γονική αγάπη γενικά, η φιλία, η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους που ζουν μαζί και στο ζευγάρι, πέρα από τον έρωτα. Η αγάπη πολλές φορές είναι πασιφανές ότι είναι μια απέτηση. Αγαπούμε για να μας αγαπούν. Αγαπούμε όσους μας αγαπούν. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, η λανθασμένη στο βάθος της, για μια αγάπη η οποία θα ξεκινήσει από τον άλλον. Και ευχαρίστως εμείς στη συνέχεια θα του την ανταποδώσουμε. Πόσο διαφορετικός είναι ο Θεός που αγαπά. Μας αγάπησε πριν να τον αγαπήσουμε. Τι λέω, μας αγάπησε πριν να υπάρξουμε. Συνέλαβε με αγάπη την ιδέα να μας δημιουργήσει. Είναι πιστός δημιουργός εν αγαθοποία για το καλό μας. Για να μας ευεργετήσει μας έφερε στην ύπαρξη.
Η κίνησή του αυτή ήταν για να

φτιάξει πλάσματα ευτυχισμένα. Μιλώντας ο Ιησούς για την αγάπη στους σύγχρονους του και σε εμάς, έκανε κάποιες νήξεις που δείχνουν ακριβώς το πόσο αλλιώς την έχουμε εμείς εννοήσει την αγάπη. Λέει, όταν ασπάζεστε, μην ασπάζεστε τους συγγενείς σας μόνο, τους αδελφούς σας. Όταν καλείτε, μην καλείτε μόνο τους φίλους σας ή εκείνους που μπορούν να σας ανταποδώσουν. Όταν αγαπάτε, δοκιμάστε την αγάπη σας πάνω σε εκείνους που δεν σας την ανταποδίδουν. Προχωρήστε λίγο ακόμα, δοκιμάστε την αγάπη σας πάνω σε εκείνους οι οποίοι σας την αρνούνται. Προχωρήστε κι άλλο σε εκείνους οι οποίοι μίσος σας ανταποδίδουν αντί για την αγάπη σας. Μη αγαπήστε τους εχθρούς σας, εκείνους που σας μισούν. Γιατί τα λέει αυτά ο Θεός? Γιατί είπε αυτά ο Κυριός μας Ιησούς όταν ήρθε κάτω στη γη? Για να καταλάβουμε ότι η αγάπη είναι κάτι κάπως διαφορετικό από αυτό που εμείς έχουμε αντιληφθεί. Ο Θεός αγαπά γιατί στη φύση του μέσα υπάρχει η αγάπη. Ο Θεός δεν μπορεί παρά να αγαπά. Αγαπά εκείνον που τον αγαπά, αλλά αγαπά και εκείνον που δεν τον αγαπά το Θεό. Ο Θεός δεν πάβει να αγαπά. Ο Θεός την ευεργεσία του την απλώνει όπως απλώνει τον ήλιο. Πάνω από τους λόφους που τον αναδεικνύουν στην Ανατολή. Ο Θεός δίνει τη βροχή του επί δικαίους και αδίκους. Γιατί ο Θεός όταν δίνει, δίνει επειδή έτσι είναι αυτός. Αυτό μπορεί ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να αγαπά και το κάνει. Και θέλει πλάσματα ευτυχισμένα γύρω του. Γιατί? Γιατί έχει αγάπη. Ο Κύριος μας Ιησούς, κάτω στη γη, έτσι συμπεριφέρθηκε. Έτσι εκδηλώθηκε. Εκδήλωσε αυτή την αγάπη την αντικειμενική. Στον απόλυτό της το βαθμό. Είναι συναρπαστική η έκφραση αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, η στέλος αγάπησαν αυτούς, αλλά πέστε μου πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Εκείνος που αγαπά είναι ο Ιησούς και έχει μέσα του την αγάπη ανώθευτη. Για δέστε τον σε λίγο, πλένει τα πόδια των μαθητών. Οι μαθητές είναι κιόλας στις θέσεις τους. Οι 11 και ο ένας. Αυτοί που έμειναν πιστοί και ο προδότης. Έκανε εξαίρεση στο πλήσιμο των ποδιών. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί να είναι ρομαντική ιδέα μου, αλλά υποθέτω ότι τα πόδια του Ιούδα πρέπει να ήταν τα πιο καθαρά. Όταν ο Κύριος πέρασε και έπινε τα πόδια των 12 μαθητών. Και του Ιούδα. Και του Ιούδα. Γι' αυτό είπα ότι όταν παρακολουθεί κανείς τον Κύριο Ιησού, αισθάνεται σαν τους μπόμπιρες τους μικρούς που πρωτοπάνε σχολείο. Και αν κανείς θελήσει στα σοβαρά να διδαχτεί από τον διδάσκαλο και τον Κύριο, θα γεμίσει με δέος για τα μεγέθη που αναδεικνύονται μπροστά στα μάτια του. Θα μεμφθεί τον εαυτό του για αυτό που είχε μέσα του και το θεωρούσε ότι είναι επαρκής αγάπη. Όμως ο Κύριος είπε ότι δεν είναι. Να δούμε πάλι τη σκηνή. Έγινε το δείπνο και αφού έγινε, ο Ιησούς εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον υπτήρα και ήρχισε να νύτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Και λίγο αργότερα, αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς, «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς?» Πολύ δύσκολη ερώτηση. Αγαπώ τον Χριστό αρκετά χρόνια. Όχι πάρα πολλά είναι αλήθεια, και όχι με την ίδια ένταση και σταθερότητα πάντα. Αλλά κι αν έχει περάσει κάποιος καιρός, αυτή την ερώτηση την τρέμω. Να σταθεί ο Κύριος μου και να με ρωτήσει, «Αδελφέ μου μικρέ, κατάλαβες τι έκανα εγώ για σένα? Τι έκανα εγώ σε σένα?» Νομίζω ότι η στάση μας
είναι ευθέως ανάλογη με το τι καταλάβαμε για τον Ιησού. Και από τη στιγμή που θα καταλάβουμε τι κάνει για μας ο Ιησούς, από εκεί πέρα η ευθύνη μας μεγαλώνει. Σκέφτομαι τι άραγε θα απαντήσουμε οι πιστοί. Όταν σταθούμε, και μακάρι όλοι να σταθούμε στο βήμα του Χριστού, είναι τέτοιες ίσως οι ερωτήσεις στις οποίες θα κληθούμε να απαντήσουμε. Τι ήμουν για σένα? Τι έκανα για σένα? Πες μου, τι είχες καταλάβει κάτω στη γη? Ίσως δεν θα χρειαστεί να απαντήσουμε με λόγια πολλά, γιατί θα μιλήσουν αντί για μας οι σημερινές μας πράξεις, η σημερινή μας η στάση, η σημερινή μας η προσφορά στον Ιησού, το πόσο του δώσαμε τον εαυτό μας, το πόσο ζήσαμε αυτό που εκείνος έδωσε σε μας. Ο Ιωάννης, ο ίδιος Ευαγγελιστής, στην περίφημη προσευχή που καταγράφεται στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, έχει μια αποστροφή. Εκεί πέρα που λέει «Υπερ αυτόν εγώ αγιάζω εμ' αυτόν». Μεγάλος λόγος. Σημαίνει ότι ό,τι έκανε ο Ιησούς το έκανε σίγουρα για τον εαυτό του, γιατί έτσι το αισθανότανε, γιατί αυτή τη θέση είχε, γιατί αυτή ήταν η σχέση του με τον Πατέρα, γιατί αυτή ήταν η σχέση του με τους ανθρώπους. Αλλά μην ξεχνάτε, αυτή η ξεχωριστή επί της γης προσωπικότητα, αυτός ο οποίος είχε περιορίσει τον εαυτό του μέσα στα ανθρώπινα, ο Υιός του Θεού, που τον γνωρίσαμε σαν Ιησού από Ναζαρέτ, ό,τι έκανε, το έκανε με κάποιο στόχο, ίσως ανάμεσα και σε άλλους, δεν λέω. Αλλά σίγουρα με κάποιο στόχο που μας αφορούσε. Ό,τι έκανε, το έκανε υπέρ ημών. Η ξεχωριστή του η στάση, ο διαρκής αγιασμός του, ο ξεχωρισμός του από την αμαρτία, η νίκη των πειρασμών, όχι σαν μιμητές ή απομιμητές, όχι μαϊμουδίζοντας, αλλά έχοντας την ίδια τοποθέτηση, τους ίδιους προσανατολισμούς, τον ίδιο δεσμό με το Θεό, τον ίδιο δεσμό με τους ανθρώπους. Όταν λέει ότι στόχος είναι να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του Ιησού Χριστού, ξέρετε πολύ καλά ότι η ηλικία είναι το ανάστημα, το μπόι. Πρέπει να ψηλώσουμε κάποτε. Πρέπει κάποτε να του μοιάσουμε σε μερικά πράγματα. Πρέπει να εκτείνουμε τους εαυτούς μας προς τα πρότυπα που άφησε πίσω του ο Ιησούς, στο χώρο που άνοιξε για μας. Μοιάζει τελετουργική η στιγμή και η σκηνή. Σηκώνεται από το δείπνο, εκδύεται τα ημάτια του, ντύνεται το προσώψι, παίρνει την κανάτα, γεμίζει κάποια λεκάνη, ακουμπά πίσω την κανάτα, παίρνει τη λεκάνη και στέκεται μπροστά στον πρώτο μαθητή. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση προήρθε από τον Πέτρο. «Κύριε, τι κάνεις? Δεν θα σε αφήσω ποτέ». Και μετά, πάλι από το ίδιο, λίγο βιαστικό, αρκετά συμπαθητικά αυθόρμητο, όταν του λέει ο Κύριος ότι αν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού, τότε αρχίζει να θέλει και τα χέρια και το κεφάλι. Αλλά κάθε τι που κάνει ο Κύριος έχει σημασία και έχει νόημα. Όταν κάθεται ρωτάει αυτό που και πριν το σχολιάσαμε, ξέρετε τι έκανα εγώ σε εσάς? Κυρία μας, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι έκανες εσύ σε εμάς. Από την ώρα που σε βλέπουμε να εκδίεσαι τα ημάτια σου, μέχρι την ώρα που σε βλέπουμε να τα ξαναενδύεσαι, καταλαβαίνουμε ότι κάθε κίνησή σου είναι αγάπη. Συγχρόνως, κάθε κίνησή σου είναι ταπείνωση. Συγχρόνως, κάθε κίνησή σου είναι υπηρεσία. Δεν είναι η πρώτη στιγμή που ο Κύριος φέρεται έτσι? Όλη του η ζωή θα μπορούσε να συνοψιστεί με αυτές τις κινήσεις. Να ακούσουμε τα λόγια να τα λέει ο Παύλος γράφοντας προς τους Φιλιππίσιους.
εν μορφή Θεού υπάρχον, αυτόν εκένωσε, λαγών δουλού μορφήν. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπηκός, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε το όνομα, το υπέρ παν όνομα. Όλη η κίνηση του Ιησού για το χατήρι μας, από την θέση του στους ουρανούς, η ταπείνωσή του, η κένωσή του, η εξακολουθητική ταπείνωσή του, του δούλου η μορφή, επειδή τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός μετέλαβε παρομοίως από τον Αυτόν, ντύθηκε τη σάρκα μας, ντύθηκε του δούλου τη μορφή και με αυτή μας υπηρέτησε. Καταλάβατε τι έκανα για σας? Λίγο πολύ αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε, όχι τώρα φυσικά, αλλά καθώς προχωράμε στα βήματα της γνωριμίας, στην προσωπική μας σχέση και ζωή με τον Ιησού, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο τι σημαίνει κάθε του κίνηση. Τι σημαίνει αγάπη, ταπείνωση και υπηρεσία. Τι σημαίνει υπέρ εμού ο Ιησούς αγίασε τον εαυτό του. Τι σημαίνει για μένα ο Κύριος έγινε άνθρωπος. Κατέβηκε για να με καθαρίσει. Και όταν ανέβηκε, ανέβηκε για να μου ετοιμάσει τόπο. Εσείς με προσφωνείτε ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Πολύ καλά κάνετε. Είμαι. Αν λοιπόν εγώ ο Κύριος και διδάσκαλος έκανα αυτή την κίνηση της υπηρεσίας και εσείς χρωστάτε, να είμαστε παλιοφιλέτες λοιπόν. Χρωστάμε. Να κάνουμε και εμείς τα ίδια. Για να πάμε πλάι του, να δούμε τις κινήσεις, να δούμε μας ταιριάζουνε. Τις κάνουμε όταν έχουμε πλάι μας, κοντά μας, τον αδελφό μας. Και κυρίως αν συμβεί ο αδελφός μας να έχει ανάγκη καθαρισμού. Αν βρίσκεται σε κάποια περίσταση δύσκολη. Αν χρειάζεται κάποιον πλάι του. Βδήθηκε. Το ρούχο είναι πιο αξιοπρεπές από την πετσέτα. Μόνο ρούχο δεν είναι μια πετσέτα. Κι όμως ένα ρούχο που δεν είναι ρούχο το έκανε ρούχο ο Ιησούς, γιατί έπρεπε με αυτό να υπηρετήσει. Και όταν έπλυνε και όταν σκούπισε τα πόδια των μαθητών, τα σκούπισε με το ρούχο του. Δεν είχε άλλο. Εκείνο φορούσε εκείνη την ώρα. Πάλι δίπλα του. Δίνεται, αφήνει δηλαδή κάτι το οποίο του είναι οικείο, είναι δικό του. Δικό του ήταν το ρούχο. Και έβαλε αντί για το ρούχο του κάτι που δεν ήταν ακριβώς αυτό που του τέριαζε φυσικά. Και έκανε όλες τις προετοιμασίες μόνος του. Οι μαθητές δεν το σκέφτηκαν καθόλου να κάνουν αυτό που έκανε εκείνος. Καμιά φορά η αγάπη προς το πρόσωπο του Ιησού και η παρουσία του Ιησού μας συνεπέρνει, αλλά φοβάμαι ότι από δικό μας λάθος γινόμαστε μάλλον ρομαντικοί παρά ρεαλιστές. Πιστεύω ότι οι χριστιανοί είναι άνθρωποι ρεαλιστές. Δεν λείπει το συνέστημα. Δεν θα μπορούσε να λείψει. Είναι στοιχείο ανθρώπινο το συνέστημα, αλλά ρεαλιστές. Άνθρωποι δηλαδή πραγματικοί που κάνουν τα ουσιώδη, που κάνουν αυτά που πρέπει, που δεν παραλείπουν να κάνουν αυτά που πρέπει. Εύκολα το ρούχο μας δεν το βγάζουμε εμείς. Ο Κύριος το βγάλε. Εύκολα δεν κάνουμε τις μανούβρες της προετοιμασίας. Τη λεκάνη, το δοχείο, να μετακινηθεί η λεκάνη. Τούτη φορά, να κάνουμε μια παρένθεση, είναι πολύ πολύ αλλιώτικη για τον Ιησού, είναι αλήθεια. Τι θυμήθηκα? Εκείνη την άλλη τη φορά που βρέθηκε μια γυναίκα και έκλαιγε στα πόδια του και έχινε το μύρο στα πόδια του και σκούπιζε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Αυτά ήτανε άλλον υποχρέωση. Και όταν πονηρά σχολιάστηκε, αρνητικά για τη γυναίκα σχολιάστηκε, αλλά και για τον Ιησού, η κίνηση ευγνωμοσύνης της γυναίκας που αισθανόταν συγχωρεμένη, τακτοποιημένη στα μάτια του Θεού,
γεμάτη από ευγνωμοσύνη και αγάπη για τον Ιησού,

Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να κοιτάζονται και με νόημα να συνεννούνται με τα μάτια, ο Κύριος είπε στον οικοδεσπότη, «Δικιά σου δουλειά δεν ήταν αυτή? Περίμενες αυτή που την περιφρονείς να κάνει αυτό που σου έπρεπε να κάνεις? Περίμενες άλλος να μου πλύνει τα πόδια, άλλος να μου ράνει το κεφάλι, άλλος να μου σκουπίσει τα πόδια, άλλος να με φιλήσει? Εσύ δεν θα έπρεπε να μου έχεις πλύνει τα πόδια όταν μπήκα? Δεν θα έπρεπε να μου έχεις χρήσει το κεφάλι με έλαιο? Δεν θα έπρεπε να μου έχεις δώσει φίλημα υποδοχής και τιμής?» Η ζωή μας είναι γεμάτη παραλήψεις, αυτά που οφείλουμε να κάνουμε προς τον Ιησού. Και αν κάποτε ο οικοδεσπότης εκείνος άκουσε να το τα επισημαίνει ο Κύριος, σκέφτομαι τι αμηχανία θα είχαν οι μαθητές. Ακόμα ο Ιούδας συμπεριφέρεται ως εις εκ των 12. Και όλοι θα αισθάνονται πώς το πάθανε. Μα πώς το πάθανε? Κανείς να μην το σκεφτεί. Κανείς να μην πλύνει τα πόδια των άλλων. Τουλάχιστον τα πόδια του Κυρίου. Τι να φταίγε άραγε? Δεν αισθανόταν κανείς τους οικοδεσπότης? Μπορεί δεν ήταν δικό του το σπίτι. Και ποιος ήταν τότε εκείνος που είχε φροντίσει να πάνε εκεί? Ο Κύριος. Τότε εκείνος ήταν οικοδεσπότης. Κατά κάποια έννοια ναι. Και ο οικοδεσπότης λοιπόν τους πλένει τα πόδια? Μεγάλη ντροπή. Και μεγάλη αμηχανία. Αλλά η διαφορά δεν έγκυται στο ότι νόμιζε κανείς ποιον θεωρούσε οικοδεσπότη και ποιον δεν θεωρούσε. Η διαφορά έγκυται στο ποιος έχει το πνεύμα να υπηρετεί και ποιος όχι. Πολλές φορές χωρίζουμε τους ανθρώπους, έστω στη συνείδησή μας και νοητά, σε ανθρώπους του κόσμου και σε ανθρώπους του Χριστού, σε ανθρώπους σαρκικούς και σε ανθρώπους πνευματικούς. Θα τα χωρίσουμε αλλιώς, θα έπρεπε. Θα έπρεπε ίσως να χωρίσουμε τους ανθρώπους σε εκείνους που έχουν δικαιώματα και σε εκείνους που έχουν υποχρεώσεις. Εκείνοι που έχουν δικαιώματα συνήθως τα διαδηλώνουν. Ταμπέλες, διακηρύξεις, φράξιμο δρόμων. Γιατί? Αισθάνονται ότι έχουν κάποιο δικαίωμα. Και υπερβάλλουν καμιά φορά στη διεκδίκηση του δικαιώματος. Περιμένω να δω κάποια μέρα κάποιους ανθρώπους με μια ταμπέλα στον δρόμο και να διακηρύσουν τις υποχρεώσεις τους. Να λένε, εγώ οφείλω αυτό και εγώ οφείλω εκείνο. Λέτε να το δω ποτέ? Οφείλετε, είπε ο Κύριος. Οφείλετε τουλάχιστον αυτό που είδατε εγώ να το κάνω. Αυτό που σας έφερε σε μια στιγμή αμηχανίας. Οφείλετε να το κάνετε ο ένας προς τον άλλον. Δεν τα απέτυσε για τον εαυτό του. Είπε, εξαντλήστε το μεταξύ σας. Μου φτάνει. Και αυτό έχει τη λογική του, γιατί ό,τι γίνεται σε έναν εκ των αδελφών του, των ελαχίστων, είναι σαν να το κάνουμε σε εκείνον. Είτε αυτό λέγεται ποτήρι δροσερό νερό, είτε λέγεται μπουκιά ψωμί. Ό,τι γίνεται εις όνομα μαθητού, ο Κύριος το τιμάει, το αναγνωρίζει. Όπως και αντίστροφα, αν κάποιος Σαούλ επιτεθεί στους δικούς του, η φωνή θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δεν διώκησε εκείνους, αλλά εμένα. Τα παίρνει τόσο προσωπικά ο Ιησούς, επειδή ακριβώς όπως λέγαμε και πριν, ήρθε να προετοιμάσει τα πάντα για μας. Να ανοίξει το δρόμο για το πώς θα γίνει τη ζωή μας. Τι περιεχόμενο και τι χαρακτήρα θα έχει. Τι στοιχεία θα την συναποτελούν. Αφού ξανάκατσε, στο κείμενο λέει ότι αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν σε ανάκλυντρα, μια συνήθεια ρωμαϊκή που είχε περάσει στην Ιουδαϊκή κοινωνία της εποχής. Αφού ξαναπλάγιασε, το βάλε όλο αυτό που είδαν μπροστά τους να αποκτά την αξία του μονάχα στην επανεφαρμογή του. Δέστε το εδάφιο 17 με το οποίο σταματήσαμε να διαβάζουμε. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμνητε αυτά. Υπάρχει μια υπόσχεση μακαριότητας, ευτυχίας εδώ μέσα. Αλλά δεν είναι στο εάν εξεύρετε η μακαριότητα. Δεν να πούμε βέβαια, πρέπει να είμαι ταπεινός. Το φίλο, μου το είπε ο Κύριος. Πρέπει να αγαπώ το φίλο, μου το είπε ο Κύριος. Το ξέρω, ε? Και εσείς δεν το ξέρετε? Είμαστε λοιπόν ευτυχείς? Όχι, δεν είμαστε. Θα αρχίσουμε να απολαμβάνουμε την ευτυχία του πράγματος

όταν κάνουμε αυτά. Να πω και ένα φόβο. Πρέπει να είμαστε πολύ αστείοι καμιά φορά. Δεν λέω γελοί, για να μην παρεξηγηθώ. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τιμή, αγάπη, αδελφική τρυφερότητα. Έχουμε μια δυσκολία κάποιος να μας συμπαρασταθεί. Το απαιτούμε. Δικαιτοφορία υπέρ της αγάπης. Και με αυτό μας τον τρόπο ξεπερνούμε τον Κύριό μας. Κάνουμε πράγματα που εκείνος δεν τα κάνει, δεν τα έκανε και δεν τα απέτησε. Και λέει, για έλα εδώ, έλα να τα βάλουμε σε μια τάξη. Εγώ είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλος, έτσι. Είμαι. Για σένα είμαι. Ο διδάσκαλος και ο Κύριος πλένει πόδια. Άμα τον δεις γονατιστό, είναι πολύ πιο χαμηλά από τον άλλον. Πιο χαμηλά από τα γόνατά του. Πιο κοντά στο λιγότερο καθαρό μέρος του σώματός του εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς κοντά σε εκείνο το σημείο του σώματος που έχει ανάγκη καθαρισμού. Κολουσμένος, εκεί εντοπίζει την ανάγκη του. Στο σημείο της επαφής του με το σκονισμένο δρόμο. Είμαι ο διδάσκαλος και είμαι ο Κύριος. Λοιπόν, ο διδάσκαλος και ο Κύριος έχει μια ειδικότητα. Να πλένει πόδια. Βρώμικα πόδια. Μου έρθει μια σκηνή στο μυαλό, ίσως και εσάς έχει έρθει, με ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι είναι εκπρόσωποι αυτής της σκηνής, ανάμεσα σε άλλα, επί της γης, και πάνε οι ακολουθοί τους και τους φιλούν τα πόδια ασφαλώς καλοπλημένα και μυρωμένα πριν. Ο Κύριος έκατσε στα πόδια του Πέτρου, του Ματθαίου, του Ιούδα, του Ιωάννη, του Ιάκωβου. 24 πόδια εκεί πέρα. Το ένα μετά το άλλο. Ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Τώρα, εγώ, καλό ήταν, αν γίνεται, επειδή έχω έτσι και μια συχασιά και επειδή είμαι αρκετά ταλαιπωρημένος στη ζωή, καλό είναι εγώ να μην ξεπέσω και πολύ, να κρατήσω κυρία την αξιοπρέπειά μου. Κοινωνική μας θέση, τι θα γίνει. Τι θα γίνει η κάποια ανάγκη που έχουμε όλοι μας κάποτε να μας υπηρετούν και όχι να υπηρετούμε. Μήπως πρέπει να παραιτηθούμε από τέτοιες ιδέες εξωπραγματικές για τον κόσμο του πνεύματος. Μήπως θα πρέπει να παραιτηθούμε από την ιδέα ο δούλος να γίνει ανώτερος του Κυρίου του, ο μαθητής του δασκάλου του, ο απεσταλμένος του πέμψαντος, αυτόν δεν θα με πάρει ποτέ να με βάλει κάτω με το ζόρι. Να μου πει, έλα εδώ τώρα να σε ζορίσω να μάθεις να πλύνεις πόδια. Δεν έχει χάρη. Εκείνο κανείς δεν τον ζόρισε για να το κάνει. Εκείνο το έκανε την καρδιά του. Εκείνο το έκανε γιατί εκείνα τα πόδια που τα πλύνε, τα αγαπούσε. Και του Ιούδα τα πόδια τα αγαπούσε. Γιατί είχε έρθει να παραδώσει τον εαυτό του για κάθε άνθρωπο. Για τον Ιούδα. Για τον Πέτρο. Για τον Ιάκωβο. Και για τον Ιωάννη, και για τον Θωμά, και για τον καθένα, και για σένα, και για μένα. Δεν ήταν υποχρέωση. Δεν ήταν γραφτό του να τα κάνει αυτά. Αν υπάρχει μια ελεύθερη θέληση στο σύμπαν, αυτή είναι του Θεού, και του Πατέρα, και του Υιού, και του Πνεύματος. Και αυτή η ελεύθερη θέληση κατέβηκε τόσο χαμηλά. Έπλυνε πόδια. Και εκείνος ως προς τον εαυτό του έκανε εκείνο που αισθανότανε, γιατί είχε πάρει του δούλου τη μορφή, και έκανε έργα δούλου. Δεν κοίταξε για αξιοπρέπεια. Δεν κοίταξε να περισσώσει κάτι για τον εαυτό του. Κάπου να γίνει ήλαιος. Κάπου να μην κουραστεί εξαιρετικά. Αν είμαι εικόνα του. Αν το έργο του Χριστού αποτύπωσε από την αρχή, άρχισε να αποτυπώνει από την αρχή τη χαμένη εικόνα του Θεού μέσα μου και μέσα σου. Ας δούμε ότι αυτή η εικόνα δεν έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αλλά θεϊκές ιδιότητες αποτυπωμένες στον άνθρωπο. Ένας Θεός ξέρει να ταπεινώνεται, ξέρει να κενώνει τον εαυτό του. Μακάρι να μάθουν και οι πιστοί του να κενώνουν, να αρνούνται τον εαυτό τους. Παράδειγμα άφησε σε εμάς.
Και μια μακαριότητα ανοίγεται μπροστά μας. Η μακαριότητα της πράξης. Αν αυτά που ξέρουμε, τα κάνουμε. Η αγάπη είναι αγάπη που δίνει. Ο Ιησούς αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Δεν τον λυπήθηκε, τον άφησε, τον έδωσε. Μα το κακό μεταχειρίστηκαν, μα κουράστηκε, μα πόνεσε, μα φλιγώθηκε. Παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Γιατί την αισθανόταν την Εκκλησία σώμα του. Ας αισθανθούμε κι εμείς μέλη αλλήλων. Δοξασμένη η αγάπη του Κυρίου μας Ιησού. Αμήν.

0: Να τον ευχαριστήσουμε. Ουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για τον Χριστό, γιατί το κάθε τι που βλέπουμε σε Αυτόν είναι αυτό που χρειάζεται η ζωή μας και η καρδιά μας. Τι όμορφη είναι η αγάπη Του, τι πρακτική, πόσο απλή, πόσο αληθινή. Σε ευχαριστούμε γιατί Τον έδωσες και έγινε και δικός μας. Σε ευχαριστούμε για τη ζωή που μας έδωσες με Αυτόν. Ιησού μας Χριστέ, Υιέ του Θεού, Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε που εκένωσες τον εαυτό Σου, που έγινες άνθρωπος και μπήκες μέσα στη ζωή μας. Έτσι είναι και φορά και έτσι αποτελεσματικά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας υπηρέτησες με τον ίδιο Σου τον εαυτό. Έβαλες την ψυχή Σου υπέρ ημών. Σε ευχαριστούμε γιατί μας υπηρέτησες με το σώμα που πήρες. Με αυτό μπήκες μέσα στα παθήματά μας, στον πόνο και στη θλίψη μας. Σε ευχαριστούμε γιατί όταν σε ζώναν οι πειρασμοί, όταν γινόσουν ο στόχος του εχθρού, πάντα νικούσες. Και η νίκη Σου γίνεται και δική μας νίκη. Πόσο μόνος Ήσουν να κάνεις, όμως Ήσουν συνδεδεμένος με τον Πατέρα. Άξιωσέ μας να είμαστε ενωμένοι μαζί Σου και εμείς συνδεδεμένοι με τον Πατέρα. Να μην επικαλούμαστε άλλο την αδυναμία μας, την ανθρώπινη κατάστασή μας, την κόπωσή μας. Βοήθησε μας σε μια κρίση ειλικρίνειας να απορρίψουμε κάθε δικαιολογία και να υιοθετήσουμε τη δική Σου τη στάση. Αγάπησες τον Πατέρα και τον αγαπούσες και εμείς να τον αγαπούμε. Τον υπάκουες και εμείς να τον υπακούμε. Ταπείνωνες τον εαυτό Σου και εμείς να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας. Έδινες τη ζωή Σου και εμείς να μην έχουμε πολύτιμη τη ζωή μας, παρά να τελειώσουμε το δρόμο μας με τα χαράς. Σε ευχαριστούμε για το αίμα της θυσίας που μας καθάρισε τη συνείδηση από νεκρά έργα, μας παρουσιάζει καθαρισμένους στον Πατέρα και σε όλο τον υπερβατικό κόσμο, μας δίνει μια θέση ανάμεσα στους αγιασμένους. Αξίωσέ μας να σε τιμήσουμε με τη ζωή μας. Αξίωσέ μας να αγαπήσουμε θερμά ο ένας τον άλλον, όπως μας αγάπησες, και να χαμηλώσουμε τους εαυτούς μας και να ασχοληθούμε ο ένας με τον άλλον για το καλό, για τον αγιασμό, για την οικοδομή. Σε ευχαριστούμε για όλα. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Αμήν. Αύριο βράδυ, Μεγάλη Πέμπτη, την ίδια ώρα, 8, ομιλία με θέμα «Η ανίποτη δοκιμασία» και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Ο ομιλητής, ο αδελφός Χρήστος Δανίκας. Ο Κύριος μαζί μας. Αμήν.
1: Υπάρχει σύνδεση με το Θεό. Τα άλλα όλα είναι παραπλανητικά. Όλα όσα λένε οι αποκριτιστέ, οι εσωτεριστέ, οι ποικίλοι αυτοί, οι θεοσοφιστέ, οι πνευματιστέ, όλα όσα λένε όλοι αυτοί, ότι με μίηση, με άσκηση, με προσπάθεια της θελήσεως ενώνονται με την παγκοσμία θέληση, είναι παραπλανητικά. Στην πραγματικότητα δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Δεν βρίσκουν τον Θεό, δεν συναντάνε τον Θεό, δεν ενώνονται με τον Θεό, αλλά αντιθέτως συναντάνε άλλες πραγματικότητες, συναντάνε τον Σατάν, τον διάβολο, και επικοινωνούν με τον διάβολο χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ο Ιησούς Χριστός το έκοψε απολύτως και κοφτά. Δεν υπάρχει αλλιωδός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν μπορείτε να πάτε στο Θεό ημί διεμού. Και όταν έλεγε διεμού, δεν εννοούσε απλώς την διδασκαλία του, αλλά έλεγε το προσωπόν του ότι θα δεχτείς ως σωτήρα, θα δεχτείς τη σωτηρία του, θα δεχτείς τη θυσία του, θα δεχτείς το σταυρό του, θα δεχτείς το αίμα το οποίο χύθηκε για σένα, για τις δικές σου αμαρτίες. Και ότι αν δεν γίνει εξυλασμός για τις αμαρτίες τις δικές σου, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Θεό με κανένα τρόπο. Απολύτως με κανένα τρόπο. Ούτε τηρώντας εντολές, ούτε με την ηθική, ούτε με την αγάπη, ούτε με την δίθεν αγάπη, γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Όταν δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, δεν υπάρχει αγάπη. Με τίποτε απολύτως δεν επικοινωνούν με τον Θεό. Η μόνη επικοινωνία με τον Θεό είναι για του Ιησού Χριστού, όχι της δασκαλίας του, του προσώπου του, της θυσίας του, του σταυρού του, της αναστάσεώς του, όλων αυτών των γεγονότων τα οποία οφείλεις να τα παραδεχτείς αν θέλεις να έχεις επικοινωνία πραγματική και αληθινή με τον Θεό. Κάθε άλλη επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο δι' άλλων μέσων, αυτή είναι η μέθοδος η αποκρυφιστική. Από τα αρχαιότατα χρόνια ο άνθρωπος θέλησε να έβρει τρόπο επικοινωνίας με το υπερβατικό, για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος είναι μια υπερβατική προσωπικότητα. Δηλαδή μετέχει του υπερβατικού κόσμου εξαιτίας του πνεύματος το οποίο διαθέτει μέσα του. Ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Ο άνθρωπος έχει ψυχή. Και σαν ψυχή και σαν πνεύμα ο άνθρωπος ζητάει να επικοινωνήσει με τον κόσμο των πνευματικών, διότι τον τραβάει από μέσα. Τον ελκύει, τον σύρει. Είναι μια αδυσόπιτη ανάγκη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς την ατμόσφαιρα την πνευματική. Έχει πλαστεί για εκείνο τον κόσμο. Και από τα αρχαιότατα χρόνια, λέγω, οι άνθρωποι διατύπωσαν και φιλοσοφία και πράξη. Φιλοσοφία ήταν ότι υπάρχει μια παγκόσμια θέληση, διάχυτη στον κόσμο, τμήμα της οποίας είσαι εσύ και με την οποία μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία με μια άσκηση, πίεση, προσπάθεια, επιβολή να έρθεις σε επικοινωνία. Φυσικά η μέθοδος αυτή απορρίπτει την αμαρτία, δεν μιλάει περί αμαρτίας, δεν μιλάει περί σταυρώσεως, εξυλασμού, καταδίκης της αμαρτίας, δεν μιλάει για το Πνεύμα του Θεού καθόλου. Λέει ότι ο άνθρωπος με δικές του προσπάθειες μπορεί να φτάσει σε μια υπερβατική επικοινωνία. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι με τι έρχεσαι σε επικοινωνία. Ποιο υπερβατικό κόσμο. Τούτοι οι διάφοροι, οι αποκρυφιστές, οι εσωτεριστές, οι θεοσοφιστές και οι μασόνοι που έχουν μια πρακτική να ασκήσεως τέτοια, μη είσαιως τέτοια. Και όλοι αυτοί αρνούνται στην πραγματικότητα, αρνούνται την ύπαρξη πονηρού πνευματικού κόσμου, δεν το παραδέχονται. Λένε ότι είναι ιδέες, λένε ότι είναι οι αρνητικές ιδέες και ούτω καθεξής. Με κάθε τρόπο αρνούνται την υπόσταση του διαβόλου, του σατανά και των δυνάμεων που τον ακολουθούν. Το αρνούνται. Και κατά συνέπεια σου λέει, αναπτύσσουν αυτή τη φιλοσοφία, την αποκρυφιστική φιλοσοφία, η οποία διατυπώθηκε σε ποικίλα βιβλία. Τα βιβλία των Ινδιών, των Ινδών, τα βιβλία των Βουδιστών, τα βιβλία του Κομφουτσέ, τα βιβλία των Ζωροαστρικών, στο Κοράνιο, στην άλλη, στην Καβάλα, την Ιουδαϊκή Καβάλα. Όλα αυτά έχουν την ίδια φιλοσοφική βάση. Ο άνθρωπος με δική του προσπάθεια και με άσκηση θα ενωθεί με μια διάχυτη παγκόσμια θέληση, η οποία όμως δεν είναι προσωπική, δεν έχει προσωπικότητα. Είναι διάχυτη σε όλο τον κόσμο και στον άνθρωπο. Και ότι για να μπορέσει να το κάνει αυτό, έρχεται και επανέρχεται στον κόσμο τούτον σε συνεχείς μετενσαρκώσεις. Κατά τον νόμο του κάρμα, δηλαδή κατά τον νόμο του αιτίου και αιτιατού. Έκανες κακό, θα επανέλθεις. Έκανες πράξεις επιθυμίας στον κόσμο τούτον, οι επιθυμίες θα τραβάνε ξανά πάλι στη ζωή τούτη υπό διάφορες μορφές, κατώτερες ή ανώτερες, έως ότου φτάσεις να απαρνηθείς και να ενωθείς με την παγκόσμια διάχυτη θέληση. Αυτή είναι μια φιλοσοφία έξω χριστιανική, πέρα από τη Βίβλο. Η Βίβλος την αρνείται, η Βίβλος την απορρίπτει και δεν μπορεί κανείς να έχει αυτή τη φιλοσοφία και συγχρόνως να είναι χριστιανός. Αδύνατον. Η το ένα φάσε ή το άλλο φάσε. Από την άλλη μεριά, η άποψη αυτή, η αποκρυφιστική, εμφανίζει και παράζει

μεθοδεύει ποικίλες μεθόδους, τρόπους πρακτικούς ασκήσεως αυτής της επικοινωνίας, οι οποίοι ήσαν οι τρόποι αυτοί γνωστοί από τα αρχαιότατα χρόνια. Ήτανε νεκρομαντία, επικοινωνία με πνεύματα νεκρών, η κρύσταλλομαντία, συγκέντρωση της προσοχής και της θελήσεως ένα κρύσταλλο, τα χαρτιά, ο καφές, η χειρομαντία και ποικίλες άλλες. Σπλάχνομαντία, η έρευνα των σπλάχνων των ζώων που εθυσίαζαν τον παλιό καιρό, το πέταγμα του βέλους, το πέταγμα του πουλιού και τόσα άλλα πράγματα για να μαντέψουν. Και τα ερευνήσαμε, πολλά από αυτά τα ερευνήσαμε και είδαμε ότι είναι επικοινωνία ουσιαστικά με δαιμόνια. Αφήνουν την πόρτα ανοιχτή στην επικοινωνία τους με έναν πονηρό πνευματικό κόσμο τον οποίο δεν ξέρουν και αγνοούν. Και αυτός είναι δαιμονιακός πνευματικός κόσμος και οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν αυτές τις μεθόδους έχουν τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνίας μέσα στη ζωή τους. Αργά ή γρήγορα θα δούνε τα αποτελέσματα. Νευρικές διαταραχές, ανησυχίες, αδιαφορία για τη μελέτη της Βίβλου, αδιαφορία για προσευχή, άρνηση των αληθιών της Βίβλου, απομάκρυνση από την Εκκλησία και άλλα οργανικές παθήσεις, οι οποίες εμφανίζονται, ατυχήματα, τα οποία εμφανίζονται, ατυχήματα μέσα στην οικογένεια και ούτω καθεξής. Αυτά είναι συνέπειες μιας επικοινωνίας παράνομης με τον υπερβατικό κόσμο, τον οποίον η Βίβλος καταδικάζει. Τώρα απόψε, για να ολοκληρώσουμε τα θέματα μας αυτά, ερχόμεθα στην μαγεία. Μαγεία. Παλιά μέθοδος. Από τα αρχαιότατα χρόνια. Τι είναι η μαγεία? Η μαγεία είναι διάφορη από τη μαντεία. Άλλο μαντεία, άλλο μαγεία. Μαντεία θα πει η προσπάθεια να διερευνήσει κανείς το άγνωστο. Να διερευνήσει το άγνωστο. Είτε είναι παρελθόν, είτε παρόν, είτε μέλλον, που δεν το ξέρεις να το διερευνήσεις, να το μαντεύσεις, με μεθόδους αποκρυφιστικές, τέτοιες. Ψάχνοντας τα σπλάχνα του ζώου, ανάλογα με το σχήμα που παίρνει το αυγό, το κροπός όταν το ρίχνεις μέσα στο νερό, ανάλογα με το σχήμα του καφέ, ανάλογα με τα χαρτιά ή με τη μελέτη της χειρός της παλάμης, είτε με πληροφορίες που σου δίνουν πνεύματα, νεκρομαντία, προσπάθεια διερευνήσεως του αγνώστου. Η μαγεία τι είναι? Η μαγεία αντίθετα είναι ενέργεια. Είναι προσπάθεια μεταβολής της καταστάσεως, της ροής των πραγμάτων, δια της χρησιμοποιήσεως είτε φυσικών και χημικών μέσων, αλλά πάντοτε με επαφή με δαιμονιακή, είτε με χρησιμοποίηση δυνάμεων καθαρά υπερβατικών. Χρησιμοποίηση δυνάμεων διαβολικής. Η προσπάθεια λοιπόν να μεταβάλεις μία κατάσταση. Η προσπάθεια να επηρεάσεις πρόσωπα, ζώα, πράγματα. Η προσπάθεια να μεταβάλεις τον ρουν των πραγμάτων. Αυτό θα πει μαγεία. Ενώ λοιπόν η μαντεία είναι μια θέωσης, μια ενόρασης του αποκρύφου, του κρυπτού των πραγμάτων, η μαγεία είναι ενέργεια δύναμης που προσπαθεί να επηρεάσει τις καταστάσεις γύρω, το περιβάλλον και ανθρώπους και πράγματα τριγύρω, προς καλό ή προς κακό. Την χωρίζουμε σε λευκή μαγεία, εφόσον είναι επίκλησης φαινομενική του θείου, της Τριάδος, του Σταυρού, κάτι τέτοια, λευκή μαγεία, και επιδιώκει επί παραδείγματι να θεραπεύσει ή να απαλλάξει από πνεύματα. Αυτή είναι λευκή μαγεία. Η επίκληση τρεις φορές κάποιου εδαφίου, παντους χάρη, ή της Τριάδος, κατά τρόπο μηχανικό. Στο όνομα του Πατρός του Αγίου Πνεύματος και σταυρώνει. Είναι μαγεία. Αλλά είναι λευκή μαγεία. Λευκή μαγεία. Ποικίλοι τρόποι τέτοιοι, τους οποίους ο Κοσμάκης χρησιμοποιεί είτε για να απαλλάξει από βασκανίες, από πνεύματα, από διάφορα τέτοια. Είναι λευκή μαγεία. Και η μαύρη μαγεία

είναι η καθαρή επικοινωνία με τον Σατανά, με σκοπό να βλάψει, να κάνει κακό σε άλλους, να ασκήσει επιρροή επί ζημία άλλων, να καταστρέψει την υγεία κάποιου, να του δώσει αποτυχία στη ζωή του, να τον σκοτώσει ή να σκοτώσει τα ζώα του πλαγινού του, τα πρόβατα, τα γελάδια του, την περιουσία του, να κάνει ακαρτία στα δέντρα του, να καταστρέψει τα δέντρα του, το χωράφι του και ούτω καθεξής. Η μαύρη μαγεία. Μπορούμε να τη χωρίσουμε σε προσωπική και απρόσωπη. Απρόσωπη είναι όταν χρησιμοποιεί ποικίλα πράγματα, στοιχεία, δυνάμεις, φυσικές, φάρματα, βότανα. Βέβαια, μουρμουρίζει ταυτοχρόνως και κάποιες ρετσέτες, κάποια λόγια, μαγικά λόγια, φράσεις μαγικές. Και χρησιμοποιεί βότανα, σαπούνι, βελόνες, πράγματα τα οποία ποικίλα διάφορα τέτοια για να επηρεάσει κάποιους άλλους. Και είναι και η προσωπική μαγεία, όταν έρχεται σε επικοινωνία απευθείας με τον διάβολο, μιλάει μαζί του ή με δαιμόνια και προσπαθεί να τα εξευμενήσει για να εξασφαλίσει στα χέρια του τις δυνάμεις αυτών των υπερβατικών όντων και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις για το κακό άλλων. Παραδείγματος χάρη, κάποιος να πάθει κάποιο κακό, να του συμβεί κάποιο κακό. Αυτό το πράγμα, χρησιμοποιώντας διαμονική δύναμη εναντίον άλλων, είναι δυνατόν και κατορθωτόν. Υπό την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος θα παραδοθεί, ο εκείνος που κάνει, ο μάγος, θα κάνει συνθήκη με τον διάβολο. Πολλές φορές γίνεται μία συνθήκη με αίμα, αιματηρή συνθήκη με τον διάβολο. Και αλίμονο του αν παραβεί τη συνθήκη. Έχει να πληρώνει ο μάγος μετά, εάν παραβεί τη συνθήκη. Επίσης, αποτελεί ένα κακέκτυπο θρησκείας η μαγεία. Κακέκτυπο θρησκείας. Διότι μέσα στη μαγεία και κυρίως στην προσωπική μαγεία, την επικοινωνία με τον διάβολο, αυτό που γίνεται σε εκκλησίες του διαβόλου, σε ανθρώπους οι οποίοι ασκούν τη μαύρη μαγεία και επικοινωνούν με τον διάβολο, έχουν και προσευχή, επίκληση του διαβόλου, μιλάνε στον διάβολο και προσεύχονται και τον ζητάνε και ζητάνε την επέμβασή του, επίκληση του πνεύματος, αφενός και θυσίες, οι οποίες θυσίες, όπως έχει μια θρησκεία και προσευχή και θυσία, και εκεί είναι προσευχή και θυσία, επίκληση του διαβόλου ή ακόμα και θυσία. Και η θυσία συνίσταται είτε από το κάψιμο λιβανιού, να κάψει δηλαδή λιβάνι, τιμιατό, μέχρι και ανθρωποθυσίας, αιματηράς θυσίας. Να σφάξει κάποιον και να χρησιμοποιήσει το αίμα ως θυσία. Μπορεί να το ζητήσει ο διάβολος. Φυσικά είναι αναμφισβήτητο ότι αφού ο άνθρωπος βάλει στα χέρια του τέτοιες δυνάμεις υπερβατικές, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για πράγματα τα οποία είναι καταπληκτικά. Παντού χάρη να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις αυτές και να κάνει κακό σε απόσταση. Μπορεί να κάνει κακό σε απόσταση. Μπορεί να υπερβεί, να ξεπεράσει τους φυσικούς νόμους, τους γνωστούς φυσικούς νόμους. Παντού χάρη να περάσει τείχους και να κάνει το κακό. Να πρόσωπα τα οποία δεν βλέπει μπροστά του, μόνο διότι έχει το αντικείμενο του προσώπου, μπορεί να του κάνει κακό. Εννοείται, για να μην φοβήσετε, σας λέγω ότι για τον άνθρωπο ο οποίος έχει δοθεί στον Χριστό, απολύτως τίποτα δεν μπορούν να κάνουν αυτοί. Όλοι οι μαύροι μάγοι, οι δυνάμεις του εχθρού, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα στον άνθρωπο ο οποίος έχει δοθεί στον Χριστό, κατέχεται από τον Χριστό, έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, δεν έχει ανάγκη από αυτά. Καθόλου. Αρκεί να περπατήσει στον δρόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα του Κυρίου. Δεν φοβάται. Οι άλλοι απ' έξω υφίστανται. Μπορούν να υποστούν επιρροάς. Αν μάλιστα είναι πρόσωπα νευροπαθητικά, με μια ευαισθησία νευρική, είναι δυνατόν να υποστούν αυτή την επιρροή. Βέβαια χρησιμοποιούν φυλακτά, αντικείμενα μαγικά, διάφορες συνθέσεις

Πολλές φορές λένε ότι προστατεύουν το άτομο με αυτά τα πράγματα, τα φυλακτά και τα τέτοια. Είναι μαγείες όλα αυτά. Άλλες περιπτώσεις για να βλάψουν, ναι, και όπως είπα, κάνουν και συνθήκες με τα πνεύματα, τα πονηρά, συνθήκες, όπως εμείς κάναμε συνθήκη με το Θεό, διαθήκη με το Θεό, με βάση το αίμα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, κάνουν και αυτά συνθήκη με τα πνεύματα και αλίμονο στον άνθρωπο, ο οποίος θα παραβεί αυτή τη συνθήκη με τα πονηρά πνεύματα. Αυτά είναι πλέον φωνερά, καταστροφικά και φωνεύουν τον άνθρωπο με ο οποίος θα παραβεί τη συνθήκη μαζί τους. Αφού δηλαδή προηγουμένως έψαξες και πεδίωξες να κάνεις συνθήκη, αν την παραβείς, αλίμονό σου. Γι' αυτό κάθε προσπάθεια επικοινωνίας είναι θανάσιμη και επικίνδυνη και μόνο από άγνοια, εάν κανείς δεν ψεύρει, μπορεί να πέσει σε τέτοιες παγίδες. Μερικοί βέβαια οπαδοί της μαγείας την περιγράφουν ως δίθεν επιστήμη, η οποία ακριβή και απόλυτη μάλιστα, επιστήμη της φύσεως και των νόμων της, ότι κατέχει τους νόμους, τους φυσικούς καλύτερα από την επιστήμη, την κοινή επιστήμη. Στην πραγματικότητα όμως είναι επικοινωνία με σκοτεινές δυνάμεις και κόσμο σκοτεινό. Οι μάγοι είχαν ανέκαθεν εξουσία, ακριβώς διότι είχαν στα χέρια τους και χρησιμοποιούσαν δύναμη σατανική και δαιμονιακή, μπορούσαν να επιβάλλονται απάνω σε άλλους και εξεχώριζαν μέσα στον κόσμο και στην αρχαιότητα μάλιστα ως πρόσωπα τα οποία είχαν μια μυστική γνώση και μυστική δύναμη διέθεταν. Ήσαν κατά συνέπεια ιεροφάντες, μυστικιστές, άνθρωποι που είχαν επικοινωνία με το υπερβατικό και είχαν τις δυνατότητες, ιερείς τους και οι μιμημένοι κλπ, και είχαν τις δυνατότητες να κάνουν κακό στον οποιονδήποτε θα ενόμιζαν και ήθελαν αυτοί να εκδικηθούν. Τώρα, αν την δούμε τη μαγεία από απόψεως εκτελέσεως και πράξεως, είναι μαγεία, η ονομαζομένη αστρική μαγεία, εκείνη δηλαδή που λένε αυτοί ότι εισδύουν στον αστρικό κόσμο, το αστρικό σώμα ή το αστρικό περιβάλλον, δεν είναι τα αστέρια, αυτό είναι, χωρίζουν τον άνθρωπο σε σώμα, το αστρικό του σώμα είναι το περιπνεύμα ή το περιψύχιον ή περιπνεύμα, το ονομάζουν το αστρικό σώμα. Η ψυχή και το πνεύμα χωρίζουν σε τέσσερα τον άνθρωπο. Λένε λοιπόν ότι όλος ο κόσμος έχει την αρνητική του όψη. Εκτός αυτής της όψης που βλέπεις, έχει την αρνητική όψη. Αυτή είναι το αστρικό περίβλημα. Είναι το μεγάλο, ο μεγάλος μεσολαβητής. Και λένε ότι σε αυτόν τον κόσμο προβάλλονται όλων των πραγμάτων τα πνεύματα. Τα πνεύματα όλων των στοιχείων. Και νεκρών στοιχείων και ζωντανών στοιχείων, ζώων, φυτών, των πάντων υπάρχουν εκεί. Έτσι εξηγούν την επέμβαση πνευμάτων. Λένε ότι είναι τα πνεύματα αυτά των διαφόρων στοιχείων και της φαντασίας του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως εμείς ξέρουμε ότι πρόκειται περί δαιμονίων και ο κόσμος αυτός περί του οποίου μιλούν δεν υπάρχει. Λένε όμως ότι αν ο καθένας μάγος, ο μάγος καταφθάσει να εισέλθει στο αστρικό πεδίο με συγκέντρωση, με τη θέλησή του, με επιμονή, μπορεί να βλάψει όλα τα στοιχεία και τα πράγματα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, ανθρώπους, ζώα, δέντρα, τα πάντα, φυτά, τα πάντα. Έπειτα είναι η πλανητική μαγεία. Η πλανητική μαγεία ξεκινάει από την πίστη ότι ορισμένοι πλανήτες επηρεάζουν ειδικώς ορισμένα πράγματα επί της γης. Λένε δηλαδή ότι οι 7 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, 7 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, επηρεάζουν ειδικώς ορισμένα πράγματα, είτε ορυκτά, είτε φυτά, είτε ζώα. Άλλοι, ο ένας πλανήτης άλλα, ο άλλος πλανήτης άλλα. Αν κατορθώσεις λοιπόν να βρεις και να χρησιμοποιήσεις τον τύπο της μαγείας που ταιριάζει τον άρθρο

Ιησού Χριστού, ότι δηλαδή όλα αυτά τα πρόσωπα, ο Μωυσής, οι προφήτες, ο Κύριος, ήσαν μάγοι ανωτέρας μορφής και είχαν προχωρήσει σε τέτοιο σημείο εξελίξεως, ώστε μπορούσαν με έναν τους λόγο να κάνουν θεραπείες, να μεταβάλουν τα πράγματα. Λένε αυτοί. Αλλά λένε αυτοί. Πραγματικότης είναι ότι αυτά τα πρόσωπα, όπως ξεύρωμε από την Αγία Γραφή, ήσανε όργανα του Αγίου Πνεύματος. Και ήταν ο Θεός ο οποίος εργαζότανε τα ειδικά του έργα. Ο Πατήρ, ο μένον ερεμή, λέει ο Κύριος, ούτως διεί τα έργα αυτού. Βεβαίως, ποικίλοι μάγοι μέσα στην ιστορία και υπήρξαν μεγάλες προσωπικότητες στην ιστορία. Χρησιμοποίησαν μεθόδους διαφόρους από αυτές. Η κλίση του Σολομώντος, αυτή που λένε Σολομονική, είναι σύνθεση των τεσσάρων αυτών μεθόδων. Ζήτη τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ουρανού και ολόκληρης της κολάσεως για να φτάσει στο σκοπό της. Φυσικά την ονομάζουν Σολομονική, χρησιμοποιούν το όνομα του Σολομώντος, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον Σολομώντα. Όπως αναφέρουν μερικά βιβλία του Μωυσέως, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τον Μωυσή. Αυτό είναι ένα καμουφλάζ και μια προσπάθεια για να δώσουν κύρος περισσότερο και να πούνε ότι οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με τη μαγεία. Όπως λένε επί παραδείγματι για τον Ενόχ, και ότι υπάρχουν τα γράμματα τα οποία ο Ενόχ άφησε απάνω σε πέτρες, μαγικές φράσεις του Ενόχ. Γραμμένες απάνω σε πέτρες. Κάτσε γύρευε δηλαδή. Αν μπορείς να τα βρεις αυτά τα πράγματα και να τα επαληθεύσεις. Όλα αυτά είναι ισχυρισμοί όλων αυτών. Η Καβάλα είναι μια Ιουδαϊκή βιβλίο, Ιουδαϊκό, το οποίο αποκρυφιστικό με διάφορες τέτοιες ερμηνείες του κόσμου και παραγγελίες επικοινωνίας με τα πνεύματα αυτά. Τώρα η μαγεία, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τη δύναμή της και για να μπορέσει να κατορθώσει ο μάγος, δεν τα καταφέρνει πάντοτε με μόνη την άσκηση. Του χρειάζονται ορισμένα σύμβολα. Όπως δηλαδή στις θρησκείες υπάρχουν μερικές τελετουργικές πράξεις και στη μαγεία υπάρχουν μερικές τελετουργίες. Έχει δηλαδή ο μάγος, βοηθιέται από μία σειρά από σύμβολα που του χρειάζονται αφενός να συγκεντρώνει τη σκέψη του και τη θέλησή του και να εξασφαλίζει την δύναμη που του χρειάζεται. Τι είναι αυτά τα σύμβολα? Ανόητα πράγματα. Μια τελεία. Γεωμετρικά σύμβολα. Τελεία. Η γραμμή. Το τρίγωνο. Το τετράγωνο. Ο σταυρός. Το άστρο με τις πέντε αιχμές. Το άστρο με τις πέντε αιχμές. Αυτό συμβολίζει τον άνθρωπο, λένε. Τον άνθρωπο, ναι. Ο άνθρωπος έτσι, ανοιχτός. Άστρο με τις πέντε αιχμές. Το επάνω είναι το πνεύμα, εδώ είναι η δύναμη, κάτω είναι η ύλη, τα ένστικτα. Ιστορίες χωρίς τέρμα. Ερμηνείες τις οποίες δίνουν αυτοί. Και ποικίλα άλλα σχήματα. Αυτά τα σχήματα ο μάγος τα χρησιμοποιεί, θα τα έχει μέσα στο δωματιό του κρεμασμένα και όταν κάνει τη μαγεία συγκεντρώνει την προσοχή του απάνω σε αυτό, από τα σχήματα αυτά, τη θέλησή του και συγκεντρώνει με επιμονή τη θέλησή του και εις το στόχο του, το πρόσωπο το οποίο θέλει να βλάψει ή να ωφελήσει. Να το απαλλάξει από μια αρρώστια. Φυσικά σε περιπτώσεις που καταφεύγει κανείς σε μάγο για να τον απαλλάξει από μια αρρώστια, μπορεί να τον απαλλάξει. Είναι δυνατόν. Γιατί τα δαιμόνια έχουν τη δύναμη αυτή. Απ' την άλλη μεριά όμως τον ρίχνει σε άλλου είδους αρρώστιες. Νευροπάθειες, νευρικές διαταραχές. Ή εκείνο το οποίο κάνει η εκκλησία. Λείπει κάποιον μελαδάκι και τον αφήνει στην παρουσία του Κυρίου. Στην ενέργεια του Κυρίου. Δεν λέει ότι το λάδι είναι κάτι. Δεν μπορεί το λάδι να σε μεταβάλει. Είναι ο Κύριος ο οποίος εργάζεται το έργο. Και τον αφήνουμε στα χέρια του Ιησού Χριστού, ο οποίος μόνος μπορεί να τον απαλλάξει από τις δυνάμεις, είτε ασθενείας φυσικής, είτε πνευματικές δυνάμεις. Τώρα,

ανάμεσα στα σύμβολα και τη θέληση του μάγου, τα διάφορα σύμβολα και τη θέληση του μάγου, δημιουργείται μία μυστική σχέση και αδιάκοπη επικοινωνία που αποτελεί προϋπόθεση, αυτό το πράγμα, της μαγικής ενεργείας, της ασκήσεως, της δυνάμεώς του. Τα σύμβολα αυτά συνειδητοποιούν και κατευθύνουν την θέληση του μάγου. Τώρα, πιστεύω ότι δεν θα φοβόσαστε με όσα λέμε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία αξία και καμία ενέργεια να πάνε στους πιστούς. Μας έδωσε εξουσία επί όπεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού, λέει ο Λόγος του Θεού. Τίποτε δεν μπορεί να σας βλάψει, λέει ο Κύριος. Τίποτε. Εμείς έχουμε τον ισχυρότερο, τον ανώτερο και νικόμεν και τριαμβεύομεν για του Ιησού Χριστού. Τώρα η μαγική ενέργεια. Ο μάγος εξωτερικεύει προς τα έξω δυνάμεις. Αλλά για να μπορέσει να βρει τις δυνάμεις αυτές, πρέπει να εισέλθει μέσα στον εαυτόν. Βλέπετε, τελείως διάφορα από εκείνα που η Γραφή λέει. Στην Αγία Γραφή ο άνθρωπος του Θεού και εκείνοι που κάνανε θαύματα δεν εισήρχονται μέσα στον εαυτόν τους να επιστρατεύσουν τις δυνάμεις τις δικές τους και να επηρεάζουν κάποιον. Όχι. Αλλά ζητούσαν από τον Θεό. Και ο Κύριος, ο οποίος υπάρχει σαν προσωπικό της, υπαρκτή και αντικειμενική, εκείνος εργάζεται και εκείνος επηρεάζει. Ενώ ο μάγος κάνει τα αντίθετα. Επιστρατεύει τις δικές του δυνάμεις. Στρέφεται λοιπόν στον εαυτό του με άσκηση. Ζητεί να κατευθύνει τη θέλησή του προς ορισμένο σκοπό, ορισμένη κατεύθυνση. Μάνει στο μάτι του τον άνθρωπο, θα μου σκάρει. Ή το ζώο, ή τα πράγματα, ή κλπ. Η οδός την οποία ακολουθεί για να το πετύχει αυτό είναι, πρώτον, συγκέντρωση. Δεύτερο, απομόνωση. Γιατί πρέπει να επηρεαστεί από το πονηρό πνεύμα. Καταλαβαίνετε, προετοιμάζει τον εαυτό του και προσφέρεται να επηρεαστεί από το πονηρό πνεύμα. Απομόνωση. Τρίτον, σκοτάδι απόλυτο. Πρέπει να μην έχει φως. Να είναι σε σκοτάδι τέλειο. Σκοτάδι απόλυτο. Έπειτα, άδειασμα του εαυτού του από κάθε άλλη σκέψη. Πρέπει να αδειάσει τον εαυτό του για να γίνει όργανο στα χέρια του εχθρού. Άδειασμα του εαυτού του από κάθε σκέψη. Συγκέντρωση προς την ορισμένη κατεύθυνση που θέλει. Επιπλέον, μυστικό της. Να μην ανακοινώνει σε άλλους τι κάνει. Διότι η ανακοίνωση είναι εξόδιασμα δυνάμεως. Κάθε εξωτερήτευση είναι εξόδιασμα εσωτερικής δυνάμεως και πρέπει να μην την ξοδιάσει τη δύναμή του. Για να την έχει ακέραιη να τη συγκεντρώσει εκεί που θέλει. Και επαφή με το αστρικό πεδίο, όπως το λένε, δηλαδή με πνεύματα, δαιμόνια, απλούστατα, έρχεται σε επαφή με όλα αυτά τα πνεύματα και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει το σκοπό του, επιτυγχάνει να επηρεάσει. Αυτή η άσκηση πρέπει να γίνεται κατά περιόδους, διότι κάθε φορά που κάνει αυτή την άσκηση ο μάγος έχει απώλεια δυνάμεων και του φέρνει κόπωση και του φέρνει κούραση μεγάλη. Είναι φυσικό. Ο διάβολος χρησιμοποιεί και τα δαιμόνια του όλο το ενεργητικό το δικό του και είναι ανάγκη κατά καιρούς να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, ο νόμος των αντιδράσεων. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο μάγος λοιπόν συγκεντρώνεται, αυτοσυγκεντρώνεται, αρχίζει την άσκησή του, απομονώνεται στο σκοτάδι, στυλώνει την προσοχή του, τη θέλησή του στο σύμβολο, επιμένει να πούμε, επικοινωνεί με τα πόνιρα πνεύματα, ζητάει το σκοπό που θέλει. Αυτή είναι μια εκπομπή δυναμικής μαγικής ενεργείας, η οποία εκτοξεύεται για τις δυνάμεις του διαβόλου φυσικά εναντίον κάποιου. Αλλά αυτόν τον κάποιο δεν μπορεί να τον βλάψει, διότι μόνο το θέλει ο μάγος. Αν ήταν έτσι, δεν θα μπορούσε κανένας να σταθεί. Και αν ήταν έτσι,

έργανα κακουπιά μες στον κόσμο, θα συνέτριβαν το σύμπαν ολόκληρο. Εάν δηλαδή ό,τι θέλανε μπορούσαν να το κάνουν. Για να μπορέσουν να πετύχουν το σκοπό τους, είναι ανάγκη ο άλλος, προς τον οποίο εκτοξεύουν αυτή τη μαγική ενέργεια, να γίνει δέκτης. Δηλαδή η θέλησή του να ενδώσει. Αν η θέλησή του δεν ενδώσει, και αυτός αντιστέκεται, να γιατί λέμε, το λέμε συχνά, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Το λέει η Αγία Γραφή. Αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Και λέμε σε πολλούς πιστούς, οι οποίοι υφίστανται ενοχλήσεις από πονηρά πνεύματα. Μάθετε τον πόλεμο. Μάθετε να αντιστέκεστε. Μάθετε να απορρίπτετε ιδέες, εισβολή ιδεών, συναισθημάτων και άλλων τέτοιων πραγμάτων από μέσα σας. Μάθε να κλωτσάς, μάθε να αντιστέκεσαι, μάθε να πολεμάς. Διότι η θέλησή σου είναι μέγα πράγμα και ο Θεός σου έδωσε τη θέληση η οποία αποτελεί το κέντρο της προσωπικότητός σου, σου το έδωσε σαν ασφαλιστική δικλίδα. Αν η θέλησή σου είναι στάθερα εις τον Κύριο και δεν θέλεις αυτά τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει αντιστέκεσαι, το κύμα της μαγικής ενεργίας που στέλνει αυτός βρίσκει αντίσταση. Δεν μπορεί να εισέλθει. Και γυρίζει πίσω. Σε ποιον? Σε εκείνο που εξέπεμψε, στην πηγή δηλαδή, που εξέπεμψε αυτή τη μαγική ενέργεια. Και αν αυτός που εξέπεμψε τη μαγική ενέργεια δεν ξέρει την τέχνη ή δεν έχει την δύναμη να το ξεπεράσει, αλίμονό του. Θα πάθει αυτός εκείνα που ηθέλησε στον άλλον να κάνει. Δηλαδή αυτό το εξηγούν, σαν το φαινόμενο εκείνο που γίνεται με τα αεροπλάνα και το ονομάζουν αυτό το ανάστροφο κύμα του ήχου. Το ανάστροφο κύμα. Το αεροπλάνο πρέπει να αναπτύξει ταχύτητα ώστε το ανάστροφο κύμα, το κύμα που δημιουργεί και επιστρέφει, να το ξεπεράσει, γιατί μπορεί να το καταστρέψει το αεροπλάνο. Η αδράνεια δηλαδή θα είναι μοιραία για το αεροπλάνο. Πρέπει να ξεπεράσει. Ο μάγος λοιπόν, ο οποίος εξέπεμψε ενέργεια τέτοια, σύμφωνα με τον νόμο της αντιδράσεως. Εάν ο άλλος αντιδράσει, πρέπει τούτος δω να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην ενέργεια η οποία θα γυρίσει σε αυτόν. Και μπορεί να γυρίσει σε αυτόν, είτε με μορφή σκέψεων, ιδεών οι οποίες του κολλάνε μέσα και του επιμένουν, είτε και με άλλα πράγματα, επιρροή δυνάμεως επάνω του, και έτσι εξηγείται το πώς πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι άδαοι, και οι οποίοι χρησιμοποιούν μεθόδους τέτοιες και κάνουν τη μαύρη μαγεία ή τη λευκή μαγεία, εάν δεν έχουν τη δύναμη να αντιδράσουν στο κύμα που εκπέμπουν αυτοί οι ίδιοι, αυτό το κύμα γυρίζει σε αυτούς και υφίστανται αυτοί αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν στους άλλους. Και γι' αυτό έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πάθανε ψυχοπάθεια, σαν την περίπτωση εκείνη που σας έλεγα που είχα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη, ενός νέου που είχε γίνει Ιράκος. Και ρώτησα μήπως είχε ασχοληθεί ποτέ με τέτοια πράγματα. Ναι, λέει, διάβαζε βιβλία μαύρης μαγείας. Και να το αποτέλεσμα. Εάν δεν ξέρει ο μάγος ποιος σκοπός και είναι και σιωπή, να μην λες γύρω σου. Αυτά είναι τα παραγγέλματά τους. Γνώση, τόλμη, θέληση, σιωπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μυστικά, μυστηριώδη πράγματα. Και παίζουν με εκείνα με τα οποία δεν έπρεπε να παίζουν. Παίζουν με τη φωτιά οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί επικοινωνούν με έναν κόσμο τον οποίο δεν ξέρουν. Πονηρό, πνευματικό κόσμο. Πολλές φορές μπορούν να φτάσουν, να κλέψουν, να πάρουν το ζωικό ρευστό από άλλα πρόσωπα. Δηλαδή φτάνει. Είναι φοβερά πράγματα το τι κατορθώνουν. Μπορεί να βάλει ο μάγος τα χείλη του απάνω σε έναν άνθρωπο και να του ρουφήξει το αίμα, να του αφαιρέσει το αίμα χωρίς να υπάρξει πληγή. Αυτό το ονομάζουν βαμπερισμό. Βαμπερισμό. Και να το πει πεθάνει μέχρι του σημείου αυτού. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη σειρά της επικοινωνίας με υπερβατικές δυνάμεις. Μέθοδοι επικοινωνίας. Και ο κόσμος δυστυχώς έχει πέσει μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, έτσι ώστε σήμερα έχει γεμίσει ο κόσμος.

0: απομάκρους. Επειδή δε οι άνθρωποι αισθάνονται ένα συνέστημα μειονεκτικότητος μέσα τους και σου λέει πώς θα τα βγάλω πέρα στην κοινωνία, πώς θα τα βγάλω πέρα στον κόσμο. Πρέπει να αποκτήσω γνώση και δύναμη. Γνώση και δύναμη. Γνώση να γνωρίζω πράγματα και δύναμη να επηρεάζω άλλους. Έτσι λοιπόν ανοίγεται ένας δρόμος σε πολλούς οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα για να ασκούν δύναμη, να γνωρίζουν και να ασκούν δύναμη επιρροής απάνω σε άλλους. Βέβαια για ποικίλους σκοπούς. Καμιά φορά λένε ότι κάνουν καλό, δηλαδή να βγάλουν μια αρρώστια, να θεραπεύσουν κλπ. Αλλά τις περισσότερες φορές, επειδή ο άνθρωπος είναι κακός στο βάθος του, χρησιμοποιεί όλες τις δυνάμεις αυτές προς το κακό. Και σήμερα υπάρχουν μάγοι στον κόσμο. Και υπάρχουν οι αφελείς. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν το υπερβατικό και τρέχουν στους μάγους για ποικίλους λόγους. Είτε για να τον παντρέψει, είτε για να του βρει τη γυναίκα ή να την επηρεάσει τη γυναίκα ή η γυναίκα να επηρεάσει τον άντρα, είτε για να πάνε καλά οι δουλειές του, είτε για να εκδικηθεί κάποιον, να του καταστρέψει την επιχείρηση, να του καταστρέψει τα πρόβατα, τα πτήματα, διότι τον μισεί και τον οδηγεί ο φθόνος του και το μίσος του έως την πόρτα του μάγου για να κάνει τις μαγείες αυτές. Όλη η Ευρώπη και η Αμερική έχουν γεμίσει από τέτοιες προσωπικότητες και από την άλλη μεριά από αφελείς οι οποίοι τρέχουν στους μάγους και τους χρησιμοποιούν για αυτούς τους σκοπούς. Ακόμα και ο Χίτλερ είχε μάγους κοντά του για να πετύχει τον πόλεμο και να νικήσει. Και το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί ο ίδιος. Πόσο ευτυχής σήμερα που μας απείλαξε ο Θεός από όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια και το φως. Γνώσαστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Οι άνθρωποι τον παλαιό καιρό ψάχνανε να βρουν επικοινωνία. Δεν ξέρανε. Σήμερα όμως ο Θεός μας λυπήθηκε. Είδε αυτή την αγνιά μας. Είδε ότι ο κόσμος πάλευε μέσα στο σκοτάδι ματέως. Και έστειλε τον Υιόν της αγάπης του από πάνω από τους ουρανούς που είναι φως. Σου δείχνει ποιος είσαι, σου λέει ότι είσαι ψυχή, ότι είσαι πνεύμα, σου μιλάει για τον υπερβατικό κόσμο, σου μιλάει για τους ουρανούς, σου μιλάει για την αιωνιότητα, σου μιλάει για τον Θεό τον Πατέρα, σου μιλάει για την ύπαρξη πνευμάτων, σε ελευθερώνει από όλα αυτά τα πράγματα, απλώνει απάνω σου ασπίδα προστασίας από όλες τις δυνάμεις του εχθρού, διότι επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός όλες αυτές τις δυνάμεις τις απεγύμνωσε. Τον Σατάν και τις δυνάμεις του. Τους απεγύμνωσε. Και όλες αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν καμία εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Καμία απολύτως εξουσία. Αν ο άνθρωπος ειλικρινά μεταβληθεί. Αν ο άνθρωπος επιστρέψει. Καμία δύναμη μες στον κόσμο και έξω του κόσμου δεν μπορεί να τον βλάψει. Είμαι τα τέκνα του Θεού. Τα πρόβατα τα ειδικά μου. Δεν θα τα αρπάξει κανένας από τα χέρια μου. Λέει ο Κύριος. Και αυτός είναι λόγος αληθής. Πόσο ασφαλής είναι τα στα χέρια του Χριστού. Βγήκαμε από όλα αυτά τα σκοτεινά πράγματα. Όλος ο αρχαίος κόσμος, ο ειδωλολατρικός ήταν μέσα σε αυτά. Τα είδωλα ήταν το πρόσχημα, το εξωτερικό. Στην πραγματικότητα είσαι κάτω από δυνάμεις σατανικές και δαιμονιακές. Είναι διημένοι, ιερείς, ιεροφάντες, ήσαν οι γνώστες και είχαν δύναμη στα χέρια τους. Αλίμονα αντάβανε κανείς μαζί του. Ήταν δυνατό να τον καταστρέψουν. Ήταν δυνατό να επιστρατεύσουν όλες τις δυνάμεις εναντίον του. Είχαν επιρροή, διότι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν μες στα είδωλα παραδομένοι και συνεπώς πόρτες ανοιχτές στην ενέργεια του εχθρού. Και σήμερα αυτά τα πράγματα μπαίνουν αυξανόμενα. Στους τελευταίους καιρούς μας λέει η Γραφή, αυτά θα αυξηθούν. Η ενέργεια του σατανά θα αυξηθεί και θα μεγαλώσει. Ο Αντίχριστος θα είναι το μεγαλύτερο πνεύμα μαγείας που υπήρξε στην ιστορία του κόσμου. Θα είναι δυνατό να κάνει σημεία και τεράστια με τη δύναμη του σατανά. Αλίμονος εκείνο που θα αντιστρατεύεται σε αυτό. Και η Αγία Γραφή μας το λέει. Ότι στα τέλη των καιρών θα υπάρξει μεγάλη αύξηση αυτών των πραγμάτων. Και η Αγία Γραφή μας καλεί να αγρυπνήσαμε,
1: είναι έμφυτη. Ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια, το μυστηριώδες σύμπαν το οποίο υπάρχει τριγύρω μας και το οποίο η επιστήμη το διερευνά και πάντοτε είναι άγνωστο. Το διερευνά και πάντοτε είναι μυστήριο, όπως είναι μυστήριο ο Θεός, ο οποίος το κατασκεύασε. Είναι πολύ πέραν του φυσικού κόσμου, ο υπερφυσικός κόσμος, ο οποίος επίσης είναι ένα μεγάλο μυστήριο, αδιερεύνητο. Και ο άνθρωπος, ενώ κατέχεται από τη δίψα να το διερευνήσει, δεν ξέρει το δρόμο και δεν ξέρει πού πατάει. Προχωρεί σε μια γη άγνωστη γι' αυτόν. Incognita. Terra incognita. Είναι γη άγνωστη για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, ψηλαφώντας μες στο σκοτάδι, αγκαλιάζει πραγματικότητες οι οποίες είναι επιζήμιες γι' αυτόν, χωρίς να ξέρει τι είναι αυτό το οποίο πιάνει στα χέρια του. Είναι σαν το μικρό παιδί που πιάνει τη φωτιά, χωρίς να καταλαβαίνει ότι αυτό μπορεί να τον κάψει. Κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος, επειδή συναντάει δυνάμεις και εκδηλώσεις ενεργειών μέσα στον κόσμο, τις οποίες βέβαια αγνοεί και την φύση τους αγνοεί και την καταγωγή τους αγνοεί. Και όμως ο άνθρωπος κινείται για να τις αγκαλιάσει τις δυνάμεις αυτές και μάλιστα από μία διάθεση αφενός γνώσεως, αφετέρου να εξασφαλίσει δύναμη μέσα του για να μπορέσει να επιπλέψει επάνω στους άλλους και να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του, χωρίς να πολυεξετάσει, προχωράει στο άγνωστο αυτό. Και το άγνωστο αυτό αποκαλύπτεται από μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Διότι ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι γεμάτος από όντα υπερβατικά, όχι πάντοτε όμως αγαθά. Είναι ο πονηρός πνευματικός κόσμος, περί του οποίου μας ομιλεί η Αγία Γραφή και η οποία μας εφιστά την προσοχή και μας λέει προσέξτε, μην προχωράτε και μάλιστα έτσι άοπλοι όπως είσαστε και ανυπεράσπιστοι, διότι αυτά τα όντα είναι κακεντρεχή, είναι όντα τα οποία ζητούν τον θάνατο του ανθρώπου, είναι ανθρωποκτόνα όντα και μισούν τον άνθρωπο απαρχής. Μην προχωράτε στο άγνωστο. Η μόνη οδός επικοινωνίας με το υπερφυσικό, το αγαθό υπερφυσικό, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος. Μόνον για το αίματος του Χριστού, πλημμένος και καθαρισμένος ο άνθρωπος, με καταδικασμένη την αμαρτία μέσα του, μπορεί να προχωρήσει και να συναντήσει πλέον το αντικείμενο των επιδιωξεών του, τον Θεό, και να μάθει το Θεό και να γνωρίσει το Θεό και να κατέχεται από το Θεό και να λατρεύει το Θεό και να ευφραίνεται εις το Θεό για του Ιησού Χριστού. Εάν πάει ο άνθρωπος από άλλους δρόμους, δεν ξέρει που φτάνει. Και μιλήσαμε για διάφορες μορφές επικοινωνίας, τις οποίες είδαμε και μέσα στον αρχαίο Ισραήλ και μέσα στην εθνική ιστορία, την ιστορία των εθνών και σήμερα ακόμα που αποτελούν την πρακτική όλου αυτού του συστήματος, το οποίο ονομάζεται αποκρυφισμός. Είτε είναι επικοινωνία με πνεύματα, νεκρομαντία, είτε παρατήρηση σημείων, βέλη που πετούσαν, σπλάχνα που εξέταζαν, κρύσταλλο που κοιτούσαν και συγκέντρωναν την προσοχή τους. Αντίστοιχα και ανάλογα είναι τα ονομαζόμενα σήμερα γιόγκα. Ο γιόγκι, αυτός που κάνει αυτή την πρακτική, συγκεντρώνει την προσοχή του, αντλεί δυνάμεις από μέσα του, τη θέλησή του σε ένα σημείο, προσφέρεται εις την κατοχή δυνάμεων και την επιρροή δυνάμεων απ' έξω από αυτών οι οποίες τον καταλαμβάνουν. Είναι ένα σύστημα αυτυποβολής, ενεργείας της θελήσεως, αλλά και καταλήψεως δαιμονιακού πνεύματος απ' έξω και λένε ότι φέρνουν την ειρήνη, αρχίζει σαν μια σωματική άσκηση για την αρμονία του σώματος, αλλά σιγά σιγά καταλήγει σε μια δαιμονιακή κατάληψη, διότι ο Λόγος του Θεού είναι το μόνο βιβλίο το οποίο έρχεται να ξεσκεπάσει αυτό τον αόρατο, το μυστηριώδη κόσμο και να μας τον δείξει στη φύση του και στην προέλευσή του, την καταγωγή του. Τα είδαμε αυτά σε σειρά διαλέξεων εξαντλητικά. Απόψε ερχόμεθα σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εκεί που τα πνεύματα αυτά ασκούν μεγάλη, μεγίστη επιρροή, ανυπολόγιστη επιρροή, είναι η σφαίρα της διακυβερνήσεως, της ανθρωπίνης διακυβερνήσεως του κόσμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο γεννά βεβαίως πολλά ερωτηματικά, αλλά είναι θαυμάσιο κατά το λόγο του Θεού να το δει κανείς και να το διερευνήσει στο βάθος. Ο κόσμος είναι βουτυγμένος μέσα στο πονηρό και κατά συνέπεια οι δυνάμεις αυτές οι οποίες επηρεάζουν τον κόσμο γενικά επηρεάζουν πολύ περισσότερο τους κυβερνώντας και τα όργανα τα οποία κυβερνούν σε διάφορες εποχές της ιστορίας και σε διάφορες χώρες ώστε να μπορέσουν να βάλουν τη σφραγίδα της τραγωδίας απάνω στις ανθρώπινες κοινωνίες και απάνω στην ιστορία ολόκληρου του κόσμου. Όταν ανεβούν προσωπικότητες οι οποίες είναι κατηλημμένες από δαιμόνια, επάνω στις αρχές το μεγάλο δράμα του κόσμου αρχίζει. Και ο κόσμος δεν τα αντιλαμβάνεται. Νομίζει ότι είναι υπόθεση απλώς προσώπων φυσικών. Έχει να πολεμήσει με τον Α ή τον Β πολιτικό και δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από αυτούς υπάρχει ορδές ολόκληρες δαιμονίων, στρατιές δαιμονίων, οι οποίες διαμορφώνουν καταστάσεις με απότερο σκοπό. Να αποτρέψουν τον άνθρωπο από το Ευαγγέλιο, να ρίξουν τον άνθρωπο στη μεγαλύτερη αμαρτία, να κάνουν την ζωή ανυπόφορη, αβίωτη τη ζωή, να σκοτώσουν τον άνθρωπο με κάθε τρόπο, ηθικά, πνευματικά και φυσικά. Κακοί κυβερνήτες, σκληροί δικτάτορες, τύραννοι, βασανιστές, ποικίλοι, οι οποίοι φάνηκαν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά, και δεν έχουν τίποτε άλλο επάνω τους παρά τη σφραγίδα μιας δαιμονιακής επιρροής, η οποία πολλές φορές απλώνει σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι πολλές φορές κυβερνούν τον κόσμο. Όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή στο Β' κεφάλαιο, στο 7 Β' Θεσσαλονικής, στο Β' 7, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μέσα στον κόσμο. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Υπάρχει δηλαδή το κακό μέσα στον κόσμο. Και το κακό αυτό δουλεύει από μέσα από τα βάθη των αιώνων και κατά καιρούς έχει εκδηλώσεις όπως η θάλασσα, τα κύματα της θαλάσσης. Βλέπετε η δύναμη σε αυτή μέσα στην θάλασσα ξεσπάει κατά καιρούς σε κύματα. Αλληλοδιάδοχα κύματα για να φτάσει τελικά στις ακτές έξω και να το δεις το κύμα αυτό σε όλη του την ένταση και σε όλη του τη δύναμη να ξεσπάει. Έτσι θα γίνει και γίνηκε και θα γίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Φάνηκαν κύματα κακού και ξαναπέσανε, κύματα κακού και ξαναπέσανε, ώσπου στο τέλος της ανθρωπίνης ιστορίας θα εμφανιστεί το μεγάλο εκείνο κύμα το οποίο θα κατακλείσει τον κόσμο. Είναι ο Αντίχριστος. Η Αγία Γραφή δεν αγνοεί τον υπερβατικό κόσμο και τον περιγράφει. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο μας προειδοποιεί ότι η πάλη μας δεν είναι εναντίον η σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον στο 12 εδάφιο, 6-12, προς Εφεσίους 6-12. Αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κόσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Κοιτάξτε εδώ τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή. Μας λέει ότι είναι αρχές. Τι εννοούμε εμείς όταν λέμε αρχές, αρχή και εξουσία? Εννοούμε εκείνους που κυβερνάμε. Αλλά εδώ μέσα ο Απόστολος Παύλος δεν εννοεί αυτούς, δεν εννοεί τα φυσικά πρόσωπα. Εννοεί άλλες πνευματικές δυνάμεις οι οποίες είναι πιο πάνω από αυτούς που ονομάζουμε εμείς αρχές. Πιο πάνω από αυτούς υπάρχουν άλλα όντα τα οποία έχουν εξουσία και τα οποία όντα ονομάζονται αρχές. Που σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκονται στην κορυφή της δημιουργίας. Στην κορυφή της δημιουργίας και ασκούν εξουσία απάνω στον κόσμο. Είναι κατά συνέπεια αρχές. Είναι ακόμα εξουσίες. Ασκούν δύναμη, εξουσιάζουν. Είναι κοσμοκράτορες. Για κοιτάξτε τη λέξη. Κοσμοκράτορες. Κατέχουν δηλαδή, κρατούν απάντησε όλο τον κόσμο.

κόσμο, κυβερνούν τον κόσμο. Συνεπώς πρόκειται περί πολύ ισχυρών όντων, τα οποία ασκούν μεγάλη δύναμη και μεγάλη εξουσία απάνω στον κόσμο. Και ακόμα είναι τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Εδώ είναι η απειρά αριθμή εκείνη στρατιά των πλέον αδυνάτων πνευμάτων, πονηρών πνευμάτων, που δεν είναι αρχές, εξουσίες και κοσμοκράτορες, αλλά είναι ο όχλος, ο πολύς θα λέγαμε, όλου αυτού του συστήματος. Είναι τα δαιμόνια, τα ποικίλα δαιμόνια τα οποία υπάρχουν. Και αυτές οι ονομασίες δεν χαρακτηρίζουν οι ονομασίες αυτές τα ίδια όντα, αλλά διάφορα όντα. Είναι άλλα οι αρχές, άλλα οι εξουσίες, άλλα οι κοσμοκράτορες. Είναι διαβαθμίσεις μεταξύ αυτών και είναι σκάλες μεταξύ αυτών. Αν δεν συλλάβεις αυτό το πνεύμα και αν δεν δεις τα πράγματα υπ' αυτήν την όψη, δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την ανθρώπινη ιστορία. Εάν δηλαδή την δεις την ανθρώπινη ιστορία σαν ένα αποτέλεσμα ενεργειών και πράξεων μόνον ανθρωπίνων, σαν συνισταμένη των ανθρωπίνων ενεργειών και επιθυμιών και πράξεων, δεν βρίσκεις τίποτα. Ούτε μπορείς να την καταλάβεις την ιστορία. Μόνον εάν συλλάβεις το νόημα ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος που διαπεράττει τον κόσμο και τον επηρεάζει και μάλιστα τον κυβερνάει, κοσμοκράτορες, εάν το καταλάβεις αυτό, τότε θα καταλάβεις τι συμβαίνει μέσα στην ιστορία, πως ο εχθρός έχει τις δικές του δυνάμεις και τα δικά του όργανα, τα οποία φέρνει στην επιφάνεια και στην εξουσία πολλές φορές, και πως από την άλλη μεριά ο Θεός επιτρέπει αυτά τα πράγματα για κρίση επάνω στους ασεβείς ανθρώπους, αλλά έρχονται και περίοδοι που ο Θεός σπάει ένα μαστίγιο που σηκώνεται και χτυπάει τον κόσμο, το σπάει το μαστίγιο αυτό και φέρνει μια άνεση και δίνει μια παράταση ελέους και χάριτος και η ζωή παίρνει πάλι την ομαλή της όψη. Μήπως οι άνθρωποι ξυπνήσουν, και αν δεν ξυπνήσουν πάλι τους αναμένει κάτι άλλο χειρότερο από το προηγούμενο. Εάν προηγουμένως υπήρξε μια μάστιξ απάνω στην ανθρωπότητα, μετά μια ανάπαυλα βλέπεις άλλη μάστιξ γύρεται και σηκώνεται κάποιος και κατακτάει τον κόσμο και επιβάλλεται και κυριαρχεί. Δεν το κάνει αυτό εξιδίας του δυνάμεως. Πού την βρήκε αυτό στη δύναμη? Είναι ολόκληρο σύστημα από πάνω που του ανοίγει τον δρόμο και τον βάνει επικεφαλής για να χτυπήσει, να δείρει και να καταδικάσει τον κόσμο, να κρίνει τον κόσμο. Βεβαίως όταν λέμε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να διακρίνουμε την έννοια του κράτους από τα πρόσωπα τα οποία κυβερνούν. Άλλο το κράτος, σαν θεσμός. Το κράτος σαν θεσμός είναι άγιο και ευλογημένο. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός το υφαίνησε. Ο Θεός απαρχής έβαλε το κράτος μετά την πτώση του Αδάμου, ετοποθέτησε την έννοια του κράτους για να μπορέσει να διακυβερνηθεί ο κόσμος και να μπορέσει να υπάρξει μια τάξη. Διότι εάν προς στιγμή και για μία ώρα μόνο μπορούσες να σκεφτείς να αδρανήσει ο νόμος και να ατονίσει ο νόμος, θα μπορέσεις να σκεφτείς και να φανταστείς τι μπορεί να γίνει μόνο σε μία ώρα. Εάν δηλαδή όλοι οι λαοί της γης και όλες οι κυβερνήσεις της γης πούνε για μία ώρα δεν θα ισχύει νόμος. Είτε κλίματα γίνουν, είτε ληστείες γίνουν, είτε κροπές γίνουν, είτε φόνοι γίνουν, οτιδήποτε γίνει, δεν ισχύει ο νόμος. Μπορείς να φανταστείς τι θα γίνει μέσα σε εκείνη τη μία ώρα? Ανατροπή όλου του σύμπαντος, όλου του κόσμου. Εάν ο κόσμος μένει σαν τα άγρια θηρία μαζωμένος, είναι διότι υπάρχει το μαστίγιο από πάνω του νόμου. Η απειλή της δικαιοσύνης, η απειλή της κρίσης και ζαρώνει το θηρίο. Δεν μπορεί να εκδηλωθεί, φοβάται. Αν όμως ατονίσει, τραβηχτεί το μαστίγιο, όλα τα θηρία θα γριέψουν και θα χυμίξουν στη λία τους επάνω. Η Αγία Γραφή λοιπόν λέει ότι ο Θεός έβαλε το κράτος. Όταν ο άνθρωπος συμμάρτησε, υπάρχει εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη που λέει για το οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο πράττει ο άνθρωπος, υπό ανθρώπου θέλει κριθεί. Και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους στο Ι.Γ. κεφάλαιο σαφώς μας λέγει εκεί πέρα ότι το κράτος σαν θεσμός είναι άγιο και ευλογημένο. Δεν σου φταίει το κράτος σαν θεσμός, λέει στο Ι.Γ. στο εδάφιο 1.

πάσα ψυχή ας υποτάσσεται σε ανώτερες εξουσίες. Εδώ μιλεί περί ανθρώπων, εξουσιών ανθρωπίνων. Διότι δεν υπάρχει εξουσία ή μη από Θεού. Για να βρίσκονται εξουσίες, τι έβαλε ο Θεός. Ο Θεός έβαλε την τάξη αυτή. Δεν εννοούμε εδώ πέρα βέβαια τη μορφή του πολιτεύματος, για να εξηγούμε. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ποια μορφή πολιτεύματος, αν πρέπει να είναι μοναρχία, να είναι βασιλεία, να είναι συνταγματική βασιλεία, να είναι δημοκρατία, να είναι οχλοκρατία, να είναι σοσιαλισμός, να είναι κομμουνισμός, να είναι αναρχία. Αναρχία φυσικά σημαίνει ανατροπή των πάντων. Αλλά θέλω να πω, η μορφή του κράτους είναι άλλο θέμα. Ομιλώ για το κράτος σαν θεσμό. Για το κράτος σαν θεσμό, η Αγία Γραφή μας λέει εδώ πέρα ότι το κράτος σαν θεσμό είναι βαλμένο από το Θεό. Εούσε εξουσία είναι υπό του Θεού τεταγμένη. Εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία εναντιώνεται στη διαταγή του Θεού. Και εκείνοι που εναντιώνονται θα λάβουν στον εαυτόν τους καταδίκη. Θα σε αρπάξει ο νόμος και θα σε κρίνει ο νόμος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών έργων. Αυτό φυσικά το λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι για εφόρμηση δαιμονίων απάνω σε μια κοινωνία. Διότι η κοινωνία είναι ασεβής. Ο Θεός φυσικά θα ειδήλετο να το αποτρέψει, αλλά η ασέβεια της κοινωνίας προκαλεί τις καταστάσεις αυτές. Ο οποίος ο λαός και ούτως και ο κυβερνήτης, οποία η ηθική κατάσταση του λαού, τέτοιος είναι και ο κυβερνήτης που ανεβαίνει επάνω σαν μια συνισταμένη για να τον κρίνει. Τώρα ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι η επικεφαλής όλου αυτού του σκοτεινού συστήματος του αοράτου πνευματικού κόσμου είναι ο Σατάν. Και θυμόσαστε ότι είδαμε μερικά εδάφια και στον Εζεκίλ, τα διαβάσαμε, και στον Ισαΐα, εκεί όπου μας λέει για τον Σατανά πώς ήταν ένα χερούβ και χρησμένο, το διαβάσαμε την περασμένη φορά, πώς έπεσε. Πως είχε μια ιστορία το όν αυτό το πλάσμα αυτό και εξέθεσε. Και επίσης μας λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο β' κεφάλαιο και στο εδάφιο 2, ο Απόστολος Παύλος μας λέει εκεί πέρα, σας αζωποίησατε τις αμαρτίες εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί την σήμερον μέσα στους ιούς της αποικίας. Ο άρχον της εξουσίας του αέρος που ενεργεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, στους ιούς της αποικίας. Και στην προσκοριντίους επιστολή λέει ότι ο διάβολος έρχεται και τυφλώνει τον νουν, τους οφθαλμούς του νοός του ανθρώπου για να μην μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό και να μην μπορεί να λάμψει το φως του Ευαγγελίου της δόξης του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά του. Σε ένα σημείο στην Αποκάλυψη, όταν μιλάει στην εκκλησία της Περγάμου, της λέει «Ξέρω που κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του Σατανά». Στην Πέργαμο τον παλιό καιρό ο Σατανάς είχε βάλει το θρόνο του. Νωρίτερα τον είχε στη Βαβυλώνα. Βλέπετε, μετακινεί το θρόνο του ανάλογα με τις περιστάσεις όπου τον συμφέρει. Γιατί στη Βαβυλώνα? Γιατί ήταν καθιερωμένο ένα σύστημα παγκόσμιας θρησκείας που ένωνε όλες τις θρησκείες κάτω από τη λατρεία του Σατανά. Αυτό το σύστημα, του οποίου ορατή εκδήλωση ήταν ο πύργος εκείνος της Βαβέλ, το επταπύργιον, εκείνο οι επτά πύργοι, επτά δηλαδή, επτά επάλληλοι όροφοι ενός πύργου, ήσανται επτά όροφοι ενός πελωρίου ναού αφιερωμένου στον Βαάλ, δηλαδή τον ήλιο, την Αστάρτη, τη Σελήνη, και πέντε γνωστούς πλανήτες της εποχής εκείνης, εις τους οποίους οι ανθρωπότης ολόκληροι, ποικίλων φυλών λαών γλωσσών, όλοι μαζί ελάτρευαν και επάνω στην κορυφή του πύργου εκείνου υπήρχε ένα θυσιαστήριο που εθυσίαζε στα δαιμόνια. Και πρώτα απ' όλα στον Βάαλ, δηλαδή τον ήλιο. Ο ήλιος ήταν ορατή εκδήλωση του αοράτου όντως, του Σατάν. Ήταν ορατή εκδήλωση του Σατάν. Εξού και η ηλιολατρία. Οι ηλιολάτρες και εξού η συνήθεια όταν κάνουν σήμερα καμιά προσευχή γυρνάνε προς την Ανατολή. Κατά εκεί που βγαίνει ο ήλιος είναι οι πολύματα της αρχαίας ηλιολατρίας, σατανολατρίας. Επειδή ήταν ορατό σύμβολο του αοράτου όντως το οποίο λάτρευε όλοι οι αρχαιότης, τον Σατάν, ως άγγελον φωτός. Ως άγγελος φωτός μετασχηματίζεται και σήμερα έχει μείνει μέσα στις καρδιές του λαού και του πλήθους του κόσμου

μιας αρχαίας σατανολατρίας. Μένει στην καρδιά. Ενώ η προσευχή πρέπει να απευθύνεται στον ουρανό, όπου είναι ο Θεός και όπου είναι ο Ιησούς Χριστός και όχι στον ήλιο. Ως ορατή είναι εκδήλωση κάποιου όντος το οποίο ενεργεί επάνω στους ανθρώπους. Αυτό ήταν στη Βαβέλ. Αυτό το πράγμα μετεφέρθηκε κατόπιν στην Πέργαμο. Και από την Πέργαμο μετεπίδησε με τους Ετρούσκους, όταν οι Ετρούσκοι, οι σημερινοί Τοσκάνοι στην Ιταλία, επέρασε στην Ιταλία και στην Ρώμη ο Ιούλιος Κέσσαρα ανεκηρύχθη πρώτος Pontifex Maximus. Pontifex. Pontifex θα πει ο γεφυροποιός, αυτός που φτιάχνει την ιερή γέφυρα του Τιβέρεως ποταμού. Και είναι σύμβολο του μεγάλου γεφυροποιού του Ιησού Χριστού, αντίγραφο ικτρό όμως. Ο Ιούλιος Κέσσαρ ήταν ο Pontifex, φάτσιο Pons Pontis, δηλαδή γέφυραν κάμνο. Pontifex, Pontifex, θα πει γεφυροποιός, ο Maximus Pontifex, ο μεγάλος γεφυροποιός. Ήταν ο Ιούλιος Κέσσαρ, είδος, θα λέγαμε, Πάπα, αρχηγού θρησκευτικού, αρχιερέως. Αυτό κατόπιν πέρασε στη χριστιανοσύνη. Και έχουμε σήμερα στον καθολικισμό τον Pontifex Maximus. Επέρασε μέσα εκεί, διότι κάποτε όλες οι θρησκείες θα ενωθούν με έναν αρχιερέα επικεφαλής, ο οποίος όμως δεν θα είναι του Ιησού Χριστού. Τώρα, αυτό το σύστημα, το υπερβατικό, το σκοτεινό, ο Σατάν και οι δυνάμεις τους, έχουν πλήρη οργάνωση. Και μας είπε ο Απόστολος Παύλος στα σημεία που διαβάσαμε, ότι υπάρχουν διάφορες προσωπικότητες διαφόρου δυνάμεως, εξουσίας και ικανότητος. Και μάλιστα η επιρροή τους είναι καταπληκτική και τρομερή. Αυτό φαίνεται θαυμάσια σε ένα σκηνικό το οποίο μας δίνει η Αγία Γραφή και είναι όντως άξιο πολλής προσοχής. Είναι η σκηνή εις τον Δανιήλ τον προφήτη, στο γιώτα κεφάλαιο του Δανιήλ, όταν ο Δανιήλ προσεύχεται εις το Θεό για την πόλη, την Ιερουσαλήμ, και ήταν ο Δανιήλ με νηστεία και προσευχή, ήμουν πενθών τρεις ολοκλήρους εβδομάδας, άρτων επιθυμητών δεν έφαγα, κρέας και ίνος δεν εισήλθε εις το στόμα μου, ούτε ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς, μέχρι συμπληρώσει ως τριών ολοκλήρων εβδομάδων και την 24η ημέρα του πρώτου μηνός, ενώ ήμουν παρά την όχθην του μεγάλου ποταμού ως της είναι ο Τίγρης και λοιπά. Εδώ μας λέει προσήφιο το ο Δανιήλ για την αποκατάσταση του λαού, για το λαό τον Ισραήλ. Και ενώ ήταν και προσευχότανε, βλέπει ξαφνικά μπροστά του λοιπόν μία προσωπικότητα. Εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδωαν και είδα και ειδού εις άνθρωπος ενδεδειμένος λινά και ως θείες αυτού ήσαν περιεζωσμένε με χρυσίων καθαρών του φαν. Το δε σώμα αυτού ήταν ως βυρίλιον και το πρόσωπο ως θέα αστραπής. Οι οφθαλμοί του αλαμπάδες, οι βραχίονες αυτού και οι πόδες του σαν όψης χαλκού στύρβοντος και η φωνή των λόγων αυτού σαν φωνή όχλου. Και μόνον εγώ, ο Δανιήλιδον την όραση, οι δε άνδρες οι οποίοι ήσαν μαζί μου, δεν είδαν την όραση. Κοιτάξτε πώς μπορεί ένα υπερβατικό όν να εμφανίζεται σε έναν, ενώ είναι πολύ μπροστά. Και να βλέπει ένας και οι άλλοι να μην βλέπουν. Οι σύντροφοι του Δανιήλ δεν είδαν. Ο Δανιήλ όμως έβλεπε. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσε επ' αυτούς και έφυγαν για να κρυφτούν. Τους κατέλαβε ξαφνικά ένας φόβος απροσδιόριστος και τόσοι κάσαν να πάνε να κρυφτούν οι άλλοι, οι σύντροφοι του Δανιήλ. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδα την όραση τη μεγάλη τάφτη και δεν απέμεινε ισχύ σε νεμή και η ακμή μου μετεστράφει νεμή εις μαρασμόν και δεν έμεινε ισχύ σε νεμή. Ήκουσα όμως φωνή, την φωνή των λόγων αυτού και ενώ ήκουν την φωνή των λόγων αυτού εγώ ήμουν βυθισμένος μέσα σε ένα βαθύ ύπνο με το πρόσωπό μου κάτω και το πρόσωπό μου επί την γη. Και ειδού ένα χέρι με άγγιξε και με σήκωσε στα γόνατα και τα σπαλάμας των χειρών μου και είπε προς εμέ, Δανιήλ, άνδρα ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς σε και στάσου όρθιος διότι προς σε απεστάλην τώρα. Και ό,τι ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτο, εσηκώθη έντρομος και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από της πρώτης ημέρας καθημέδωκα στην καρδίαν σου εις το να εννοείς και να κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου

ήλθον εις τους λόγους σου, πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας, ανθίστατο εις εμέ, 21 ημέρα. Αλλιδού ο Μιχαήλ εις τον πρώτον αρχόντον, ήρθε για να με βοηθήσει, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ετούτη προσωπικότητα την οποία είδε ο Δανίλ ήταν υπέρλαμπρη. Θαυμαστή. Δεν μπορεί να το κοιτάξει. Τα μάτια του απλόγε πύρνε. Το πρώτο σοφό του αμπιρίδιο. Τα πόδια του σαν χάλκινα κλπ. Οι όψει του έλαβε. Ήταν μια οπτασία του υπερβατικού κόσμου. Κάποιο από το υπερπέρα. Και τι του λέει. Από την πρώτη μέρα που προσευχήθηκε, πήρα εντολή από τον Θεό να έρθω να σου δώσω απάντηση. Στην προσευχή σου. Εστάλην από τον Θεό αμέσω. Από την ίδια ώρα. Την πρώτη στιγμή. Αλλά καθώς ερχόμουν, με βούτυξαν οι βασιλιάδες της Περσίας. Και με εχμαλώτησαν. Και ήμουνα μαζί τους 21 μέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό ήταν αιών υπερβατικό. Πώς μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι εκείνοι που τον έπιασαν και τον εχμαλώτησαν ήσαν οι άνθρωποι βασιλιάδες. Ο κύρος ας πούμε και λοιπά της Περσίας. Δεν μπορούν άνθρωποι να πιάσουν ένα αιών υπερβατικό τόσο θαυμαστό, αφού οι σύντροφοι του Δανιήλ, χωρίς να τον δούνε, καταλήφθησαν από έναν τρόπο και το έσκασαν. Και έμεινε ο Δανιήλ με τα μούτρα κάτω στη γη, βρούμητα. Και δεν είχε τη δύναμη να το κοιτάξει, του είχε φύγει η αναπνοή του και του είχε φύγει όλη η δύναμή του και όλη η αρχμή του από μέσα. Ο Δανιήλ. Και οι σύντροφοι του το έσκασαν. Τι ήσαν εκείνοι οι οποίοι έπιασαν αυτό το όν και το κράτησαν 21 μέρες και δεν μπορούσε να πάει στην αποστολή του. Εδώ είναι το θέμα. Και η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει ότι υπάρχουν όντα διαφόρου δυνάμεως, τάξεως και ιεραρχίας. Αυτούς τους οποίους ονομάζουν εδώ πέρα οι βασιλείς της Περσίας, οι θεοί της Περσίας, είναι απλούστατα δυνάμεις υπερβατικές σκοτεινές. Αλλά ισχυροτέρας δυνάμεως και ισχύος από τον άγγελο τούτων των φωτεινών και λαμπρών τον οποίον είδε ο Δανιήλ. Πιο ισχύος μεγαλύτερος. Περισσότερος ισχύος. Και τον βούτυξαν τον άγγελο αυτόν ενώ ερχόταν να δώσει την πληροφορία εις τον Δανιήλ και τον κράτησαν εχμάλωτο. Σε βουτήξαμε κύριε, σε πιάσαμε τον έλεγχο. Πας πουθενά. Τράβα τον μέσα. Και τον τροπήξανε που λες και τον κρατούσαν τα όντα αυτά που του ονομάζει εδώ πέρα βασιλιάδες της Περσίας. Και τι έγινε. 21 ημέρες δεν μπορούσε να ελευθερωθεί το όν αυτό. Ήταν εχμάλωτο. Ώσπου χρειάστηκε ο Μιχαήλ, ένας των πρώτων αρχόντων, που σημαίνει ισχύος μεγαλύτερος και ανωτέρας εξουσίας. Το όνομά του Μιχαήλ είναι αποκαλυπτικό. Μικαέλ θα πει ποιος είναι σαν το Θεό. Τόση είναι η λαμπρότης του, τόση η δόξα του και η ισχύς του, που σου δίνει την εντύπωση ότι βλέπεις Θεόν μπροστά σου όταν βλέπεις τον Μιχαήλ. Τόσο λαμπρός άνθρωπος. Και κατέβηκε ο Μιχαήλ και τους βουτάει όλους. Εσείς, αφήστε το παιδί ελεύθερο. Έξω, όλοι σας. Και τους σκορπάει και τον ελευθερώνει τον νεαρόν των άγγελων αυτών να πάει στον Δανιήλ να εκτελέσει την αποστολή και να δώσει την πληροφορία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στον υπερβατικό κόσμο. Τι πόλεμος, τι μάχη, τι αγώνα. Εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού ότι για το πτώμα του Μωυσέως το οποίο ο Σατανάς θέλει να το εμφανίσει στους Ισραηλίτες. Ήθελε να το εμφανίσει στους Ισραηλίτες για να το λατρέψουν. Ήρθε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και πολέμησε ο ίδιος προσωπικός με τον Σατανά για το πτώμα του Μωυσέως. Διότι ο Σατανάς ήθελε να το φανερώσει το πτώμα στους Ισραηλίτες για να πέσουν οι Ισραηλίτες στην λατρεία του πτώματος όπως έχουν τώρα διαφόρους Αγίους και τους προσκυνάνε. Κατά τον ίδιο τρόπο ήθελε το πτώμα του Μωυσέως, επειδή χρησιμοποιήθηκε από το Θεό ως όργανο, να το κάνει φανερόν, ώστε ο κόσμος να αρχίσει να λατρεύει το πτώμα του Μωυσέως και να πέσει έτσι η κρίση του Θεού και η οργή του Θεού απάνω στο λαό των Ισραήλ, ο οποίος Ισραήλ θα ελάτρευε πλέον ένα πτώμα. Απέδιδε δυνάμεις θείες στο σώμα του Μωυσέως, στο σκήνομα του Μωυσέως. Και χρειάστηκε να κατεβεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και να πολεμήσει

τον Σατανά. Και έκρυψε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ το σκήνομα του Μωυσέως και δεν το βρήκαν οι Ισραηλίτες. Ψάξαν να τον βρούνε και δεν το βρήκαν. Και το έκρυψε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και μας λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι στα τέλη των καιρών θα γίνει μάχη στον ουρανό μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Σατάν και των δυνάμεων. Και πολεμάει ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και δυνάμεις του. Και από την άλλη μεριά ο Σατάν και δυνάμεις του. Και ητάται ο Σατανάς, ικτρός και τόπος πλέον δεν ευρέθη δι' αυτόν στον ουρανό. Το ρίχνει στη γη. Και είναι τα τελευταία του στη γη. Και είναι η τελευταία καιρή εκείνη η μεγάλη θλίψη περί της οποίας ομιλεί εις τον λόγον του Θεού. Και εδώ πέρα στο 10ο κεφάλαιο μας λέει ότι του λέει ακόμα και τώρα λέει και είπε εξεύρεις γιατί ήλθον προς ε, τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας. Λέει ο άγγελος αυτός. Και όταν εξέλθω ιδού ο άρχον της Ελλάδος θέλει ελθεί. Πλην θέλω σε αναγγείλει το γεγραμμένο εν τη γραφή της αληθείας. Και δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος μετεμού, λέει ο άγγελος αυτός, υπερ τούτων, δηλαδή των ιών του λαού σου, των Ισραηλιτών, ουδής ο αγωνιζόμενος μετεμού υπερ τούτων, η μη Μιχαήλ ο άρχον ημών, ο άρχοντάς σας. Λέει ο άγγελος αυτός, τώρα που θα βγω, θα συναντήσω πάλι τους βασιλιάδες της Περσίας και έχω να κάνω μάχη μαζί του. Και εκείνος που με βοηθάει σε αυτόν τον αγώνα, λέει, είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και ενώ θα βγω να πολεμήσω με τους άρχοντες της Περσίας, ο άρχον της Ελλάδος άρχη θα εμφανιστεί. Που σημαίνει ότι σε κάθε χώρα τα όντα αυτά τα υπερβατικά έχουν κατανείμει την γη σε ζώνες επιρροής, ο πονηρός πνευματικός κόσμος, και κυβερνάνε τον κόσμο σε ένα σύστημα απολύτου τάξεως και απολύτου αρμονίας μεταξύ των, ώστε με κεφαλή τον Σατανά έχουν τοπικούς άρχοντες. Ο άρχον της Ελλάδος, ο άρχον της Περσίας, ο άρχον της τάδε χώρας, ο άρχον της τάδε χώρας, οι οποίοι κρατούν τον κόσμο και κάτω από αυτούς υπάρχουν άλλα όντα, κατωτέρας ισχύως, πονηρά όντα, που μπορούν να επηρεάζουν. Αν ο ένας επηρεάζει όλη τη χώρα και τον κυβερνώντα της χώρας, τα άλλα μπορούν να επηρεάζουν κατώτερους άρχοντας, ανθρώπους δηλαδή, κατώτερες προσωπικότητες άλλες, τοποθετημένους εδώ και εκεί, ώστε ολόκληρος ο κρατικός οργανισμός, εάν δεν είναι άνθρωποι ευσεβείς, εάν δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι εξητούν τον Θεό και είναι ηθικοί άνθρωποι, είναι δυνατόν να υφίστανται τις επιρροές πνευμάτων πονηρών από πάνω, δαιμονίων, του Σατανά και ούτω καθεξής. Είναι εκείνα που ακούμε καμιά φορά και λένε ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός της Ελλάδος. Ποιος είναι ο Θεός της Ελλάδος? Ο Θεός είναι ένας. Είναι στον ουρανό ο Θεός. Και δεν μπορεί να είναι Θεός ανθρώπων ασεβών, εάν οι καρδιές των ανθρώπων δεν μετανοήσουν και δεν επιστρέψουν. Μιλούν χωρίς να καταλαβαίνουν και υπονοούν όντα υπερβατικά, διότι υπάρχουν όντα υπερβατικά, των οποίων όμως αγνοούν την φύση και αγνοούν τους σκοπούς και αγνοούν την επιρροή τους. Ο Θεός από πάνω βεβαίως έχει τους δικούς του αγγέλους και μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού ότι το σύμπαν ολόκληρο θα είχε διαλυθεί αν δεν υπήρχαν οι άγγελοι του Θεού. Επί παραδείγματι υπάρχουν άγγελοι που φυλάνε τον ήλιο. Το λέει στην Αποκάλυψη. Ο άγγελος επί του ηλίου. Υπάρχουν άγγελοι που φυλάνε τα νερά. Ο άγγελος επί των υδάτων. Υπάρχουν άγγελοι που κρατάνε τους ανέμους. Το λέει μέσα στη γραφή. Μας λέει για τα μικρά παιδιά ότι προστατεύονται από αγγέλους. Άγγελος φύλακας. Μας λέει για τους πιστούς ότι άγγελος φύλακας στρατοπεδεύει κύκλο αυτόν. Και πιστεύομαι βεβαίως ότι και ένα κράτος και οι ευσεβείς άρχοντες στο έργο τους προστατεύονται από αγγέλους του Θεού, διότι αν δεν υπήρχαν άγγελοι του Θεού να τους προστατεύσουν, δεν θα μπορούσαν αυτοί να κάνουν το έργο τους. Με κανέναν τρόπο έργο αγαθό δεν θα μπορούσε να γίνει. Διότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, διότι έχει εξουσία, διότι έχει τη δική του την οργάνωση. Αλλά τούτη η σκηνή του Δανιήλ μας αποκαλύπτει τι πόλεμος γίνεται στον υπερβατικό κόσμο, τον οποίο εμείς αγνοούμε, δεν ξέρουμε, δεν τον καταλαβαίνουμε.

Ειδικά για τον Μιχαήλ, τον Άρχοντα Μιχαήλ, μας λέει στην Αγία Γραφή, στον Δανιήλ, ότι ο Μιχαήλ έχει τεθεί για την προστασία του Ισραήλ. Αυτό το λαό τον οποίο είχε εκλέξει ο Θεός, εξέλεξε τον Αβραάμ και του Αβραάμ, η απογονή του, εξέλεξε το λαό αυτό για να γίνει ο θεματοφύλακας των αληθιών του Θεού. Εκ του Ισραήλ βγήκαν οι προφήτες, εκ του Ισραήλ βγήκε ο Χριστός κατά σάρκα, εκ του Ισραήλ οι Απόστολοι που κήρυξαν. Αυτό το λαό, όπως και όλους τους λαούς της γης, βεβαίως, ιδιαίτερα το λαό αυτόν, επειδή χρησιμοποιήθηκε ως όργανο από το Θεό, ο Σατανάς τον μισεί αυτό το λαό. Τον μισεί. Θα ήθελε να τον εξαφανίσει. Όταν ανεβαίνουν άρχοντες επικεφαλής όπως ένας Φαραώ, ο οποίος τους καταδυνάστευσε και ήθελε να τους εξαφανίσει. Ένας Ναβουχοδονόσο, ο οποίος τους ξεσπίτωσε τελείως και ξερίζωσε την Ιερουσαλήμ και τους απήγαγε στην Βαβυλώνα. Ένας Χίτλερ τελευταία, ο οποίος 6 εκατομμύρια από αυτούς εσκότωσε. Και ένας Αντίχριστος που θα φανεί στα τέλη των καιρών, ο οποίος θα θελήσει να εκμηδενήσει τον Ισραήλ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα όργανα αυτά είναι υφίστανται δαιμονιακή επιρροή, τα οποία δαιμόνια τα προδιαθέτουν τα όργανα αυτά ακριβώς για να κυνηγήσουν και να εκμηδενήσουν και να εξαφανίσουν το λαό αυτό από προσώπου της γης για να ματαιωθούν τα σχέδια του Θεού και το έργο του Θεού. Τι γίνεται όμως? Κατά ένα θαυμαστό τρόπο ο λαός αυτός διατηρείται μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάει, μέσα στις φωτιές μέσα από τις οποίες περνάει. Τι κακό γινόταν στον κόσμο και δεν το αποδίδανε σε αυτό το λαό. Τους φυλακίζανε, τους θάβανε ζωντανούς. Πόσα κακά υποφέρανε. Βεβαίως δικαίως. Και τα υπέφεραν δικαίως, διότι αρνήθηκαν των δίκαιων, των ιών του Θεού, και διότι είπαν το αίμα αυτού εφημάστηκε επί τα τέκνα ημών. Και το αίμα του Ιησού Χριστού βαραίνει επάνω τους και απάνω στα παιδιά τους και υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία και τους διωγμούς και το κακό που υφίστανται. Αλλά εάν δεν υπήρχε

μέσα από τον πύργο και μέσα από τις φλόγες, ώστε ενώ οι φλόγες τον κυλίγουν να μην καίεται. Και αυτό συνέβη σε όλο το μήκος της ανθρώπινης ιστορίας. Εδώ πέρα λοιπόν στο Δανίλ μας λέει ότι εν το καιρό εκείνο, στον τελευταίο καιρό, θα εγερθεί Μιχαήλ, ο Άρχον Ωμέγας, ο Ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου, λέει στον Δανίλ. Δηλαδή ο Ιστάμενος υπέρ του Ισραήλ, για να προστατεύσει τον Ισραήλ. Έτσι λοιπόν αυτά τα κομμάτια που διαβάσαμε μας αποκαλύπτουν ότι στον υπερβατικό κόσμο συμβαίνουν μυστήρια τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε. Και ότι αν κανείς δεν έχει τη γνώση των Αγίων Γραφών να τα δει και να τα συλλάβει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να ερμηνεύσει και την ανθρώπινη ιστορία. Μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις και την επιρροή την οποία έχουν απάνω σε όντα, απάνω σε ανθρώπους. Απόψε δεν μπόρεσα και δεν τελειώσαμε, δεν το τελείωσα το θέμα αυτό. Είναι κάτι ακόμα που θέλω να πω. Θα πάρω άλλη μια μέρα, την Παρασκευή, θα μου τη δώσετε την Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Κάτι ακόμα να πούμε για τους εσχάτους καιρούς. Εκείνο που θέλω να τονίσω όμως, επειδή η ώρα μας πέρασε, είναι ότι πώς μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί και να απαλλαγεί από την επιρροή αυτών των υπερβατικών δυνάμεων. Ο μόνος τρόπος είναι να καταφύγει στο καταφύγιο, το οποίο λέγεται Ιησούς Χριστός. Εάν πας στο Χριστό, είσαι ασφαλής. Καμία επιρροή επάνω σου δεν μπορεί να έρθουν τα όλα αυτά, διότι σε σκεπάζει η προστασία του Χριστού ή το φρούριο του Χριστού. Είσαι κάτω από τη στέγη του Ιησού Χριστού, κάτω από το αίμα του Χριστού. Και αυτοί το φοβούνται το αίμα του Χριστού, διότι το αίμα του Χριστού είναι το αίμα του δικαίου. Και το αίμα εκείνο τους κατήργησε κάθε η δύναμη, κάθε εξουσία, επειδή ο Χριστός ικανοποίησε την δικαιοσύνη του Θεού και απείλαξε όλους εμάς από την απειλή της κρίσεως και της καταδίκης. Αφαίρεσε από τον Σατανά κάθε κατηγορία, είναι ο κατήγορος, απαρχής, κάθε κατηγορία εναντίον των πιστών, εις βάρος των πιστών. Εματέωσε τις ενεργειές του, τον αφόπλησε κυριολεκτικά και δεν έχει καμία εξουσία και καμία δύναμη απάνω στους πιστούς. Γι' αυτό, αν ο άνθρωπος καταφύγει στον Χριστό, νιώθει ελεύθερος. Είναι εκεί η πραγματική απελευθέρωση. Γνώσαστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Και ακόμα ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο Θεός μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους, κάτω από την οποία μη μεθάδεται, εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Θα ήθελες λοιπόν να νιώσεις αυτή την πραγματική απελευθέρωση, αυτή τη χαρά της ελευθερίας. Έλα στο Χριστό, πίστεψε στο Χριστό, να καταφύγεις κατά το αίμα του Χριστού. Και ο Χριστός είναι εκείνος που σε σκεπάζει και σε διατηρεί ασφαλή από τώρα και σε εξασφαλίζει για ολόκληρη την αιωνιότητα. Στο ερχόμενο θα δούμε ακόμα μερικές προεκτάσεις του σημερινού θέματος εις τους εσχάτους καιρούς, που δεν προφτάσαμε να τους

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

τι να ανταποδώσω εις τον Κύριο για όλες τις ευεργεσίες αυτού της προς εμέ. Θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Τις ευχές μου θα αποδώσω εις τον Κύριο τώρα ενώπιον όλου του λαού αυτού, ενώπιον όλων σας. Ναι, αγαπητά αδέλφια, εν Χριστώ και φίλοι, είναι 31 Δεκεμβρίου, καθώς στεκόμαστε στο κατόφλι του καινούριου χρόνου 1998, επιθυμούμε ο Απόστολος και εγώ να μοιραστούμε μαζί σας

0: τη χαρά μας, για τα μεγαλεία που έκανε ο Πανάγαθος Θεός και Πατέρας μας όλο αυτό το χρόνο. Επέτρεψε να περάσουμε από τρικυμίες, σκληρές δοκιμασίες και διαπαιδαγώγηση, όμως με το έλεος Του μας παρακολουθούσε και συμπαραστεκόνταν. Μας θύμιζε το ζωντανό Του Λόγο δια Πνεύματος Αγίου, το έργο Του Χριστού στο Σταυρό, και παίρναμε κουράγιο να μένουμε πιασμένοι σφιχτά από τον Χριστό, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, όπως ο ναυαγός πιάνεται από το σωσίβιο καθώς παλεύει με τα άγρια κύματα, μέχρι που μας έβγαλε στο ασφαλές λιμάνι. Η όλη φουρτούνα ξέσπασε στις 14 Απριλίου, όταν αργά το βράδυ επέστρεψε ο Απόστολος από την εκκλησία του Μαρουσίου, όπου είχαν μια πολύ ωραία και φοβερά κουραστική γι' αυτόν ολομέλεια. Οξύ έμφραγμα και πνευμονικό είδημα. Για 48 ώρες έπρεπε να μένει στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση. Ο θάνατος παραμόνευε από λεπτό σε λεπτό, αλλά ο Θεός δεν τον παρέδωσε στα χέρια Του. Όμως η απόφαση και των δυο μας ήταν να γίνει το θέλημά Του, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Εμείς θα μέναμε στη χάρη Του με ευχαριστία. Ο Θεός μας παρηγορούσε με την αλήθεια ότι παρεμού έγινε αυτό. Ναι, Αυτός επέτρεψε. Και το άλλο, ότι ποτέ ο Θεός δεν κάνει λάθη. Αρχές Μαΐου υπευλήθη σε εγχείρηση καρδιάς, bypass, σε 4 αρτηρίες. Καθώς ήρθαν να τον πάρουν στο χειρουργείο, παρόλη την αδυναμία του, σήκωσε τα χέρια του ψηλά με πνεύμα θριαμβικό. Με τη χάρη του Θεού πήγαν όλα καλά. Βέβαια, περάσαμε απερίγραπτα δύσκολες και επίπονες ώρες και μέρες. Ο Απόστολος από τη δική του μεριά και εγώ από τη δική μου. Την πιο δύσκολη ώρα την ένιωσα όταν ήρθαμε στο σπίτι και καθώς καθόταν για το πρόγευμά του, λιποθύμησε. Για μένα ήταν σαν να πέθανε. Γι' αυτό και η χαρά μου πολλαπλασιάστηκε όταν συνήρθε. Ήταν σαν να αναστήθηκε από τους νεκρούς. Όπως είπα όμως, και αυτό παρεμού έγινε. Και καλό έγινε. Έκτοτε καθημερινά, καθώς περνάμε από αναρρύθμιτες δυσκολίες, ειδών πειρασμούς, σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά σαν ένδειξη ότι ζει Κύριος και ό,τι επιτρέπει τον ευχαριστούμε και πατάμε τον σατανά εν το ονόματι του νικητή Χριστού. Αδέλφια και φίλοι, πραγματικά ο Θεός όλα τα συνέργει για καλό για αυτούς που τον αγαπάνε. Ακόμα και όταν οι κατατρεγμοί προέρχονται φαινομενικά από αδελφούς και φίλους. Ο Σωτήρας μας και Κύριος μας έχει προείπει. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Αν εμένα έδιωξαν και μίσησαν, και εσάς θα σας διώξουν. Αλλά θα αρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Καθώς ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο καινούριο χρόνο, σε λίγες ώρες, αγαπητά αδέρφια και φίλοι, είναι ανάγκη όλοι να οπλιστούμε με τα πνευματικά όπλα για τον αγώνα τον καλό. Εμπρός, μόνο εμπρός, για την νίκη, στο όνομα του νικητή. Δεν είμαστε μόνοι. Σας ευχόμαστε ολόψυχα, καλή χρονιά και μαρανάθα. Ο Κύριος έρχεται. Αφιερώνουμε την κασέτα αυτή με το κήρυγμα της πρωτοχρονιάς για τον άλλο. Με αγάπη Χριστού, Απόστολος και Αλίκη.
1: Όλα αυτά που συνέβησαν αυτόν τον χρόνο στη ζωή μας και στην οικογένειά μας, η Αλίκη σας τα είπε σχεδόν όλα. Εκείνο που θέλω εγώ να προσθέσω είναι ότι ο Θεός έχει το λόγο Του και μέσα σε Αυτόν δίνει τις αιώνιες υποσχέσεις Του, τις διαβεβαιώσεις Του, την αίσθηση της παρουσίας Του και κάθε είδους ευλογία που χρειαζόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο όσο ζούμε. Διαβάζω από τον ρο γάμα ψαλμό, ψαλμός του Δαβίδ. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούν τα πάσα στας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρωστίας σου.

τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σε με έλαιος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθίστου γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ικτήρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών, διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλαιος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσο δε μάκρινε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών.

Κάμε γνωστόν εις εμέ, Κύριε, το τέλος μου και των αριθμών των ημερών μου. Τι είναι, δια να γνωρίσω πόσον έτη θέλω ζήσει. Ιδού μέτρων σπιθαμής κατέστησα στα σημέρας μου και ο καιρός της ζωής μου είναι όσου δεν εμπροσθέν σου. Επαληθείας πας άνθρωπος και της στερεός είναι όλος ματαιώτης. Πάρικος είμαι παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μου. Βρισκόμαστε σε έναν μπροστά σε έναν καινούριο χρόνο. Ο παλιός έχει περάσει. Και κάθε φορά που έρχεται ως καινούριος χρόνος, εκτός από όλα τα άλλα συναισθήματα που δημιουργούν οι εξωτερικοί ερεθισμοί της ζωής μας, ανάλογα στο περιβάλλον που βρισκόμαστε, έρχονται μέσα στη σκέψη μας πολλές φορές και ορισμένα άλλα ερωτηματικά. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάναμε αυτόν τον χρόνο που πέρασε και αν ακόμα έχουμε μπροστά μας ακόμα έναν χρόνο, τι θα κάνουμε σε αυτόν τον καινούριο χρόνο. Και ο Λόγος του Θεού απάνω σε αυτό το συλλογισμό και σε αυτή την αλλαγή των χρόνων, την πρόσθεση των χρόνων και των καιρών μέσα στην καθημερινή μας ζωή, έχει να μας πει μερικά πράγματα που μας χρειάζονται για να επισημάνουμε τα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας για να μπορούμε η ζωή ετούτη, για να μπορέσουμε στη ζωή ετούτη να αποκτήσουμε τη σωστή τοποθέτηση. Ο Λόγος του Θεού λέει δύο πράγματα είναι εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για μας τους ανθρώπους καθώς κυλάνε η μία μέρα πίσω από την άλλη, ο ένας χρόνος πίσω από τον άλλο, η μία δεκαετία πίσω από την άλλη και ακόμα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που θέλει να μας πει είναι ότι ο Θεός μας αφήνει γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Δηλαδή λέει στον άνθρωπο με το να τον αφήνει να ζει και να κυλάνε οι μέρες συνέχεια η μία πίσω από την άλλη. Όλο αυτό έχει μία ομιλία για το Θεό, από το Θεό για μας. Λέει δεν θέλω να πεθάνεις αμαρτωλός. Και το δεύτερο σημείο είναι να καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι πολύ σύντομη. Διαβάζουμε στη Γένεση ο Μαθουσάλα έζησε 969 χρόνια και λέει πω. Στη σημερινή εποχή ακούμε και λέει στον Κάφκασο ένας ήταν 150 χρόνων και πέθανε και λέμε πω. Και ο Λόγος του Θεού λέει η ζωή μας είναι μια πιθανή και θέλει ο Λόγος του Θεού να βεβαιώσει αυτή την πραγματικότητα, γιατί η αντίθετη γνώμη ότι υπάρχει ένα μάκρος είναι μια ιδέα την οποία σφήνωσε μέσα μας ο Σατανάς με αντικειμενικό σκοπό να μας ξεγελάσει, να μας καθυστερήσει στη σχέση μας με το Θεό, να μας απομακρύνει από την ομή πραγματικότητα και να πάθουμε εκείνο που έπαθε ο λαγός με τη χελώνα. Ξέρουμε πόσο γρήγορα περπατάει ο λαγός και πόσο αργά περπατάει η χελώνα. Δεν υπάρχει έννοια λογικής που να σκεφτείς σε μία αναμέτρηση δεν θα βγει πρώτος ο λαγός. Και όμως
τελικά βγήκε πρώτη η χελώνα. Γιατί έκανε μία στραβή εκτίμηση ο λαγός των ικανοτήτων. Και αυτό είναι εκείνο, αγαπητοί, που συμβαίνει σήμερα στη ζωή μας. Κάνουμε μία στραβή εκτίμηση της διάρκειας της ζωής μας και του χρόνου της ζωής μας. Και νομίζουμε ότι η ζωή μας έχει μάκρος. Και νομίζουμε ότι έχουμε καιρό και πολύ καιρό για τα πράγματα του Θεού, ενώ δεν έχουμε καθόλου καιρό. Σας έχω πει κι άλλοτε, εγώ όταν ήμουν απάνω, πριν πάω στις επιχειρήσεις απάνω στο γράμμο, είχα ένα συνάδελφο, από εδώ από τον Πειραιά ήτανε. Ήμασταν στη σχολή διαβιβάσεων στη Λάρισα και τον είχα γνωρίσει, είχαμε γνωριστεί και του μιλούσε για τα πράγματα του Θεού. Είχε πιάσει αρκετά πράγματα. Καταλάβαινε ότι στην πλευρά του Θεού υπάρχει μία σιγουριά και υπάρχει μία ικανοποίηση, αλλά δεν τον άφηνε ο κόσμος. Και όταν τελικά τελειώσαμε την εκπαίδευση

εκεί στη Λάρισα και πηγαίναμε απάνω στις επιχειρήσεις, του λέω τελευταία φορά που τον είδα Γεράσιμε, του λέω, κοίταξε να τακτοποιήσεις τη σχέση σου με τον Χριστό, αυτό έχει αξία. Και στάθηκε μπροστά μου και ήταν και λίγο αστείος και κωμικός και μου λέει, βρε Απόστολε, μου λέει, δε με λυπάσαι από τώρα να σκλαβώσω τα νιάτα μου στο Χριστό, άσε με, λέει, να διασκεδάσω. Και όταν, λέει, θα φτάσω 70 χρόνων, σου δίνω την υπόσχεσή μου ότι γεροντάκια και τα δυο θα καθόμαστε στο παραγόνι του σπιτιού και θα διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Δεν τον ξανά είδα. Πήγαμε στις επιχειρήσεις, σε άλλο λόγο εγώ, σε άλλο λόγο αυτός. Και του είπα, Γεράσιμε, ξέρεις που πάμε? Πάμε, λέω, απάνω στο βουνό, πάμε απάνω στις επιχειρήσεις. Θα έχουμε να κάνουμε με τουρτούρες, με μυδράλια, με πολυβόλα, με μπαζούκας, με όλμους. Έτσι θα διασκεδάσεις τη ζωή σου με αυτά? Άσε με, λέει, Απόστολε, να διασκεδάσω. Δεν τον ξανάδα. Το μόνο που έμαθα κάποτε, ύστερα από κάνα δύο μήνες που ήμασταν απάνω στο γράμμο, ότι καθώς έτρεχε με τον αστήρματο στην πλάτη, έπεσε ένας όλμος μπροστά του και τον διέλυσε. Έχασε την έννοια του χρόνου και έχασε την έννοια της αποστολής του και έχασε την ευκαιρία. Όποτε τον θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο, μέσα μου κλαίω. Και αυτό είναι, αγαπητοί, εκείνο το πράγμα που θα πρέπει εμείς σήμερα να καταλάβουμε. Δεν έχουμε χρόνο και καιρό. Είναι πολύ γελασμένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι έχει χρόνο και καιρό. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού, όταν τον άνθρωπο τον καλεί, δεν του λέει όποτε σου αρέσει, όποτε ευαρεστηθείς, όποτε σου έρθει το κέφι, όποτε είναι κατάλληλες οι περιστάσεις. Σήμερα, λέει, σήμερα, εάν ακούσεις τη δικιά μου τη φωνή, μη σκλείνεις την καρδιά σου. Και κάθε τι που αφορά το θέλημα του Θεού, οτιδήποτε ο άνθρωπος βλέπει σαν ανάγκη που θα πρέπει να την τακτοποιήσει στη σχέση του με το Θεό, υπάρχει μονάχα μία θέση. Υπάρχει το σήμερα, υπάρχει το τώρα. Ούτε το αύριο, ούτε το ύστερα, ούτε να ειδούμε, ούτε να περιμένουμε τις κατάλληλες στιγμές.

Δεν υπάρχει, αγαπητοί, μελλοντική κατάλληλη στιγμή για τον άνθρωπο. Υπάρχει στιγμή τωρινή μονάχα κατάλληλη. Και ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει σε πολλά μέρη για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας τι είναι. Τι είναι η ζωή του ανθρώπου. Είναι, λέει, σαν χορτάρι και σαν άνθος του χορταριού. Κόπηκε, λέει, το χορτάρι, μαράθηκε το άνθος. Και παρόλο που ο Λόγος του Θεού μας το βεβαιώνει, παρόλο που η καθημερινή πείρα της ζωής μας το βεβαιώνει, εν τούτης υπάρχει κάτι που μας τα ανατρέπει αυτά και είναι ο εχθρός της ψυχής μας. Είναι αυτός ο κόσμος, είναι οι έλξεις του κόσμου, είναι η μόστρα, η βιτρίνα την οποία προσφέρει ο σατανάς για να ξεγελάει όλους τους ανθρώπους. Λένε σήμερα ότι τα σούπερ μάρκετ είναι μαγαζιά πονηρά. Όχι γιατί εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους και τα πουλάνε πιο ακριβά, αλλά είναι, λέει, μαγαζιά πονηρά, γιατί όταν πάει μία νοικοκυρά και έχει υπόψη να πάρει δύο πράγματα, αντί να πάρει δύο παίρνει 10. Και πολλά από αυτά δεν τις χρειάζονται εκείνη την ώρα. Μπόρεσαν και βρήκαν αυτοί οι έμποροι την ψυχολογία του ανθρώπου και είδανε πως το μάτι του ανθρώπου ξεγελιέται και πως παρασύρεται, και τα φτιάξαν κατά τέτοιον τρόπο για να μπορούν να τραβούνε τους ανθρώπους. Κάτι τέτοιο έχει κάνει ο σατανάς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Έχει κατορθώσει να βάλει αυτός τα δικά του τα σημάδια και τις δικές του τις προσφορές για να ξεγελάσει τον άνθρωπο και να μην μπορέσει εκείνο που διαπιστώνει κάθε ημέρα στη ζωή του. Ο γείτονας έφυγε, ο γνωστός έφυγε, ο άγνωστος εξαφανίστηκε από αιτίες περίεργες. Να μην μπορούμε να το αντιληφθούμε. Και λέει ο Λόγος του Θεού στον Ψαλμό Ρο Μη Δέλτα 4: ο άνθρωπος ομοιάζει τη ματαιότητα, η μέρα αυτού είναι ως σκιά παρερχομένη. Καμιά φορά όταν βλέπετε μερικά αεροπλάνα που είναι χαμηλά και είσαστε μέσα σε κάμπο, η σκιά του αεροπλάνου αποτυπώνεται κάτω στη γη και δεν προλαβαίνεις να τη δεις και έχει εξαφανιστεί. Λέει ο Ιάκωβος μια άλλη εικόνα. Τι είναι, λέει, ο άνθρωπος, η ζωή του ανθρώπου. Είναι σαν ατμός που για μια στιγμή φαίνεται και μετά εξαφανίζεται. Πηγαίνετε στην κουζίνα σας. Κάθε μέρα εσείς οι νοικοκυρές αυτό το πράγμα το διαπιστώνετε και το βλέπετε. Κοχλάζει η κατσαρόλα, την ανοίγεις λίγο, φαπ, βγαίνει εκείνος εκεί ο ατμός και σε λίγο εξαφανίζεται. Αυτή είναι η ζωή μας. Ο δικός μου πατέρας έζησε παραπάνω από 95 χρόνια. Και όταν ρωτούσα τι κατάλαβες, και έχει μια ζωή τρομερά περιπετειώδη είχε. Ό,τι καταλαβαίνεις, μου λέγε, εσύ που μπαίνεις από την κυρία είσοδο, λέει, στο σπίτι και βγαίνεις από την πόρτα της κουζίνας έξω. Και ο Λόγος του Θεού στον Ιώβ Ιώτα Δέλτα 1 και 2 δίνει μία εικόνα. Ο Λόγος του Θεού λέει: ο άνθρωπος, ο γεννημένος από γυναίκα, είναι ολιγόβιος. Λίγη είναι η ζωή του. Και πλήρης ταραχής.
Και συνεχίζει. Αναβλαστάνει σαν άνθος και κόπτεται. Φεύγει σαν σκιά και δεν διαμένει. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αυτό ακριβώς. Γιατί αυτά τα βάζει ο Θεός μέσα στο λόγο του? Για να μας πείσει τέλος πάντων να καταλάβουμε ότι πράγματι η ζωή μας είναι ολιγόβιος. Είναι σαν σκιά που έρχεται και περνάει. Η ζωή μας, λέει, είναι μια εκστρατεία, λέει στον Ιώβ πάλι σε άλλο μέρος. Για να πιστούμε ότι δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε καιρό, δεν έχουμε μάκρος. Και εδώ που διαβάζουμε μας λέει ότι είναι σαν μια πιθαμή η ζωή μας. Και αφού είναι έτσι η ζωή μας, έρχεται το ερώτημα, γιατί τότε κοπιάζουμε, γιατί αγωνιούμε, γιατί υποφέρουμε, γιατί θησαυρίζουμε, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση, την οποιαδήποτε, γιατί ακολουθούμε τον οποιοδήποτε δρόμο, ενώ η ζωή μας είναι ολιγόβιος και η ζωή μας έχει κάποιο σκοπό, η ύπαρξής μας σε αυτόν τον κόσμο έχει κάποιο σκοπό. Και λέει ο Λόγος του Θεού στον Εκκλησιαστή, Ιώτα Α, 8. Αλλά και αν ο άνθρωπος ζήσει πολλά χρόνια και φρένεται σε όλα αυτά, ας θυμηθεί όμως ότι οι μέρες του σκότους θα είναι πολλές. Και λέει, εφραίνουνε ανίσχυ στην νεότητά σου και η καρδιά σου σε γεμίζει από χαρά σε όλες τις μέρες της νεότητός σου και περπάτα σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς σου και σύμφωνα με την όραση των οφθαλμών σου. Ό,τι υποθεί η καρδιά σου και ό,τι βλέπει το μάτι σου, πιάστα, αγκάλιασέ τα, χόρτασέ τα. Πλυνέξε βρε ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Και στην επιστολή προς Εβραίους λέει, στους ανθρώπους μέσα σε όλο τον κύκλο της ζωής των, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, είτε ο πιο μεγάλος κύκλος, και ο πιο μεγάλος είναι του Μαθουσάλα, 969, στους ανθρώπους απομένει μια φορά να πεθάνουν. Και μετά από αυτό κρίσης. Δηλαδή δεν είσαι ανεύθυνος σε τούτη τη ζωή. Εκείνος που σε έφερε στην ύπαρξη, εκείνος ο οποίος σε διατηρεί, εκείνος ο οποίος έχει σχέδια για σένα, εκείνος μια μέρα θα ζητήσει λογαριασμό από σένα. Γι' αυτό και ακόμα η παράταση της ζωής μας, παρόλο που είναι μία ευλογία και μία ευχαρίστηση, γιατί ο άνθρωπος δεν φτιάχτηκε για να πεθάνει, για να ζει. Για τον άνθρωπο υπάρχει μόνο ζωή, όπως ο Χριστός είναι μόνο ζωή. Αλλά η αμαρτία μας ανέτρεψε αυτό το δεδομένο και μας έβαλε σε άλλη βάση και σε άλλη θέση. Και λέει, διότι ο άνθρωπος υπάγει εις τον αιώνιον οίκον αυτού και δίνει μία προτροπή. Αφού πας, λέει, στο αιώνιο σπίτι σου, κοίταξε να τακτοποιήσεις τη σχέση σου με το Θεό. Να θυμηθείς τον πλάσιο στις ημέρες της νιώτης σου. Προτού να λυθεί η αργυρά άλυσος, να σπάσει το λιχνάρι το χρυσό, να γίνει κομμάτια η στάμνα στην πηγή ή να χαλάσει ο τροχός στο φρέαρ. Είναι αυτές οι εικόνες για να δείξει πώς κόβεται η ζωή.
Είναι, λέει, στα στάμνα που σπάει και γίνεται κομμάτια. Είναι, λέει, σαν λιχνάρι χρυσό προτού να σπάσει. Είναι σαν τροχός προτού να βγει από το κάρο. Και ο άνθρωπος επιστρέφει και επιστρέφει το χώμα εις την γη και το πνεύμα επιστρέφει εις τον Θεόν, ο οποίος έδωκε αυτό.

της αιώνιας του αγάπης, για να μας δείξει τον προορισμό μας. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός ήρθε και γεννήθηκε εδώ κάτω στη γη. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός αναισθήθη, ανελήφθη και είναι τώρα στα δεξιά του Πατέρα και έχει μια φροντίδα και ένα ενδιαφέρον, και η φροντίδα του είναι για μας, μεσητεύει για μας. Το πρόσταγμα λοιπόν του Θεού για μας τους ανθρώπους είναι: όλοι εσείς οι αμαρτωλοί, οι φορτωμένοι, οι κουρασμένοι, ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξεκουράσω. Θα σας δώσω ζωή, θα σας δώσω αιώνια ζωή. Θα σας δώσω εκείνα όλα που σας έκλεψε ο Σατανάς, τη χαρά, την ειρήνη, την ευτυχία, την ελπίδα. Και θα σας δώσω να καταλάβετε κάτι. Αυτός που σας τα έκλεψε, αυτά τώρα οποία σας δίνει είναι όλα κύβδηλα. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν είναι απειλαγμένος από προσφορές του Σατανά. Είναι σαν εκείνους τους κατασκόπους οι οποίοι κλέβουν τα γνήσια έγγραφα και βάζουν στη θέση άλλα για να ξεγελάσουν. Έτσι ακριβώς έχει κάνει και ο Σατανάς. Μας έκλεψε τη χαρά, μας έκλεψε την ειρήνη, μας έκλεψε την ευτυχία, μας έκλεψε την αιώνια ζωή, μας έκλεψε την αιώνια δόξα. Και στη θέση του έχει βάλει κύβδηλα, τα οποία μας τα δίνει και μας κοροϊδεύει σ' όλη μας τη ζωή. Και περνάμε με αυτά και ζούμε με αυτά, χωρίς ποτέ να ικανοποιηθούμε πραγματικά, πάντοτε όμως να τα επιδιώκουμε και να τα κυνηγάμε, γιατί μόνο αυτά μας έχουν μείνει για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας. Και λέει, κάθε έναν από εμάς, ανάλογα με την αδυναμία μας, του δίνει και την κατεύθυνση. Τη χαρά σου τη βρει στα λεφτά, τη χαρά σου τη βρει στη διασκέδαση, τη χαρά σου θα τη βρεις στις εκδηλώσεις της ζωής, την ικανοποίηση να τη βρεις στον έπαινο των ανθρώπων, στο να σκαρφαλώνεις σε άλλα αξιώματα, το να ανεβαίνεις πιο ψηλά. Και κατά αυτόν τον τρόπο ζούμε μέσα διαρκώς στα κύβδηλα και στα ψεύτικα τα οποία έχει υποκαταστήσει ο Σατανάς, τα έχει υποκαταστήσει με τα αληθινά. Και ο άνθρωπος φεύγει από τούτη τη ζωή κούφιος, χωρίς να έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Και έτσι ο Θεός δίνει τα προστάγματά του. Για τον άνθρωπο ένα μονάχα υπάρχει: ο Σταυρός του Χριστού, ο δρόμος του Χριστού, ο δρόμος της ζωής, ο δρόμος της αιωνιότητος. Και έτσι κάθε άνθρωπος σε κάθε γενεά, κάθε άνθρωπος σε κάθε εποχή καλείται να πάρει αυτή τη θέση, να αποκτήσει αυτή τη σωστή αντίληψη για να δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία τελικά μπαίνει μέσα σε αυτή τη χάρη.

και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει τι πρέπει να επιθυμούμε, τι πρέπει να ζητάμε σαν άνθρωποι του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Διότι υπάρχουν οι προσφορές του σατανά από τη μια πλευρά και οι προσφορές του Θεού. Όλα εκείνα τα οποία προσφέρει ο σατανάς έχουν απάνω την ετικέτα εφήμερα, προσωρινά, ανικανοποίητα. Και ο Λόγος του Θεού λέει, διότι ο Θεός, ο οποίος είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, είναι εκείνος ο οποίος έλαμψε στις καρδιές μας προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Να λοιπόν τι να ζητάμε. Να ζητάμε αυτό το φως που φωτίζει την καρδιά μας, που φωτίζει ολόκληρο το είναι μας και ολόκληρη τη ζωή μας. Αυτό το φως που είναι η γνώση της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού, αυτό να έρθει στη ζωή μας. Να γνωρίσουμε το βάθος, το ύψος, το πλάτος και το μήκος της αγάπης του Θεού. Δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο το δικό του να περπατήσει μέσα σε τούτη τη γη της κατάρας και του θανάτου ένα χρονικό διάστημα από τότε που τον εγνώρισε και τον επίστεψε. Να γεμίσουμε από τα αιώνια. Γι' αυτό και ο Κύριος την επί του όρους ομιλία, ξέροντας ποια είναι η σκέψη και η ψυχολογία του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να έχει θησαυρό, κάτι που το θεωρεί ότι έχει αξία να το κάνει δικό του. Και όπως είπαμε στην αρχή, ο σατανάς έβαλε τα κύβδηλα. Μη θησαυρίζετε, λέει, εδώ κάτω στη γη. Λέει, αυτή είναι η προσπάθεια όλων των ανθρώπων. Να θησαυρίζετε, λέει, στον ουρανό. Θησαυρό ο οποίος μένει αιωνίως, ούτε σκουλίκι, ούτε σκουριά, ούτε κλέφτης. Και όλες σου, λέει, οι θέσεις και οι ενέργειες πρέπει να έχουν αυτό το αντικείμενο. Μιλώντας ο Κύριος για τους ανθρώπους εκείνους που ο Θεός τους ευλόγησε και έχουν λεφτά στα χέρια τους, λέει, κάνετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, δια να σας δεχθώσουν εις τας αιωνίους μονάς όταν εκλείψετε. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο δίνει μία προτροπή ο Λόγος του Θεού. Και λέει, έχουμε λοιπόν το θάρρος πάντοτε και εξεύρουμε ότι ενώσο ενδυμούμεν εν το σώματι, αποδιβούμεν από του Κυρίου. Οπότε το να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όσο όμορφο και ωραίο και αν είναι, μας αφαιρεί μία ασύλληπτη δόξα. Είμαστε μακριά από τον Κύριο. Και ο Θεός επιτρέπει αυτό το διάστημα να είμαστε μακριά από τον Κύριο, όσο λέει ενδυμούμε εδώ, αποδημούμε από τον Κύριο. Λέει στην επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, το 17 εδάφιο, εάν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας. Να πως πρέπει να περνάμε τον καιρό μας, όχι τραλαλά και όχι μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε τι θα καζαντήσουμε. Με τα φόβου
και τρόμου. Έχουμε μία ζωή η οποία αξίζει κανείς να τη ζει. Να τη ζει όμως μέσα στο θέλημα του Θεού. Και στο κεφάλαιο δεύτερον, στο 11 εδάφιο επαναλαμβάνει: αγαπητοί σας παρακαλώ, σαν ξένους και παρεπίδημους, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινες στρατεύονται.

προφέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης, διότι οι λέγοντες τι αυτά δεικνύουν ότι ζητούσε πατρίδα. Και αν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψωση. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν του τέστην επουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Και έτσι, δια πίστεως εμείς βλέπουμε πλέον την πόλη η οποία μας ταιριάζει σαν άνθρωποι του Θεού που είμαστε. Μία πόλη όμως η οποία έχει το εξής σημείο αξιοπρόσεκτο: μέσα σε αυτήν δεν θα μπει ουδέν ανάθεμα. Μέσα σε αυτή δεν θα μπουν ούτε οι ψεύτε, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δολάτρε, ούτε οι φοβητσιάριδες, αλλά μονάχα εκείνοι οι οποίοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Και αυτό είναι, αγαπητοί, το νόημα γιατί ο ένας χρόνος κυλάει πίσω από τον άλλον και εμείς ακόμα δίνουμε το παρόν. Δεν έχει άλλο νόημα η ύπαρξή μας. Δεν έχει άλλο νόημα η πρόσθεση της ζωής μας, η πρόσθεση των χρόνων στη ζωή μας. Ένα είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και μία είναι η επιτυχία. Να ακούσουμε μια μέρα το «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ, είσαι στη χαρά του Κύριος». Και ευχόμεθα ο καινούριος αυτός χρόνος να είναι ένας χρόνος κάτω σε αυτή τη βάση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και να γεμίσουμε με τις αιώνιες ευλογίες και να βάλουμε τους στόχους μας τους πνευματικούς.

προσευχή του Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. «Κύριε, Συ έγινες εις ημάς καταφυγή εις γενεάν και γενεάν, πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος Συ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπον εις τον χούν και λέγεις επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Διότι χίλια έτη ενώπιον σου είναι ως ημέρα η εχθές ή της παρήλθε και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείζεις αυτούς. Είναι ως όνειρον της αυγής, ως χόρτος, ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει. Το εσπέρα σκόπτεται και ξηραίνεται. Διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομία ημών ενώπιόν σου τα κρίφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε η ημέρα ημών παρέρχονται εν τη οργή σου, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα.

Ημέρε της ζωής ημών είναι καθεαυτά σε 70 έτη και αν ενευρωστία 80 έτη. Πλην και το καλύτερον μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και ημείς πετώμεν. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου. Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τα σημέρα σημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας σημών εις την σοφίαν. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και γενού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας και θέλουμε να γάλεστε και εφραίνεστε κατά πάσα στα σημέρα σημών. Έφρανον ημάς αντί των ημερών καθάς έθλιψας ημάς των ετών καθά είδομεν κακά. Ας γίνει το έργον σου φανερόν εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους Υιούς αυτών. Και ας είναι η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και το έργον των χειρών ημών στερέωνε εφημάς. Ναι, το έργον των χειρών ημών στερέωνε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα σε τούτη τη ζωή έχουμε έναν Κύριο δοξασμένο. Μας δίνει μια αιώνια ζωή. Τον Υιό Του τον κατέβασε από τον ουρανό για μένα και για σένα. Και ο Θεός αγαπητή να μας ευλογήσει και να μας γεμίσει με την παρουσία και με το έλεος το δικό Του και με την δύναμη μέσα μας να προχωρήσουμε στο θέλημά Του.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πόρτες φυλακής.

0: βγήκαν από τη φυλακή. Τι λέτε, Χριστέ, ο Χριστός δεν κάνει τέτοια θαύματα. Αυτό είναι χωρίς περιεχόμενο. Ήταν στη φυλακή και άνοιξε την πόρτα και τους έβγαλε έξω. Και τι έγινε. Και να πάτε εις το ιερό του Σολομώντος να κηρύξετε. Βέβαια, αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα δεν γίνεται αυτός σκοπός. Το θαύμα έχει ένα πνευματικό αποτέλεσμα. Προσέξτε τις τελευταίες μέρες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ακούγονται πολλά τέτοια πράγματα. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Λέει, τον βλέπεις αυτόν, λέει, δεν έβλεπε καλά. Λέει, μάλιστα, και τώρα τι γίνεται, δεν βλέπει καλά. Λέει, και τι έγινε. Λέει, τι έγινε. Ξέρω μου, γιατί το έκανε το θαύμα ο Χριστός. Για να τον κάνει καλά. Γιατί τον ανέστησε ο Ιησούς Χριστός στο Λάζαρο. Για να τον αναστήσει. Και ήθελε να ξαναπεθάνει και να έχει ο άνθρωπος δύο φορές έξοδα κηδείας με τέτοια ακρίβεια εδώ πέρα. Έτσι πιστεύουμε, αγαπητοί. Για να τα ξαναδούμε εδώ απλά τα πραγματάκια. Εκεί δεν σε βλέπω καλά. Εδώ είναι η θέση του, κάνω έτσι, πώς σε είδα και κάτω. Για ακούστε, αγαπητοί. Εδώ εβάλανε δυο ψυχούλες για τη μαρτυρία που δίνανε του Ευαγγελίου εις τη φυλακή. Γιατί. Γιατί ήταν στη στοά του ναού του Σολομώντα και εκεί γάνανε. Κύριε ήτανε. Φτιάσανε έτσι από εδώ. Πάμε μέσα. Και μάλιστα θυμόσαστε, το μελετήσαμε αυτό, τη λεξούλα άλλο Σάββατο. Και τους βάλανε σε μία φυλακή δημοσία. Ξέρετε τι σημαίνει δημοσία, ε? Αυτοί είχαν κρατητήρια, είχαν φυλακές και για πνευματικούς λόγους. Τους βάλανε μαζί με τους καταδίκους του κοινού ποινικού δικαίου, θα λέγαμε σήμερα. Ό,τι βρώμικο, ό,τι κλέφτες, ληστές, άθλοι, διαρρήχτες, λοποδίτες, εγκληματίες. Και ο Πέτρος μαζί. Άλλη φορά θα τα πούμε, δάσκαλε. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Τα καταφέραμε στη ζωούλα μας τόσο θαυμάσια, ώστε να μην έχει εφαρμογή το εδάφιο. Εάν εμένα εδίωξαν και εσάς, θα σας διώξουμε. Αλλά άλλη φορά αυτό. Για μου ψυχούλα, για άλλο εδώ παιδί, για άλλο. Λέει, εμένα που με βλέπεις, λέει, δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού, λέει, ξέρω δύο γλώσσες. Μια άλλη τελεία, κόμμα. Ποτέ τελεία, κόμμα. Και τι έγινε. Σε κοιτάζει. Δεν το ξέρω, αλλά έμαθα δύο γλώσσες, λέει. Τι λες, ρε παιδάκι. Αυτά είναι σφάλματα, αυτά είναι λάθη αυτά. Ο Θεός σε έμαθε δύο γλώσσες. Τελεία βάζεις, λάθος, κόμμα θα βάλεις. Και θα πεις, και ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού, μου δώσανε και ένα βιβλιαράκι και το μεταφράζω. Α, γι' αυτό τις έμαθες τις γλώσσες. Γι' αυτό σε ευλόγησε, παιδί μου, ο Θεός. Και έρχεσαι και μου λες, αδελφέ μου, λέει, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί πράγμα. Τελείωσα, λέει, την ιατρική σχολή. Δόξασμένο το όνομα του Θεού, παιδί μου. Λέγε. Τι να πω, λέει, τελείωσα. Παρακάτω. Παρακάτω. Γιατί αυτό που μου πες είναι μισό. Κανονικά έπρεπε να μου πεις, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Τελείωσε αυτό το σχολείο. Ο Θεός με χαρίτασε και με ευλόγησε. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και αδελφέ μου, ξέρεις, είμαι στη διάθεση του Ιησού Χριστού και τη δική σου. Μια φορά την εβδομάδα, πόρτα-πόρτα, φτωχογειτονιά-φτωχογειτονιά, νοσοκομείο-νοσοκομείο. Ψυχούλα-ψυχούλα. Τη Δευτέρα μου την έχω δώσει στον Κύριο. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Σου χάρισε ο Θεός την υγεία σου. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μας είναι πώς να δυνατήσουμε. Άλλο πρόβλημα αυτό. Παλιά είχαν πρόβλημα οι άνθρωποι που θα φέρουν ακόμα την ψωμί. Τώρα έχουν ένα άλλο πρόβλημα οι άνθρωποι. Και ήμουνα χαρούμενος, ήμουνα με όλη την εβδομάδα, έλειπα, ήμουνα στο εξωτερικό. Τώρα ήρθα πριν λίγο. Και το είχα κάψιμα εκεί που πήγα και έμενα σε ένα ξενοδοχείο, εφέρανε ένα καροτσάκι. Το ξέρα όμως. Και του λέω την άλλη μέρα δεν θα φέρετε, λέω, πρωινό. Τι είχε αυτό το καροτσάκι. Μέχρι 5 κιλά έπαιρνε σαν τότε για αυτό το πραγματάκι. Και είναι πληρωμένο μέσα στην τιμή του ξενοδοχείου. Πρόβλημα. Να ξανάρθουμε στη σκέψη μας. Και έρχεσαι και μου λες, ξέρεις, πώς πας, σε ρωτάω. Μια χαρά, δόξα στο Θεό, λέει. Από υγεία. Θερίο, λέει, είναι. Θερίο είσαι. Παρακάτω. Παρακάτω. Τι να σε κάνω που είσαι θερίο. Όταν θα ανοίξουμε κανένα από εκείνα τα τσίρκα που μασάνε τα σίδερα και κάνουν τα σκηνιά, θα σε φωνάξω για νούμερο. Τι άλλο κάνεις. Είναι κάτι που σκίζουν κάτι τράπουλες στο δρόμο και μαζεύουν με το δίσκο χρήματα. Αν έχεις υγεία για αυτό το λόγο. Όχι, ψυχούλα. Ο Θεός σε ευλόγησε και σου έδωσε την υγεία σου. Ευλογημένο το όνομά του. Δούλεψες μέχρι το μεσημέρι, θα πας στο σπίτι σου. Θα ρίξεις νερό στο κεφαλάκι σου. Θα φας την ντοματό σου, πας σου, είναι ωραία. Να κοιμηθείς μία ώρα. Δεν σου φτάνει, είναι δύο. Σήκω μετά. Κύριέ μου, στείλε με κάπου σήμερα. Υπάρχει μια ψυχούλα σε αυτό το νοσοκομείο, υπάρχει μια άλλη ψυχούλα σε εκείνο το νοσοκομείο, υπάρχει ένας τυφλός στο άλλη άκρη εκεί κάτω στην Αθήνα, πήγαινε με το μαγνητόφωνο σου, να σου δώσω, αν δεν έχεις μαγνητόφωνο κάπου θα βρούμε ένα μαγνητόφωνο και με 2-3 κασέτες, τώρα που έχουν το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, η κασετούλα, πήγαινε. Έχεις πάει επάνω στον ξενώνα. Ποιος από εσάς έχει πάει στον ξενώνα? Δεν έχετε πάει στον... Μην πάτε. Μην πάτε. Είσαστε έτοιμοι να με ρωτήσετε τι είναι αυτός ο ξενώνας, πρόσωπον, ζώων ή πράγμα? Έτσι μας λέγανε στο σχολείο. Ο ξενώνας είναι ένα παράρτημα του νοσοκομείου του Μεταξά του Πειραιός. Είναι εδώ απ' έξω στην Εθνική Οδό της Λαμίας, εκεί που είναι η Coca-Cola, ακριβώς το επόμενο τετράγωνο. Μπαίνεις μέσα. Εκεί βάζουν τους ανθρώπους, τους αρρώστους, τους καρκινοπαθείς, που δεν υπάρχει πλέον ελπίδα ανθρώπινα. Εκεί είχαμε, όσοι θα θυμούνται παλιά, και την Πέπη. Θα τη θυμόσαστε την Πέπη. Δεν είναι πολλά χρόνια που έφυγε να είναι με τον Κύριο η Πέπη. Και σας έχω πει την ιστορία με την Πέπη. Πηγαίναμε να την δούμε. Και ήταν στις τραγικές ώρες εκείνες. Ώρες όχι. Όταν πηγαίναμε μέσα με κοίταζε στα μάτια, είχε κάτι τέτοια μάτια. Τι όρθια κοπέλα ήταν αυτή. Τι παιδί θαυμάσιο ήταν. Και μου έλεγε, αδελφέ μου, με αγαπάς. Πέπι μου, τη λέω, γιατί, λέει, αν με αγαπάς, δεν με σηκώνεις την αγκαλιά σου να με πετάξεις από το παράθυρο, μου λέει. Δεν καταλαβαίνεις, λέει, ότι η πόνη είναι κάτι που μπορώ να τρελαθώ. Τρελαίνομαι. Και ύστερα έκλαιγε. Λέει, αδελφέ, να κάνω προσευχή, να θα με συγχωρέσει ο Θεός τώρα για αυτό που είπα. Σε συγχώρεσε, Πέπι. Και δίπλα στην Πέπι ήταν μια ψυχούλα, η Σοφία, από την Κωνσταντινούπολη. Η οποία κάποια στιγμή, μια φορά μου είπε πολύ επιτιμητικά, κανένας από εσάς δεν ήρθε, λέει, ποτέ να μου πει εμένα δύο λόγια. Γιατί? Και σκύψαμε και τη φιλήσαμε και τη γύρεψαμε συγγνώμη τη Σοφίας. Και έφυγε η Σοφία για να είναι με τον Κύριο πιο μπροστά από την Πέπη. Έπρεπε να ακούσετε έπειτα από 2-3 μέρες την προσευχή αυτή τη Σοφίας. Νόμιζες πως άκουγες προσευχή ανθρώπου 40 χρόνια στην πίστη. Το πνεύμα του Άγιον την είχε κυριαρχήσει. Είδα τώρα έναν αγαπητό που είναι ανάμεσά μας και ήρθε με το μοτοσακό του. Μόλις τον είδα, του λέω, και του χρόνου διπλός. Έτσι δεν λένε. Συνήθως το λένε στους ανήπαντρους. Το λένε όμως και σε αυτούς που έχουν μοτοσαγό. Του χρόνου να έχει 4 ρόδες, να έχει αυτοκίνητο. Και ο Θεός σου χάρισε τα ποδαράκια σου. Και ο Θεός σου χάρισε το μοτοσαγό σου. Και ο Θεός σου χάρισε ένα αυτοκινητάκι. Μήπως ξέρεις γιατί?
1: Ξέρεις.
0: Μήπως ρώτησες τον Κύριο γιατί? Η πρώτη άποψη είναι ότι είμαι καλύτερος από τον άλλον, σβήστε. Και πιο οικονόμος από τον άλλον, ξέχασέ το. Διότι όσο οικονόμος και να είσαι, αν σου είχε τύχει μια αρρώστια, όχι αυτοκίνητο θα είχες πάρει. Ούτε κάλτσες. Αλλά ο Θεός επέτρεψε. Και ο Θεός ευλόγησε και σε χαρίτωσε. Αυτό το παραδειγματάκι λέω. Να φτάσουμε στο πρώτο σημείο της απόψινής μας βραδιάς. Και το πρώτο σημείο είναι, κάθε φορά που νιώθεις την ευλογία του Θεού επάνω σου. Μίλωσα με ένα νεαρό αγοράκι που είναι ανάμεσά μας και τον ρώταγα πώς πάει πνευματικά. Και ήθελα να τον ρωτήσω ακόμα κάτι. Γιατί σε έφερε ο Θεός σε επαφή με την πραγματικότητα και την αλήθεια? Υπάρχει μια δίπλα σου ψυχή. Ακόμα τίποτα. Και εσένα λες και είσαι βράχος στη μέση της θάλασσας και πέφτουν τα κύματα των πνευματικών ευλογιών επάνω σου. Να ρωτήσω και να ρωτήσω. Ο Λόγος του Θεού ξανά θα βάλει ένα ερωτηματικό στις σελίδες του. Και προς πάντα ταύτα, τι είναι αξίως στο ιστορικό μας? Δύο ψυχές, ένα κελί. Η δύναμη της παρουσίας του Θεού επεμβαίνει με δύναμη. Και έχει να του πει κάτι. Και να ξαναπάτε εκεί που σας πιάσανε. Για να σας πιάσουν ξανά για ό,τι και την πρώτη φορά σας πιάσανε. Γι' αυτό σε βγάζω. Παρακαλώ πολύ. Θα παρακαλέσω και πάλι, τούτο νομίζω πως είναι το πνεύμα της πρώτης ώρας του Σαββάτου προς δόξαν του Θεού. Να παίρνουμε υλικό και να το δουλεύουμε στο σπίτι μας. Να παίρνουμε υλικό και να το κάνουμε γόνατα, δάκρυα, προσευχή και υψωμένα χέρια. Πάντα να θυμάσαι εκείνο το γενικό που λέμε και το επαναλαμβάνουμε τόσα χρόνια τώρα πια. Δεκαετίες κάθε Σάββατο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουνε, γι' αυτό δίνουνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουνε, γι' αυτό έχουνε. Μάθε ψυχούλα. Μάθε ψυχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα, να ρωτάμε συνεχώς, Κύριε, τι είναι η γιά μου σήμερα το πρωί, θερίο σήμερα το πρωί, και πήγα και έκαμα και έδειξα, δόξα στον Κύριο, και το ψωμί σου έβγαλες, ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Από 18 χρονών δουλεύω, πριν άλλα 5 χρόνια, από 13. Από 13 μέχρι 18 δεν τα λογαριάζω. Από 18 χρονών και εντεύθεν δουλεύω συνεχώς. Στην αρχή του επόμενου έτους συμπληρώνω 42 χρόνια εργασίας. Πάω στο σπίτι σου. Και αυτά τα πράγματα θα τα λογαριάσεις όλα. Σου έδωσε ο Θεός παιδί, ευλογημένο το όνομά του. Γιατί? Δεν σου έδωσε ο Θεός παιδί, ευλογημένο το όνομά του. Γιατί? Ο Θεός επέτρεψε να παντρευτείς, ευλογημένη και δοξασμένη η παρουσία Του. Γιατί? Και ο Θεός επέτρεψε να μην παντρευτείς. Όλη η ευλογία αυτή θα τον ρωτήσεις. Γιατί? Τι συμβαίνει, Κύριε? Τι ζητάς από μένα? Ο Θεός άνοιξε το κλειδί, την πόρτα και έχεις την υγεία σου. Μην ακούς που παραπονιόμαστε. Είναι φυσικό όταν μάλιστα έχουν προχωρήσει κάπως τα χρόνια να παραπονιόμαστε. Και στις μέρες μας Το κρέας που τρώμε είναι το μισό σάπιο. Το νερό που πίνουμε το μισό έχει μικρόβια. Ο αέρας που αναπνέουμε μόνο αέρας δεν είναι. Και τα ρούχα που ντυνόμαστε είναι από πετρέλαιο. Από πετρέλαιο. Τα τάλιπα πετρελαίου είναι αυτά τα όλα τα πλαστικά πραγματάκια. Σας είπα, έρχομαι από την Αμερική και γίνεται μια πραγματική επανάσταση εκεί πέρα. Δεν ξέρω πού θα βγει. Δεν θα μπει σε κατάστημα, δεν θα μπει σε δρόμο, δεν θα μπει σε γίνοντα μεγάλα καταστήματα. 50, 60, 70 όροφοι ένα κατάστημα. Που να μην δεις σε κάθε φορά εκεί που πουλάνε ρούχα. Ιδιαίτερα τα παιδικά. Όλο μπαμπάκι, όλο cotton, όλο cotton. Πανάκριβα. Πάνε τα παλιά εκείνα εκεί. Ήταν ο πανάκριβα τώρα, συνεχώς. Γιατί, μόνο μπαμπάκι. Ή μαλλί με μπαμπάκι, ή μαλλί με μπαμπάκι, ή. Τα συνθετικά αρχίζουν και τα κάνουν πέρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θέλω να πω, τι θέλετε να κάνουμε, πώς θέλετε. Πονάει εδώ, πονάει εκεί, έναν άνθρωπο δεν τρώει. Μου έλεγε κάποιος, ήξερε, από χωριά, και μου έλεγε κάτι, να σας το μεταφέρω, δεν ξέρω αν σας το είπα. Μου είχαμε εντύπωση. Γιατί υπήρξα πάντοτε αστός από μικρό παιδί, δεν είχαμε χωριό, δεν είχαμε. Μου έλεγε ότι η μάνα του και η γιαγιά του εβάζαν τα κοτόπουλα στις 25 Μαρτίου, εκεί στο χωριό του. Συνήθιο, φαίνεται από το χωριό. Και εσφάζανε τα κοτόπουλα τις 14 Αυγούστου. 15 Αυγούστου έπρεπε να φάνε τα κοτόπουλα στο χωριό. Και ήτανε, μου λέει, αυτά που κλωσούσαν περίπου την 1η Απριλίου, κάπου εκεί, ήτανε Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και ο μισός Αύγουστος. 4,5 μηνών, λέει, τα κοτόπουλα. Και ήτανε τόσα. Όχι παραπάνω από τόσα. Σήμερα τα κοτόπουλα 25 ημερών είναι τόσα. Σαν αυτοκίνητα Ford, μεγάλα τέτοια. Τι συμβαίνει. Είναι απλό. Είναι, το καταλαβαίνετε. Τα παραγιομίζουν ποιος ξέρει με τι. Λοιπόν, μην παραπονόμαστε για την υγεία. Παράπονα. Πώς πας, δόξα στον Κύριο. Πονά, να πονάω, εδώ να στείλει, εδώ να στείλει. Στον δική μου στήλη μου είχε μια ψυχούλα η καημενούλα. Δόξα στον Θεό. Γιατί σου έδωσε και γιατί μου έδωσε αυτό το λίγο μερίδιο υγείας. Προς τι. Γιατί. Τι συμβαίνει. Τι θέλει ο Θεός από μένα. Τι ζητάει ο Κύριος από μένα. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ εδώ πέρα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης, αν είδατε συνταξιούχο. Και αν ευρέθηκε

εκατομμύρια τότε ο κόσμος, ήταν μεγαλύτερη αριθμητικά από τη σημερινή εκκλησία σε σχέση με τον πληθυσμό της γης. Άλλη μια φορά. Όταν τελείωσε ο πρώτος αιώνας μετά Χριστό και μετρούσες πόσοι ήταν η εκκλησία, οι αδελφοί, ήταν σε σχέση με το πόσοι άνθρωποι ζούσαν τον 99 μετά Χριστό, περισσότεροι από εκείνους που είναι σήμερα η εκκλησία. Και όταν λέω εκκλησία δεν την παίρνω για τους πιστούς. Παίρνω αυτούς που λένε ότι είναι χριστιανοί, στις ταυτότητες τους. Καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, όλος ο κόσμος. Είναι λιγότεροι από όσους ήταν εν σχέση με το σημερινό πληθυσμό της γης. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Ότι οι άνθρωποι εκείνοι, μια χούφτα άνθρωποι, εκάμανε μέσα σε 100 χρόνια, σε 100, σε 40, σε 50 χρόνια, κάπου εκεί, περισσότερη δουλειά από όσοι έγινε από όλη την εκκλησία 1900, πόσο έχουμε σήμερα, 80 χρόνια, βγάλε ένα, 1979. 1979 χρόνια υπηρεσίας της εκκλησίας δεν κατάφεραν να κάνουν εκείνο που μέσα σε 50 χρόνια έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Πέστε μου, θα αργοβεντιάσουν, αδελφέ. Έτσι που είσαστε, να ανέβγα να σας βλέπω όλους λίγο πιο ψηλά, να έχω τη γνώμη σας, για να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς το βλέπετε το θέμα? Έχουμε μάθει ένα εδάφιο. Είναι αληθινό. Λέει, πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί που μου έβγες, που επίστεψαν, που με έδεχτηκαν. Τελεία. Σε ένα άλλο όμως, στο ΙΒ, στο ίδιο Ευαγγέλιο, λέει, πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Όταν λοιπόν τη δεύτερη φορά λέει να είναι πατέρα όσους μου έδωσες, εννοεί τους υπηρέτες του. Προσέξτε το καλά το σημείο αυτό. Δεν εκήρυξα, δεν επίστεψα. Μην μου πει κανένας ότι είπα ότι υπηρετώντας και διακονώντας και καίγοντας τον εαυτόν του και θυσιάζοντας το παν εις τον Ιησούν Χριστόν, είναι δυνατόν με αυτό να αποκτήσεις τον ουρανό. Ο ουρανός αποκτήεται μόνον με το αίμα. Από εκείνους όμως τους ανθρώπους οι οποίοι νομίζω υπηρετούν την υπόθεση του αίματος. Ζήσεις Παπακοσταντίνου. Θα ήταν γύρω από το 1965, κάπου εκεί. Έμενα στον Πειραιά και τα αυτοκίνητα του Πειραιός τα παίρναμε από την οδό Αθηνάς. Λίγο πιο πάνω από ακόμα εκεί ήρε κάπου. Κάπου ήμουνα, στη δουλειά μου πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι, που αλλού. Θα ήταν χειμώνας, 11 παρατέταρτο παρά 20. Ξέρετε, χειμώνας έγιναν τα χρόνια, νύχτα. Έξω από το Μέγα Αλέξανδρο, το καφενείο. Ήταν εστιατόριο τότε. Ήταν τυλιγμένος με ένα βαρύ παλτό ο Ζήσης, ο Παπακοσταντίνο. 11 παρατέταρτο χειμώνας. Φορούσε κάτι γαντάκια και σηκωμένο το γιακά του. Τον θυμίστε πώς ήτανε. Αυτός είχε λιώσει απάνω στη γη και μοίραζε φυλάδια στους αραιούς διαβάτες εκείνης της παγωμένης νύχτας. Κύριε, είπα, τώρα καταλαβαίνω το μεγαλείο αυτής της πρώτης γενιάς των ανθρώπων. Τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει οι άνθρωποι που ανοίξανε τα μονοπάτια. Φυσικά ντράπηκα να του μιλήσω. Όταν δεν ξέρω από ποια δουλειά, σας λέω, ερχόμουν στο γραφείο, μάλλον κλεισμένο θα μήχανα από το πρωί, και πήγαινα στο σπίτι μου, εντράπηκα να τον καλησπερίσω. Για να είμαι ειλικρινής, φοβήθηκα κάτι, μήπως δεν με δει, μήπως δεν με αναγνωρίσει, θέλω να πω, και μου δώσει και κανένα φυλάδιο. Δεν έχω να σας πω, αγαπητοί μου, τίποτα. Ας μείνουμε σε ορισμένες θέσεις. Πάρτε με, σας παρακαλώ, σαν θέμα προσευχής. Μήπως παραπονιέμαι.

μήπως παραπονιέσαι. Έλεγε κάποιος κοσμικός άνθρωπος σωστά, πριν παραπονεθείς για όσα δεν έχεις, λογάριασε, εχρησιμοποίησες καλά όσα έχεις. Πόσες φορές παραπονείσαι για το ένα σου ματάκι, δεν πάει έτσι. Και τι θέλεις, να μην πει καλά το μάτι μου, δεν βλέπω καλά το ένα μάτι. Και όταν είχες τα δυο, τα εξετίμησες. Παραπονιέσαι για το ποδαράκι σου. Θα κάνουμε προσευχούλα αν θέλεις. Πιστεύω βαθιά στην προσευχή. Πιστεύω βαθιά στο άλυμα με λάδι. Το πιστεύω βαθιά. Το ζω. Αυτό να το κάνουμε. Μόνο απλά έτσι χαμογελαστά αν θέλεις με απαντάς, αν θέλεις μην μου απαντήσεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν και τα δυο σου τα πόδια τα είχες γερά. Τι τα έκανα. Να προσευχηθούμε για τις οικονομικές σου δυσκολίες. Ευχαρίστω. Και όταν πέρσι, πρόπερσι, πέντε χρόνια πριν δεν είχες τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες. Ό,τι ο Θεός τότε σου εχάρισε, το άφησες να είναι για τη δόξα μες στη ζωή σου. Πολλά πράγματα σου εχάρισε ο Θεός. Είναι ορισμένα πράγματα που κινδυνεύουν να χαθούνε και ίσως χαθήκανε και το τράβηξε ο Θεός κάτι. Πριν γυρέψεις από το Θεό να ξανάρθει αυτό το πράγμα, αυτή η ευλογία, ό,τι να είναι μέσα στη ζωή σου που τώρα δεν το έχεις πια. Ήθελα να διερωτηθώ και να διερωτηθείς. Εκάναμε καλή χρήση των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός σου εχάρισε ένα σπίτι. Πόσο χαίρο γι' αυτό. Και έχεις και ένα δωμάτιο. Θυμάμαι τη μάνα μου. Παίζαμε συνεχώς πολέμο με τη μάνα. Δεν ήθελα να αφήσει να μπω στο σαλόνι. Είχαμε ένα δωμάτιο στο σπίτι μου, τώρα ήταν σαλόνι. Ήταν συνεχώς σκοτεινό και συνεχώς σκονισμένο αυτό. Πότε τα ανοίγανε δεν ξέρω. Έχεις το σπίτι σου ένα σαλόνι. Και ψυχές που δεν εδέχθηκαν διότι δεν μπόρεσες, γιατί δεν θέλανε, διότι είναι δύσκολο να τις φέρεις στην εκκλησία. Είπες ποτέ θα κάνω ένα τσάι. Μη μου σηκώσει το χέρι. Του βουνού, του βουνού. Λέει, δεν έχω λέει ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη, για να μην παχαίνει ζάχαρη. Μία φορά στους τρεις μήνες θα τις καλέσω αυτές τις ψυχούλες. Άμα είναι από βράδυ, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, κάλεσέ με να πιω το τσαγάκι σου. Θα έρθω. Με έναν αγαπητό αδελφό, συζητάγαμε και λέγαμε να ειδωθούμε. Είχαμε ορισμένα θέματα πνευματικά. Γύρω από θέματα εκδοτικά. Πότε θα ειδωθούμε. Και είπαμε δεν βρίσκαμε καιρό. Είναι πιο απλό. Μετά τις 10:30. Αν είμαστε άνθρωποι του κόσμου θα πηγαίναμε 10 με 12 στον κινηματογράφο. 10 με 12. Μετά τις 10 θα ειδωθούμε. Γιατί. Μετά τις 10 λοιπόν κάλεσέ με για τσάι. Σου υπόσχομαι να μην πιω παρά ένα τσάι μόνο. Για να εκτιμήσεις γιατί ο Θεός σου εχάρισε το σαλόνι. Ήταν ένα περιστατικό. Ήτανε κάποτε ο Πέτρος. Ήτανε κάποτε ο Ιωάννης. Που επειδή κηρύτανε στη στοά του ναού του Σολομώντος. Ήταν το ίδιο βράδυ πάνηξαν οι βαριές, οι σιδερένιες, οι πόρτες. Και ο Θεός έκανε απελευθέρωση. Και θα είναι σφάλμα αν μείνουμε εδώ μόνον. Δεν ταιριάζει εδώ να βάλουμε τελεία, γιατί δεν έχει τελεία. Και τους είπε, και να πάτε εκεί που σας πιάσανε, γι' αυτό σας ελευθερώνω. Και να γυρίσετε εκεί που σας συνέλαβαν, γι' αυτό άνοιξα την πόρτα. Και να κηρύξετε. Γι' αυτό σήμερα σας κάνω απελευθέρωση. Και τούτη εδώ λέει όρθρου βαθέως. Τι σημαίνει όρθρος, ε? Ο Χριστός τους είπε. Να πάνε να κηρύξουν το πρωί. Τούτη εδώ σκοτώνει κανένα τις τέσσερις φαίνεται. Ήταν και κανένα στις τέσσερις εκεί πέρα. Από τον όρθρο, ρε παιδιά, λέει, και από τον όρθρο. Πάντως 8:30, 8. Μου είπε ο Κύριος 8, λέει. Ότι 5 θα είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν με απελευθέρωσε. Σου έδωσε 2 δεκάρια.